0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα, της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, καλησπέρα σας. Άλλη μία εκπομπή ξεκινούμε σήμερα, συνεχίζοντας με την ειδικότητα της οφθαλμιολογίας, για να ασχοληθούμε με το μάτι, το σπουδαιότερο όργανο, θα έλεγα, με το οποίο οι άνθρωποι κατανοούμε όλα τα θαύματα του Θεού. Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μέσα από το πρόσωπο και από τα μάτια και μπορούμε να χαιρόμαστε ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Και πάλι σήμερα φιλοξενούμε τον οφθαλμίατρο κύριο Θεόδωρο Μαυρομάτη, ιδιώτη ιατρό της πόλεως μας, έμπειρο επιστήμονα, καταξιωμένο Αλεξανδροπολίτη μέσα στην τοπική μας κοινωνία και συνεργάτη όποτε χρειαστεί της Ιεράς Μητροπόλεως μας μέσα στα Ιδρύματα. Γιατρέ μας, καλώς ήρθατε και πάλι στο στούντιο και σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τη δεύτερη σήμερα που θα κάνουμε την εκπομπή μας και θα πούμε για πολύ απλά πράγματα τα οποία αφορούν το μάτι και αφορούν φυσικά όλους τους ανθρώπους και αναλόγως της ηλικίας. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα και συχνότερα του ματιού μας είναι ο καταράκτης, και ο οποίος εμφανίζεται κυρίως πιο συχνά, κυρίως στις μεγάλες ηλικίες, στη μέση και στην ανώτερη.
1: Μάλιστα. Τι είναι ο καταράκτης, πρακτικά δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Θα σας απαντήσω. Μέσα από το μάτι μας διαθέτει ένα φακό, φυσικό φακό, διαφανή φακό. Αυτός από την ηλικία και από διάφορα άλλα αίτια χάνει τη διαφάνειά του, λοιπόν, και γίνεται θαμπός. Με αποτέλεσμα, το φως δεν μπορεί να περάσει μέσα στο μάτι, εμποδίζεται και δεν μπορούμε να δούμε. Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα ενός καταράκτη είναι η θαμπή όραση. Όλοι παραπονούνται οι μεγάλες ηλικίες για θάμβος οράσεως. Δηλαδή, δεν βλέπω καλά, θαμπώνουν τα μάτια μου και μάλιστα σιγά σιγά. Ο καταράκτης είναι μια εξελεκτική πάθηση του ματιού. Τις αιτίες ακόμη δεν τις έχουμε ανακαλύψει. Ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες του καταράκτη? Έχουμε πολλές μορφές φυσικά του καταράκτη μας και η πιο συχνή είναι, αν πάρουμε από τη μικρή ηλικία, ο συγγενής καταράκτης. Δηλαδή, ο καταράκτης ο οποίος παρατηρείται στα παιδιά που γεννιούνται με καταράκτη. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά γεννιούνται με τον καταράκτη και οφείλεται κυρίως σε ενδομήτριες λοιμώξεις μέσα στη μητέρα τους και σε διάφορους άλλους βλαπτικούς παράγοντες, πιθανόν η μητέρα να καπνίζει, να πίνει αλκοόλ και διάφορα άλλα πράγματα ή να είναι διαβητική. Επίσης, η ερυθρά, η ηλαρά, το σύνδρομο Down, αυτά αποτελούν αιτία του συγγενή καταράκτη. Δηλαδή, το παιδί γεννιέται με τον καταράκτη και πρέπει εμείς φυσικά να το αντιληφθούμε νωρίς και έγκαιρα, διότι ένα παιδί το οποίο γεννιέται με καταράκτη, επειδή το μάτι αυτό δεν βλέπει, αδρανεί όσο μεγαλώνει η ηλικία, δηλαδή σε ηλικία 2-3 μειών 4 μηνών, αδρανεί και με αποτέλεσμα χάνει την όρασή του. Αμβλύνεται η όρασή του, κάνει αμβλιοπία. Γι' αυτό λοιπόν επιβάλλεται πάση θυσία να διαγνωστεί έγκαιρα για να γίνει θεραπεία. Σε τι συνήθεια θεραπεία του συγγενή καταράκτη, των παιδιών ο καταράκτης? Είναι μόνο χειρουργική. Λοιπόν, και στα παιδιά αυτά η επέμβαση του καταράκτη γίνεται ίσως και με την πιο σύγχρονη μέθοδο, με τη φακοθρεψία, που τη λέμε εμείς, θα την αναπτύξουμε πιο αργότερα. Λοιπόν, και γίνεται και με γενική νάρκωση. Γιατί πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να μην αναπτυχθεί η αμβλιοπία ή η τεμπέλικη όραση που τη λέμε. Μάλιστα. Αυτό ισχύει για τα παιδιά. Τώρα, έχουμε και άλλους καταράκτες, όμως τους επίκτητους καταράκτες. Δηλαδή στις μεγάλες ηλικίες, στη μέση ηλικία και στην ανώτερη ηλικία.
1: Εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, ακούμε για τους καταράκτες, τους μεγάλους ανθρώπους και θεωρούμε ότι είναι πάθηση του ματιού, είναι γεροντική, ας το πω.
2: Όχι, ναι.
1: Είναι. Ενώ μας λέτε τώρα ότι μπορεί να είναι και παιδική.
2: Είναι λοιπόν ο γεροντικός καταράκτης, προγεροντικός και ο νεανικός καταράκτης.
1: Η ονομασία καταράκτης έχει να κάνει, φαντάζομαι, δηλαδή όπως μας το περιγράψατε, όπως ο καταράκτης πέφτει το νερό και ο ήλιος δεν περνάει.
2: Ναι, έτσι. Και εκτός το ότι επειδή είναι και άσπρο χρώμα ο καταράκτης, γι' αυτό λέγεται. Αν το δούμε στα όργανα που το βλέπουμε στον καταράκτη, είναι άσπρος. Ο φακός, αφού έχει χάσει τη διαφάνειά του που είπαμε και πριν, φαίνεται ένα άσπρο πράγμα και δεν επιτρέπει το φως για να περάσει. Μάλιστα. Γι' αυτό λέει και καταράκτης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή είναι η πιο συχνή μορφή του καταράκτη, στην ηλικία των 65-70-75 ετών. Λοιπόν, παράτηρε πολύ συχνά και τα άτομα αυτά πηγαίνουν στο γιατρό γιατί το πρώτο σύμπτωμα είναι ποιο? Ότι βλέπουν θαμπά το μάτι τους και μάλιστα το αναφέρουν ότι σιγά σιγά χάνεται η όρασή του. Δεν εμφανίστηκε απότομα αυτό το πράγμα και σιγά είναι δηλαδή μια εξελικτική νόσος ο καταράκτης. Παρατηρείται κυρίως πιο συχνά ο γεροντικός καταράκτης στις ηλικίες των 70-75 ετών και μάλιστα στις ηλικίες αυτές πιάνει το 80-85% των ανθρώπων. Στα 85 κανείς έχουν και οι 100 άνθρωποι καταράκτη όσοι ζουν. Και οι 100, 100%. Πιο συχνά παρατηρείται στις ηλικίες, στους ανθρώπους οι οποίοι διαβίουν στην ύπαιθρο, γιατί ο ήλιος δρά βλαπτικά εκτός από άλλα όργανα και στον καταράκτη. Επίσης, συχνά παρατηρείται και στους διαβητικούς. Οι διαβητικοί παράσταση πολύ συχνά καταράκτη. Τι κάνουμε όταν έχουμε αναπτύξει το καταράκτη? Προτείνουμε στον ασθενή αυτόν να κάνει την επέμβαση του καταράκτη, η οποία σήμερα γίνεται μια πολύ μοντέρνα μέθοδο, η οποία υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο δουλεύει με υπερήχους και όχι με λέιζερ που το λέει ο κόσμος. Είναι κατά φημισμό λέιζερ, αν και τα λέιζερ δεν είναι και πανάκια στην ιατρική ούτε στην οφθαλμολογία. Δουλεύει το μηχάνημα αυτό με υπερήχους, δηλαδή σπάμε το φακό τον καταρακτικό, τον θολό ματιό, τον θολό φακό, με υπερήχους, τον θρηματίζουμε και τον αναρροφούμε. Και στη θέση του βάζουμε ένα πλαστικό φακό, μας κάνει την ίδια δουλειά που μας έκανε και ο φυσικός διαφανής φακός. Δηλαδή έρχεται η ακτινοβολή απ' έξω, τη συγκεντρώνει και τη στέλνει εκεί που θέλουμε εμείς, εκεί που πρέπει να πάει μέσα στο μάτι, στο οπτικό νεύρο, στην οχράκια κλπ. Δηλαδή ακολουθεί όλη την οπτική οδό.
1: Σπουδαία επέμβαση, ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σπουδαία επέμβαση. Γίνεται με τοπική νάρκωση με σταγόνες. Κρατάει στα χέρια ενός έμπειρου 20 λεπτά. Και η αποκατάσταση όρασης, εφόσον δεν υπάρχουν και άλλες βλάβες στο βυθό του ματιού, είναι άμεση. Και όταν λέμε άμεση, σηκώνει το άρρωστο από το χειρουργικό τραπέζι και πάει σπίτι του. Μπορεί να οδηγήσει, να διαβάσει, να κάνει, να ταξιδέψει, να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η πιο δεδομένη μέθοδο στην εγχείρηση. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, αλλά είναι σε άλλες παθολογικές καταστάσεις και δεν αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε, γιατί θα μπερδέψουμε και το κοινό μας.
1: Μάλιστα, ναι, καλύτερα.
2: Λοιπόν, επομένως, γιατί με τη μέθοδο της φακοθρυψίας, που έτσι λέμε τη μέθοδο αυτή, όχι με λέιζερ. Η θεραπεία μοναδική είναι η εγχείρηση. Και μάλιστα με τοπική νάρκωση. Αυτά για τον καταράκτη.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το γλαύκωμα.
2: Βεβαίως.
1: Τι είναι το γλαύκωμα?
2: Το γλαύκωμα είναι μια πάθηση του ματιού της υψημένης πίεσης. Δηλαδή, μέσα στο μάτι μας υπάρχει ένα υγρό το οποίο λέγεται υδατοειδές υγρό. Αυτό κάνει μια κυκλοφορία, περνά από διάφορα ανατομικά στοιχεία του ματιού, που δεν είναι της ώρας να τα αναφέρομαι πάλι, γιατί είναι μεγάλες λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα όταν δυσκολεύεται η κυκλοφορία του υγρού αυτού, αυξάνει την εδωφθάλμια πίεση. Φυσιολογικά μέσα στο μάτι έχουμε από 10 μέχρι 20-21 χιλιοστά στήριξη υδραργύρου η ενδοφθάλμια πίεση. Όταν μεγαλώνει η πίεση, περνάει τα 25, τα 30, τα 40 και τα 50 χιλιοστά, τότε λέμε κανείς ότι έχει υπερτονία. Δηλαδή αυξημένο τόνο, αυξημένη πίεση. Μπορεί όμως να έχει και γλαύκωμα. Σε τι διαφέρουν αυτά τα δύο? Επειδή λοιπόν η υπερτονία, δηλαδή η αυξημένη πίεση, αν διαρκέσει μεγάλο διάστημα και μείνει αδιάγνωστη, καταστρέφει λοιπόν σιγά σιγά το οπτικό μας νεύρο. Και ελαττώνεται η οπτική μας οξύτητα, ελαττώνεται η όρασή μας. Και μάλιστα είναι η όραση αυτή δεν επανέρχεται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει μία φορά το χρόνο να πηγαίνουμε στον οφθαλμίατρο για να μετράμε την πίεσή μας στα μάτια. Όταν ο γιατρός τη βρει ανεβασμένη πάνω από τα 25 χιλιοστά, τότε ενδείκνεται η θεραπευτική αγωγή. Σήμερα έχουμε πολλά όπλα στα χέρια μας, είναι κάτι σταγόνες που βάζουμε άλλες πρωί, άλλες απόγευμα, άλλες μόνο το βράδυ, με αποτέλεσμα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, δηλαδή υποτονίας. Δηλαδή κατεβαίνει η πίεση του ματιού και δεν αλλάζει η όρασή μας και δεν αλλοιώνεται η όρασή μας, ούτε επιδεινώνεται. Εκτός από τη θεραπεία μας, τη φαρμακευτική στο γλαύκωμα ή στην ανεβασμένη πίεση, έχουμε και χειρουργική θεραπεία. Τη χειρουργική θεραπεία την κάνουμε μόνο στην περίπτωση που συντηρητικά δεν πέφτει η πίεση, δεν επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, χειρουργικά. Και σήμερα βάζουμε κάτι ειδικές βαλβίδες μέσα στο μάτι, για να πέσει η πίεση του ματιού. Είναι η σοβαρότερη πάθηση του ματιού μετά την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Διότι εφόσον δεν διαγνωστεί έγκαιρα, έχει επιπτώσεις δραματικές στην όρασή μας και οι οποίες φυσικά δεν επανέρχεται η όρασή μας. Γι' αυτό λοιπόν το γλάφωμα το θεωρούμε λοιπόν μια πάθηση πάρα πολύ σοβαρή του ματιού. Και σήμερα όλα τα οφθαλμολογικά ιατρία στην πόλη και σε όλη την Ελλάδα έχουν και διαγνωστικά μέσα επιπλέον. Ένα σοβαρό διαγνωστικό μέσο είναι τα οπτικά πεδία. Δηλαδή, εάν η πίεση έχει παραμείνει αρκετό διάστημα ανεβασμένη μέσα στο μάτι και έχει δημιουργήσει αλλοιώσεις στο οπτικό νεύρο, κυρίως δημιουργεί ατροφία μόνιμη, αυτό το διαγνώσουμε τα οπτικά πεδία που έχουν τα περισσότερα οφθαλμολογικά ιατρία.
1: Μάλιστα, ναι. Να ρωτήσω κάτι με την πρόληψη για τις παθήσεις, είτε τον

0: πράγμα όμως μπορούμε να το προλάβουμε, να δράσουμε πολιτικά, αν είμαστε πολύ συχνοί επισκέπτες στον οφθαλμίατρο. Όταν είμαι συχνή, μετά τα 40, μία φορά το χρόνο. Και τότε λοιπόν, αν ανακαλύψουμε ένα γλάφωμα σε πρώιμο στάδιο, μπορούμε κάλλιστα με τη φαρμακευτική θεραπεία που διαθέτουμε να σταματήσουμε εκεί το ανέβασμα της πίεσης, να την κατεβάσουμε την πίεση κι άλλο και να σταματήσει και η βλάβη του οπτικού νεύρου. Οριστικά μάλιστα.
1: Μάλιστα, ναι. Άρα λοιπόν μετά τα 40, μία φορά
0: στον οφθαλμίατρο
1: τον χρόνο.
0: Ναι, για το γλάφκωμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και για την αυξημένη πίεση.
1: Για την πίεση
0: και για άλλες παθήσεις
1: των ματιών. Μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Ήθελα να σας πω ότι εκτός από το γλάφκωμα των ηλίκων, έχουμε και το συγγενές γλάφκωμα. Είναι μερικά παιδιά γεννούνται και με γλάφκωμα. Είναι η πάθηση αυτή δραματική στα παιδιά, γιατί δύσκολα την αντιλαμβανόμαστε, ακόμη και οι οφθαλμίατροι. Γιατί ένα παιδί δεν μπορεί να το χειριστεί καλά μέσα σε ένα ιατρείο για να του μετρήσει μια πίεση. Και μάλιστα η επέμβαση, η θεραπεία γίνεται μόνο χειρουργικά στο συγγενές γλάφκωμα και έχει δραματική κατάληξη στα παιδιά. Πολύ δραματική όσον αφορά την όρασή του.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, ναι. Το συγγενές γλάφκωμα. Ενώ το άλλο το γλάφκωμα των ενηλίκων, με την πρόληψη μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτέλεσμα και να διατηρήσουμε ένα επίπεδο όρασης πολύ ικανοποιητικό, το οποίο θα μας ακολουθήσει σε όλη μας τη ζωή.
1: Ναι. Μακάρι, και έτσι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύουμε τα μάτια μας. Μία από τις πιο έτσι γνωστές ασθένειες, οι ενοχλήσεις, οι φθορές του ματιού, ακούμε εμείς ότι είναι ο διαβήτης. Δηλαδή, πολλοί διαβητικοί φοβούνται για τα μάτια τους. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι είναι ο διαβήτης στα μάτια, ας το πω.
0: Ας το πω, με απλά λόγια.
1: Ναι.
0: Ο διαβήτης είναι μια πάθηση των ενδοκρινών αδένων και κυρίως του παγκρέατος. Εκρίνει μια ορμόνη που λέγεται ινσουλίνη μέσα στον οργανισμό μας, λοιπόν, και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καύση του ζαχάρου, γιατί χωρίς ζάχαρο μέσα στο αίμα δεν μπορεί να ζήσει κανένα όργανο, ούτε ο εγκέφαλος, τίποτα, κανένα όργανο. Λοιπόν, και όταν ανυπαρκεί η παραγωγή της ινσουλίνης από το πάνκρεας, τότε ανεβαίνει και το ζάχαρο μας. Το ζάχαρο κατά τη διάρκεια των 10 πρώτων ετών, ενώ ας υποθέσουμε ότι ένας ασθενής έχει ζάχαρο για 10 χρόνια, εδώ και μια δεκαετία. Το ζάχαρο όταν είναι σε ευξημένα επίπεδα, χωρίς όμως να παίρνουμε φάρμακα για να το καταπολεμήσουμε για την πτώση του, το ζάχαρο δρά στα αγκεία του οργανισμού, σε όλα τα, του εγκεφάλου, των νεφρών, της καρδιάς, στα περιφερικά αγκεία. Και στα αγκεία, μικροαγκεία και τριχοειδή του αμφιστοειδή χιτώνα του ματιού, που είναι ο χιτώνας με τον οποίο βλέπουμε. Δηλαδή έχουμε τη διαβητική αγκιοπάθεια του ματιού ή αμφιστοειδοπάθεια, τη διαβητική νευροπάθεια που προσβάλλει τα περιφερειακά νεύρα και τη διαβητική νεφροπάθεια, δηλαδή προσβάλλει και τα νεφρά μας. Γι' αυτό λοιπόν ένας διαβητικός τι πρέπει να κάνει. Ένας διαβητικός στα στιγμή που θα διαγνωστεί ότι έχει ζαχαρό διαβήτη ή τύπου 1 ή τύπου 2 με ινσουλίνη και χωρίς ινσουλίνη, λοιπόν, πρέπει μία φορά το χρόνο να πηγαίνει στον οφθαλμίατρο. Διότι αν έχει περάσει μια δεκαετία, θα αρχίσουν οι βλάβες του ματιού, των αγκίων, και έχουν δραματικές επιπτώσεις στην όραση. Εάν όμως προλάβουμε το ζαχαρό διαβήτη στο μάτι, γιατί έχουμε θεραπευτικά μέσα αρκετά ικανά, για να προλάβουμε την αρνητική επίδραση του ζαχάρου επάνω στο μάτι μας. Ένα από τα μέσα είναι τα αντιδιαβητικά χάπια, τα οποία σήμερα είναι πάρα πολλά και διατηρούν ένα πολύ χαμηλό επίπεδο ζαχάρου στο αίμα ενός αρρώστου. Και κυρίως είναι αυτά τα χάπια. Εάν βρεθούν βλάβες μέσα στο μάτι από το ζαχαρόδι μας διαβήτη, δηλαδή στη διαβητική αμφιστοπάθεια, έχουμε τα διάφορα λέιζερ τα οποία πάνε και καταστρέφουν τις βλάβες μέσα στο βυθό του ματιού. Εμείς τα εφαρμόζουμε με ένα ειδικό τρόπο. Εφόσον κάποια αγκή είναι, έχουμε κάνει φυσικά άλλες εξετάσεις πριν να δούμε ποια αγκή έχουν βλαφθεί από το ζάχαρο, και κυρίως είναι μια αγκιογραφία που κάνουμε, και βλέπουμε ποια αγκή είναι βραμμένα. Με αποτέλεσμα, χτυπάμε με το λέιζερ εκεί, τα καταστρέφουμε αυτά, διότι αν τα αφήσουμε χωρίς καταστροφή, τα καίμε δηλαδή, τι είναι, βγάζουν αίμα μέσα στο μάτι, κάνουν αιμορραγία μέσα στο μάτι, τα αιμορραγικά στοιχεία παράγονται διάφορα στοιχεία, καταστρέφουν όλα τα οπτικά κύτταρα μέσα και την οχρά κοιλίδα, με αποτέλεσμα πέφτει δραματικά η όραση. Δηλαδή, η διαβητική αμφιστεροπάθεια προλαβαίνεται μόνο με χαμηλό ζάχαρο, χαμηλό ζάχαρο, χαμηλό ζάχαρο και έγκαιρη επίσκεψη σε ένα οφθαλμίατρο της αρεσκίας μας. Διότι είναι μαζί με την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, είναι η πιο συχνή αιτία τύφλωσης, ειδικά σε χώρες όπως είναι και η Ελλάδα ακόμη.
1: Πολύ σοβαρή. Δηλαδή, είναι η υπόθεση του διαβήτη.
0: Βεβαίως. Τη αρνητική επίδραση του μάτι.
1: Για το μάτι.
0: Βεβαίως. Είναι δραματικές πολλές φορές. Έχουμε

0: Η μισή τυφλή στην Ελλάδα είναι από το Ζαχρό Διαβήτη. Και η άλλη μισή είναι από την Οχρά Κυλίδα και η άλλη πλέον είναι από το Γλάφκομα, από το Χρόνο Γλάφκομα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε στο Διαβήτη? Να έχουμε κοντά τον παθολόγο μας, να ρυθμίζουμε σωστά το ζάχαρό μας και να πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο να κάνουμε μια βιτασκόπηση, η οποία είναι απλή, απλούστατη, ανώδυνη και ακίνδυνη.
1: Μάλιστα, ναι. Πολύ σημαντικά όλα όσα μας λέτε και για τον καταράκτη και για το γλαύκωμα και για τον διαβήτη, και όλα αυτά οι άνθρωποι μπορούμε να τα προλάβουμε με μία απλή επίσκεψη, ανώδυνη, οικονομική, σε έναν οφθαλμίατρο.
0: Και στο νοσοκομείο φυσικά.
1: Και σε ένα νοσοκομείο, όπως το λέτε. Απλώς πολλές φορές οι άνθρωποι παθαίνουμε πολύ μεγαλύτερη ζημιά και ασθενούμε βαριά και πολλές φορές και διαβίου, φοβούμενοι μια απλή εξέταση ή μια επίσκεψη σε ένα ιατρείο. Δυστυχώς. Γι' αυτό λοιπόν, στον οφθαλμίατρο τουλάχιστον, για τις τρεις συγκεκριμένες παθήσεις που αναφέραμε, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος μία απλή εξέταση και να λύσει το πρόβλημά του με φαρμακευτική αγωγή ή με μία απλή πλέον ολιγόλεπτη επέμβαση, όπως είπατε, για τον καταράκτη,
0: βεβαίως.
1: Και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Ειδικά στο καταράκτη η αποκατάσταση τώρα είναι άμεση και θεαματική, μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι θεαματική. Επειδή μάλιστα όταν γίνεται η επέμβαση και μετά, όλοι οι ασθενείς λένε, γιατί φοβόμουν τόσο πολύ για αυτό το απλό πράγμα. Είναι τόσο απλό πια και είναι ανώδυνο. Και μέχρι εκεί που να τους βάζουμε και λίγο ρυθμιστικό για να κοιμηθούν λιγάκι.
1: Χρειάζεται νοσηλεία?
0: Όχι, σήμερα πια δεν χρειάζεται νοσηλεία για τον καταράκτη. Σηκώνεται και από το χειρουργικό τραπέζι και πάει σπίτι του. Πάει να διαβάσει, να φάει, οδηγεί. Μερικοί που κάνουν σε άλλες πόλεις από τη Θεσσαλονίκη και λοιπά, έρχονται οδηγώντας οι ίδιοι.
1: Άμεση αποκατάσταση.
0: Άμεση
1: δηλαδή,
0: αποκατάσταση.
1: Και θεραπεία. Πολύ ωραία.
0: Όσον αφορά τον καταράκτη.
1: Για τον καταράκτη, ναι, μάλιστα. Ωραία. Ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά, γιατρέ, να συνεχίσουμε με άλλες παθήσεις του ματιού που απασχολούν πολύ κόσμο.

0: Αγαπητοί μου, επιστρέφουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα στο στούντιο για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον προσκεκλημένο ιατρό μας, οφθαλμίατρο κύριο Θεόδωρο Μαυρομάτη. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στις παθήσεις του ματιού και στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε και ανέπτυξε ο γιατρός μας τις τρεις κυριότερες παθήσεις και σοβαρότερες θα έλεγα, τον καταράκτη, το γλαύκωμα και τον διαβήτη, που αφορά όμως, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό, ωριμότερες ηλικίες.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Γιατρέ, θα ήθελα να κάνουμε μία αναφορά σε ασθένειες καθημερινές που τις έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, στο μάτι εννοώ, αλλά αφορά παιδικές και νεανικές ηλικίες. Όλοι έχουμε ακούσει, όλοι έχουμε και στο σπίτι μας και οι ίδιοι ακούσει μυωπία, πρεσβυωπία, υπερμετροπία. Θα ήθελα μία-μία να μας αναπτύξετε την πάθηση, που οφείλεται, τους τρόπους θεραπείας και την, αν είναι δυνατόν, την δική μας πρόληψη πάντα, για να μην φτάνουμε έτσι σε δυσάρεστες καταστάσεις. Ας πάμε λοιπόν στη μυωπία. Ποια είναι η βλάβη του ματιού στη μυωπία?
1: Η μυωπία δεν είναι πάθηση, δεν είναι αρρώστια και ούτε είναι και κληρονομική.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν αποδειχθεί γονίδια που να τα έχουν οι γονείς οι οποίοι έχουν μυωπία, λοιπόν, και να τα κληρονομούν τα παιδιά. Τι είναι μυωπία? Μυωπία σημαίνει, εμφανίζεται στις πιο νεαρές ηλικίες, στην ηλικία 10, 12, 15 ετών κλπ. Σημαίνει κανείς ότι δεν βλέπει καλά μακριά. Αυτός που έχει μυωπία βλέπει πάρα πολύ καλά κοντά. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα? Αυτό δεν οφείλεται σε κάποια πάθηση. Όλα τα ανατομικά όργανα του ματιού είναι υγιέστατα. Απλά ο οφθαλμός, ο οποίος παρουσιάζει τη μυωπία, έχει πιο μεγάλο μήκος συγκριτικά από ένα άλλο φυσιολογικό μάτι που δεν έχει μυωπία. Ξεπερνάει το μήκος κατά 2 με 3 χιλιοστά η διαφορά.
0: Μιλάτε για μάτι. Να ρωτήσω, η πάθηση αυτή είναι ξεχωριστή? Δεν ταυτίζονται τα μάτια στις ασθένειες? Δηλαδή, μπορεί ο ένας οφθαλμός να έχει μυωπία και ο άλλος όχι?
1: Βεβαίως, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Ναι,
0: δεν σημαίνει ότι και μάτι, τα δύο
1: όχι,
0: πάσχουν.
1: Στο ένα το μάτι έχουμε 3 βαθμούς, στο άλλο έχουμε 0 βαθμούς μυωπία. Επειδή είναι λοιπόν το μήκος του ματιού μεγάλο, περνώντας το φως για να μπει μέσα στο μάτι, περνάει από τον κερατοειδή, συγκλίνει, περνάει από το φακό που είπαμε πριν, συγκλίνει και πάει και εστιάζεται πίσω στην οχρά κοιλίδα. Όταν είναι μεγάλο το μήκος, δεν εστιάζει στην συνέχεια αυτό, εστιάζει πιο μπροστά. Με αποτέλεσμα το άτομο αυτό δεν βλέπει. Και οφείλεται και στην ακτίνα και στην καμπυλότητα που έχει ο κερατοειδής.
0: Μάλιστα. Είναι... Μπορεί να είναι και κατασκευαστικό δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι. Τι γίνεται με την περίπτωση αυτή? Δεν χρειάζεται πανικός, δεν είναι αρρώστια. Με την επίσκεψη σε έναν οφθαλμίατρο, τι κάνουν? Μας δίνει πρώτα ένα ζευγάρι γυαλιά, τα οποία με τα γυαλιά αυτά τι κάνουν? Την ακτινοβολία τη στέλνουν στο συγκεκριμένο σημείο που πρέπει για να βλέπουμε σωστά. Για να βλέπουμε ορθά. Τα γυαλιά μόνο αυτό κάνουν. Μεταβάλλουν την ακτινοβολία και την πάνε πιο πίσω για να συναντήσουν τον χιτόνο του αυστηριωτή, με αποτέλεσμα τότε βλέπουμε καλά. Τώρα, η μυωπία είναι μια εξελικτική κατάσταση διάθλασης. Δεν τη λέμε νόσο, την αποφεύγουμε. Λοιπόν, δηλαδή, όσο μεγαλώνει κανείς το παιδί, με την αυξάνει και η μυωπία του. Δηλαδή, ακολουθεί τη σωματική ανάπτυξη.
0: Αναπτύσσεται
1: η μυωπία.
0: Ναι,
1: λοιπόν, με αποτέλεσμα, χρειαζόμαστε μια φορά το εξάμεινο επίσημα στον οφθαλμίατρο για να μας διορθώσει τα γυαλιά, εφόσον δεν έχει βγει, εφόσον δεν έχει αλλάξει η μυωπία του. Η μία θεραπεία είναι αυτή εδώ. Στη σημερινή εποχή, με την εξέλιξη των λέιζερ, έχουμε λοιπόν σήμερα, θεραπεύουμε και τη μυωπία σε πιο μεγάλη ηλικία όμως, 18, 19, 20, 25 και συνήθως σε μεγάλες μυωπίες, δηλαδή 6, 7, 5 βαθμούς, θεραπεύουμε λέιζερ. Το λέιζερ τι κάνει? Πέφτει επάνω στον κερατοειδή, αλλάζει την καμπυλότητα και την ίδια δουλειά που μας κάνουν τα γυαλιά, μας κάνει οριστικά και μόνιμα τώρα αυτή η αλλαγή της καμπυλότητας του κερατοειδούς, με αποτέλεσμα να εστιάζει το φως πάλι στο φυσικό και στο σωστό σημείο. Με αποτέλεσμα, τότε πια απαλλασσόμαστε από τα γυαλιά μία διαπαντός, οριστικά και αμετάκλητα, και μάλιστα με τα καινούργια μηχανήματα, τα οποία είναι τελευταίας γενιάς και λέξεις, η αποκατάσταση είναι πάρα πολύ θεαματική και πολύ έτσι ποιοτικά καλή. Οι επιπλοκές είναι σχεδόν ελάχιστες, απλά τα δημόσια νοσοκομεία, τα ελληνικά, δεν έχουν τέτοιους εξοπλισμούς, κυρίως είναι σε ιδιωτικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, και λίγο το κόστος αρχίζει και είναι λίγο αλμυρό για τα δύο μάτια, πλησιάζει τα 1.800 ευρώ, 2.000 ευρώ, με αποτέλεσμα, δηλαδή δεν καλύπτεται ακόμη από τα ασφαλιστικά.
0: Ναι, ακούμε σήμερα πολλούς ανθρώπους, νέους και θα έλεγα κυρίως κοπέλες, γυναίκες.
1: Γιατί είναι και αισθητικοί οι λόγοι.
0: Ναι, που είναι και οι λόγοι αισθητικοί.
1: Για να αποβάλουμε τα γυαλιά μας.
0: Που έχουν κουραστεί από τη χρήση των γυαλιών. Να λένε ότι θέλουμε να χειρουργηθούμε. Να ρωτήσω, χειρουργούμε με το λέιζερ, όπως το λέτε, για την μοιοπία μου. Επανέρχεται κάποια στιγμή, δηλαδή θα χειρουργηθώ, ας πούμε, στα 30 μου ή στα 20, στα 50, τι κάνω?
1: Λοιπόν, σε αυτές τις ηλικίες δεν επανέρχεται η μοιοπία στις μεγάλες. Αλλά ένα παιδί των 18 και 20 ετών που χειρουργείται, επειδή ακόμη αναπτύσσεται και το έχουμε δει και στην πράξη, ενώ κάνει το λέιζερ, την επέμβαση με το λέιζερ, φεύγει η μοιοπία, τελατώνεται σε ελάχιστο βαθμό, με αποτέλεσμα στα 23-24 ξανακάνει 1-1,5 βαθμό. Γι' αυτό καλό είναι κανείς λίγο πιο μεγάλη ηλικία να εφαρμόζει το λέιζερ για να μειώσει τη μοιοπία του, για να πετάξει τα γυαλιά του. Δηλαδή, έχουμε δει ανθρώπους που κάναν στα 18 τους, γιατί παράδειγμα θέλουν να πάνε στη σχολή Ευελπίδων ή σε άλλες στρατιωτικές σχολές, που πρέπει να έχουν πολύ καλή όραση χωρίς γυαλιά. Με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά κάναν στα 18 τους και στα 22 ξαναφόρεσαν γυαλιά. Δεν μπορούμε να ξανακάνουμε το λέιζερ ξανά όπως έγινε το πρώτο για να μειωθεί η μοιοπία. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να είμαστε λίγο συντηρητικοί, λίγο στις πιο μεγάλες ηλικίες να κάνουμε την ακτινοβολία του λέιζερ για να μειώσουμε τη μοιοπία μας. Στην πιο μικρή ηλικία υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και
0: οφειλακτή. Όταν λέτε η ενδεδειγμένη, ας το πω, θα
1: έλεγα... Κατά τη γνώμη θα ήταν τα 25.
0: Τα 25, μάλιστα.
1: Τα 25.
0: Άρα λοιπόν, έχω μοιοπία, σημαίνει ότι δεν μπορώ να δω μακριά.
1: Μακριά. Κοντά βλέπουν.
0: Ωραία. Σημαίνει επίσης ότι μπορώ να το θεραπεύσω.
1: Ναι.
0: Τα γυαλιά είναι φυσιολογικό όπως είναι. Και επιπλέον υπάρχει σήμερα η δυνατότητα η χειρουργική.
1: Μπράβο.
0: Με το λέιζερ.
1: Για οριστική αποκατάσταση μοιοπίας.
0: Για οριστική, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Επίσης, μπορούμε να εφαρμόσουμε και τις φακούς επαφής. Πολύ διαδεδομένο και αυτό το πράγμα στις μοιοπίες. Και μάλιστα έχουμε καλά αποτέλεσματα όσον αφορά η ποιότητα της όρασης. Είναι πολύ καλύτερη από την ποιότητα της όρασης των γυαλιών. Γιατί ο φακός επαφής εφαρμόζει πάνω στο βολβό, ενώ το γυαλί είναι απ' έξω. Αυτή η διαφορά της απόστασης μας κάνει την ποιότητα με τους φακούς επαφής να είναι πάρα πολύ καλύτερη. Απλά με τους φακούς επαφής πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός όσον αφορά την υγιεινή, να τους συντηρεί καλά, να τους απολυμμένει καλά και να μην κάνει κατάχρηση. Γιατί έχουμε και αρκετές επιπλοκές από τους φακούς επαφής, επιευκήτες, δηλαδή τσίμπλες, αυτά,
0: ναι.
1: Και πολύ σπάνια και αποστήματα.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τους φακούς. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι φοράνε φακούς επαφής, να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την υγιεινή των φακών επαφής, γιατί αυτό προϋποθέτει και την υγιεινή των ματιών τους.
0: Ωραία. Ας πάμε λοιπόν τώρα στην πρεσβυοπία, στην αντίθετη, ας το πούμε, ναι, κατάσταση, όπως είπατε, αφού δεν είναι νόσος, φαντάζομαι, αφού
1: και αυτή δεν είναι
0: μοιοπία, δεν είναι και η πρεσβυοπία. Εκεί λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα στο μάτι?
1: Στην πρεσβυοπία, η πρεσβυοπία κυρίως αναπτύσσεται μετά την ηλικία των 40 ετών. Δηλαδή, εμείς όταν βλέπουμε μακριά, ο φακός του ματιού, ο φυσικός μας, έχει ένα σχήμα. Όταν κοιτάμε κοντά, αυτό το πράγμα αλλάζει το σχήμα του για να προσαρμόσει και να εστιάσει κοντά, για να δούμε κοντά του βιβλίου μας κλπ. Αυτή η ικανότητα με το να βλέπουμε κοντά, μετά τα 40 αρχίζει και μειώνεται σιγά σιγά. Λοιπόν, και αυτό λέγεται πρεσβυοπία. Εμείς τι κάνουμε στην πρεσβυοπία πρώτα? Ο πιο απλός τρόπος θεραπείας της πρεσβυοπίας, μάλιστα δεν είναι θεραπεία γιατί δεν είναι νόσος, για να βλέπουμε καλά κοντά, χρησιμοποιούμε γυαλιά πρεσβυοπίας, το οποίο είναι πολύ απλά γυαλιά, την μπορεί να τα δώσει οποιοδήποτε οφθαλμίατρος. Για να βλέπουμε κοντά. Και αυτή είναι μια εξελικτική κατάσταση της διάθλασης. Δηλαδή, όσο μεγαλώνουμε, αυξάνεται και η πρεσβυοπία μας. Όχι όμως σε ΣΑΗ, κάποια στιγμή αρχίζει ο καταράκτης και τότε σταματάει και η πρεσβυοπία. Μπροστά στον καταράκτη.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, με αποτέλεσμα, εμείς πρέπει να πηγαίνουμε μια φορά ή στα 1,5 και 2 χρόνια πολλές φορές στον οφθαλμίατρο για να βλέπουμε αν μας ταιριάζουν τα γυαλιά, να του πούμε αν βλέπουμε καλά με τα προηγούμενα γυαλιά ή δεν βλέπουμε, τότε πρέπει να μας αλλάξει τα γυαλιά, να μας δώσει μεγαλύτερους και μικρότερους βαθμούς πολλές φορές για να βλέπουμε καλά κοντά. Και αυτή είναι μια έτσι διαθλαστική ανομαλία του ματιού, που είναι με την ηλικία. Σήμερα υπάρχουν κάποιες μέθοδοι, αλλά δεν έχουν τόσο καλό αποτέλεσμα, γιατί θα φορούσα και εγώ ίδιος γυαλιά πρεσβυοπίας, αν υπήρχε μια μέθοδος σίγουρη και αποτελεσματική. Κάνουμε και εκεί που να κάνουμε λέιζερ και να μειώσουμε την πρεσβυοπία, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο καλό όσο με τη μοιοπία. Γι' αυτό λοιπόν το γυαλάκι είναι το καλύτερο πράγμα στην πρεσβυοπία. Είναι και ανώδυνο.
0: Ναι.
1: Και εύκολο.
0: Ωραία. Και δεν είναι μόνιμο, οπότε είναι μόνο όταν διαβάζουμε, όταν κάτι θα χρειαστούμε να.
1: Σήμερα,
0: να
1: μάλιστα, ήθελα να προσθέσω κάτι, ότι όταν φτάσουμε σε ηλικία του καταράκτη, ας πούμε, και κάνουμε την χείριση καταράκτη, μπορούμε τότε να βάλουμε το φακό που θα βάλουμε μέσα στη θέση του καταρακτικού φακού, τον τεχνητό φακό της σιλικόνης, να τον βάλουμε λίγο μικρότερο, σε βαθμό, σε δύο-τρεις, σε διαφθαστική δύναμη. Με αποτέλεσμα, κάνοντας τον καταράκτη, βάζοντας το φακό, να βλέπουμε και αρκετά κοντά και χωρίς γυαλιά. Σημερινή εποχή.
0: Ναι. Να εστιάζει και κοντά.
1: Ναι, να εστιάζει και κοντά. Έτσι.
0: Το μάτι, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο ασθενής που έχει μυωπία, το μυωπικό μάτι,
1: ναι,
0: μπορεί στην ηλικία των 40 και μετά να έχει και πρεσβυωπία?
1: Ναι, τι γίνεται τώρα. Το φαινόμενο της μυωπίας είναι ίδιο και αντίθετο οπτικό φαινόμενο από την πρεσβυωπία. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι στα 45 και 50 είναι μυωπίες, φοράνε γυαλιά 2-3 βαθμούς για μακριά μυωπίας, και για να δουν κοντά βγάζουν τα γυαλιά τους. Δεν επανήλθε η όραση που λένε μερικοί, όχι καθόλου τίποτα. Απλά αντισταθμίζεται το ένα φαινόμενο από το άλλο, με αποτέλεσμα για να δουν κοντά πρέπει να βγάλουν τα γυαλιά τους. Και έτσι λέμε ότι, άμα εγώ βλέπω καλά κοντά τώρα, ενώ παλιά δεν έβλεπα. Όχι, οφείλεται σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα, ναι. Η πρεσβυωπία αντιμετωπίζεται μόνο με ένα γυαλί. Δεν
1: με
0: υπάρχει
1: γυαλί,
0: λόγος,
1: υπάρχει και η μέθοδος των λέιζερ σήμερα,
0: ναι,
1: αλλά δεν έχουμε πάντα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ θα φοβόμουν να κάνω ακτινοβούλια λέιζερ για την πρεσβυωπία μου.
0: Αυτό που μας είπατε.
1: Λοιπόν, προτιμώ ένα γυαλά κλπ. Γιατί έχουμε και καλά αποτελέσματα. Υπάρχουν και κάτι άλλοι μέθοδοι. Με χειρουργική μέθοδο βάζουμε κάτι ενδοφακούς μέσα στον καταράκτη, εδώ και κερατική. Αλλά δεν θα συμβόλυψε σε κανένα να υποστεί αυτήν την ταλαιπωρία και με τους κινδύνους των επιπλοκών για αυτές τις καταστάσεις, για μια απλή πρεσβυωπία, η οποία μπορεί να λυθεί και με ένα γυαλάκι.
0: Είναι κάτι απλό, ναι, όπως το
1: και
0: λέτε.
1: Με ένα γυαλί. Γιατί να υποστούμε άλλες επεμβάσεις πολύπλοκες, οι οποίες. Λοιπόν, γιατί μπορεί να έχουμε και επιπλοκές. Και οι επιπλοκές στο μάτι είναι πάρα πολύ σοβαρές, έχουν σχέση με την απώλεια της όρασης.
0: Ναι, για πολλούς ανθρώπους η απώλεια της όρασης θα ήταν και η απώλεια της ευτυχίας της ζωής.
1: Μα έτσι είναι, για όλους τους ανθρώπους. Είναι για όλους τους ανθρώπους η απώλεια της όρασης, η απώλεια της ευτυχίας.
0: Οπότε
1: είναι απώλεια της ζωής.
0: Προσοχή τα μάτια μας.
1: Ζωή τι σημαίνει? Σημαίνει βλέπω έτσι, τα πάντα. Έτσι. Ζω τα πάντα.
0: Να περάσω και σε μία τρίτη δυσλειτουργία που είναι η υπερμετροπία. Τι είναι η υπερμετροπία?
1: Η υπερμετροπία διαφέρει από τη μυωπία που είπαμε πριν, ότι δεν βλέπει κανείς ομοίωπας καλά μακριά και βλέπει κοντά. Ο υπερμέτροπας, αυτός που έχει υπερμετροπία, δεν βλέπει καλά ούτε κοντά αλλά ούτε μακριά. Και αυτό οφείλει στην κατασκευή του ματιού του, πάλι όπως και η μυωπία, και στην προσαρμογή του. Δηλαδή, ο φακός του ματιού πρέπει να κάνει διάφορες κινήσεις μέσα όταν βλέπει μακριά κοντά. Αυτή η ικανότητα είναι ελαττωμένη. Και το μήκος του ματιού, πάλι σε αυτή την περίπτωση, είναι πιο μικρό. Με αποτέλεσμα, πέφτουν οι ακτίνες και πάει να εστιάσει κανείς το είδωλό του πίσω από τον αυστροειδή.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό δεν βλέπει, τα βλέπει θα πάω όλα. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε τότε? Υπάρχουν γυαλιά υπερμετροπίας. Τα γυαλιά αυτά είναι αμφίκυρτη φακή. Δηλαδή, πέφτει η ακτινοβολή πάνω στο φακό του γυαλιού. Λοιπόν, συγκεντρώνει, συγκλίνει, ξανασυγκλίνει στην άλλη την επιφάνειά του και πάει η ακτινοβολία. Λοιπόν, όλη αυτή η οπτική δέσμη της εικόνας που βλέπουμε, πηγαίνει και εγκαθίστε πάνω στα αυστροειδή και βλέπουμε. Τα γυαλιά αυτά είναι χοντρά γυαλιά, αν τα έχετε δει. Και μάλιστα, αν δούμε έναν που φοράει γυαλιά απ' έξω, βλέπουμε ότι μεγαλώνουν τα μάτια.
0: Τα μάτια, μάλιστα.
1: Ναι,
0: σαν τους μεγεθυντικούς φακούς,
1: ναι,
0: που
1: κάνουν μεγέθηση των ειδόλων όλων και μεγέθηση και των ματιών. Σήμερα, με την καινούργια τεχνολογία των γυαλιών, αυτό το αρνητικό πρόβλημα των γυαλιών της υπερμετροπίας είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό. Λοιπόν, επομένως, η πρώτη θεραπεία είναι με τα γυαλιά μας, η πιο απλή μέθοδος και πρακτική. Τι γίνεται όμως? Όταν η υπερμετροπία είναι μεγάλη, η ποιότητα της όρασης είναι πάρα πολύ κακή. Δηλαδή, έχουμε 6-7 όραση, 6-7-10 όραση μπορεί να έχουμε στο κάθε μάτι και να έχουμε και μεγέθηση των ειδόλων που βλέπουμε κατά 20-25%. Όλων αυτών. Αυτά είναι τα μειονεκτήματα των γυαλιών της υπερμετροπίας. Αλλά η αποκατάσταση είναι σε πολύ καλό επίπεδο της όρασής μας. Είναι απλή, είναι ανώδυνη μέθοδος και ακίνδυνη. Μπορούμε και στην υπερμετροπία να κάνουμε λέιζερ όπως κάνουμε στη μυωπία. Υπάρχουν μηχανήματα καινούργια σήμερα που κάνουμε ακτινοβολία λέιζερ πάνω για να ελαττώσουμε την υπερμετροπία. Αλλά αυτή όμως δεν πρέπει να γίνεται πάνω από τους 4 βαθμούς. Μέχρι 4 βαθμούς υπερμετροπία, με το λέιζερ έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, οριστικό και μόνιμο. Ενώ πάνω από τους 4 βαθμούς τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, υπάρχουν λόγοι επιστημονικοί. Να μην σου εξηγήσουμε τώρα, για να μην τρώμε το χρόνο μας και δεν θα γίνουμε και αντιληπτοί.
0: Ναι, ναι, έτσι, όπως το λέτε. Να ρωτήσω μόνο εγώ ένα πράγμα, έτσι, για να κατανοήσω ότι είναι υπερμετροπία καλύτερα. Δεν ταυτίζεται με μυωπία ή πρεσβυωπία?
1: Όχι.
0: Δηλαδή,
1: όχι,
0: δεν είναι και τα δύο μαζί?
1: Όχι. Η υπερμετροπία, είναι σαν φαινόμενο οπτικό, σαν, ναι, φαινόμενο διάθλασης, είναι ίδιο με το φαινόμενο της πρεσβυωπίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όταν λέμε πέρσι ένα γυαλί σε μια συνταγή, γράφει σύν ο γιατρός. Το συν σημαίνει ότι πρέπει να συγκλίνουν οι φακοί την οπτική ακτινοβολία. Και, και στην πρεσβειοποίηση είναι πάλι συν. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έχουμε μείον αρνητικούς φακούς στην πρεσβειοποία. Συνήθως είναι θετική η φακή, όπως και η υπερμετροπία και η πρεσβειοποία. Απλά η πρεσβειοποία οφείλεται σε ανεπαρκή ικανότητα του φακού ματιού να εστιάσει κοντά μετά τα 40. Εδώ όμως αυτή η ανεπάρκεια είναι από τη μικρή ηλικία και δεν μπορεί να εστιάσει ούτε μακριά ούτε κοντά. Μάλιστα. Γι' αυτό και το άτομο αυτό υπερμέτωπο βλέπει καλά. Ούτε κοντά ούτε μακριά.
0: Ναι. Έχω παρατηρήσει σε ανθρώπους που έχουν υπερμετροπία και δυσκολία και αστάθεια. Έχει να κάνει αυτό με το μάτι.
1: Αν είναι μεγάλος ο βαθμός, γιατί ναι, δεν έχουν καλή αντίληψη του περιβάλλοντος και του χώρου που ζουν και περπατούν και λειτουργούν. Με αποτέλεσμα μπορούν να έχουν μια αστάθεια, να έχουν, έτσι, προσπαθούν να βρουν πού θα πατήσουν σωστά για να μην πέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπερμέτροπες που είναι ειδικά από τη μικρή ηλικία, βέβαια, βέβαια, παρουσιάζουν ένα τέτοιο φαινόμενο.
0: Μάλιστα, άρα είναι στην ουσία αντανακλαστικά.
1: Αντανακλαστικά, ναι, φοβούνται να δουν πού θα βάλουν το πόντι, πού θα βάλουν το αυτό τους, για να είναι σταθεροί και να περπατήσουν. Επομένως, είναι με γυαλιά η θεραπεία πρώτη και δεύτερη με την ακτινοβολία του λέιζερ, αλλά δεν πρέπει να γίνει πάνω από 4 βαθμούς.
0: Στη δεύτερη ενότητα λοιπόν της εκπομπής μας αναφερθήκαμε, ο γιατρός μας δηλαδή μας έκανε την αναφορά για την μυωπία, την πρεσβειοπία και την υπερμετροπία.
1: Στην υπερμετροπία μπορούμε να προσθέσουμε κάτι άλλο ακόμη. Την υπερμετροπία των παιδιών. Δηλαδή εκτός από τους ενήλικες έχουμε και τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που γεννούνται με υπερμετροπία. Αυτά τα παιδιά πρέπει να φορέσουν αμέσως γυαλιά. Δεν είναι εύκολη όμως η διάγνωση. Συνήθως τα παιδιά τα οποία έχουν υπερμετροπία, τι κάνουν, γιατί δεν βλέπουν ούτε καλά κοντά ούτε μακριά, κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να δουν κοντά κυρίως και αρχίζουν και παρουσιάζουν τραυματισμό. Δηλαδή, μια αιτία του τραυματισμού είναι η υπερμετροπία. Στα παιδιά μιλάμε πάντα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τα παιδιά αυτά να πάνε έγκαιρα στον οφθαλμίατρο, να πάρουν το κατάλληλο γυαλί, γιατί αν αφήσουμε ένα μάτι και δεν βλέπει καλά ούτε κοντά ούτε μακριά ενός μικρού παιδιού, τότε δημιουργεί το φαινόμενο της αμβλιοπίας, γιατί αδρανεί το μάτι και τεμπελιάζει. Και πρέπει εμείς έγκαιρα να βάλουμε τα γυαλιά στο παιδί αυτό, τα κατάλληλα γυαλιά, γιατί πάνω από την ηλικία των 7 ετών, εάν καθυστερήσουμε να βάλουμε γυαλιά, η αμβλιοπία ή το τεμπέλικο μάτι που δημιουργείται είναι μόνιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν στα παιδιά, μόλις δούμε κάποιο φαινόμενο έτσι λίγο παράξενο, πρέπει να τα πάμε στον οφθαλμίατρο.
0: Ωραία. Ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να έλθουμε στην τρίτη και τελευταία ενότητά μας για να κάνουμε μία αναφορά και σε άλλες παθήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Μιλήσατε ήδη για τον στραβισμό, αλλά ας το
1: μπορούμε
0: δούμε.
1: Μπορούμε να ξαναπούμε ξανά για τον στραβισμό δύο πράγματα.
0: Ναι. Στην τρίτη ενότητά μας, να αναφερθούμε λοιπόν σε άλλες δύο παθήσεις και κυρίως θα έλεγα παιδικές, έτσι ώστε και οι γονείς, όπως είπατε, να γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί είναι η αντιμετώπιση των ασθενειών όλων, αλλά ιδιαίτερα των ματιών σε μικρά παιδιά που πρέπει να προσαρμοστούν με τη χρήση των γυαλιών και είναι πολύ δύσκολο και για το παιδί αλλά και για τους γονείς. Ας το αφήσουμε όμως για το τελευταίο μέρος της κουβέντας μας.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα στη ροή της εκπομπής Ιατρική Διάλογη και θα αναφερθούμε σε αυτήν την ενότητά μας για την πάθηση του στραβισμού και θα παρακαλέσουμε και τον γιατρό μας, τον κύριο Θεόδωρο Μαυρομάτη, να μας συμβουλεύσει, κυρίως απευθυνόμενος προς τους νέους γονείς, για το πώς πρέπει οι γονείς από πολύ νωρίς για τα παιδιά τους να φροντίζουν για τα μάτια τους, διότι τα παιδιά και κυρίως τα βρέφη και τα νήπια είναι δύσκολο να εκφραστούν για να κατανοήσουν οι γονείς το πρόβλημα. Γιατρέ μας όμως, ας αρχίσουμε με τον στραβισμό. Βλέπουμε πολύ κόσμο. Αν εγώ πρακτικά θα έλεγα που είτε οι κόρες, ας πούμε, των ματιών έχουν διαφορετικές αποστάσεις από το κέντρο.
1: Είναι μια εξήγηση, λογική, ναι, αυτή πέρα, και διάγνωση.
0: Λέω οπτικά, ας το πούμε, ναι, ναι. Αλλά θα ήθελα εσείς επιστημονικά να μας πείτε τι γίνεται και οι αποστάσεις, ας πούμε, ή το δεν κεντράρει ο οφθαλμός.
1: Ακριβώς. Ναι. Στραβισμό σημαίνει, το λέει και η ίδια η λέξη, τα δυο μας μάτια πρέπει να κατευθύνονται μπροστά, προς το άπειρο, και να είναι παράλληλα τα δυο μάτια, να είναι παράλληλοι οι οπτικοί μας άξονες. Όταν το ένα μάτι ή γυρίζει προς τα μέσα ή γυρίζει προς τα έξω, αυτό λέγεται στραβισμός. Δηλαδή λέγεται αποκλίνων και συγκλίνων στραβισμός. Συγκλίνων προς τη μύτη και αποκλίνων προς τα έξω. Είναι τίποτα σοβαρό αυτό το πράγμα? Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και γιατί είναι σοβαρό θα το πούμε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν ένα παιδί μόλις γεννιέται πρέπει να γίνεται μια οφθαλμολογική εξέταση πλήρης. Στο πρώτο έτος της ζωής του πρέπει να γίνει ξανά μια οφθαλμολογική εξέταση. Τι γίνεται? Γιατί πολλά παιδιά μπορεί να έχουν τη λεγόμενη υπερμετροπία, την οποία αναφέραμε πριν, και η οποία είναι και η κυρία αιτία του στραβισμού. Γιατί ένα παιδί το οποίο παρουσιάζει υπερμετροπία και δεν το διορθώνουμε με γυαλιά, όσο μεγαλώνει, στην ηλικία 2-3 ετών, τι γίνεται? Προσπαθεί να δει καλά κοντά, κυρίως κοντά είναι το πρόβλημά του, και δεν βλέπει. Και με αποτέλεσμα το μάτι, από το πολύ σφίξιμο, στο πω έτσι απλά, αρχίζει και στραβίζει. Πάει ή προς τα μέσα ή προς τα έξω. Πηγαίνοντας προς τα μέσα και προς τα έξω όμως, τι γίνεται? Η οπτική ακτινοβολία την οποία δέχεται δεν ερεθίζει την οχρά κοιλίδα και τα κονία, τα οπτικά κύτταρα, ερεθίζει άλλες περιοχές του εμφυστοειδούς, με αποτέλεσμα το μάτι αυτό γίνεται τεμπέλικο. Δηλαδή κάνει αυλιοπία, αν την αφήσουμε αθεράπευτη. Τι πρέπει να κάνουμε? Μια επίσκεψη στον οφθαλμίατρο, και εφόσον αντιληφθεί την υπερμετροπία ο οφθαλμίατρος με ειδικές εξετάσεις που κάνει, είναι και εύκολο φυσικά να γίνει αυτό, λοιπόν, τότε πρέπει να χορηγήσει γυαλιά, σωστά γυαλιά, για να μπορέσει να αρχίσει να δραστηριοποιείται το μάτι, για να μην μεταπέσει σε αυλιοπία ή σε τεμπέλικο μάτι. Και μάλιστα τα γυαλιά τα δίνουμε από την ηλικία 2-3 μερών, 5 μερών κλπ. Από οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να πάρει ένα παιδί γυαλιά υπερμετροπίας. Για να αποφύγουμε αυτό το δυσάρεστο φαινόμενο του στραβισμού, που άμα αφήσουμε το στραβισμό μετά την ηλικία των 5-6 ετών, τότε το μάτι αυτό αποκτά οριστική αμβλιοπία, οριστικό τεμπέλεσμα, οριστική μείωση της όρασης, και μάλιστα τα παιδιά αυτά και αισθητικά ακόμη δεν είναι σωστά. Δεν είναι όμορφο το πράγμα να βλέπεις ένα μάτι δεξιά και το άλλο ίσια.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, βέβαια. Τα γυαλιά όμως διορθώνουν και το στραβισμό και την ανάνυψη της όρασης. Πολλές φορές τι κάνουμε? Για να έρθει το μάτι ίσια, κλείνουμε το υγιές μάτι, και βλέπουμε πολλά παιδιά στο δρόμο, κλείνουμε το υγιές μάτι για να δραστηριοποιηθεί το μάτι το οποίο έχει την υπερμετροπία και το στραβισμό, για να έρθει και ίσια και να δραστηριοποιηθεί και η όρασή του.
0: Μάλιστα, δηλαδή
1: χρειάζεται έγκαιρη αντιμετώπιση.
0: Ο στραβισμός δηλαδή δεν είναι πάθηση, ας το πούμε, με υπόσταση, δημιουργείται από άλλο πρόβλημα.
1: Από άλλο πρόβλημα, ναι, ναι.
0: Δεν γεννιέται, ας πούμε, το παιδί, το βρέφος,
1: ναι, με στραβισμό.
0: Δεν γεννιέται με στραβισμό.
1: Υπάρχουν και οι λεγόμενοι στραβισμοί, τη νεανική, οι συγγενείς στραβισμοί, που τα παιδιά γεννιούνται με στραβισμό. Αυτά τα παιδιά πολλές φορές παρουσιάζουν και άλλες παθήσεις του εγκεφάλου, γιατί όλες οι κινήσεις του ματιού μας εξαρτάται από τον εγκέφαλο. Από τα διάφορα οπτικά νεύρα, τα οποία δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα, είναι πάρα πολύ αυτά πολλά πράγματα. Δηλαδή, πρέπει κανείς να εξετάζει ένα παιδί στην ηλικία 1 και 2 ετών. Ανεξάρτητα που δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί, να πει τους αριθμούς, να πει αυτό, δεν είναι και το πρόβλημα. Ο λόγος είναι για την υπερμετροπία. Στη μοιοπία και να υπάρχει δεν μας ανησυχεί, γιατί δεν υπάρχει το πρόβλημα της αμβλιοπίας, της άβλης της όρασης.
0: Ναι.
1: Ενώ στην υπερμετροπία και στο στραβισμό υπάρχει.
0: Άρα ο στραβισμός δημιουργείται από υπερμετροπία.
1: Συνήθως είναι. Μεγάλο αστιγματισμό.
0: Ναι.
1: Άλλη τι είναι αυτή. Από μεγάλο υπερμετροπικό αστιγματισμό και πολλές φορές από πολύ μεγάλη μοιοπία.
0: Μάλιστα. Εσείς από την εμπειρία σας τι προτείνετε σε αυτό που είπαμε στην αρχή, τους νέους γονείς? Τι πρέπει να κάνουν, γιατί πολλές φορές...
1: Να πηγαίνουν τα παιδιά τους στον οφθαλμίατρο έγκαιρα σε πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, όταν λέμε σε ηλικία ενός έτους ακόμη, είναι πάρα πολύ καλά να πάνε, γιατί μπορούμε να ανακαλύψουμε κάτι, να δούμε και να το θεραπεύσουμε με τον πιο ανώδυνο τρόπο. Και είναι συντηρητικός ο τρόπος στις ηλικίες αυτές. Πολύ σπάνια το στραβισμό όταν για τον 7-8 ετών και δεν μπορεί να επανέλθει, μπορούμε τότε να επέμβουμε χειρουργικά στο μάτι και να το φέρουμε, που λέμε, ίσιο, όπως και το άλλο το μάτι. Είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται στα χέρια ειδικών παιδοφθαλμιάτρων με πολύ μεγάλη άνεση και πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Μάλιστα. Άρα θεραπεύεται και ο στραβισμός.
1: Βεβαίως,
0: όταν χειρουργηθεί στην παιδική ηλικία. Μάλιστα. Κάνατε προηγουμένως μία αναφορά στον αστιγματισμό.
1: Ναι.
0: Τι είναι ο αστιγματισμός?
1: Ο αστιγματισμός και αυτός είναι μια, έτσι, όχι πάθηση, μια διαθλαστική ανομαλία του ματιού. Εμείς το μάτι το θεωρούμε στρόγγυλο, σαν μια μπάλα στρόγγυλη. Λοιπόν, άμα κάνουμε μια τομή και κάνουμε μετρήσουμε την ακτίνα καμπυλότητα στην κάθετη, πρέπει να είναι ίδια με την οριζόντια. Σε αυτές τις δυο τις καταστάσεις, λοιπόν, όταν διαφέρει η μια η καμπυλότητα από την άλλη, είναι λίγο αυτοσύνθετο αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι απόλυτη μπάλα, τότε έχουμε στραβισμό. Έχουμε αστιγματισμό. Δηλαδή, πέφτουν οι ακτίνες επάνω στον κερατοειδή, άλλες πέφτουν στο κέντρο κλπ. Και δεν εστιάζουν όλες στο ίδιο σημείο. Εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα να μην διακρίνουμε τα σημεία, να έχουμε τη θαμπάδα στη μακρινή μας όραση.
0: Άρα βλέπω ένα πεδίο μπροστά μου.
1: Ναι, το οποίο είναι θαμπό.
0: Ναι.
1: Πώς διορθώνεται ο στραβισμός? Με ένα γυαλί που κάνει...
0: Ο αστιγματισμός.
1: Με ένα γυαλί βάζουμε μπροστά, με γυαλιά δηλαδή, οράσος, τα οποία τι μας κάνουν αυτά? Δεν μας κάνουν τίποτα άλλο παρά εξισώνουν τις δυο ακτίνες και την κάθε και την οριζόντια, με αποτέλεσμα η ακτινοβολία που πέφτει στο μάτι να εστιάζει στο σωστό σημείο και να δημιουργείται σαν σημείο για να έχει ευκρινή όραση. Ο άνθρωπος που έχει αστιγματισμό δεν έχει ευκρινή όραση. Είτε μακριά είτε κοντά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μας είπατε σήμερα. Κάναμε αναφορά περίπου σε 9 παθήσεις ή δυσλειτουργίες, όπως μας τις είπατε,
1: του
0: ματιού. Και θεωρώ ότι πήραμε πολλά από την δική σας επιστημονική κατάρτιση, ιατρική και εμπειρία. Επειδή κάναμε αναφορά και λίγο πριν κλείσουμε θα ήθελα την περιλήψη για να μείνουν στους ακροατές μας μερικά πράγματα να μας τα πείτε. Πρακτικά δηλαδή, πρώτα είπαμε για τον καταράκτη.
1: Ο καταράκτης
0: θεραπεύεται
1: σήμερα με μια μέθοδο πάρα πολύ ωραία, είναι ανώδυνη και ακίνδυνη και μάλιστα πολύ σύντομη. Σε 20 λεπτά κανείς πάει στον γιατρό του, στον χειρουργό οφθαλμίου κλπ. Αποκαθίσταται η όρασή του και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα με την ένθεση ενός ενδοφακού σιλικόνης, η οποία είναι μόνιμη αποκατάσταση της όρασης.
0: Ωραία.
1: Είναι η πιο ωραία μέθοδος της φακοθρεψίας που είπαμε σήμερα.
0: Ωραία. Γλαύκωμα.
1: Είναι η αυξημένη, η μεγαλύτερη πίεση από το φυσιολογικό μέσα στο μάτι όταν ξεπερνάει τα 21 χιλιοστά, πάει 25-30. Τότε λέγεται υπερτονία. Όταν συνοδεύεται και με βλάβηση του οπτικού νεύρου, αν την αφήσουμε αθεράπευτη την αυξημένη πίεση, τότε λέγεται γλαύκωμα. Είναι μια πάθηση πάρα πολύ σοβαρή. Τα αντιμετωπίζουν μεγάλα στρώματα του πληθυσμού. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια επίσκεψη στον οφθαλμίατρο μία φορά το χρόνο να μας μετράει την πίεση. Διότι η φθορά της όρασης και η μείωση της όρασης είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν επανέρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, η θεραπεία είναι συντηρητική, κυρίως με σταγόνες, και πολύ πιο σπάνια χειρουργική.
0: Διαβήτης και μάτι.
1: Το διαβήτης και μάτι. Και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή πάθηση. Το είπαμε και πριν ότι η κύρια αιτία τύφλωσης στον ελληνικό πληθυσμό είναι αυτή, είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης και η εκφύλιση στο χρας χελίδας. Γι' αυτό λοιπόν ένας διαβητικός άρρωστος τι πρέπει να κάνει? Να πηγαίνει μία φορά το χρόνο σε ένα οφθαλμίατρο, να του κάνει μια βυθοσκόπηση για να δει αν υπάρχουν αρχόμενες βλάβες του αμφιστροειδή και κυρίως μετά την πρώτη δεκαετία, από τότε αρχίζουν οι βλάβες, ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε θεραπευτικά μέσα ή λέιζερ ή πολύ καλή ρύθμιση του ζαχάρου. Είναι το πρώτο φάρμακο για το μάτι.
0: Μυωπία.
1: Μυωπία. Είναι και αυτή μια διαθλαστική ανομαλία του ματιού.
0: Πιο οικίες αυτές.
1: Πιο βεβαίως. Λοιπόν, και αυτή θεραπεύεται, δηλαδή αποκαθίσταται η όραση, η μακρινή, γιατί ο μύωπας μακριά δεν βλέπει καλά, κοντά βλέπει, με την εφαρμογή των γυαλιών επαφής, των γυαλιών, φακών επαφής, και σήμερα δε με τη νέα τεχνολογία εφαρμόζουμε ακτινοβολία λέιζερ και μειώνουμε οριστικά και αμετάκλητα τη μυωπία, και κυρίως καλό είναι να γίνεται μετά την ηλικία των 25 ετών. Και πιο πριν μπορούμε να κάνουμε, αλλά βλέπουμε συχνά όμως ότι μπορεί και να ξανανεβεί.
0: Επανέλθει
1: η μυωπία.
0: Υπερεσβιοπία.
1: Πρεσβειοποιεί ένα φαινόμενο της ηλικίας. Κανείς όταν είναι πρεσβείος σημαίνει ότι έχει περάσει τα 40 του. Είναι ενδεικτικό της ηλικίας το πράγμα. Λοιπόν, και δεν βλέπει καλά κοντά. Καλύτερη λύση για την πρεσβειοποία λοιπόν είναι να βάλουμε ένα γελάκι για να βλέπουμε καλά κοντά. Οι διάφορες άλλες μέθοδο χειρουργική, με τα λέζι κλπ. Είναι λίγο επικίνδυνοι γιατί προϋποθέτουν πολλές φορές και επιπλοκές.
0: Η υπερμετροπία.
1: Ο υπερμέτροπας δεν βλέπει καλά ούτε κοντά ούτε μακριά. Μπορεί να βάλει για να βλέπει καλά ένα ζευγάρι γυαλιά, γυαλιά υπερμετροπίας λέγονται αυτά, να βάλει φακούς επαφής ή επίσης μπορεί να κάνει και ακτινοβούλια λέιζερ όπως γίνεται στη μυωπία. Αλλά εδώ δεν είναι το ίδιο φαινόμενο και χρειάζεται η υπερμετροπία να μην υπερβαίνει τους 4 βαθμούς. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Και μιλήσαμε μετά για το στραβισμό.
1: Ο στραβισμός είναι μια πάθηση της παιδικής ηλικίας, όπως είπαμε και πριν. Τα δύο μάτια δεν βλέπουν ίσια, βλέπουν λοξά. Και το μάτι το οποίο βλέπει λοξά, επειδή δεν δραστηριοποιούνται τα οπτικά κύτταρα μέσα στο μάτι του, παθαίνει τον λεγόμενο αμβλιοπία ή το λεγόμενο τεμπέλικο μάτι. Πρέπει να βάλουμε γυαλιά, εξειδικευμένα εδώ κυρίως γυαλιά, κυρίως είναι η υπερμετροπία που δημιουργεί το στραβισμό και πολλές άλλες παθήσεις. Λοιπόν, πρέπει να φορέσουμε γυαλιά ή να κάνουμε και κάποιες άλλες θεραπείες. Εάν δεν διορθωθεί ο στραβισμός με γυαλιά, τότε καταφεύγουμε στην χειρουργική επέμβαση, η οποία είναι μια μέθοδο στα χέρια των ειδικών, πολύ απλή και αποτελεσματική.
0: Μάλιστα. Ο αστιγματισμός, είπαμε τελευταία.
1: Ναι, ο αστιγματισμός τι είναι. Το μάτι το οποίο έχει αστιγματισμό δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει τα αντικείμενα. Γιατί η ακτινοβολία που πέφτει στο μάτι δεν συγκεντρώνονται όλοι στο ίδιο σημείο. Σε διάφορα σημεία. Και οφείλεται ότι δεν είναι στρόγγυλα απόλυτο. Αν ήταν στρόγγυλο απόλυτο το μάτι, θα εστιάζαν όλη η οπτική ακτινοβολία σε ένα συγκεκριμένο σημείο και θα βλέπει καθαρά. Τότε λοιπόν τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε γυαλιά αστιγματισμού. Μπορούμε όμως να κάνουμε και θεραπεία με λέιζερ που κάνουμε με τα νέα μηχανήματα, όχι όμως σε μεγάλους βαθμούς αστιγματισμού. Μέχρι τους 2,5 βαθμούς αστιγματισμού έχουμε καλό αποτέλεσμα. Πάνω από εκεί δεν αποκαθίσταται ο αστιγματισμός με τα νέα μηχανήματα των λέιζερ.
0: Και θα θέλαμε και τη συμβουλή σας για τους νέους γονείς για τα παιδιά τους.
1: Για τους νέους γονείς, λοιπόν, πρέπει να πηγαίνουν στην ηλικία τουλάχιστον του ενός έτους το παιδί τους στον οφθαλμίατρο. Όπως τον πάνε συχνά στον παιδίατρο, πρέπει να πάνε και μια φορά το χρόνο στον οφθαλμίατρο για να ανακαλύψουμε πιθανόν τυχόν που δεν φαίνεται κάποια υπερμετροπία, η οποία οδηγεί σιγά σιγά σε στραβισμό και αμβλιοπία. Ή και άλλες παθήσεις του βυθού που αυτές θα τις ανακαλύψει ο οφθαλμίατρος, διότι αν τις ανακαλύψουμε νωρίς, οι περισσότερες είναι θεραπεύσιμες και μάλιστα με πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαυρομάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μέσα από δύο εκπομπές, δύο ώρες, καλύψατε με πολύ έτσι, απλό τρόπο και με σαφήνεια.
1: Τη μισή οφθαλμολογία καλύψαμε.
0: Όπως το λέτε, με απλό τρόπο. Οφθαλμολογία. Και για να μαθαίνουμε και για να προστατεύουμε τα μάτια μας που είναι τα πάντα στη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε ο Θεός να σας έχει καλά και να ευλογεί και τους ακροατές και τις ακροάτριες, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, για να προσέχουν. Εσείς τα λέγατε ως γιατρός τα μάτια τους σαν την ψυχή τους, και εγώ θα έλεγα ως κληρικός την ψυχή τους σαν τα μάτια τους.
1: Έχετε δει. Και εγώ ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την πρόσκληση αυτή και πιστεύω γίναμε κατανοητοί και καταληπτοί, γιατί τα είπαμε με πολύ απλό τρόπο, γιατί έτσι πρέπει να τα λέμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί μας, ο Χριστός να είναι πάντα μαζί σας και μαζί μας και με όλους και να μας ευλογεί. Χαίρετε.
2: Ιατρικοί διάλογοι. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

«Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα» είναι ο τίτλος του έργου του εξαίρετου συγγραφέα μας Αλεξάνδρου Σμέμαν, που σήμερα συνεχίζουμε.

η μεγάλη σαρακοστή στη ζωή μας. Ας την πάρουμε στα σοβαρά. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τη διδασκαλία της Εκκλησίας σχετικά με τη Μεγάλη Σαρακοστή, όπως μας μεταδίδεται κυρίως μέσα από τη λατρεία αυτής της περίοδου. Τώρα μπορεί κανείς να ρωτήσει πώς είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε στη ζωή μας αυτήν τη διδασκαλία, πώς θα μπορούσε η Μεγάλη Σαρακοστή να έχει όχι μια απλή επιφανειακή αλλά μια αληθινή επίδραση στην ύπαρξή μας. Τούτη η ζωή είναι πολύ διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων εκείνων που ζούσαν τον καιρό που γράφονταν αυτοί οι ύμνοι και οι ακολουθίες και συντάσσονταν οι κανόνες και τα τυπικά. Ζούσε τότε κανείς σε μια σχετικά μικρή και βασικά αγροτική κοινωνία μέσα σε ένα οργανωμένο ορθόδοξο κόσμο και η Εκκλησία διαμόρφωνε το γενικό ρυθμό της ζωής του. Τώρα όμως ζούμε σε τεράστια αστικά κέντρα, σε τεχνοκρατούμενες κοινωνίες, πληθωρικές στα θρησκευτικά πιστεύω τους, με κοσμικευμένες απόψεις για τον κόσμο, και μέσα σε αυτές εμείς οι Ορθόδοξοι αποτελούμε μια ασήμαντη μειονότητα. Η Μεγάλη Σαρακοστή δεν είναι πια αισθητή όπως ήταν παλιά στην Ελλάδα ή στη Ρωσία ας πούμε. Η ερώτησή μας λοιπόν είναι πολύ ουσιαστική. Πώς μπορούμε εμείς, πέρα από το να κάνουμε μία ή δύο συμβατικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή μας, να τηρήσουμε την Σαρακοστή? Είναι φανερό λόγου χάρη ότι για τους πιο πολλούς από τους πιστούς το να παρακολουθούν καθημερινά τις ακολουθίες αυτής της περίοδου είναι πέρα για πέρα από κάθε συζήτηση. Εξακολουθούν φυσικά να εκκλησιάζονται την Κυριακή, αλλά όπως έχουμε πει, τις Κυριακές της Σαρακοστής η Θεία Λειτουργία τουλάχιστον εξωτερικά δεν αντανακλά κάτι από τη Μεγάλη Σαρακοστή και έτσι δεν μπορεί κανείς να έχει ούτε καν την αίσθηση του λατρευτικού τυπικού της Σαρακοστής, δεδομένου μάλιστα ότι η λατρεία είναι το μόνο μέσο που μας μεταφέρει στο πνεύμα της Σαρακοστής. Και εφόσον η Σαρακοστή με κανένα τρόπο δεν χρωματίζει τον πολιτισμό στον οποίο ανήκουμε, δεν είναι να απορεί κανείς που αρνητικά καταλαβαίνουμε τη Σαρακοστή, δηλαδή σαν μια περίοδο στην οποία απαγορεύονται μερικά πράγματα όπως το κρέας, τα λύπη, οι χοροί και οι διασκεδάσεις. Η συνηθισμένη ερώτηση: τι προσπαθείς να στερηθείς τούτη τη Σαρακοστή, συνοψίζει τέλεια την αρνητική προσέγγιση της Σαρακοστής. Σαν θετική προσέγγιση θεωρείται η αντίληψη ότι η Σαρακοστή είναι ο καιρός για την πραγματοποίηση της ετήσιας υποχρέωσης, της εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας και όχι αργότερα από την Κυριακή των Βαΐων, έγραφε ένα φυλαδιάκι μιας ενορίας. Και αφού εκπληρωθεί αυτή η υποχρέωση, τότε το υπόλοιπο της Σαρακοστής φαίνεται να χάνει όλα τα θετικά νοήματα. Έτσι είναι φανερό ότι έχει αναπτυχθεί μια μάλλον βαθιά διαφωνία ανάμεσα στο πνεύμα
ή τη θεωρία της Σαρακοστής που προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε με βάση τη λατρεία και στην κοινή και συνηθισμένη αντίληψη που επικρατεί και υποστηρίζεται όχι μόνο από τους λαϊκούς, αλλά ακόμα και από τους ίδιους τους κληρικούς. Γιατί είναι πάντοτε πολύ πιο εύκολο να περιορίσεις κάτι πνευματικό μέσα σε κάτι τυπικό, παρά να αναζητήσεις το πνευματικό μέσα στο τυπικό. Μπορούμε να πούμε χωρίς καμιά υπερβολή ότι αν και η Μεγάλη Σαρακοστή τηρείται ακόμα, όμως έχει χάσει την επίδρασή της στη ζωή μας, σταμάτησε να είναι το λουτρό της μετάνοιας και της ανανέωσης που είχε σαν σκοπό της, σύμφωνα με τη λειτουργική και πνευματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Αλλά τότε μπορούμε άραγε να ξαναβρούμε και να ξανακάνουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή μια πνευματική δύναμη για την καθημερινή πραγματικότητα της ύπαρξής μας. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση εξαρτάται πρώτα-απρώτα, θα έλεγα και μοναδικά, από το αν επιθυμούμε να πάρουμε στα σοβαρά τη Μεγάλη Σαρακοστή ή όχι. Όσο και αν είναι νέες ή διαφορετικές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούμε σήμερα, όσο και αν είναι πραγματικές οι δυσκολίες και τα εμπόδια που υψώνονται από το σύγχρονο κόσμο μας, τίποτα από αυτά δεν αποτελεί αμετάκλητο εμπόδιο. Τίποτα δεν κάνει τη Μεγάλη Σαρακοστή αδύνατη. Η πραγματική αιτία για την οποία βαθμιαία χάνουμε την επίδραση της Σαρακοστής στη ζωή μας βρίσκεται βαθύτερα. Είναι η δική μας συνειδητή ή ασυνείδητη μείωση της θρησκείας σε ένα επιπόλαιο τυπικισμό και συμβολισμό, πράγμα που αποτελεί ακριβώς το ξεστράτημα και μετριάζει τη σοβαρότητα των απαιτήσεων της θρησκείας από τη ζωή μας, την αίτηση για δέσμευση και προσπάθεια. Αυτή η μείωση, θα πρέπει να προσθέσουμε, είναι κατά κάποιο τρόπο ιδιόμορφη στην Ορθοδοξία. Οι χριστιανοί της Δύσης, καθολικοί οι Προτεστάντες, όταν αντιμετωπίζουν αυτό που εκείνοι θεωρούν αδύνατον, αλλάζουν την ίδια τη θρησκεία, την προσαρμόζουν στις νέες συνθήκες, έτσι ώστε να την κάνουν εφαρμόσιμη. Πρόσφατα, λόγου χάρη, είδαμε τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πρώτα να ελαττώνει την νηστεία στο κατώτερο όριο και ύστερα να την ξεφορτώνεται τελείως. Με σωστή και δικαιολογημένη αγανάκτηση καταγγέλουμε μια τέτοια προσαρμογή σαν προδοσία της χριστιανικής παράδοσης και σαν περιορισμό στο ελάχιστο της χριστιανικής πίστης. Και πραγματικά, η αλήθεια και η δόξα της Ορθοδοξίας είναι ότι δεν προσαρμόζεται και δεν συμβιβάζεται με τις χαμηλότερες επιδιώξεις και δεν κάνει το χριστιανισμό εύκολο. Αυτό είναι η δόξα για την Ορθοδοξία, αλλά φυσικά όχι για μας τους Ορθόδοξους. Δεν είναι σήμερα, ούτε και χθες, αλλά πολύ παλιότερα που βρήκαμε έναν τρόπο να συμφιλιώνουμε τις απόλυτες απαιτήσεις της Εκκλησίας με την ανθρώπινη αδυναμία μας. Και αυτό δεν γίνεται μόνο
με απώλεια του προσώπου, αλλά και με πρόσθετες αφορμές για αυτοδικαίωση και ήσυχη συνείδηση. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων συμβατικά και ο συμβολικός τυπικισμός που διαποτίζει σήμερα όλη τη θρησκευτική μας ζωή. Έτσι, λόγου χάρη, δεν θα σκεπτόμασταν ποτέ να αναθεωρήσουμε τη λειτουργία μας και τους μοναστικούς κανονισμούς της. Θεός φυλάξει. Θα συνεχίζαμε όμως να ονομάζουμε την ακολουθία της μιας ώρας ολονύκτια αγρυπνία και υπερήφανα θα εξηγούσαμε ότι αυτή είναι η ίδια ακολουθία που έκαναν οι μοναχοί στη Λαύρα του Αγίου Σάβα τον 9ο αιώνα. Σε σχέση με τη Μεγάλη Σαρακοστή, αντί να κάνουμε ουσιαστικές ερωτήσεις, τι είναι νηστεία ή τι είναι Σαρακοστή, εμείς ικανοποιούμαστε με τα σύμβολά της. Στα εκκλησιαστικά περιοδικά και φυλάδια εμφανίζονται συνταγές για ένα υπέροχο νηστίσιμο πιάτο. Μπορεί ακόμα η ενορία να συγκεντρώσει μερικά παραπάνω χρήματα οργανώνοντας ένα καλοδιαφημισμένο σαρακοστιανό γεύμα. Είναι τόσα πολλά εκείνα που στις εκκλησίες μας εξηγούνται συμβολικά σαν ενδιαφέροντα πολύχρωμα και διασκεδαστικά έθιμα και παραδόσεις, σαν κάτι δηλαδή που μας δένει όχι τόσο πολύ με το Θεό και με μια νέα ζωή εν αυτό, όσο με το παρελθόν και τις συνθήκες των προγόνων μας, ώστε γίνεται όλο και περισσότερο δύσκολο.

η ίδια η ζωή. Αυτό που συνέβηκε πάντως ήταν το ότι καθώς άλλαξε η ζωή και έπαψε λίγο-λίγο η θρησκεία να τη διαμορφώνει στην ολότητά της, λίγα από τα έθιμα διασώθηκαν σαν σύμβολα ενός τρόπου ζωής που δεν υπήρχε πια. Και αυτό που διασώθηκε ήταν εκείνο που αφενός είναι έντονα ζωντανό και αφετέρου είναι λιγότερο δύσκολο. Ο πνευματικός κίνδυνος εδώ είναι ότι σιγά σιγά αρχίζει κανείς να καταλαβαίνει τη θρησκεία σαν ένα σύστημα από σύμβολα και έθιμα, μάλλον παρά να ερμηνεύει όλα αυτά σαν μια πρόκληση για πνευματική ανανέωση και προσπάθεια. Μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια που γίνεται για να προετοιμάζονται νηστίσιμα φαγητά ή για το πασχαλινό τραπέζι παρά για την νηστεία και τη συμμετοχή στην πνευματική πραγματικότητα του Πάσχα. Αυτό σημαίνει ότι όσο τα έθιμα και οι παραδόσεις δεν συνδεθούν και πάλι με τη γενική θρησκευτική αντίληψη από την οποία προέρχονται, όσο δηλαδή δεν παίρνουμε στα σοβαρά τα σύμβολα, η Εκκλησία θα παραμένει χωρισμένη από τη ζωή και δεν θα την επηρεάζει καθόλου. Αντί να παριστάνουμε με σύμβολα την πλούσια κληρονομιά μας, καιρός είναι να αρχίσουμε να την ενσωματώνουμε στην καθημερινή ζωή μας. Το να πάρουμε λοιπόν στα σοβαρά τη Μεγάλη Σαρακοστή σημαίνει ότι θα τη θεωρούμε πρώτα απ' όλα με την πιο βαθιά έννοια, μια πνευματική πρόκληση που απαιτεί αντίδραση, απόφαση, πρόγραμμα και συνεχή προσπάθεια. Και ακριβώς για το λόγο αυτό, όπως ξέρουμε, θεσπίστηκαν από την Εκκλησία οι εβδομάδες προετοιμασίας για τη Μεγάλη Σαρακοστή. Η περίοδος αυτή είναι καιρός για δράση, για απόφαση, για προγραμματισμό. Και ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος είναι να ακολουθήσουμε την καθοδήγηση της Εκκλησίας, που είναι η μελέτη και ο στοχασμός πάνω στα 5 ευαγγελικά θέματα που μας προσφέρονται τις 5 Κυριακές της περίοδου πριν την Μεγάλη Σαρακοστή. Τα θέματα αυτά είναι η διακαής επιθυμία, Ζακχαίος, η ταπείνωση, Τελώνης και Φαρισαίος, επιστροφή από την εξορία, Άσωτος, η κρίση, Κυριακή της Απόκρεο, και η συγχωρητικότητα, Κυριακή της Τυροφάγου. Αυτές οι ευαγγελικές περικοπές δεν διαβάζονται μόνο και μόνο για να ακουστούν στην Εκκλησία. Σκοπός είναι να τις πάρω μαζί μου στο σπίτι και να στοχαστώ πάνω σε αυτές, σχετίζοντάς τις μάλιστα με τη ζωή μου, την οικογενειακή μου κατάσταση, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις μου, το ενδιαφέρον μου για τα υλικά πράγματα, τις σχέσεις μου με τους συγκεκριμένους ανθρώπους με τους οποίους ζω. Αν
Σε αυτήν την προσπάθεια περί συλλογή

προσθέσει κανείς και την προσευχή αυτής της περίοδου, της μετανοίας άνοιξον μη πύλες ζωοδότα, και τον ψαλμό 136 επί των ποταμών της Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν, μπορεί να καταλάβουμε τι σημαίνει να νιώθεις ότι είσαι στην Εκκλησία και πώς μπορεί μια λειτουργική περίοδος να χρωματίσει την καθημερινή ζωή. Επίσης, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να διαβάσει κανείς κάποιο θρησκευτικό βιβλίο. Ο σκοπός δε αυτού του διαβάσματος δεν είναι μόνο να αυξήσουμε τις θρησκευτικές γνώσεις μας. Είναι βασικά να καθαρίσουμε το μυαλό μας από όλα όσα συνήθως το πλημμυρίζουν. Είναι πραγματικά απίστευτο πόσο στο μυαλό μας συνοστίζονται όλων των ειδών οι έννοιες, τα ενδιαφέροντα, οι αγωνίες και οι εντυπώσεις, και πόσο ελάχιστο έλεγχο ασκούμε πάνω σε όλα αυτά. Διαβάζοντας ένα θρησκευτικό βιβλίο, συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε κάτι εντελώς διαφορετικό από το συνηθισμένο περιεχόμενο των σκέψεών μας. Δημιουργείται έτσι μια άλλη διανοητική και πνευματική ατμόσφαιρα. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι συνταγές. Ίσως να υπάρχουν άλλοι τρόποι για να προετοιμαστεί κανείς για τη Σαρακοστή. Το βασικό σημείο είναι ότι στη διάρκεια αυτής της περίοδου βλέπουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή σαν να βρίσκεται σε κάποια απόσταση, σαν κάτι δηλαδή που ακόμα έρχεται και που μας το στέλνει ο ίδιος ο Θεός σαν ευκαιρία για αλλαγή, για ανανέωση, για εμβάνθυνση, και ότι παίρνουμε αυτή την επερχόμενη ευκαιρία πολύ στα σοβαρά. Έτσι, όταν την Κυριακή της Συγγνώμης αφήνουμε το σπίτι μας και πάμε στον Εσπερινό, μπορεί να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε δικά μας, έστω και για λίγο, τα λόγια από το μεγάλο προκείμενο που ανοίγει τη Μεγάλη Σαρακοστή. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι. Έχουμε ξαναπεί ότι κανένας δεν μπορεί να παρακολουθήσει ολόκληρο το λατρευτικό κύκλο της Μεγάλης Σαρακοστής. Ο καθένας όμως μπορεί να παρακολουθήσει μερικές έστω ακολουθίες. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για εκείνους που στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής δεν αυξάνουν το χρόνο για παρακολούθηση και συμμετοχή στη Θεία Λατρεία. Εδώ και πάλι οι προσωπικές συνθήκες, οι ατομικές δυνατότητες και αδυναμίες μπορεί να ποικίλουν και να οδηγούν σε διάφορες αποφάσεις, αλλά είναι ανάγκη να υπάρξει μια απόφαση. Είναι ανάγκη να γίνει μια προσπάθεια, να υπάρξει μια σταθερή επιδίωξη. Από την πλευρά της λειτουργικής ζωής μπορούμε εμείς να προτείνουμε το κατώτατο όριο παρακολούθησης, όχι με σκοπό την πνευματικά καταστρεπτική αίσθηση ότι έχουμε εκπληρώσει μια υποχρέωσή μας, αλλά να πάρουμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη από το λειτουργικό πνεύμα της Σαρακοστής. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει στα πλαίσια της ενορίας να γίνει κάποια ειδική προσπάθεια για μια ανάλογη γιορταστική τέλεση
του εσπερινού της Κυριακής της συγγνώμης. Είναι στα αλήθεια τραγικό το ότι σε πολλές εκκλησίες αυτή η ακολουθία ή δεν γίνεται καθόλου ή δεν της δίνουν όση φροντίδα και προσοχή της αρμόζει. Θα πρέπει να γίνει η ακολουθία αυτή μια από τις πιο μεγάλες αιτήσεις εκδηλώσεις της ενορίας και σαν τέτοια θα προετοιμάζεται ανάλογα. Η προετοιμασία μπορεί να περιβάλλει τη σχετική εξάσκηση των ψαλτών, την εξήγηση του νοήματος της ακολουθίας με κηρύγματα ή άρθρα σε ενοριακά φυλάδια, τον προγραμματισμό για την τέλεσή της σε ώρα που οι περισσότεροι από τους ενορίτες να μπορούν να την παρακολουθήσουν. Με άλλα λόγια δηλαδή, να γίνει η ακολουθία αυτή είναι αληθινό πνευματικό γεγονός. Είναι το επαναλαμβάνουμε τίποτα περισσότερο από την ακολουθία αυτή δεν φανερώνει το νόημα της Μεγάλης Σαρακοστής σαν κρίση μετάνοιας, συμφιλίωσης, σαν ένα ξεκίνημα όλων μαζί για το κοινό ταξίδι. Η επόμενη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην πρώτη εβδομάδα των νηστειών. Ειδική προσπάθεια πρέπει να γίνει για την παρακολούθηση τουλάχιστον μία ή δύο φορές του μεγάλου κανόνα του Αγίου Ανδρέα. Όπως έχουμε πει, οι λατρευτικές εκδηλώσεις αυτών των πρώτων ημερών πρόκειται να μας μεταφέρουν στην πνευματική διάθεση της Σαρακοστής, την οποία έχουμε περιγράψει σαν χαρμολύπη. Κατόπιν, στην όλη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουμε ένα τουλάχιστο απόγευμα για να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων με όλα τα πνευματικά βιώματα που συνεπάγεται, τη γενική νηστεία, τη μετατροπή τουλάχιστον μιας μέρας σε αληθινή προσδοκία της κρίσης και της χαράς. Καμιά αναφορά στις συνθήκες της ζωής, στην έλλειψη χρόνου κλπ. Δεν γίνεται δεχτή σε αυτό το σημείο, γιατί αν κάνουμε μόνο αυτό που πολύ εύκολα ταιριάζει στις συνθήκες της ζωής μας, τότε κάθε αντίληψη προσπάθειας μέσα στην Σαρακοστή χάνει τελείως το νόημά της. Όχι μόνο στον 20ο αιώνα, αλλά πραγματικά από την εποχή του Αδάμ και της Εύας, τούτος ο κόσμος ήταν πάντα ένα μεγάλο εμπόδιο για την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Έτσι λοιπόν, τίποτα το καινούριο ή το ειδικό δεν υπάρχει στο μοντέρνο τρόπο ζωής μας. Τελικά όλα εξαρτώνται και πάλι από το αν παίρνουμε ή όχι στα σοβαρά την πίστη μας. Και αν ναι, τότε 8 ή 10 παραπάνω φορές το χρόνο στην Εκκλησία είναι στα αλήθεια μια ελάχιστη προσπάθεια. Αν όμως στερηθούμε και αυτές τις ελάχιστες φορές, τότε στερούμε από τον εαυτό μας όχι μόνο την ομορφιά και το βάθος των ακολουθιών αυτών, όχι μόνο μια αναντικατάστατη πνευματική έμπνευση και βοήθεια, αλλά του στερούμε αυτό που κάνει η νηστεία να έχει σημασία
και αποτελεσματικότητα. Και αυτό το θέμα, φίλοι μου, το θέμα της νηστείας, θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, όπως και τον ηχολήπτη μας, κύριο Παντελή Καλογεράκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζομαι σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Η επαγρύπνηση, η προσευχή, η θεία μετάληψη και η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν αποτελούν τα μοναδικά όπλα στην πάλη με το κακό, ούτε τα μοναδικά μέσα για την απόκτηση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η μετάνοια. Η μετάνοια είναι στενά συνδεδεμένη με την υφαλιότητα, με την διαπίστωση και την απομάκρυση των αμαρτωλών καταστάσεων και με την προσευχή. Μετάνοια είναι η θλίψη και το πένθος για τα σφάλματα, η συνέστηση της αμαρτωλότητος και η επιθυμία απαλλαγής από αυτήν. Εκείνος που μετανοεί θέλει να αποφύγει με κάθε τρόπο τις συνέπειες των πτώσεών του και προπαντός την πιο φοβερή, την δυνατότητα δηλαδή της επαναλήψεως των αμαρτιών. Μετανοούμε ουσιαστικά μόνον ενώπιον του Κυρίου και μέσα στο φως της Θείας του Αληθείας. Η εξέταση της ψυχής, η ψυχανάλυσης, ακόμη και η πιο λεπτή, είναι μια ματαιοπονία αν δεν συνοδεύεται από τη σωστή εκτίμηση όλων των καταστάσεων που αποκαλύπτονται στο χώρο της ψυχής. Ποια είναι η ωφέλεια να κάνουμε διαγνώσεις εάν δεν γνωρίζουμε τι θα πει πραγματική υγεία, τι είναι η αλήθεια και μάλιστα όταν αμφιβάλλουμε εάν υπάρχει? Ο χριστιανός που μετανοεί έχει μπροστά στα πνευματικά του μάτια τη ζωντανή, την σαρκωμένη αλήθεια, τον Χριστό, τον οποίον επίκρανε με τις αμαρτίες του, ενώπιον του κρίνει και κατηγορεί τον εαυτόν του. Μετανοώ, εξηγεί ο πατήρ Ιωάννης, σημαίνει ότι νιώθω στην ψυχή μου το ψέμα, την αφροσύνη, την ενοχή των αμαρτιών μου. Σημαίνει πως συναισθάνομαι την προσβολή που έκανα στον πλάστη μου, στον πατέρα και ευεργέτη μου. Σημαίνει πως ολόψυχα επιθυμώ την διόρθωση και την κάθαρση. Μετάνοια είναι η άρνηση της αμαρτίας, ο πόλεμος εναντίον του κακού που εχθρεύεται το Θεό και τον εαυτό μας. Όπως η αμαρτία είναι ο θάνατος της ψυχής, έτσι η μετάνοια είναι η ανάστασή της. Η πραγματική μεταμέλεια δεν επιτρέπει την επανάληψη των αμαρτιών, αλλά την σταθερή πορεία στο δρόμο των αρετών. Σύμφωνα με τα λόγια του πατρός Ιωάννου, πρέπει να μετανοούμε αμέσως μετά από κάθε αμάρτημα. Όταν η καρδία σου ταραχθεί από τα πάθη και η γλώσσα σου προσφέρει λόγια ανάρμοστα και εχθρικά, αμέσως λύγησε τα γόνατα και εξομολογήσου το αμάρτημά σου. Τι είναι τα αμαρτήματά σου μπροστά στην απέραντη εσπλαχνία του Θεού? Ο φιλάνθρωπος Κύριος τα συγχωρεί όταν ειλικρινά μεταμαλυθείς. Εξομολογήθηκα στον Κύριο τα αμαρτήματά μου και έσβησαν. Αναστέναξα με συντετριμένο το πνεύμα και εξαφανίστηκαν. Όπως ήλθαν, έτσι και έφυγαν. Χήμερες, χήμερες είναι οι αμαρτίες. Παραλογισμοί και ανοησίες. Πάρε απόφαση να διορθωθείς και ο Κύριος θα σε καθαρίσει με την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Γνώρισμα της αληθινής μετανοίας είναι τα δάκρυα που σαν βροχή ξεπλένουν τον ρήπο. Με τα δάκρυα φεύγουν από μέσα μας οι ακαθαρσίες. Εάν κάποιος από σας έχει το χάρισμα των δακρύων, αυτός από την πείρα του γνωρίζει τι μακαριότητα αισθάνεται όποιος κλαίει για τις δικές του αμαρτίες και για τις αμαρτίες των άλλων. Παίρνει σαν αμοιβή θεία παρηγορία. Ακολουθεί το πιο ενθαρρυντικό του απόφθεγμα για την μετάνοια, ύστερα από ένα ηθικό ολίσθημα. Μετά την πτώση δίδεται στον άνθρωπο μεγαλυτέρα θεία χάρης. Πόσο θαυμαστή είναι, Κύριε, η αγαθότη σου. Πόσο αντίθετη στο μίσος του διαβόλου. Η μεταστροφή
αποκτά την πληρότητά της από το, στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Όσο αργείς να εξομολογηθείς, τόσο χειροτερεύει η κατάστασή σου, τόσο περιπλέκονται τα δεσμά της αμαρτίας και τόσο δυσκολότερος γίνεται ο απολογισμός. Πόσο γαλινεύει η καρδιά μας μετά από μια αληθινή εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση να μην αποκρύψεις τίποτα. Να αποκαλύψεις όλες σου τις σκοτεινές πράξεις στον πνευματικό, όσο και αν αυτό στο παρουσιάζει ο διάβολος οδυνηρό, προσβλητικό και ταπεινωτικό. Διαφορετικά, οι πληγές της ψυχής θα παραμείνουν αθεράπευτες, θα πονούν και θα υποσκάπτουν την πνευματική υγεία. Ο ιερεύς είναι ο πνευματικός γιατρός. Δείξε του τα τραύματά σου χωρίς εντροπή. Είναι ο πνευματικός σου πατέρας που σε αγαπά περισσότερο από τους γονείς, τον πατέρα και τη μητέρα σου, διότι η αγάπη του Χριστού είναι πάνω από τη σαρκική και φυσική αγάπη. Αυτός θα δώσει λόγο στο Θεό για σένα. Προσευχή σου να σου αποκαλυφθούν τα αμαρτήματά σου, διότι ενώ είμεθα μεγάλη αμαρτωλή, δεν εννοούμε την κατάστασή μας. Ο πατήρ Ιωάννης, που τόσο διέπρεψε στην ατομική και στην κοινή εξομολόγηση, δεν συμβουλεύει μόνο τον πιστό. Συμβουλεύει με την τεράστια πείρα του και τον εξομολόγο, τον οικονόμο της Χάριτος, για το βαρύτατο έργο του. Θεέ μου, πόσο δύσκολο έργο είναι η καλή εξομολόγηση. Πόση προετοιμασία απαιτεί. Πόσο πρέπει να προσευχόμεθα για την επιτυχή τέλεσή της. Αλλά και πόσο θλιβερή είναι η αμάθεια πολλών πιστών που έρχονται να εξομολογηθούν. Τι αβάσταχτο σταυρός για τον ιερέα όταν διαπιστώνει την άγνοια των πιστών και την ψυχρότητά τους. Πόσο πολλαπλασιάζεται η θλίψης στην περίπτωση που ο εξομολόγος έχει συνέστηση και της δικής του αθλιότητος, της ψυχικής ατονίας, ενός μαρασμού, κάποιας αδιαφορίας της καρδιάς ή ενός σβησίματος του ζήλου για το Λόγο του Θεού και για τη σωτηρία του πιστού ή και του εαυτού του. Στα μέσα αυτοκυριαρχίας και υποταγής τη σαρκός στο πνεύμα ανήκει και η νηστεία, γνωστή όχι μόνο στη χριστιανική θρησκεία, αλλά και σε πολλές άλλες από την αρχαιότητα. Με ευρύτερη σημασία, νηστεία ονομάζεται ο αυτοπεριορισμός σε όλες τις ανάγκες μας και ιδιαίτερα στις αμαρτωλές επιθυμίες και συνήθειες. Με στενότερη σημασία, νηστεία ονομάζεται ο αυτοπεριορισμός στην τροφή και στο ποτό. Ο πατήρ Ιωάννης τηρούσε αυστηρά τους κανονισμούς του εκκλησιαστικού τυπικού της νηστείας, αλλά προς τους άλλους ήταν κάπως συγκαταβατικός. Ωστόσο, διαρκώς επέμενε για την ανάγκη της νηστείας και γενικά της εγκρατείας στην ικανοποίηση των φυσικών αναγκών. Για ποια αιτία τραχύνεται η καρδιά μας? Γιατί είμαι σαρκική και όχι πνευματική? Μήπως διότι έχουμε εμπάθεια για την τροφή, το ποτό και τα άλλα επίγεια αγαθά? Αν όμως συμβαίνει αυτό, τότε πώς θεωρείται ασήμαντη η κατάλυση της νηστείας? Όποιος καταργεί την νηστεία αφαιρεί από τον εαυτό του και από τους άλλους το όπλο στον πόλεμο εναντίον της σαρκός που γεμίζει με πάθη. Ανάλογη με την εγκατάλειψη κάθε εμπαθίας για την τροφή, το ποτό, τα ενδύματα, τα χρήματα, τις σαρκικές ικανοποιήσεις θα είναι και η αύξηση της φλόγας της Θείας Αγάπης, της πραότητος, της ταπεινώσεως, της καθαρότητος, της ασπλαχνίας, της υπομονής, της συγχωρήσεως των αδυναμιών και των παραπτωμάτων του πλησίον. Ο πολύς ύπνος μετριάζει τον ζήλο της ψυχής προς το Θεό. Δυστυχής είναι εκείνος που αγαπά υπερβολικά όλες τις ευκολίες της ζωής. Θα γίνει μαλθακός και δεν θα συνηθίσει την υπομονή που είναι απαραίτητη
για τη στενή και τραχεία χριστιανική ζωή.

Δυστυχής είναι εκείνος που αγαπά τους στολισμούς του σώματος ή τις διακρίσεις και τα αξιώματα. Θα μεταμορφώσει τον εαυτό του σε ένα αδιάνθρωπο είδωλο. Δυστυχής είναι εκείνος που αγαπά τη βιασύνη. Θα συναντήσει στη ζωή του χίλιες δυσκολίες, εσωτερικές πιέσεις και αφορμές νευρικότητος. Πολλές φορές, ακολουθώντας τα λόγια του Κυρίου και την διδασκαλία της Εκκλησίας, ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής προειδοποιεί και επισημαίνει τον κίνδυνο να εκφυλιστεί η νηστεία σε μέσο υποκρισίας. Πολλοί χριστιανοί θεωρούν αμαρτία να καταλύσουν κάτι το αρτήσιμο από σωματική ανάγκη σε μια νηστίσιμη ημέρα και δεν ντρέπονται να ελέγχουν και να κατακρίνουν τον αδελφόν τους. Ω, τι υποκρισία! Ω, έλλειψης κατανοήσεως του Πνεύματος του Χριστού! Πολλές φορές, επίσης, στα κηρύγματά τους τυλιτεύει την συνήθεια των μαζών του ρωσικού λαού να παραδίδονται με μανία σε κάθε είδους κρεπάλι μόλις τελειώσει η Μεγάλη Σαρακοστή και αρχίσουν οι Πασχαλινές ημέρες. Η ολόλαμπρη εορτή του Πάσχα, γράφει, χαιρετίστηκε με σκοτεινά έργα, με την ακράτεια, τη μέθη, τις φιλονικίες, τις εσχρολογίες και τις κάθε είδους αμαρτίες. Θα νόμιζε κανείς ότι νηστεύεται μόνο και μόνο για να επιδοθείτε με μεγαλύτερη βουλημία σε όλες τις αρκικές ανομίες. Αλίμονο, οι αλόθρησκοι και οι ετερόδοξοι απορούν με τη συμπεριφορά μας σε μια τέτοια μεγάλη εορτή και λένε «Να λοιπόν ποιοι είναι οι χριστιανοί, να λοιπόν ποιοι είναι οι ορθόδοξοι». Μαζί με την εκούσια εγκράτεια κατατάσσεται και η ικανότης να υποφέρουμε τη συμφορά και τα παθήματα που προκαλούνται εκουσίως, δηλαδή η υπομονή. Ο χριστιανός που υπομένει τις θλίψεις και τα βάσανα δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού. Αντιθέτως, οφείλει να διακρίνει πίσω απ' όλα το θέλημα του Θεού και να χρησιμοποιεί τη δοκιμασία για το καλό του εαυτού του και των άλλων. Αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου. Οι αρχαίοι Έλληνες έθιξαν το θέμα στις τραγωδίες. Παραδείγματος χάρη, συμπερίπτωση του βασιλέως των Θηβών Ιδίποδος. Από τότε ακόμα ήταν σαφής η αντίθεση του ανθρωπίνου πνεύματος στη σκέψη πως είμεθα απλό παιχνίδι στα χέρια της τυφλής μοίρας. Στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, το θέμα των συμφορών και των θλίψεων αντιμετωπίζεται με ασυνήθιστο βάθος στο βιβλίο του Ιώβ. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος με τη Σταύρωση και την Ανάσταση μας απεκάλυψε ότι η εκούσια αποδοχή των συμφορών μπορεί να γίνει έκφρασης υψίστης αγάπης, απόδειξης απεριορίστου εμπιστοσύνης στο Θεό, ασφαλής πορεία προς την κάθαρση και τον τελικό θρίαμβο. Στους χριστιανούς οι συμφορές δίδουν συχνά αφορμή για την ανάδειξη του προσωπικού ηρωισμού. Η υψηλότερη μορφή του, το μαρτύριο, είναι οδός ενώσεως με τον Χριστό και συσταύρωσες με Αυτόν που στεφανώνεται με την συνανάσταση και τη συμμετοχή στην τελική νίκη εναντίον του κακού. Ο χριστιανός μάρτυρας δεν είναι ήρωος που εμφανίζει την δύναμη του πνεύματος του σώματος. Είναι μάρτυρ της αληθείας και της δυνάμεως του Χριστού. Η θεώρηση σε αυτή των θλίψεων και των συμφορών δεν σημαίνει ότι οι χριστιανοί οφείλουν με κάθε τρόπο να τις αναζητούν ή να τις αποδέχονται σαν κάτι το αγαθό. Ακόμη μεγαλύτερο λάθος θα ήταν το να μην εκτιμούμε όλα εκείνα που συνθέτουν την ευτυχία και την χαρά εφόσον δεν μας εμποδίζουν από την ένωση με το Θεό. Συχνά οι συμφορές μας βοηθούν να ξυπνήσουμε από την αμαρτωλή ζωή, να μετανοήσουμε και να διορθωθούμε. Γιατί να θλιβόμεθα, ερωτά ο πατήρ Ιωάννης, για κάτι που μας φέρνει ψυχική ωφέλεια έστω και με μέσα επιθυμητά για το σαρκικό άνθρωπο?
οι αρρώσχες, οι πυρκαγιές, οι επιδρομές, η πτωχία, οι ατυχίες, ο πόλεμος, η πείνα είναι ευεργετήματα της ψυχής για εκείνον που τα υπομένει σωστά. Ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση αμαρτωλού ύπνου. Τον ξυπνά ο Θεός με τους πολέμους, τις επιδημίες, τις πρικαϊές και τις θρικυμίες. Οι αρρώσχες στα χέρια της Θείας Προνοίας είναι πικρά φάρμακα που θεραπεύουν τα ψυχικά πάθη, τις κακές συνήθειες και τις αδυναμίες. Είναι δύσκολο να πιστεύσουμε πως ο Θεός θέλει να υποφέρουμε, αφού η καρδιά μας και με την πίστη και με την πείρα γνωρίζει ότι ο Θεός είναι οι μακαριώτες μας. Πλην όμως ο άνθρωπος, σαν τον Αβραάμ, θα πρέπει να είναι πρόθυμος να προσφέρει στο Θεό θυσία τον δικό του Ισαάκ για να δείξει στο Θεό την πίστη και την υπακοή του, για να γίνει άξιος των θείων δώρων που χαρίζει ο Θεός στους φίλους του. Η Ορθόδοξος Εκκλησία πιστεύει ότι ορισμένες εκδηλώσεις και ορισμένα αντικείμενα μπορούν να γίνουν αγωγή θείας δυνάμεως. Το βασικό θεμέλιο μιας τέτοιας πίστεως είναι ότι ο άνθρωπος αποτελεί σαρκωμένο πνεύμα και ότι ο ίδιος ο Θεός σε σαρκώθη για να σώσει τον άνθρωπο. Σύμφωνα με την χριστιανική πίστη θα σωθεί όχι μόνο το πνεύμα του ανθρώπου αλλά και ολόκληρος ο άνθρωπος, και το πνεύμα και το σώμα. Εκτός από αυτό και ολόκληρος ο υλικός κόσμος, ο οποίος φέρει τη σφραγίδα της Θείας Ωραιότητος, που την διακρίνουν οι πνευματικοί άνθρωποι, δεν θα εκμηδενιστεί και δεν θα καταστραφεί τελειωτικά, αλλά θα προσλάβει νέα μορφή, αντάξια ενός αιωνίου και μακαρίου όντος. Η Εκκλησία ακόμη πιστεύει ότι μαζί με τον άνθρωπο εξυψώνεται και εξαγιάζεται κάθε πλάσμα και όλοι οι χτίσεις προετοιμάζεται για τη μέλουσα άφθαρτη ύπαρξή της.

Μεταξύ των αντικειμένων που μπορούν να γίνουν αγωγή θείας δυνάμεως, η Εκκλησία ιδιαίτερα τιμά την παράσταση του Τιμίου Σταυρού, είτε σαν κίνηση του χεριού, είτε σαν μορφή τυπωμένη σε μια ύλη. Κοιτάζοντας το Σταυρό του Χριστού, γράφει ο πατήρ Ιωάννης, σκέψου την εσταυρωμένη επάνω του αγάπη, σκέψου την μακαριότητα στην οποία μας καλεί, σκέψου από ποια τυραννία μας εξηγόρασε, όπου Σταυρός, εκεί και αγάπη. Μέσα στο ναό παντού βλέπετε σταυρούς, για να αισθάνεστε πως βρίσκεστε στον οίκο του Θεού της αγάπης, στον οίκο της εσταυρωμένης αγάπης. Όπως όλο το φως βρίσκεται συγκεντρωμένο στον ήλιο, έτσι και στο σταυρό βρίσκεται συγκεντρωμένη όλη η αγάπη του Παντοκράτορος Θεού. Εάν ο Θεός Πατήρ έδωσε τον Υιόν Του για μας, τότε πώς μαζί με Αυτόν δεν θα μας τα δώσει όλα? Μετά το πάθος του Κυρίου, ο Σταυρός έγινε το σύμβολό Του. Έγινε όπλο για τον αγώνα εναντίον του διαβόλου. Σχηματίζοντας το σημείο του Σταυρού, πίστευε ότι πάνω σε Αυτόν είναι καρφωμένα τα πάθη σου και οι αμαρτίες σου. Όταν πέσεις σε κάποιο αμάρτημα, αμέσως να κατακρίνεις τον εαυτό σου και συγχρόνως να τον σφραγίσεις με το σημείο του Σταυρού. Χρησιμοποίησε αυτά τα δύο σαν πρώτα μέσα μετανοίας και σωτηρίας. Ο πατήρ Ιωάννης τονίζει και τη σημασία που έχει η ιερατική ή η αρχιερατική ευλογία. Όταν ένας κληρικός, ιερεύς ή αρχιερεύς, ευλογεί με το σημείο του Σταυρού, εκφράζει την ευλογία του Θεού προς τον άνθρωπο. Τι πολύτιμη στιγμή! Είναι μακάριοι όσοι δέχονται με πίστη την ευλογία αυτή, αλλά και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι οι ιερείς όταν ευλογούν τους πιστούς. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό μια σκέψη του για την πίστη που είναι απαραίτητη προκειμένου να κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Μην νομίσεις ότι ο Σταυρός ή το όνομα του Χριστού θαυματουργούν μόνα τους, χωρίς την επέμβαση του Κυρίου. Ο Σταυρός ή το Θείο όνομα δεν θαυματουργούν, αν δεν πιστεύουμε βαθιά στον Κύριο και δεν τον ατενίζουμε με τα μάτια της ψυχής. Εκτός από την παράσταση του Σταυρού, η Εκκλησία δίνει μεγάλη σημασία και σε άλλα ιερά αντικείμενα ή εκδηλώσεις. Ο πατήρ Ιωάννης αναφέρει τα επόμενα. Ο τύπος ή ο συμβολισμός είναι ανάγκη της ανθρωπίνης φύσεως, διότι μας ερμηνεύουν εποπτικά τον πνευματικό κόσμο. Γι' αυτό και ο Κύριος εδίδασε συχνά με παραβολές. Γι' αυτό έχουμε τις απεικονίσεις του Χριστού, της υπεραγίας Θεοτόκου, του Σταυρού, των Αγγέλων και των Αγίων. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το θυμιατό, τα κεριά, τις καντήλες. Γι' αυτό γίνονται οι τελετές μέσα στο ναό. Οι εικόνες ιδιαίτερα τιμώνται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάποια εποχή έγινε διωγμός εναντίον τους και πολλοί υπερασπιστές τους υπέμειναν μαρτύρια. Επανέφερε την δημητική τους προσκύνηση η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Μεταξύ των εικονοφύλων συμπεριλαμβάνονται μεγάλοι Άγιοι και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, αλλά και σήμερα η σημασία τους τονίζεται από τους επισημωτέρους Ορθοδόξους Λογίους. Στα συγγράμματα του πατρός Ιωάννου συναντούμε σκέψεις για το θέμα των εικόνων. Η εικόνα παρουσιάζει με σχέδια και χρώματα εκείνο που εκφράζει η πίστης. Μάθετε να προσεύχεστε εμπρός στην εικόνα του Κυρίου, σαν να είστε εμπρός στον ίδιο τον Κύριο. Να ενθυμίστε ότι η οφθαλμή του είναι θείο οφθαλμή και τα ότα του είναι θεία ότα, μέλη του πανταχού παρόντος Θεού. Και μια άλλη σχετική σκέψη του. Ας προσκυνούμε τις εικόνες των Αγίων
σαν απεικονίσεις των αρετών. Και διαμέσου των Αγίων αστιμούμε τον ίδιο το Θεό που εσκήνωσε εντός τους και ενεργεί χρησιμοποιώντας τους σαν όργανά του. Με πλήρη συνέστηση και βαθιά ευλάβεια αντιμετώπιζε και τα άλλα λειτουργικά σύμβολα, λόγου χάρη το θυμιατό. Το θυμιατό με το κάρβουνο και το θυμίαμα αποτελεί ένα ισχυρό πνευματικό όπλο στα χέρια μου. Είναι σύμβολο της χάριτος που μου παραχώρησε ο Θεός. Είναι σύμβολο της δυνάμεως και της εξουσίας να προσεύχομαι για τους ανθρώπους όλου του κόσμου, ιδιαίτερα όμως για τα μέλη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι επίσης σύμβολο της πυρήνης ευωδίας του Αγίου Πνεύματος που αναπνέεται από όλους τους πιστούς. Είναι τέλος και σύμβολο της Θεομήτωρος που έφερε μέσα της τον πυρωμένο άνθρακα της θεότητος. Παρόλη την ευλάβεια που εκδήλωνε προς τις ιερές εκκλησιαστικές παραστάσεις και τους τελετουργικούς τύπους, ποτέ δεν λησμονούσε ότι όλα αυτά είναι μόνο σύμβολα και εικόνες. Ποτέ δεν λησμονούσε ότι η ουσιαστική θρησκευτική ζωή αναπτύσσεται μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Επεσήμενε επίσης τον κίνδυνο να χαθεί η ουσία και να παραμείνουν μόνο οι τύποι. Εμείς φαινόμεθα πως έχουμε τον Χριστό. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε τον ίδιο τον Χριστό, αλλά τις εικόνες του και το όνομά του. Τον έχουμε στα λόγια και όχι στα έργα, στο στόμα και όχι στην καρδιά. Να το καταντημά μας. Τον Χριστό πρέπει να τον έχουμε κυρίως στην καρδιά. Χωρίς αυτόν, τι ζωή μπορεί να υπάρξει? Μια ψεύτικη ζωή, μια αξιοθρήνητη φυτοζωία. Οφείλουμε με κάθε θυσία να αναζητήσουμε τον ίδιο τον Χριστό, να τον βρούμε και να είμεθα μαζί του πάντοτε. Είναι δύσκολο αυτό? Ο Κύριος ο ίδιος μας περιμένει. Με ποιον είναι ευκολότερο να συναντηθείς, αν όχι με τον πανταχού παρόντα Θεό?

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και σας που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τρίτο. Η φανέρωση του Αγίου Νικολάου. Άνδρωση του Αγίου Νικολάου σε λιμάνι. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου ήσαν χριστιανοί και ο Άγιος πρέπει να γεννήθηκε μετά το διωγμό του Δεκίου 249-250. Ο διάδοχος του Δεκίου, ο αυτοκράτορας Γάλλος 251-253, δεν συνέχισε τις διώξεις κατά των χριστιανών. Όμως υπήρξε ένα περιστατικό που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, που έκανε κάπως δύσκολη την ζωή των χριστιανών. Η εμφάνιση ενός μεγάλου λοιμού τον ώθησε να διατάξει δεήσεις και εξυλαστήριες θυσίες στον Απόλλωνα. Εκείνο τον καιρό, στα Πάταρα, υπήρχε ένας μεγάλος ναός του Απόλλωνα, τον οποίο έπρεπε όλοι να επισκεφθούν, να προσφέρουν θυσίες για να φύγει το κακό που τους επισκέφτηκε. Επειδή οι χριστιανοί δεν τον επισκέπτονταν, τους αντιμετώπιζαν οι ειδωλολάτρες με κινησμό και σκληρότητα. Δεν επρόκειτο επομένως για έναν πραγματικό διωγμό. Με τον αυτοκράτορα Βαλεριανό, 253-260, επέστρεψε η Γαλήνη στην εκκλησία. Ο Γαλιεινός, 260-268, γιος και διάδοχος του Βαλεριανού, εγγενίασε μία περίοδο ειρήνης για τους χριστιανούς και ακόμη τους παρέδωσε τους ναούς και τα κημητήρια. Ο ιστορικός Ευσέβιος μας έχει αφήσει το κείμενο της ανεξιθρησκείας του Γαλιεινού. Ο αυτοκράτορας Λικίνιος Γαλιεινός, ευσεβής και ευτυχής Αύγουστος, προς τους Πίνα και Δημήτριο και τους λοιπούς αρχιερείς. Εξέδωσα διαταγή για να διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο το όφελος αυτής της γενεοδορίας μου. Οι τόποι λατρείας πρέπει να ξανανοίξουν, όπως είναι το σωστό. Εν τω μεταξύ εσείς θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις διαταγές που απορρέουν από τις αποφάσεις μου, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να σας παρενοχλεί. Αυτό που σας είναι επιτρεπτό να κάνετε με θεμητό τρόπο, σας παραχωρήθηκε από μένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Αυρίλιος Γκιουρίνιο, Υπουργός Οικονομικών, θα σας εποπτεύει σύμφωνα με έκδοση δικού μου βουλεύματος. Τα χρόνια της βασιλείας του Γαλιεινού ήσαν χρόνια μιας φοβερής στροφής των ειδωλολατρών προς την Εκκλησία του Χριστού. Ο αριθμός των χριστιανών αυξήθηκε κατά θαυμαστό τρόπο, θέτοντας ακόμα σε μεγαλύτερη κρίση τον ήδη παρακμάζοντα παγανισμό. Ακριβώς εκείνα τα χρόνια, μεταξύ 268 και 275, στη Σικελία ο Πορφύριος συνέταξε τη δική του διαταγή κατά των χριστιανών, από την οποία διασώθηκαν μόνο μερικά αποσπάσματα. Αυτά τα πρώτα 25 χρόνια του δεύτερου μισού του 3ου αιώνα υπήρξαν τα χρόνια της ορίμανσης του νεαρού Νικολάου. Πρόκειται για μία περίοδο για την οποία είμαστε λοιπόν ενημερωμένοι από τις πηγές των Αγιολόγων. Το πλαίσιο που συνθέτει ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ για τον νεαρό Νικόλαο είναι εκείνο που αποτελεί το πρότυπο ενός νεαρού που επιδίδεται εξ ολοκλήρου σε πνευματικά ζητήματα και δεν επιτρέπει στον κόσμο και τα του κόσμου να εισχωρήσουν μέσα του και να κάνουν μονή. Ο εξαίρετος νεαρός μορφώθηκε και εκπαιδεύτηκε με μεγάλη ευσυνειδησία σύμφωνα με τις συνήθειες των γονιών του. Απήχια από οποιαδήποτε συμμετοχή στη δημόσια ζωή, καθώς και από τις οικονομικές δραστηριότητες. Παρέμενε μακριά από κακές συνήθειες και από συναναστροφές ανθρώπων ανήθικων ή αχαλήνωτων. Απέτρεπε συνέχεια τους γυναικείους πειρασμούς από την καρδιά του και τις θεατρικές παραστάσεις από τα μάτια του, φροντίζοντας να είναι πάντα εγκρατής. Απεχθανόταν να χάνει τον χρόνο του σε άσκοπες διασκεδάσεις, καθώς και τις άσχημες συμβουλές των αργόσχολων, θεωρώντας όλα αυτά επιζήμια για την αρετή που μας συμφιλιώνει με τον Χριστό. Δεν εγκατέλειπε ποτέ την Εκκλησία και η Εκκλησία αποτελούσε για αυτόν ανακούφιση και παρηγοριά, όπως ακριβώς είναι και η φωλιά για τα τριγόνια. Είχε φωτισμένο πνεύμα από τα καθημερινά διδάγματα, οδηγούμενος προς μία ευλάβεια αγνή και πραγματικά αληθινή. Παράλληλα, με την πνευματική του ανύψωση, παραμένει ζωντανή η φλόγα της αγνότητάς του, τρέφοντάς την με το λάδι της δραστήριας γενεοδορίας του. Δεν αποκλείεται ο νεαρός Νικόλαος να ανταποκρινόταν πλήρως σε αυτά τα χαρακτηριστικά,
όπως τα καταγράφει ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ. Όμως έρχονται σε αντίθεση με τον ζωηρό και ορμητικό χαρακτήρα του Νικολάου, όπως παρουσιάζεται στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, σε άρχοντες και δικαστές, που τους ελέγχει για τις παρανομίες τους και εμπρός και σε αυτόν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, προκειμένου να υπερασπίσει το δίκαιο του λαού της Αρχιεπισκοπής του. Με λίγα λόγια, η αποχή του Αγίου από οποιανδήποτε δραστηριότητα και από την όλη του δημόσια ζωή δεν συμβιβάζεται με το δραστήριο και ενεργητικό εκείνο χαρακτήρα που θα αποκαλύψει αργότερα ως ιερέας και επίσκοπος ο Νικόλαος. Ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ περιγράφει τον Άγιο Νικόλαο βλέποντάς τον περισσότερο από την πλευρά της μοναστικής ζωής, όπου ο Νικόλαος παρουσιάζεται ως ένας νέος κλεισμένος στον εαυτό του, που δεν μιλά, που συνεχώς σκέπτεται τα ουράνια, που προσπαθεί να κρατηθεί μακριά από τους πειρασμούς και τη γοητεία του κόσμου, αλλά και από τον ίδιο τον κόσμο γενικότερα, ζώντας μόνο με τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Τα Πάταρα είχαν το περίφημο και πολύ κοσμολιμάνι το Ανδριάκι. Οι πόλεις που είχαν λιμάνι στην αρχαιότητα, όπως για παράδειγμα η Αλεξάνδρεια και η Κόρινθος, είχαν μια ξεχωριστή λαμπρότητα. Είναι γνωστό αυτό που λεγόταν για την Κόρινθο, ο παντός πλην εις Κόρινθον, που φανερώνει τον πλούτο της πόλης, την άφιξη στο λιμάνι της διαφόρων λαών και φυλών, την ποικιλία των εμπορευμάτων και τον πλούτο των διαφόρων φιλοσοφικών και θρησκευτικών ιδεών. Το φόρουμ, η κεντρική αγορά, η κεντρική πλατεία των Πατάρων, ήταν πάντα πλημμυρισμένη από κόσμο που διέφεραν ως προς το χρώμα, την ενδυμασία και τη γλώσσα. Η ποικιλία των εμπορευμάτων που πουλούσαν στα καταστήματα, στους πάγκους και τα καρότσια, δεν υπήρχε στις πλατείες των πόλεων που βρίσκονταν στο εσωτερικό της χώρας. Συνοδευόμενος από τους γονείς του, αλλά ποιος ξέρει πόσες φορές ξεφεύγοντας από αυτούς, ο Νικόλαος μαζί με άλλα παιδιά τρύπωνε ανάμεσα στο πλήθος για να ακούσει τα τελευταία νέα από τη Ρώμη, τη Φινίκη, την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Σε εκείνη την πλατεία είχε να κάνει με απατεώνες και έντιμους ανθρώπους, με πολιτές κρεάτων, φρούτων, πολύτιμων υφασμάτων και χρυσαφικών, με κόσμο που διαλαλούσε το εμπόρευμά του για να προσελκύσει πελατεία, και με άλλους που από το βήμα της αγοράς κήρυταν καινούργιες φιλοσοφικές ιδέες και θρησκείες. Φυσικά και οι χριστιανοί, όπως έχει ήδη πράξει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην αγορά της Αθήνας και ο μάρτυρας Λέων στο Φόρουμ των Πατάρων πριν από κάποια χρόνια, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι από εκείνο το σημείο περνούσε σχεδόν όλη η πόλη, εποφελούνταν για να κάνουν γνωστά και να κηρύξουν τα πιστεύω τους. Γνωρίζουμε ακόμη πως στην πλατεία υπήρχε και ο ναός προς τιμή της θεάς τύχης, μπροστά στον οποίο υπήρχε ένα άγαλμα, όπου άφηναν τα αφιερώματα ευχαριστίας ή εξευμενισμού, καθώς και πολλά κεριά, οι υπέρμαχοι της ειδωλολατρείας. Στην αγορά, ωστόσο, ο νεαρός Νικόλαος είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει τόσο την ειδωλολατρική, παγανιστική, όσο και τη χριστιανική ζωή, τα θρησκευτικά καθήκοντα των κατοίκων των Πατάρων προς τους θεούς,

νέμα, το οποίο η σόβια τους βάραινε σαν ιερή κληρονομιά. Η αρχαία εκκλησία με τους θερμούς χριστιανούς δεν ήταν κάτι μακρινό για αυτούς, οι οποίοι είχαν αποθέσει τον παλαιόν άνθρωπο, το φθυρόμενο κατά τις επιθυμίες της απάτης, και είχαν ενδυθεί τον γενών άνθρωπον, τον κατά Θεόν κτισθέντε εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Αυτή η αυτοπιθαρχία του Αγίου Νικολάου από τις πρώτες μέρες της ζωής του έκανε φανερό στους γονείς του ότι ήταν θεόσταλτο παιδί με μια ιδιαίτερη αποστολή στη γη. Γι' αυτό πρόσεξαν πολλοί να του δώσουν καλή ανατροφή εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και πολλά εφόδια πάνω στο χριστιανισμό που θα τον κρατούσαν πάντα στο δρόμο που χάραξε ο Χριστός με την παρουσία του στον κόσμο, τη διδασκαλία του, το σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του. Ο νεαρός Νικόλαος, αν και έμαθε πολλά πράγματα στην πλατεία, στους δρόμους, στην αγορά, στο λιμάνι του Ανδριάκη, έμαθε εξίσου και πολλά στο σχολείο. Βέβαια, τα σχολεία των Πατάρων δεν είχαν την έγκλη και τη φήμη των Αθηνών ή της Αλεξάνδρειας ή ακόμη και του γειτονικού νησιού της Ρόδου. Όμως είχαν πολλά να προσφέρουν, γεγονός που οφείλεται στο ρόλο που έπαιζαν τα Πάταρα ως μικρή Μητρόπολη ή πιθανόν ακόμα και στη γειτνίασή της με τη Ρόδο, που είχε δικά της σχολεία όπου διδάσκονταν γραμματική. Όσον αφορά τον όρο γραμματική, πρέπει να θυμηθούμε και να επισημάνουμε πως δεν εννοούσαν αυτό που εννοούμε εμείς σήμερα, δηλαδή τα πρώτα στοιχεία της γραφής και της ανάγνωσης, αλλά εννοούσαν τη λογοτεχνία. Οι σχολές της ρητορικής αντιπροσώπευαν την ανώτερη βαθμίδα και δεν είχαν όλες οι πόλεις τέτοιες σχολές. Επιπλέον, στη λογοτεχνία είχαν ως βάση της μελέτης φιλοσοφικά κείμενα. Όχι μόνο στα χρόνια του Αγίου Νικολάου, δηλαδή προς το τέλος της ειδωλολατρικής εποχής, αλλά και σε ολόκληρο τον 4ο αιώνα, αυτά τα σχολεία ήσαν πολύ συνηθισμένα. Σε αυτά δίδασκαν ακόμη και καθηγητές, δάσκαλοι που ήσαν ειδωλολάτρες, τους οποίους παρακολουθούσαν ακόμη και οι Άγιοι Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιερός Χρυσόστομος. Ο περίφημος Λιβάνιος υπήρξε δάσκαλος του της ρητορικής. Ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Άγιος Ιερώνυμος και πολλοί άλλοι πατέρες. Ο Άγιος Βασίλειος συμβούλευε τους νέους και συγγενείς του που πήγαιναν σε ειδωλολατρικά σχολεία 50 χρόνια μετά την είσοδο του χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να προσπαθούν και να επωφελούνται από τη μελέτη του Ομήρου, του Ισιώδου, του Σόλωνα, του Ευρυπίδη και του Πλάτωνα μεταξύ των άλλων φιλοσόφων. Για τα ανήψια του μάλιστα έγραψε βιβλίο «Όπως αν εξ ελληνικών ωφελείνται λόγων και τα συμβούλευε να κάνουν το έργο της μέλισσας, η οποία δεν παίρνει ολόκληρο το άνθος του φυτού, αλλά μόνο το χρήσιμο, το νέκταρ». Εξίσου καλά γνώριζε και ο Μεθόδιος ο Ολύμπου τα αρχαία ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα και συγγράμματα. Ένα τμήμα των πρώτων τάξεων του σχολείου, όπου δίδασκαν τη γραμματική, το κάλυπταν με τη μελέτη του Ομήρου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Δίωνα, ο Όμηρος ήταν γνωστός και στα πιο απομακρυσμένα χωριά της αυτοκρατορίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και στη βάση της μελέτης και πνευματικής καλλιέργειας, ακόμη και του Νικολάου, υπήρξε Όμηρος. Παρά τις κριτικές κάποιων πατέρων της Εκκλησίας για την πολύ ανθρωπόμορφη εικόνα με την οποία απέδιδαν τους θεούς, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ποιητική και πνευματική πνοή με την οποία είναι εμποτισμένο το μεγάλο αυτό έπος. Το ευαγγελικό μήνυμα, πέρα από την ηθική του πλευρά και την προτροπή του προς τον κόσμο να εμπιστεύεται των πλησίων του, περιελάμβανε ένα υπερφυσικό στοιχείο που είχε ένα ιδιαίτερο αντίκτυπο και μια αξιοσημείωτη αποδοχή στις ψυχές των πρώτων χριστιανών. Όπως έχει ήδη υποθεί σύμφωνα με τον Μεθόδιο τον Ολύμπου, στα Πάταρα, στο δεύτερο μισό του 3ου αιώνα, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα προβλήματα ήταν αυτό της σύλληψης και κατανόησης της ιδέας της Ανάστασης. Αν δηλαδή θα ανασταίνονταν οι άνθρωποι στην άλλη ζωή, έχοντας σώμα, και αν ναι, με ποιανού το σώμα θα εμφανιζόταν. Γι' αυτό η ποιητική προσέγγιση του Ομήρου αποτελούσε μια πολύ καλή αφετηρία για το συλλογισμό αυτού του θέματος. Η συνεχής παρέμβαση των θεών στις ανθρώπινες υποθέσεις, παρουσιάζοντας παράλληλα το μειονέκτημα του πολυθεϊσμού και του ανθρωπομορφισμού, κάνει περισσότερο αποδεκτή την ιδέα της ενσάρκωσης και της σωτηρίας.
Στην ουσία, ο χριστιανισμός, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί ένα δύσκολο αντίπαλο της κλασικής ποίησης, θα μπορούσε να τη θεωρήσει ως ένα στοιχείο

Ιό προπαρασκευαστικό. Επίσης, η ίδια η αδυναμία της ειδωλολατρίας βοήθησε στο να προβληθεί η ανωτερότητα και η ευγένεια του χριστιανισμού. Μέσα σε μία τέτοια ατμόσφαιρα μεγάλωσε ο Άγιος Νικόλαος και διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας του. Μέσα σε έναν κόσμο που συγκρουόταν ανάμεσα στην πραγματικότητα μίας πόλης με λιμάνι και μία πολύμορφη πολυκοσμία και της παγκόσμιας αναγνωρισμένης και ανεκτίμητης ποίησης, μιας ποίησης για την οποία οι κάτοικοι της Λυκείας αισθάνονταν μία ξεχωριστή γοητεία ακόμη και όταν η προσέγγιση γινόταν από ένα χριστιανό. Κατά το βιογράφο του Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ, παράλληλα με τη μελέτη, ο Άγιος Νικόλαος μεγάλωνε παρακολουθώντας τον τρόπο ζωής των γονέων του και τα ήθη τους. Απήχε από κάθε πολιτική και αγοραία πολυκοσμία. Απομακρυνόταν από κάθε συντροφιά πρεπών νέων. Απέφευγε τις παρέες των συνομιλίκων του, δεν συμμετείχε σε διαλογικές συγκρούσεις και αντιδικίες, δεν λάβαινε μέρος σε συζητήσεις που φθήρουν ήθη χρηστά. Γενικά φρόντιζε με την όλη ζωή και πολιτεία του να μην λυπεί το Άγιο Πνεύμα. Παρακολουθούσε τις συνομιλίες των γερόντων από τους οποίους άκουε λόγο αγαθό και σοφό. Γυναικείους δε πόδους και θεάτρων θεάματα δεν επιθυμούσε, διότι φρόντιζε πιο πολύ τη σοφροσύνη του. Και αυτό το απλό βλέμμα δεν το επέτρεπε στον εαυτό του. Όλες τις γυναίκες τις θεωρούσε αδερφές του. Ιδιαίτερη αγάπη έδειχνε στις ιερές αυλές, στους ναούς από τους οποίους ποτέ δεν απουσίαζε. Η δε εκκλησία ως νεοσόν τούτων τριγώνων συνέχεια ανέψυχε και ενδυνάμωνε. Με τις διδασκαλίες της όλο και πιο πολύ φώτισε το νου του και ένθεα υψωνόταν προς την καθαράν και αληθεστάτην ευσέβειαν. Έτσι συντηρούσε άσβεστη τη λαμπάδα της Παρθενίας, την οποία έτρεφε με άφθονο λάδι από έργα ευποίειας. Δεν επιθυμούσε δήμος παθών να εγκλωβίσει τις δυνάμεις του νου του και να εκπορθήσει της ανδρείας των δίκαιων. Έφηβος πια ο Νικόλαος είχε κατανικήσει τα πάθη και σαν τον Ιερό Χρυσόστομο μπορούσε να λέει ότι δεν φοβάται καμία αμαρτία. Έμοιαζε με γέρο, ο οποίος γέρασε βλέποντας αυτά που γίνονταν γύρω του, που με όλα τα φρικτά και άσημα πράγματα που συναντούσε στη ζωή του, αυτός έμενε ανεπηρέαστος και ταγμένος στις προσευχές του στο Θεό. Στον έφηβο Νικόλαο άρμοζε η προσωνυμία που απέδιδε ο Μέγας Ευθύμιος στον 16ετή έφηβο Σάβα, αργότερα Σάβα τον Υγειασμένο της ομώνυμης Μονής της Παλαιστίνης και τον ονόμαζε Πεδαριογέροντα, επειδή εμιμεί το εκάστου αδελφού την αρετή και την θεοφιλή πολιτεία του κοινοβίου του Αγίου Θεοκτήστου.

θαυματόβρητη ιερή πορεία στη μητέρα των εκκλησιών. Του Αγίου Νικολάου ο θείος, Νικόλαος και αυτός και επίσκοπος Πατάρων, προετοιμαζόταν για προσκυνηματική επίσκεψη στους Αγίους Τόπους. Ο επίσκοπος έβλεπε τις αρετές του νεαρού Νικολάου και θεώρησε ότι ήταν ο πιο κατάλληλος για να αναλάβει τα ενία της διακυβέρνησης της Επισκοπής και τη διοίκηση της Μονής της Νέας Ιών, την οποία είχε κτίσει ο ίδιος. Τον άφησε λοιπόν επίτροπο του θρόνου του και επιτηρητή στο μοναστήρι. Διοικούσε το θρόνο και τη Μονή με σύνεση, αγάπη και φόβο Θεού, ως να ήταν ο ίδιος ο συνετός και προορατικός θείος του. Γνώριζε πως ο πιο σωστός δρόμος που πρέπει να πάρει για να διοικήσει αυτά τα ιερά σκηνώματα ήταν η αγάπη που συγκινεί και το πιο αδιάφορο και άτεκτο άνθρωπο και το πνεύμα της θυσίας, το οποίο παιδαγωγεί και τιθασεύει και αυτόν τον απίθαρχο. Θεωρούσε τον εαυτό του υπηρέτη της θέσης που του ανατέθηκε και όχι εκμεταλλευτή. Ο Άγιος Νικόλαος κράτησε τη θέση του θείου του και ανταποκρίθηκε στο δύσκολο έργο που του ανέθεσε. Εκείνο τον καιρό έκανε πάρα πολλά. Του είχε δοθεί η ευκαιρία να δείξει πραγματικά όλο του το θαυμασμό για το έργο του Θεού και να εκδηλώσει όλα του τα χαρίσματα με τα οποία τον είχε πλουτίσει η αγάπη και η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επέστρεψε ο θείος του επίσκοπος από το ιερό προσκύνημά του, αναβαπτισμένος από τους τόπους των ψυχικών του συγκινήσεων. Ζούσε σε έναν κόσμο καινούριο και τους ανθρώπους τους έβλεπε ακόμη με ένα βλέμμα πιο θερμό, όπως τους έβλεπε ο Κύριος όταν ενυνθρώπισε, όταν της ασωμάτης τάγμαση και πάση τη κτήση συνεορτάζουσε επί τη ενδόξω δεσποτική θεοφανία. Ζωντανές ήσαν ακόμη οι εικόνες της ταπείνωσης του Κυρίου στο ταπεινό και κρύο σπήλαιο της Βηθλεέμ και τα ένδοξα θαύματα που είχε δει με τα μάτια της ψυχής του γύρω από τον Πανάγιο Τάφο. Κάθε χριστιανός, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, πρέπει να επισκεφθεί τους αγιασμένους και μαρτυρικούς τόπους που έστησαν οι πόδες Κυρίου, τους τόπους της ταπείνωσης, της Βηθλεέμ, του όρους των Ελαιών, του Πρετορίου και του Γολγοθά, τους τόπους της δόξας, το Θαβόριο Όρος, της Σιών, του χορτασμού των 5.000 ανδρών χωρίς γυναικών και παιδιών, της κλήσεως των μαθητών και την Τιβεριάδα, των θαυμάτων και της θεϊκής δύναμης του Κυρίου, όπως το Σαραντάριον Όρος, την Αΐν και τα Γέργεσα, την Ναζαρέτ, όπου γεννήθηκε η Θεοτόκος Μαρία και τη Γεσθημανή όπου κίδευσαν το σώμα της Θεοτόκου. Να περπατήσει στους δρόμους της πόλης και τα χωριά της Ιουδαίας, της Σαμαρίας και της Γαλιλαίας, όπου κουράστηκε και πείνασε ο Κύριος, αναζητώντας χαμένες ψυχές για να τις σώσει. Όταν ο θείος του Αγίου Νικολάου και επίσκοπος Πατάρων επέστρεψε από το προσκυνηματικό του ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στην Παλαιστίνη, στον Άγιο γεννήθηκε η ιερή επιθυμία να επισκεφτεί και αυτό τους Αγίους Τόπους και την πατρίδα, την επίγεια του Κυρίου, των Αποστόλων και των Πρώτων Μαρτύρων, των Οπαδών και Ακολούθων του Κυρίου. Η επιθυμία του να προσκυνήσει τον ζωηφόρο τάφο του Κυρίου είχε κατακλείσει το νου και την καρδιά του. Χρόνια ονειρευόταν αυτό το ταξίδι του αναβαπτισμού του και της αναγέννησής του, αλλά και του ησυχασμού. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, επιβιβάστηκε σε πλοίο μυσηριώτικο με άλλους χριστιανούς προσκυνητές. Ζούσε το όνειρό του και στο δικό του επίγειο παράδεισο. Η καρδιά του σκυρτούσε και ξαναγεννιόταν σαν του αναστημένου Λαζάρου, σαν την καρδιά της μάνας Σιροφίνησας, σαν της πόνης της οποίας ο Κύριος αφήκε τις πολλές αμαρτίες και σαν της χείρας μάνας όταν αγκάλιασε τον εκραστημένο παιδί της. Αισθανόταν άγγελος πρωτοστάτης που έτρεχε να φωνάξει «Χαίρεση όν Αγία μήτρη των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριων». Σε όλο το ταξίδι του τον συνόδευε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τον φώτιζε στην ώρα της προσευχής, της εγρήγορσης και του ύπνου και με οράματα και οπτασίες τον πληροφορούσε για τα επικείμενα γεγονότα. Αλλά και ο διάβολος τον συνόδευε στο ταξίδι του και συνέχεια του παρενέβαλε όχι μόνο εμπόδια για να μην φτάσει ποτέ στον ιερό προορισμό του, αλλά συνέχεια του δημιουργούσε θλιβερές καταστάσεις για να τον αφανίσει. Σε όραμα που του έστειλε ο Θεός, είδε τον διάβολο να ανεβαίνει στο κατάρτι του πλοίου και να κόβει τα σκοινιά του. Με φωτισμένη τη σκέψη από το Θεό, αντιλήφθηκε ότι τους περιμένει μεγάλο κακό.
Έβλεπε καταιγίδα και φουρτούνα που ερχόταν. Όταν το πλοίο πλησίαζε την Αίγυπτο, ο Άγιος Νικόλαος, αφού ζήτησε και παρουσιάστηκε ο καπετάνιος, του είπε: «Να ξέρετε ότι καταφθάνει μεγάλη φουρτούνα και πανύψηλα κύματα θα πέσουν με ορμή πάνω στο πλοίο για να το καταποντήσουν. Όλα τα είδα σε θεόσταλτο όραμα και τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Αλλά σας λέγω να μην δηλιάσετε σε αυτές τις δαιμονικές ενέργειες και επιθέσεις. Να έχετε το θάρρος σας στο Θεό και θα γλιτώσετε από το θάνατο». Πρόβλεψε ακόμη και την ορμητική είσοδο των δαιμόνων μέσα στο καράβι με σχέδιο να πνίξουν όλους τους προσκυνητές και ταξιδιώτες. Το κακό δεν άρχισε να έρθει. Δεν είχε τελειώσει το λόγο του ο Άγιος και ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο, σαν την καρδιά της κόλασης, σκέπασε όλο τον ουρανό. Έμοιαζε να ήταν κάπου κρυμμένο και περίμενε προς τα γη για να εμφανιστεί. Μαυρίλα έπεσε παντού και σκοτεινιάσε ο κόσμος όλος. Όλοι είχαν την αίσθηση ότι έπεσαν σε βαθύ πηγάδι. Ακολούθησε δυνατός και άγριος ανεμοστρόβιλος, σαν να φυσούσε με όλες τις δυνάμεις του έολος για να πνίξει το πλοίο. Το κακό συμπλήρωνε ξαφνική καταιγίδα που μαστίγωνε τα πάντα και θαλασσοταραχή. Δεν υπήρχε κακό στη θάλασσα και στον ουρανό που να μην παρουσιάστηκε και να μην τους δάγκωνε σαν πεινασμένο θηρίο. Ο σκοπός των δαιμόνων ήταν σαφής. Ζητούσαν τον άφτανδρο καταποντισμό του πλοίου. Το πλοίο έμενε ακυβέρνητο. Τότε ένας δυνατός άνεμος ξεχύθηκε με μανία πάνω στο πλοίο και άρχισε να το ταρακουνά τόσο δυνατά σαν να ήταν μικρή βάρκα. Όλοι έτρεξαν προς τον Άγιο Νικόλαο από τον φόβο τους και με δάκρυα τον παρακαλούσαν, όπως οι Απόστολοι τον Κύριο στη θάλασσα της Τιβεριάδας, να δεηθεί στο Θεό μήπως καταπαύσει το κακό. Και ο καπετάνιος άφησε στην άκρη την ναυτική τέχνη και την αντριοσύνη, πλησίασε τον Άγιο και σαν μικρό παιδάκι που ζητά την προστασία του πατέρα του στον κίνδυνο, του είπε: «Αν είσαι σταλμένος από τον Θεό, σε παρακαλώ να κάνεις μία προσευχή για τις ψυχές όλων αυτών που βρίσκονται στο καράβι. Το βλέπεις κι εσύ πως χανόμαστε». Αφού τους καθησύχασε ο Άγιος, στάθηκε σε στάση προσευχής, άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό σαν τον Μωυσή και προσευχήθηκε με εκείνο τον τρόπο που πάντα τον άκουε ο Θεός. Την ίδια στιγμή σταμάτησαν οι δαιμονικές δυνάμεις, οι άνεμοι αποτραβήχθηκαν ήσυχοι στους τόπους τους. Τα κύματα σταμάτησαν να μαστιγώνουν το πλοίο, σαν τις ερηνίες που μελίσσας μαστιγώνουν τη συνείδηση των εγκληματιών. Η θάλασσα γαλήνεψε και έγινε αγνώριστη από τη χάρη της, και οι ναύτες με τους ταξιδευτές έβγαζαν φωνές χαράς και δόξα στο Θεό για το θαύμα που είδαν να πραγματοποιείται εμπρός στα μάτια τους. Αλλά οι θαυμαστές εκδηλώσεις του Αγίου Νικολάου δεν σταματούν εδώ, διότι αυτός που είναι πλουτισμένος με θεία χαρίσματα και δωρεές είναι σκλάβος των χαρισμάτων του και ποτέ δεν σταματά να τα δωρίζει στους ανθρώπους. Εκεί, στην αναστάτωση της θάλασσας, ένας ναύτης του καραβιού ανέβηκε στο πιο ψηλό κατάρτι που οι ναυτικοί το ονομάζουν Γάια, για να διορθώσει τα άρμενα. Όταν κατέβαινε, λόγω της θαλασσοταραχής αλλά και του φόβου του, γλίστρησε στην ανεμόσκαλα και έπεσε κατά κέφαλα στη μέση του καραβιού. Ο θάνατος ήταν ακαριέως. Τη χαρά όλων διαδέχθηκε η λύπη στην καρδιά τους. Ο καπετάνιος του καραβιού έπεσε και πάλι στα γόνατα εμπρός στα πόδια του Αγίου και, ψιθυρίζοντας μία προσευχή, με όλη τη δύναμη της ψυχής του τον παρακάλεσε και πάλι κάτι να κάνει για τον νεκρό. Έβλεπε και ο Άγιος πως η πασχαλινή χαρά των ναυτών και των ταξιδευτών είχε μεταβληθεί σε πένθος Μεγάλης Παρασκευής. Όταν έστρεψε το βλέμμα στο πρόσωπο του νεκρού και αναλογίστηκε ότι ήταν ένα παλικάρι που αγωνιζόταν για ένα ψωμί κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, ότι τον περίμεναν σπίτι του μητέρα και αδελφές να του πάει το μεροκάματο του πόνου και του θανάτου, που ίσως να ήταν ο μοναδικός προστάτης της οικογένειας, σκύτησε το πνεύμα του. Ταράχθηκε η καρδιά του και αναλύθηκε σε δάκρυα όπως ο Κύριος εμπρός στον τάφο του Λαζάρου και του πόνου της Μαρίας και Μάρθας. Προσευχήθηκε με μία προσευχή που είχε όλα τα στοιχεία του πόνου και της οδύνης και του δράματος της προσευχής του Κυρίου στο όρος των Ελαιών κατά τη δραματική εκείνη νύχτα της προδοσίας της ανθρωπότητος εναντίον του δικαίου. Τότε ο ναύτης άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε τον Άγιο Νικόλαο. Έμοιαζε σαν να ξύπνησε από τον ύπνο. Σηκώθηκε και σιγά σιγά προχώρησε προς τον Άγιο.
Όλοι έμειναν έκθαμβοι και εμβρόντιτοι και ο καθένας με το δικό του τρόπο εξεδήλωνε τότε το θαυμασμό του και τη συμπάθειά του προς τον Άγιο Νικόλαο. Όλο το πλήρωμα άρχισε να προσκυνά και να δοξάζει τον Θεό που έχει τέτοιους θεράποντες. Όταν βγήκαν στη στεριά, οι ναύτες διηγούνται τα θαύματα του Αγίου και πώς σώθηκαν από το στόμα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Στην Αίγυπτο κατέβηκαν για να αναπαυθούν ύστερα από τέτοια θαλασσοταραχή και να προμηθευτούν τρόφιμα και νερό. Ο Άγιος περπατούσε μέσα στα στενά δρομάκια της Αλεξάνδρειας που ήταν κατάμεστα από αρρώστους και από όλες τις μορφές της δυστυχίας και του πόνου. Κινούμενος από σπλάχνα εχτυρμών, θεράπευσε πολλούς από βαριές ασθένειες και σε άλλους χάρισε ψυχική γαλήνη και κάθαρση καρδιών.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι σε μη μήτρη μου. Ιδού γαρε αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν διότι στέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθασυγγένισουν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μην τη γαναγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στο σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν τη ανέδω κάνω λοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμας τετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύν δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωθυσιαστήριο ω μόσχου. Μακάρι άμμο μεν οδό, υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζουν συν αυτών. Ουγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήλωτα εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μου ισχυνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδία, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψω με ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάν σε, μη απόσες με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτώνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα ας υπερηφάνης, επί κατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένωση νότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατε μου. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσιεν της δικαιώμασής σου και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσή σου εν της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου. Όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδισζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εις νόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσχον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου, ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου, απ' αιώνους Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέση από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμον σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πιελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είναι σε όψοντε με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας. Αλλού ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολέ σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείπω τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν του ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση δος πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σεν με την εντολή σου, ό,τι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ό,τι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ό,τι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνων της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πίσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσουν τις δικαιώμασεις σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην παρά τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον όμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτή και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υποπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν ωρία και έκραξε εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δι' των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην το δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη τη μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας Αγίας, τίτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιο δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπει ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθεί, ή να μη το θανάτο παραδοθεί και τη βασιλεία έξω κλειστεί. Αλλά αν άνυψον κράζου, άγιο, άγιο, άγιο ή ο Θεό, δια τη Θεοτόκου ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα. Ουγαρίδα πότε πρόσε επελεύσετε η φωνή σου ηλέγουσα. Ιδού ο νυμφίο σου βλέπε ον ψυχή μου, μείνει τάξη και μείνει έξω κρύουσα, όσοι οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνο κατέρτισον ή να υπαντήσει Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και δόηση των νυμφώνα των θείων τη δόξη αυτού. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχο του τη σωτηρία ο χείρομα, Θεοτό και παρθένε και τεύομεν. Τα στον εναντίον βουλά διεσχέδασον, του λαού σου την λύπηνη χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και ευγής προχυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσπλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς αγίους αγγέλης, να την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα την όντως θεοτόκος αμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία Σιμών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διακυκυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις τη χαράν και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορτανζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη, το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθιμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απ' όλες σας είμαστε σαν ομοίες ημών, αλλά φιλαθροπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδησο πούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσε οφυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη την νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες ειδούλη Κυρίου. Η εστότε συνήκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τες χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανεμίες ημίν, Άγιοι επίσεψε κυέσα τας ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νύστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ο δύσγαραν αμάρτητος, η μισή οδυνάμενος και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργία. Ανάπαυσον κύριε τα ψυχάς των δούλων σου ενσίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάσα γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών. Χωρηθήνε ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς, προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σχήπτρα της βασιλείας, τεσσές οικεσίες κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκουσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εις εάν ατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε
0: πάσης ελέησον. Αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπερθόντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε λέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε λέησον Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Σιμών, δέσποτα συγχώρεσαν τους ανομίες ημίν, Άγιε, επίσεψε και η έσταση ασθενία Σιμών, ανήκεν του ονόματό σου. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, δόξα πατρί και ιό και υγείο πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, δόξα πατρί και ιό και αγίω πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή η οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτο λιμίσωση προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον,

0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμο προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχει παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλο εξ ύψου διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν τη ταπεινώση μου, και ω κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη τη αλόγου μου ψυχή, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ω ούκ απειξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι αμή επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τες εστίσεσαι. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν, ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, Ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου. Των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώση, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόση. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
0: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συν εις ελθύνης των νυμφών αόχητων με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Ελλάδα, τα σαμαρτία σημών δέσποτα συγχώρησαν τα σανομία σημείν. Άγιε επίσκεψη και ίεσα τα ασθενεία σημών. Ένα και το όνομα τόσο, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μείνει σήμερον και άφεση μείνει τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύς κατά βαρβάρων το ρούμενος και το σφόρ πλάτων δια του σταυρούς πολίτευμα. Όξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως και επωνύμως και εν υπολιτεία τους εκτιρμούς ο δόρης και Χριστέ ο Θεός. Έφρονον τη δυνάμεις της Χριστούς βασιλείς ημών οίκας περιγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει εν την ισχύν όπλων ειρήνη εις αίτη των τρόπεων και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντα μη παρήδης αγαθήτας και εσύ εσημών πανύμνητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεις και κέλεσες βασιλεύειν και χορήγη αυτής περανώθεν την νίκην διότι έτεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλέως δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα μου απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί

0: του Τριάδη πάντοτε, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα ειν υψίστης Θεό και ποιείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ειν υψίστης Θεό και ποιείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ειν υψίστης Θεό και ποιείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε τι επληθύνησαν τις υποντές με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σιδε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου, που φοβηθήσαμε από μεριάδλα ούτω κύκλωσιν πεθυμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σε επάταξας πάντας εκτρέμοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτευσας, του Κύριου η σωτηρία και από τον λαό σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου, Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε διοργείς παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν μου και απεστήριξα σε με την χείρα σου. Που και στην ίεση τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη τη σωστέ μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Ω η φορτίον βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ. Προσώθησαν και σάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Μεταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα τη και τροπάζονται πορευόμενοι. Ότι εψώμε μπλήσαν βεγμάτων και ουκέ συνείδησαν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έω πόδρα, οριόμην από στεραγμού τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεραγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με τράχτη εγκατέλειπε με η ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναντία μου και σαν και έστησαν. Και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούντε την ψυχή μου και ζητούντε τα κακά μυαλάλη σαν ματαιότητα και δωλειότητα όλη την ημέρα νεμερέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου κύκων και ω η άλλαλο σου κανηγών το στόμα αυτού και γενόμενο ω η άνθρωπο σου κακούν και έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ότι επίση κύριε ελπίσα ή ακούσει κύριε ο Θεό μου, ότι είπαν μη είπατε επιχαρώσει μη εχθρή μου. Και εντό αλευθύνε πόδα μου επ' εμέ μεγάλο ρημώρησαν. Ότι εγώ εισβάστηκα έτοιμο και η αλγιδών μου ενωπιών μου εσύ διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνίζω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δέχτρε μου δόχε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντε με αδίκω. Και ανταπατηδώντα μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλων με επικατεδίω κρακατοσύνη. Μη καταλήπε με κύριο Θεό μου, μη αποστή απ' εμού. Πρόσκειες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκειες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω. Εδίψεις έστει ψυχή μου προς απλώς σάρξη μου, εν γη ερήμω και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο Θεστού ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς τα χείλη μου επενέσουσίσαι. Ούτως ευλογήσεως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου ερώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητας εν πλήση η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέα στο στόμα μου. Η εμνημονευόνση επ' της τρομνής με της όρτης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και της έπτων τρίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν ζήτησε την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρόδοθήσαν της χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φραντίσετε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο αμνίων εν αυτό την εφράγη στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθια σε μελέτων εσέ, ότι εγεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτομαι τερίγων σα αγαλιάσουν. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντιλάβε το δεξιά σου. Όξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, ότι και νυν και αί και σε όλα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και σε όλα στον αιώνα να μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρα σε κέκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήθηκα κορή ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγκησε. Προσελογήσει μετά το καταβενόν των Ισλάκων. εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκρίς ελεύθερος. Ως οι δραγματίοι κατέβλοντες εν τάφων καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν τον μελάκο κατωτάτων εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ πεστρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγειες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μα που μου έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκο ξεπορευόμενη η οφθαλμή μου εισθένης από πτωχίας. Εκ' έκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς Ε, τας Κύρας μου. Ή την νεκρής ποιής θαυμάσια, η ιατρία να στήσω σοι και εξομολογήσονται έτσι. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου, η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχήν προφτάσισα. Ναι, την Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου. Το χώσι μου εγώ και εγκόψει εκ νεότητός μου υψωθείς, ταπεινώθην και εξπορήθην. Επ' εμέ δήλθον η οργία σου και φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκυκλωσάν με ως γη δωρό όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρινα σου απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νικτή εναντίον σου. Εισελθέτω εναντίον σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις την δέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα το εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σάντα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον του πάσα στα γνώση σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, τον στενφαλούντα εν ελέη και εκτριμής. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αέ του γενναιότη σου. Ποιόν ελεήμος είναι σε Κύριο και κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού και κτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος σου και στέλος οργιστής του ιδέης των αιώνα μηνύ, που κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, που δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς όν απέξενε να του λέει από τις μόνε μάκρυνα εφημόντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνωσε το πλάσμα ημών εμνήσει ότι κούσας μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθρωση του αγρού ούτως εξαντήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρχει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μιμημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχίες με ενώτησε την δεησύν με διαλυθεία σου. Εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σπαζών, ότι κατεδίωξαν αυτός την ψυχή μου με ταπείνωσιν γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και κηρύασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία τώρα καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου. Εν ποιήμας των χειρών σε εμελέτων, διεπέτασα προς έτας Κύρας μου, η ψυχή μας γη ανιδρώσει. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, ή αποστρέψε το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιήσεων με το πρωί το ελαιός ότι επισύλπησα. Γνώρισαν με κυριοδόν, εν υπορεύσαν την προσέρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θελημά σου, της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, οδηγήσουμε εν υγεία ευθεία, ένε και εν του όνοματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτύψε την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξορροθρέψει εχθρούς μου και απαλείς πάντας θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, οδηγήσει με την γη ευθεία.

0: πάσαν ειρήνης και τζωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και των δόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγκριστοδιακονίας, παντός του Κύρου και του Λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυθές, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπερπλεών των οδηπορούν των εσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην,
1: Κύριε Λέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου του Δεσποινης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και

0: Επιστρέψαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία.

Χριστός των νυχτηρμών και εξάλληψον του ανώμημά μου, επί πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με ζητήρια παντός, και μόνο ύμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε πίεσα, όπως αν δικαιωτήσαν τις λόγες μου και νικήσαν το κρίνεσθέ σου. Και του γάρα να νομιέσαι αλήθεια και να μαρτύεσαι και σε με η μήτρη μου. Και του γάρα αλήθεια να γάψα στα άδεια και τα κρύβια τη σοφία και δήλωσά μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνίζ με και υπερκαιών καθίσω με. Ακουτίζ με αγαλία σύνη και προσύνη. Αγαλιάσουν τα ερωστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου. Και πάστα σαν ομοίε με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά πτήσαν ενεμή ο Θεός. Και πνεύμα ευθέως εγγέννησαν εις εγκάτι μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σωδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλεις εσύ ανέδωκαν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία να συντετριμένη και δεν ταπεινωμένη είναι ο Θεός που και εξοδενώσει. Αγάθινον Κυρία την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά.

Και φως χαίρελο και φως χειρόγω ζωής, σαφώς επέχουν γεννωμένος.

ψήφιτεν ούντε. Και αυτή μέρα ο Άγιος Νεωμάτης Ιωάννης, ο ένας προκάστρο μαρτυρήσας εν έτη 1492 ψήφιτεν ούντε. Και αυτή μέρα ο Άγιος Νεωμάτης Δημήτριος, ο εμφυλαδελφία μαρτυρήσας εν έτη 1600 πεντηκοστό εβδόμο μαχαίρα τελειούτε. Τες

Στη δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις εις αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την λέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρχόνση. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παράσι πηγή ζωής εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου τη γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: Αγαθόν το ξεμολογήσει το Κυρίο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε. Το αναγέννη το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέγχει τον Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέγχει τον

αμαρτίες ημών δεύτερα στην χώρη της οικονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες εδώ ασθενίες ημών. Ένε και το όνοματος Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και σε όλα στην αιώνων αμήν. Πάτε ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούς ιών δώσει μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήμεν σου πλέτες ημών. Εμείς ενέγγιση μας πειρασμών αλλά λύσε ημάς από του πονηρού

εις φίλων γνησίων, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεραπεύσιον. Νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναβλή ζυγαριά άσης παντοδαπάς, της ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα τόσε δόξα.

Ο Θεός δε ημάς αγνοήν, αδελφοί, ότι πολλάκις προεθέμην ελθύν προς ημάς και κολλήθην άχρη το δεύρο. Είναι την ακαρπών σφόκεν ημίν καθώς και εν της λυπής έθνεσιν. Ελυσίτε και βαρβάρις, σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτης ημίν. Ούτω κατά μη πρόθυμον και ημίν.

Θεραπεύων πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Και απήρθε η ακοή αυτού εις όλη τη Συρίαν και προσύνεγαν αυτό πάντα στους κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις και

σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαγίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις

Περί μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μάσης πειρασμών,

Οποιον φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμε κρύον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αλλιάζουν τους ευσυπεπιθώντας όσο το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντόξαν το Αγίου Συνάμι και μην καταλείπεις εμάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντο ρηματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνω εξ του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστή.

0: Υπουργεία Κυρίου και έλεος ερτεφημάς, τι αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Δόξασαι ο Θεός ήρπισιμον, δόξασαι. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανόθεν καταπέμπτωσε στον Άγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Πρόδρομου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός Ιμών Νικηφόρου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού, ού και τη μνήμη πτυνούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφλάττει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας και αύριο είμαι καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 2 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Νικηφόρου του Ομολογητού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Πατήρ ημών Νικηφόρος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη περί το 758, κατά τη διάρκεια του διωγμού που εξαπέλυσε ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνημος κατά των Ιερών Εικόνων. Ο πατέρας του Θεόδωρος ήταν πρώτος γραμματέας του Παλατίου, πρόταση Κρήτης. Έχοντας εκδηλώσει με τόλμη την αφοσίωσή του στην Ορθοδοξία, πάφθηκε το αξιώματός του και εξορίστηκε στην Νίκαια, όπου και ετελέφθησε το βίο του, δίνοντας σε όλους το παράδειγμα της ευσέβειας. Η μητέρα του Αγίου Ευδοκία καλλιέργησε τις αγαθές κλήσεις του γιού της και αφού τον εμπιστεύτηκε σε έναν γραμματέα του Αυτοκράτορα για να μαθητεύσει κοντά του, αποσύρθηκε σε μοναστήρι. Ο Νικηφόρος, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις βαθμίδες της θύραθεν παιδείας, έγινε και αυτός με τη σειρά του πρώτος γραμματέας του νεαρού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου VI και της αντιβασιλίσσης Ειρήνης και έλαβε ενεργό μέρος στην 7η Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας ως αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα. Μετά την προσωρινή αποκατάσταση της Ορθοδοξίας, ο Νικηφόρος, αποδίδοντας μικρή σημασία στη δόξα και στις διακρίσεις του κόσμου τούτου, ανταποκρίθηκε στην εσωτερική κλίση που τον οθούσε να ασπαστεί το μοναχικό βίο. Αποσύρθηκε στην Εσχατιά του Βοσπόρου, στην Ασιατική Ακτή, σε ένα προάστιο λεγόμενο του Αγάθου, όπου ίδρυσε μονή. Παραμένοντας λαϊκός, επιδόθηκε ωστόσο με ζήλο νυχθημερών στην προσευχή και στη μελέτη. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο απέκτησε βαθιά γνώση του Λόγου του Θεού, αλλά ήξερε επίσης να θέτει στην υπηρεσία του τη φιλοσοφία και τη ρητορική, τις οποίες κατήχε άριστα. Μακράν του να γίνει αφορμή έπαρσης, η θύραθεν γνώση έδινε την ευκαιρία στον Νικηφόρο να ευχαριστεί τον Κύριο και να προκόβει στις ευαγγελικές αρετές. Αριστοκράτης επιφανής και λόγιος με υπόλοιψη, έδειχνε ελεύθερος από κάθε πρόσδεση στον κόσμο, πράος, νυφάλιος, ελεήμων απέναντι σε όλους, ανίκανος να ενεργεί από ματαιοδοξία. Ο Άγιος Ταράσιος εκοιμήθη υποδεικνύοντας ως διάδοχό του τον Νικηφόρο, ο οποίος εξελέγει ομόφωνα στον πατριαρχικό θρόνο, παρόλες τις αντιστάσεις του και παρά το γεγονός ότι ήταν ακόμη λαϊκός. Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος I, αντιτιθέμενος αρχικά στην εκλογή αυτή, έγινε στη συνέχεια ένθερμος υποστηρικτής του και έβαλε σε ενέργεια όλη την αυθεντία του για να αποσπάσει τον Άγιο από την ησυχία του. Αφού εκάρει μοναχός, ο Νικηφόρος ανήλθε διαδοχικά σε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης και τέλος ενθρονίστηκε πατριάρχη στο Πάσχα του 806. Μετά την τελετή της ενθρόνησης, ο Ιεράρχης κατέθεσε επίσημα στο θυσιαστήριο της Αγίας Σοφίας ένα βιβλίο που είχε συντάξει προς υπεράσπιση των ιερών εικόνων.

ασυνήθιστη αυτή άνοδος ενός λαϊκού στην κορυφή της εκκλησιαστικής ιεραρχίας προκάλεσε την αντίθεση των μοναχών της Μονής του Στουδίου υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πλάτωνος και του Αγίου Θεοδόρου. Η ένταση αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο νέος Πατριάρχης επανέφερε στις τάξεις της Εκκλησίας τον πρεσβύτερο Ιωσήφ, που είχε καθαιρεθεί από τον Ταράσιο επειδή τέλεσε τον παράνομο γάμο του Κωνσταντίνου VI. Οι μοναχοί διέκοψαν την κοινωνία με τον Πατριάρχη και τότε ο Αυτοκράτορας έλαβε αυστηρά μέτρα και τους εξόρισε, χωρίς να μπορέσει ο Νικηφόρος να φέρει αντίσταση. Η ένταση κόπασε μόνο με την άνοδο στο θρόνο του Μιχαήλ I. Λαμβάνοντας το στέμμα από τον Πατριάρχη, ο Αυτοκράτορας δεσμεύτηκε να υπερασπίζεται την Ορθοδοξία, ανακάλεσε τους εξόριστους και για να τεθεί τέρμα σε κάθε διχοστασία, ο Νικηφόρος δέχθηκε να καθαιρεθεί εκ νέου Ιωσήφ. Σταθερός υπερασπιστής της τιμής των Αγίων Εικόνων, ο Άγιος Ιεράρχης μερίμνησε την περίοδο αυτή της γαλήνης να απαλλάξει την Εκκλησία με το λόγο και τα συγγράμματά του από κάθε αιρετική επιρροή. Στερέωσε τον ιερό θεσμό του γάμου, απαγορεύοντας τους ευγενείς να αποπέμπουν τις συζύγους τους και προσπάθησε να διορθώσει ορισμένες καταχρήσεις που είχαν εμφανιστεί σε μοναστήρια, φροντίζοντας να καταργηθούν οι διπλές μονές. Σε όλη την Εκκλησία κατάφερε να βασιλεύει η κανονική τάξη, πηγή χάριτος και αρμονίας. Οι ευνοϊκές αυτές συνθήκες δεν κράτησαν ωστόσο για πολύ. Μετά τον άτυχο πόλεμο κατά των Βουλγάρων, ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ παραιτήθηκε από το θρόνο για να ενωθεί το μοναχικό σχήμα και τον διαδέχθηκε ο Λέων ο Αρμένιος. Μόλις ο τελευταίος εισήλθε στην Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Νικηφόρος του πρότεινε να υπογράψει ομολογία πίστεως, με την οποία θα δεσμευόταν να μην επιφέρει νεωτερισμούς σε θρησκευτικά θέματα. Ο Λέων όμως αρνήθηκε να υπογράψει οτιδήποτε πριν τη στέψη του. Κατά την τελετή της στέψεως, τη στιγμή που ο Νικηφόρος επέθετε το στέμα στο κεφάλι του ηγεμόνα, αισθάνθηκε πόνο σαν να ακουμπούσε το χέρι του πάνω σε έναν αγκαθερό βάτο. Δύο ημέρες αργότερα, όταν ο Πατριάρχης του υπέβαλε εκ νέου την ομολογία πίστεως, ο Λέων απροκάλυπτα αρνήθηκε να την υπογράψει, ενώ λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 814 εξέδωσε διάταγμα κατά των Σεπτονικώνων. Ο Άγιος Νικηφόρος όρισε τότε νηστεία και συνάθρισε μέγα πλήθος στην Αγία Σοφία για μία αγρυπνία με σκοπό να προσευχηθούν στο Θεό ώστε να αποτραπεί η νέα αυτή δοκιμασία της Εκκλησίας. Μαθαίνοντας για τη σύναξη αυτή και φοβούμενος την επιρροή του Αγίου, ο Αυτοκράτορας τον κάλεσε το πρωί στο παλάτι και τον κατηγόρησε ότι διαταράσσει τη δημόσια τάξη. Ο Νικηφόρος υπερασπίστηκε τον εαυτό του, αρνούμενος κάθε ενέργεια κατά της εξουσίας του ηγεμόνα, αλλά του καταλόγησε ότι αναμειγνύεται με αθέμητο τρόπο στα εκκλησιαστικά πράγματα και διαταράσσει την ειρήνη ανσταλάζοντας το δηλητήριο της αιρέσεως. Ακολούθησε μακρά θεολογική συζήτηση, κατά την οποία ο Νικηφόρος κατέδειξε το θεολογικό αίρισμα της τιμής των Αγίων Εικόνων. «Η τιμή αυτή δεν είναι η ειδωλολατρία», απάντησε στον Αυτοκράτορα, «διότι αφού ο Θεός έγινε ορατός δια της ενανθρωπίσεως του Χριστού, η απεικόνιση της ανθρωπότητας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως εμφανίστηκε στη γη, ισοδυναμεί με ομολογία της ενανθρωπίσεώς του και της σωτηρίας μας».

Μετά τη λαμπρή ανέρεση εκ μέρους του Αγίου όλων των επιχειρημάτων του ηγεμόνα, ο Λέων, μετά την εορτή των Θεοφανίων, κατάφερε να πάρει με το μέρος του αρκετούς επισκόπους και κληρικούς, οι οποίοι από κοινού με οικονομάχους θεολόγους ήλθαν να πιέσουν τον Νικηφόρο να υποταχθεί. Ο ιεράρχης τους αποκρίθηκε ότι από τη στιγμή που όλες οι εκκλησίες είχαν ενωθεί στο θέμα των εικόνων από την εποχή της Δευτέρας Συνόδου της Νικαίας, δεν μπορούσε εκείνος να ανοίξει συζήτηση με αυτούς οι οποίοι με τη θέλησή τους είχαν αποκλείσει εαυτούς από την εκκλησιαστική κοινωνία. Πρόσθεσε ότι αν ο αυτοκράτορας επιθυμούσε να συνεχίσει τις πιέσεις του, εκείνος ήταν έτοιμος να υποβάλει την παραίτησή του. Η συζήτηση δεν είχε κανένα αποτέλεσμα και ο Άγιος προχώρησε στην καθαίρεση των κληρικών που είχαν ασπαστεί την αίρεση. Αισθανόμενος δε ότι πλησίαζε η ώρα του βίαιου διωγμού, έγραψε στη σύζυγο του αυτοκράτορα και στους υπουργούς του να ενεργήσουν ώστε να μην χυθεί νέο αίμα. Στις αρχές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ο Νικηφόρος αρρώστησε βαριά και ο αυτοκράτορας αφαίρεσε από τον Πατριάρχη τη διαχείριση του θησαυροφυλακίου της Μεγάλης Εκκλησίας, αναθέτοντάς την σε έναν πατρίκιο. Κατόπιν δε συνεκάλεσε μια παράνομη σύνοδο οικονομάχων, στην οποία κάλεσε τον Νικηφόρο, ο οποίος προέβη σε φλογερή υπεράσπιστη της αληθινής πίστης. Μάταια όμως, οι ποιμένες της εκκλησίας που είχαν γίνει άγριοι λύκοι καθαίρεσαν τον Άγιο. Στις 13 Μαΐου, μέσα στη νύχτα, ενώ ένας απειλητικός όχλος είχε συγκεντρωθεί γύρω από το Πατριαρχείο, ο επικεφαλής της φρουράς ήρθε να τον σηκώσει από το κρεβάτι του πόνου. Μόλις που πρόφθασε να αναπέμψει μια τελευταία προσευχή στην Αγία Σοφία για να εναποθέσει τη φροντίδα της Εκκλησίας του στη Σοφία του Θεού και τον έριξαν σε πλοίο για να τεθεί εν συνεχεία υπό περιορισμό στη Μονή Αγάθου όπου είχε περάσει τα πρώτα χρόνια της μοναχικής ζωής του. Λίγο αργότερα τον έστειλαν ακόμη πιο μακριά σε άλλη μονή που είχε ο ίδιος ιδρύσει αφιερωμένη στον Άγιο Θεόδωρο. Εν τω μεταξύ και ενώ ο Νικηφόρος είχε υποβάλει την παραίτησή του, ο Λέων ανέβασε στον πατριαρχικό θρόνο τον Θεόδωτο Κασιτερά, έναν άσπονδο εχθρό των ιερών εικόνων, ο οποίος συγκάλεσε σύναξη αιρετικών επισκόπων για να επικυρώσουν τις αποφάσεις της Συνόδου της Ιερίας. Καταργήθηκε επισήμως η τιμή των εικόνων, αναθεματίστηκαν τα ονόματα του Ταράσιου και του Νικηφόρου και ξέσπασε εκ νέου διωγμός κατά των ομολογητών της πίστεως σε όλη την αυτοκρατορία. Η αξιοθρύνητη αυτή κατάσταση διήρκεσε μέχρι την δολοφονία του Λέοντος από τον Μιχαήλ Β' 820 μετά Χριστόν. Αναλαμβάνοντας την εξουσία ο τελευταίος, κατόπιν αιτήματος του Νικηφόρου, κήρυξε άκυρες τις αποφάσεις των οικονομαχικών συνόδων και ανακάλεσε από την εξορία τον Όσιο Θεόδωρο στο Δίτη και τους άλλους ομολογητές. Οι νόμοι όμως, κατά τη τιμή των εικόνων, παρέμειναν εν ισχύει και τους απαγορεύτηκε η είσοδο στην Κωνσταντινούπολη. Ο Θεόδωρος, που είχε συμφιλειωθεί με τον Νικηφόρο πριν την έναρξη του διωγμού, επισκέφθηκε πολλές φορές τον Πατριάρχη και του έγραφε ενθαρρυντικές επιστολές, όπου τον επαινεί ως μέγα ήλιο της Ορθοδοξίας, του οποίου ή της ομολογίας ακτίνες φωτοβολούν την οικουμένη. Ο Μιχαήλ Β' πρότεινε στον Άγιο Νικηφόρο, ο οποίος του είχε γράψει για να τον παροτρύνει να αποκαταστήσει πλήρως την Ορθοδοξία, να τον ανακαλέσει στο θρόνο του αν υποσχόταν να τηρήσει σιγή για τις Άγιες Εικόνες και τη Σύνοδο της Νικαίας. Ο Άγιος Ιεράρχης αρνήθηκε κατηγορηματικά και προτίμησε να παραμείνει στην εξορία. Από το ησυχαστήριό του αυτό, βάζοντας την υπηρεσία της Ορθοδοξίας στην λεπτότητα της φιλοσοφίας του Αριστοτέλους, συνέταξε σημαντικές πραγματείες, στις οποίες καταδείκνυε ότι η εικόνα του Χριστού δεν αναπαράγει με ιδωλολατρικό τρόπο την απερίγραπτη Θεία Φύση, όπως διατείνονταν οι οικονομάχοι θεολόγοι, αλλά διατηρεί μια σχέση ομοιότητας με το πρόσωπο του Χριστού. Τον αόρατο Θεό που έγινε ορατός δια της ενανθρωπίσεως, παραμένοντας ταυτόχρονα απερίγραπτος στη θεότητά του. Συνέχισε τον ένδοξο αυτό θεολογικό αγώνα του μέχρι που αναπαύθηκε εν κυρίω στις 2 Ιουνίου 829, μετά από 14 χρόνια εξορίας. Η σωρός του ενταφιάστηκε στη μονή του και παρέμεινε εκεί μέχρι την ανακομιδή των λειψάνων και τη μεταφορά της στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Αγίων Αποστόλων, θριαμβευτική επιστροφή που σφράγισε την οριστική νίκη της Ορθοδοξίας.

0: Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Εράσμου Αχρίδος, εν ειρήνη τελειοθέντος και των συναυτό 20.000 ξύφη τελειοθέντων. Και αυτή η μέρα 38 μάρτυρες εν λουτρό βληθέντες της θύρας εμφραγίσης τελειούνται. Μνήμη της ευσεβούς Μητρός μετά των τριών τέκνων αυτής ξύφη τελειοθέντων. Μνήμη των 10.000 μαρτύρων Αντιοχίας κατά τον διωγμό του Δεκίου. Μνήμη του Οσίου Μαρίνου του εν Κωνσταντινούπολη. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμον Νικηφόρου, Επισκόπου Μιλήτου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Νέου, του εν Σουτσεάβα. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου, εκ Φιλαδελφίας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, του εξ Αγαρινών. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ποθινού, Επισκόπου Λουγδούνου. Στον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 2 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 544 μετά Χριστόν, Βάνδαλοι μπαίνουν στη Ρώμη και τη λαιλατούν, παίρνοντας πολύτιμα αντικείμενα από τον ναό της Ιερουσαλήμ που είχε φέρει στην πόλη ο αυτοκράτορας Τίτος. Ανάμεσα στα λάφυρά τους η αυτοκράτηρα Ευδοξία και οι κόρες της Ευδοκία και Πλακεντία.
1: Το 1882 πεθαίνει ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης. Τα κατορθώματά του βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς.
0: Το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram.
1: Το 1896 ο Γκουλιέλμο Μαρκόνι λαμβάνει δίπλωμα έβρεση τεχνίας για το ραδιόφωνο.
0: Το 1937 ο αστικός σιδηρόδρομος Πειραιά και Φυσιάς από ατμοκίνητος μετατρέπεται σε ηλεκτρικό.
1: Το 1940 γεννιέται ο Κωνσταντίνος Δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας.
0: Το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται.
1: Το 1941 οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους Άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μία σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
0: Το 1953 η Ελισάβετη Δεύτερη στέφεται βασίλισσα της Βρετανίας. Η στέψη της είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός που μεταδίδεται από την νεοσύστατη Eurovision.
1: Το 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
0: Το 1979 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος επισκέπτεται τη γενέτειρά του Πολωνία και γίνεται ο πρώτος ποντίφικας που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη σε κομμουνιστικό κράτος.
1: Το 1985 ο Ανδρέας Παπανδρέου κερδίζει για δεύτερη συνεχή φορά τις εκλογές.
0: Το 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία.
1: Το 2003 η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινά το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο που θα διαρκέσει 36 ημέρες. Θα φωτίσει 33 πόλεις σε 27 χώρες και στις 5 Ηπείρους και θα καταλήξει στις 13 Αυγούστου 2004 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο εκ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Το ότι αναφέρεται ως τρίτο δεν σημαίνει ότι είναι κατώτερο από τον Πατέρα και τον Υιό, ούτε πάλι το ότι του αποδίδεται το όνομα του Αγίου Πνεύματος σε ουδέτερο γένος, ότι στερείται των ιδιωτήτων του τελείου προσώπου. Εξάλλου και το όνομα το οποίο, με το οποίο αναφέρεται το Άγιο Πνεύμα από το στόμα του Κυρίου είναι το όνομα του Παρακλήτου. Παρά τα αυτά, ενώ το Άγιο Πνεύμα προσφέρεται, το υπόσχεται ο Κύριος ότι θα το στείλει εκπορευόμενο εκ του Πατρός στην Εκκλησία του, για κάποιο λόγο μας είναι λίγο άγνωστο. Και η κοινωνία μας, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ενώ ως όρος αναφέρεται στη Θεία Λατρεία, ως εμπειρία ζωής μάλλον είναι κάτι το παραμελημένο. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι στην ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, καλό θα ήταν να πούμε έτσι μερικά λόγια για την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, για τον ρόλο του Αγίου Πνεύματος, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από την Αγία Γραφή, όπως έχει εκφραστεί στη ζωή της Εκκλησίας και όπως θα μπορούσε ο κάθε ένας από μας σε κάποιο βαθμό να το έχει και ως δική του εμπειρία, διότι μόνον έτσι αξίζει η ζωή σε αυτόν τον κόσμο και μόνον έτσι μπορεί κανείς να αποκαλείται πνευματικός άνθρωπος, όταν πραγματικά είναι άγιο πνευματικός άνθρωπος. Μία, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα ασφαλώς, από τις μοναδικές χάριτες και δυνατότητες που παρέχει στη ζωή της Εκκλησίας το Άγιο Πνεύμα, είναι ο φωτισμός, η κατεύθυνση προς την αλήθεια, όπως είπε και ο Χριστός, ότι αυτός, ότι θα σας στείλω τον Παράκλητο, ο οποίος θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, στην διαποκαλύψεως γνώση του πληρώματος της αληθείας. Και ταυτόχρονα η μεταμορφωτική δύναμη του Αγίου Πνεύματος, η οποία υπάρχει και εκφράζεται στη ζωή των αποδεκτών του Αγίου Πνεύματος. Ίσως έχετε διαβάσει στοιχεία από ενδιαφέροντα από την ζωή και την διδασκαλία του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Και ίσως κάποιοι εξ ημών έχετε ακούσει αυτό που έλεγε αυτός ο Άγιος, ότι ο σκοπός της ζωής του χριστιανού είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Πώς λοιπόν το Άγιο Πνεύμα μπαίνει στη ζωή μας και πώς δημιουργεί αυτή την αλλίωση για την οποία μιλούν τα τροπάρια? Λέγει ο Απόστολος Παύλος το εξής: ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίω. Κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει το πρόσωπο του Χριστού ως Θεού και να τον ζήσει ως Θεό παρά μόνο φωτιζόμενος από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν είναι μια απλή διατύπωση. Θα μπορούσε κανείς να τον αναγνωρίσει το Θεό, το Χριστό ως διδάσκαλο. Θα μπορούσε να τον παραδεχθεί ως ηθικό πρότυπο. Θα μπορούσε, όπως το κάνουν κάποιοι, να τον διακηρύξει ως μυσταγωγό, ως μύστη. Το θέμα είναι να τον δεχθεί ως Θεό, να μπορέσει η ψυχή του να αντιληφθεί την σημασία της ενανθρωπίσεως, δεύτερον, να ζήσει την εκ της παρθένου γέννηση ως υπερβατικό τρόπο που να τον δεχθεί πλήρως ως τον μόνο τρόπο εισόδου του Κυρίου στην ιστορία, να μπορέσει να ζήσει και να πιστέψει
ακράδαντα στην Ανάστασή Του και φυσικά μέσα από όλα αυτά, μετά περνώντας και από την διδασκαλία, από την ζωή, από τα θαύματά Του, με καθαρότητα και με απλότητα να διακρίνει σε κάθε βήμα την θεότητά Του. Ουδείς λοιπόν δύναται υπήν Κύριον Ιησούν, ημί εν Πνεύματι Αγίω. Μόνο δια του Αγίου Πνεύματος, φωτιζόμενος και οδηγούμενος, μπορεί να φτάσει στην αλήθεια της θεότητος του Χριστού. Το άλλο στοιχείο για το οποίο είπα και που συνδέεται με αυτό, είναι αυτή η μεταμορφωτική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Φαίνεται από την περίπτωση των Αποστόλων. Έχουμε μία ομάδα 12 απλών ανθρώπων, οι οποίοι ψαράδες στη λίμνη της Γενισαρέτ προσκαλούνται για αυτό το μεγαλειώδες κήρυγμα για να αποτελέσουν τη ρίζα του μέχρι και σήμερα, και εμείς σε αυτούς να κάνουμε διαρκώς την αναφορά μας. Τους βλέπουμε αυτούς να είναι ψαράδες και τελικώς να βγαίνουν με ένα κήρυγμα εταίρων γλωσσών, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, άλλου είδους εξαποκαλύψεως αληθιών, πρωτόγνωρων, τις οποίες πραγματικά τις προσφέρουν σαν ποταμία άλλη στην Εκκλησία. Ο πανσόφους τους αλλοιείς αναδείξας. Αυτός ο οποίος τους ψαράδες, τους αλλοιείς, τους μετεμόρφωσε σε πανσόφους διδασκάλους. Αυτός είναι το Άγιο Πνεύμα. Ένα άλλο, ότι αυτοί που ήταν τόσο δειλοί, και φαίνεται αυτό, τόσο φοβισμένοι, τόσο αδρανοποιημένοι κατά κάποιο τρόπο σε όλα τα γεγονότα του πάθους, τόσο εκτός θέματος κατά τη διάρκεια της αποκαλυπτικής διδασκαλίας του Κυρίου στον μυστικό δείπνο. Φαίνεται αυτό από τις ερωτήσεις τους. Το κάναμε και άλλη φορά αυτό το σχόλιο. Αυτοί οι ίδιοι να μην καταλαβαίνουν τίποτε. Να αλλοιώνονται με τέτοιον τρόπο που να ακολουθούν μια ζωή πραγματικά ηρωική, συγκλονιστική, ανατρεπτική της όλης ιστορίας, να φτάνουν όλοι με εξαίρεση τον Άγιο Έτο Θεολόγο στο μαρτύριο. Αυτή είναι αλλίωση, αλλαγή, την οποία διενήργησε το Άγιο Πνεύμα και δεν θα μπορούσαν να την πετύχουν μόνοι τους. Άλλη αλλαγή, ότι τους μιλούσε ο Κύριος, δεν καταλάβαιναν τίποτε. Τους έλεγε για το πάθος του, τίποτα αυτοί. Τους μιλούσε για τη μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος και αυτοί του φέρανε μαχαίρια. Κανονικά μαχαίρια. Με αποτέλεσμα ο ίδιος να τους λέει, οι κανόνεστοι, δεν καταλαβαίνετε γιατί μιλώ. Αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο γίνονται αποδέκτες της Θείας Διδασκαλίας σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, αμέσως μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, μια επιφύτηση που έγινε 10 μέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου, αλλά γίνονται και διδάσκαλοι και μυσταγωγοί και οδηγοί και πρόσωπα που αποκαλύπτουν ακριβώς αυτή την αλήθεια στη ζωή της Εκκλησίας. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που έχει η είσοδος του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της ψυχής μας είναι ο φωτισμός και η μεταμόρφωση. Είναι η διάλυση της σύγχυσης, η σαφήνεια της αληθείας, η πίστη στη θεότητα του Χριστού και αυτή η κατανόηση, η μυστική κατανόηση των υπερβατικών μυστηρίων του Θεού. Ένα δεύτερο στοιχείο, στο οποίο φαίνεται μέσα από την περιγραφή του γεγονότος της Πεντηκοστής που κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και για το οποίο ομιλούν και οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας στην ακολουθία της Πεντηκοστής, κρύβεται πίσω από κάποιες λέξεις μεμονωμένες που όμως όλες παραπέμπουν σε κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτά που λέμε είναι πολύ βασικά. Είναι απολύτως αναγκαία για να καταλάβουμε τι είναι τελικά η Εκκλησία και τι είναι αυτό που προσφέρει η Εκκλησία. Μήπως άλλο πράγμα νομίζουμε ότι είναι η Εκκλησία, άλλο είναι η πίστη, άλλο είναι η χάρη του Θεού. Λέει λοιπόν ότι
καθώς ήρθε το Άγιο Πνεύμα, ομίλουν εταίρες γλώσσες. Η λέξη εταίρες, άλλου είδους γλώσσες, θα πω για αυτό το πράγμα. Ένα άλλο είναι ότι λέει ο Χριστός πέμψω ημίν άλλων παράκλητων. Τι θα πει αυτή η λέξη άλλος? Θα πει κάποιος διαφορετικός, αλλά θα πει διαφορετικός ως προς τι? Κάποιον άλλου είδους παράκλητο. Τα δε τροπάρια λένε, ίσως θα έχετε ακουστά κάποιοι εξημών, ξένης ρήμαση, ξένης δόγμαση, ξένης διδάγμαση της Αγίας Τριάδος, λέει το τροπάριο, θα πω τι θα πει αυτό το πράγμα, και λέει ξένον άκουσμα, ξένον θέαμα, πυρ διαιρούμενον εις νομάς χαρισμάτων. Καθώς κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, αρχίζουν να μιλούν ξένοι, αυτή είναι η λέξη. Ξένο θα πει παράξενο, θα πει εντελώς ασύνηθες, θα πει άλλης φύσεως, άλλης καταστάσεως, άλλου είδους πράγμα. Αρχίζουν λοιπόν να μιλούν, να βγάζουν ξένα ρήματα, δηλαδή άλλου είδους λόγια. Όχι σαν αυτά που εμείς λέμε, όχι σαν αυτά που διαβάζουμε, όχι σαν αυτά που συλλαμβάνουν οι φιλόσοφοι, όχι σαν αυτά που μπορεί ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο Σένιες, να συλλάβει και μετά να τα εκφράσει. Αλλά πιο συγγενεί με αυτά που ο Απόστολος Παύλος ονομάζει άρρητα ρήματα αού καξών ανθρώπων λαλήσε. Λέξεις και λόγια άκουσα, λέει, όταν ήρθα, ανέβηκα στον τρίτο ουρανό, τα οποία δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν, να διατυπωθούν, να εκφραστούν, να τοποθετηθούν οι έννοιες αυτές και αυτά τα οποία κατάλαβα πάνω σε φραστικές διατυπώσεις, σε άρματα του προφορικού λόγου. Ξένα ρήματα λοιπόν έβγαλαν λόγο αλλού είδους. Θα δούμε τι ήταν αυτό. Ξένης δόγμαση. Διατύπωσαν αλήθειες άλλου είδους από τις φιλοσοφικές αλήθειες. Ξένης διδάγμαση. Γεια σου πατέρα Νεκτάρη, να είσαι καλά. Ότι εξέφρασαν διδασκαλίες εντελώς ασυνήθεις, εντελώς πρωτόγνωρες, εντελώς αποκαλυπτικές, εντελώς μυστικές και πρώτες για την Εκκλησία. Και αυτό συνδέεται με το ξένον άκουσμα. Αυτό το ασύνηθες μήνυμα του αυτιού, το οποίο συνέλαβαν όλοι όσοι παρευρέθησαν στο γεγονός της Πεντηκοστής. Ξένον θέαμα. Αυτό το οποίο αντίκρισαν, το οποίο ήταν επίσης εντελώς ασύνηθες, λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι εγένετο ήχος καθάπερ φερωμένης βιαίας πνοής. Ακούστηκε ένα σφύριγμα, μια βίαιη πνοή. Αχ, το ακούσαν όλοι και τότε άρχισαν να μιλούν τις έτερες γλώσσες, τις άλλου είδους γλώσσες, και να το ξένον θέαμα ποιο ήταν, ότι φάνηκαν οι γλώσσες του Αγίου Πνεύματος διανεμημένες και διαχωρισμένες πάνω στα κεφάλια του κάθε μαθητού. Τι ήταν αυτός ο ξένος λόγος? Το πρώτο πράγμα είναι οι έννοιες και τα νοήματα τα οποία εξέφραζαν οι Απόστολοι ήταν εντελώς άγνωστα για όλους. Το δεύτερο, η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν ήταν μια γλώσσα όχι ελληνικά, εβραϊκά, αραμαϊκά, δεν ξέρω εγώ τι, μια άλλου είδους γλώσσα. Και το τρίτο στοιχείο του παράξενου ήταν ότι έκαστος οίκουε τη ιδία διαλέκτο. Ότι παρά τα αυτά, ενώ τα νοήματα ήταν ασύλληκτα, ενώ η γλώσσα ήταν ακατανόητη, ο κάθε ένας όμως άκουγε και η ψυχή του δεχόταν στην δική του διάλεκτο και καταλάβαινε το μήνυμα στην ψυχή του. Αυτό, όπως έτσι τόσο όμορφα και τόσο λιτά το περιγράφει ο Ευαγγελικός Λόγος, το έχει ζήσει η Εκκλησία. Συμβαίνει πολλές φορές, ίσως θα έχετε διαβάσει και σε σχετικά βιβλία που αναφέρονται και σε παλαιότερους και σε συγχρόνους Αγίους, πως εξέφραζαν τέτοιες αλήθειες, δεν ήταν κατανοητές, αλλά ο Θεός τις μεταμορφώνει το Άγιο Πνεύμα και τις εγκαθιστά στην ψυχή του καθενός
ανάλογα με την δική του ικανότητα να δεχτεί το μήνυμα της αληθείας. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα που είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι πολύ σύγχρονο και επειδή είχα μια άμεση εμπειρία και καμιά φορά μου είχατε πει να πω κάτι από τον πατέρα Παΐσιο. Κάποτε είχαν πάει 5 φοιτητές της θεολογικής σχολής του Τιμίου Σταυρού στον πατέρα Παΐσιο και καθίσανε κοντά του. Αυτοί δεν ξέρανε ελληνικά. Η σχολή αυτή είναι στη Βοστόνη, στην Αμερική. Και ο πατήρ Παΐσιος φυσικά δεν ήξερε αγγλικά. Καθίσανε λοιπόν, από ό,τι μετά μου είπε, περίπου μια μισή ώρα. Μετά με είδε εμένα και μου ζήτησε να πάω να του κάνω τη μετάφραση. Όταν λοιπόν πήγα, μου λέει, για να κάνουμε τώρα μία σύνοψη. Θα σου πούνε αυτοί τι κατάλαβαν και θα σου πω εγώ τι τους είπα. Λοιπόν, κατάλαβαν ό,τι τους είπε. Αλλά δεν κατάλαβαν μερικές λεπτομέρειες που ήταν, δεν ήταν δεκτικές η ψυχή τους. Θα σας πω μετά γιατί. Και εγώ έκανα την ερώτηση. Τους είχε πει 5 πράγματα. Και αυτοί είχαν καταλάβει αυτά τα 5 πράγματα. Βασικά και μάλιστα με τη σειρά που τους τα είπε. Όταν εγώ ρώτησα γιατί μου είπε και μερικά άλλα, αυτά δεν τα κατάλαβαν. Λέει, διότι αυτά θέλανε να είναι και αυτοί φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Εξυπονοώντας, χωρίς να μου το πει, ότι αυτός μπορεί να μιλούσε ένα Αγίο Πνεύματι, αλλά και το τι ο ίδιος ο κάθενας δέχεται είναι και θέμα της δικής του συγγένειας και έκθεσης στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ακούμε πολλές φορές λόγο από αγίους ανθρώπους, εμπειρικό, βιωματικό, αποκαλυπτικό, που είναι πολύ πάνω από τα κεφάλια μας. Εμείς ζούμε την καθημερινότητα πολύ πεζά, με μεγάλη παχύτητα. Πνιγόμαστε στους λογισμούς μας, στα προβλήματά μας, στις δυσκολίες μας, στα ψυχολογικά μας, στις αγωνίες μας, στην ρύθμιση της αναγκαιότητος, της κάθε στιγμής. Μπορεί σήμερα έτσι

0: Άχριστος ακούει τη ιδία διαλέκτο εν Αγίω Πνεύματι. Όχι ότι ο κάθενς ακούει τον βολεύει, αυτό δεν είναι εν Αγίω Πνεύματι. Αλλά του ανοίγεται ο δικός του δρόμος της σωτηρίας. Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την ιερότητα της διαφορετικότητός μας και του προσώπου του καθενός μας. Το δεύτερο λοιπόν μεγάλο στοιχείο το οποίο δίνει το Άγιο Πνεύμα είναι αυτή η αρχικά υποψία και στη συνέχεια πρόοδός μας, προώθησή μας προς τον έτερον κόσμο, προς τον κόσμο της αληθείας που είναι πολύ πάνω, σκεπάζει την πραγματικότητα και την καθημερινότητα της ζωής, αλλά μας δίνει τα όπλα να μπορέσουμε να δούμε πέραν από τον εγωισμό μας, πίσω από τον θάνατο, μέσα από τη δυστυχία και παντού να διακρίνουμε το σοφό σχέδιο της σωτηρίας μας, να μπορούμε να αντικρίσουμε την παρουσία του Θεού, την πανταχού παρουσία και σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Το τρίτο στοιχείο που δίνει το Άγιο Πνεύμα είναι το πλήρωμα της εν ημίν παρουσίας του Θεού. Η αίσθηση ότι ο Θεός δεν είναι μακρινός, δεν είναι ξένος, όχι με την έννοια την προηγούμενη, ασυνήθης, αλλά ξένος και απόμακρος. Δεν είναι άγνωστος, δεν είναι ανύπαρκτος, απόν. Αυτό ονομάζεται παρουσία του Θεού, η οποία μπορεί να βοηθήσει την ψυχή μας. Έχει σταματήσει το ρολόι? Σταματήσει. Ίδιο το βλέπω. Την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό θα σας θα πάρω...
1: Πού ήταν αυτό, έπεσε? Γι' αυτό δεν ακούγόμουν. Δεν άκουγα τη φωνή μου.
0: Θα πάρω μια σειρά διατυπώσεων που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή και εκφράζει με ποικίλους τρόπους και δείχνει τις πολλαπλές μορφές της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Η λέξη αυτή είναι το πλήρωμα του Αγίου Πνεύματος, η πληρότητα, το γέμισμα του Αγίου Πνεύματος. Θα δείτε τι ενδιαφέροντα που είναι και τι δίνει στην κάθε ψυχή το Άγιο Πνεύμα όταν μπαίνει μέσα της. Λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, αυτή την έκφραση την αγαπάει πολύ ο Λουκάς. Δεν την έχουν οι άλλοι Ευαγγελιστές. Επλήστη Πνεύματος Αγίου ή το ανήρ πλήρης Πνεύματος Αγίου. Πληστήσετε Αγίου Πνεύματος και ούτω καθεξής. Είναι εκφράσεις που υπάρχουν στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο σε 3-4 περιπτώσεις και στις πράξεις των Αποστόλων. Θα δείτε πού και να δείτε τι σημασία έχει αυτό. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο η πρώτη περίπτωση στην οποία τη συναντούμε είναι η αποκάλυψη του Αγγέλου στον Ζαχαρία για τον τίμιο πρόδρομο, ότι που λέει ότι αυτό το παιδί το οποίο θα συλλάβει η γυναίκα σου σε μεγάλη ηλικία, η Ελισάβετ, αυτό το παιδί πληστήσεται Πνεύματος Αγίου έτι εν τη κοιλία της μητρός αυτού. Ότι θα γεμίσει από Πνεύμα Άγιο ενώ ακόμη θα είναι έμβριο. Αυτό το παιδί. Και αυτό επιστρέψει πλήθος Ιουδαίων επί Κύριων των Θεών αυτών. Αυτό το παιδί θα γίνει η αιτία της επιστροφής στο Θεό πλήθους ανθρώπων, όπως και έγινε. Γίνεται το έργο της επιστροφής προς τον Θεό μέσα από το πλήρωμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στον τίμιο πρόδρομο. Ήταν άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Λίγο παρακάτω λέει για την Ελισάβετ ότι πληστήσα Πνεύματος Αγίου, είπεν, ανεφώνησε και είπε: ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας. Συναντά την Παναγία.

σκυρτά το βρέφος για να γαλιάσει την ποικιλία αυτής, δηλαδή ο Τίμιος Πρόδρομος αναγνωρίζει την παρουσία του εμβρίου Χριστού στην κοιλιά της Παναγίας, σκυρτά μέσα της, την γεμίζει τη μάνα του από Άγιο Πνεύμα, την Ελισάβετ, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Και εκείνη βγάζει την ομολογία για την Παναγία την προφητική, προφητικό λόγο. Λίγο παρακάτω, ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννου και ο σύζυγος της Ελισάβετ, ύστερα από μια ολόκληρη περιπέτεια δυσπιστίας του, ξαφνικά και γι' αυτόν λέει, επλήστη Πνεύματος Αγίου και προεφύτευσεν και κατεβάζει μια προφητεία. Περνάμε από εκεί λίγο παρακάτω. Πάμε στην συνάντηση, στην υποδοχή του Κυρίου από τον Σιμεών τον Θεοδόχο. Ο Σιμεών ο Θεοδόχος είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στη Θεία Οικονομία. Είναι το πρόσωπο που γιορτάζουμε την ημέρα της Υπαπαντής στις 2 Φεβρουαρίου, ο οποίος αναδέχεται στις αγκάλες του, ζει μια ολόκληρη ζωή για μια στιγμή να πάρει το βρέφος Ιησού, τον Χριστό, σαν βρέφος 40 ημερών, να τον ομολογίζει σαν Θεό, να κάνει μια προφητεία για τη σταυρική θυσία του Κυρίου και για την ροφέα που θα διέρθει την ψυχή της Θεοτόκου και να πει το περίφημο αυτό «Νίν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα, τώρα ας τελειώσει η ζωή μου». Ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, διότι πλέον είδα το πρόσωπό σου. Λέει λοιπόν για τον Σιμεών ότι ήλθεν εν πνεύματι Αγίω εν το Ιερό. Ότι το Άγιο Πνεύμα άγει τον άνθρωπο και σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Το ένα είναι του δίνει ακόμη και προφητικό λόγο, του δίνει την δυνατότητα να διακρίνει και στο μέλλον τον Θεό στο μέλλον, όχι τα γεγονότα μόνο. Και το επόμενο είναι ότι τον οδηγεί και σε συγκεκριμένους τόπους, σε συγκεκριμένες ευκαιρίες σωτηρίας. Έτσι το Άγιο Πνεύμα και εδώ τον παίρνει τον Σιμεών και τον φέρνει στο Ιερό, όπου έρχεται η Παναγία χωρίς να ξέρει τον Σιμεών. Και εκεί σαραντίζει τον Κύριο και τον ομολογεί ως Θεό, παρά το γεγονός ότι βρήκε ένα μωράκι στα χέρια του. Πάμε στις πράξεις των Αποστόλων. Και εκεί είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι διατυπώσεις του Ευαγγελιστού Λουκά, που αυτός έχει γράψει τις πράξεις των Αποστόλων. Στην αρχή των πράξεων των Αποστόλων, αφού μιλάει για την Πεντηκοστή και για αυτά τα γεγονότα ο Ευαγγελιστής μας, έρχεται και παρουσιάζει την έκρηξη της πρώτης Εκκλησίας. Τα μετά την Πεντηκοστή γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι γίνεται μια θεραπεία ενός χολού, ενός κουτσού, ανθρώπου. Εντυπωσιακοί αντιλαμβάνονται οι Απόστολοι ότι έχουν πλέον και υπερφυσικές δυνάμεις. Και εκεί τους βουτάνε και τους πάνε στο συνέδριο, στη συναγωγή. Οι Εβραίοι του λένε, ποιοι είστε εσείς και τι είναι αυτά που κάνετε? Ότι σας οδηγεί ο δαίμονας και τα κάνετε. Εκεί λοιπόν λέει για τον Απόστολο Πέτρο ότι πληστής Πνεύματος Αγίου, ότι αφού γέμισε από Άγιο Πνεύμα, άρχισε να τους δίνει τις απαντήσεις και να μεταστρέφεται ο ίδιος ο λογισμός τους, οπότε τον αφήνουν ελεύθερο και σηκώνεται και φεύγει. Μία λοιπόν περίπτωση είναι η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του Πέτρου. Δεύτερη περίπτωση αναφέρεται στον διάκονο, στον Άγιο Στέφανο. Εκεί παρουσιάζεται όλο του το μαρτύριο. Παρουσιάζεται μάλιστα και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος προωθούσε τον λιθοβολισμό του. Την στιγμή του λιθοβολισμού και του μαρτυρίου λέει ότι ο Στέφανος ήταν ανήρ πλήρης Πνεύματος Αγίου και ανέβλεψε, κοίταξε προς τα ψηλά και είδε την δόξα του Θεού, την δόξα του Θεού και ταυτόχρονα τον Κύριο Ιησού καθήμενον εκ δεξιών του Πατρός. Αμέσως λοιπόν ζει
μια υπερβατική αποκάλυψη και μέσα στο κλίμα αυτής της αποκαλύψεως δίνει τη συγχώρηση στους εκτελεστάς του και παραδίδει την ψυχή του. Έλεγε προηγουμένως ο Απόστολος Λουκάς ότι όταν οι 12 Απόστολοι μετά την εκλογή και του Ματθία θέλαν πλέον βλέπαν να εξαπλώνει την Εκκλησία και να χρήσουν τους διαδόχους του, είπαν ότι έπρεπε να βρούμε ανθρώπους πλήρης Πνεύματος Αγίου. Πάλι οι διάκονοι έπρεπε να είναι και αυτοί άνθρωποι γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα, να έχουν αυτήν την αίσθηση της εναυτής πληρότητος της παρουσίας του Θεού. Και οι διάκονοι λοιπόν ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και ο Στέφανος πλήρης Πνεύματος Αγίου ζει αυτή την Θεία Οπτασία και μεταμορφώνεται, άστραψε το πρόσωπό του όπως λέει. Παρακάτω θα δούμε την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Πηγαίνει στη Δαμασκό. Εκεί έχει το όραμα της Δαμασκού το οποίο τον συγκλονίζει. Πηγαίνει για να συμμετάσχει σε διωγμό κατά των χριστιανών. Ακούει αυτό το Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Ζει αυτό το πράγμα. Εσχρόνση προς κέντρα λακτίζειν. Είναι φοβερό να χτυπάς το πόδι σου και να κλωτσάς πάνω σε ένα καρφί. Θα πληγωθείς εσύ ο ίδιος. Τα χάνει, εξαντλείται, πέφτει σε νηστεία, συγκλονίζεται και εκεί εμφανίζεται, λέει, ο Ανανίας, ο οποίος του λέει ότι εσύ θα μπορέσεις να αναβλέψεις, να ανοίξεις τα μάτια σου και να πληστείς Πνεύματος Αγίου, ότι θα γεμίσεις από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι που έκανε τον Απόστολο Παύλο να επιτελέσει όλη αυτή την ιερή και συγκλονιστική διακονία της διαδόσεως του Αγίου Ευαγγελίου. Εμφανίζεται πάλι η ίδια έκφραση κάπως αργότερα όταν πηγαίνει στην Κύπρο και εκεί έχει ένα περιστατικό με έναν μάγο, τον Ελίμα. Όσοι από εσάς έτσι διαβάζετε την Αγία Γραφή και άγιο πράγμα είναι να το κάνετε, πάλι θα δείτε ότι κατατροπώνει τον μάγο ο οποίος παρέσυρε τον κόσμο, τον απογυμνώνει κυριολεκτικά, πληστής Πνεύματος Αγίου, πεπληρωμένος, γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα. Δεν θα σας κουράσω παρά θα πω ακόμη δύο. Το ένα έχει να κάνει με την παρουσία του Βαρνάβα στην Αντιόχεια και εκεί ανάλογη διατύπωση υπάρχει και το πιο μεγάλο είναι ότι που λέει 2-3 φορές ότι η κοινότητα των πιστών επλήστη Πνεύματος Αγίου και στην Έφεσο και στα Ιεροσόλυμα γέμισαν όλοι από Άγιο Πνεύμα και ελάλουν με τα παρησίας των Λόγων του Θεού και με θάρρος πλέον και ομολογία βγαίνανε να ομολογήσουν το όνομα του Θεού. Τι ωραίο πράγμα που είναι. Να είναι κανείς άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου, που σημαίνει η σκέψη του, η βούλησή του, οι επιλογές του, η ζωή του να κατευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα, να φανερώνει την υπερβατικότητα του Θεού, την παρουσία του, την ελκυστικότητά του, την χάρη του, την αγάπη του, τα δώρα του, αυτό το πράγμα να βγάζει. Βλέπουμε λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν αυτό που είπαμε, ο φωτισμός τον οποίο δίνει το Άγιο Πνεύμα, η μεταμόρφωση και η αλλίωση την οποία δημιουργεί στον άνθρωπο, που τον παίρνει από Σαύλο και τον κάνει Παύλο, που τον παίρνει από διώκτη και τον κάνει πραγματικά κήρυκα του Ευαγγελίου, που τον παίρνει από φωτισμένο μαθητή και τον κάνει να μιλεί εταίρες γλώσσες, που τον παίρνει από έναν μικρό αλιέα και τον καθιστά πάσοφο, που τον παίρνει από έναν αμαρτωλό ανήμπορο να αντιδράσει στο οτιδήποτε για τον κάθε ένα μας και τον μεταμορφώνει σε Άγιο. Το έργο της Αγιότητος είναι έργο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που είπαμε, αυτή η μεταφορά του ανθρώπου στην ξένη, στην ασυνήθιστη, στην μοναδική, στην ετέρα κατάσταση, στην κατάσταση της Βασιλείας του Θεού.
που τον βουτάει από την καθημερινότητα και τον εκτοξεύει στην κατάσταση της αιωνιότητος. Έτσι έπρεπε να είμαστε όλοι μας. Έτσι είναι οι Άγιοι. Δίπλα σε έναν Άγιο νιώθεις περισσότερο την παρουσία της αιωνιότητος σε αυτή τη ζωή παρά την πεζότητα της καθημερινότητος. Ζεις την ασφάλεια της θεϊκής παρουσίας παρά την ασφάλεια που νιώθεις πιάνοντας τον διπλανό σου, έχοντας λίγα χρήματα, έχοντας την βεβαιότητα μερικών γεγονότων, συμμαχία ανθρώπων και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η εταίρα κατάσταση. Η άλλου είδους κατάσταση. Η μεταφορά στον κόσμο του Θεού είναι πραγματικότητα αυτό. Το τρίτο είναι αυτό που είπαμε. Ότι το πλήρωμα του πνεύματος, αυτό το αίσθημα της πληρότητος, της θεϊκής παρουσίας. Λένε οι άνθρωποι πολλές φορές, έχω ένα κενό. Κάτι μου λείπει. Έχω μπέρδεμα. Ψάχνω, διψώ, αναζητώ. Όχι την Αγία Δίψα που μου δίνει δύναμη, αλλά αυτή τη δίψα που αφήνει το υπόλοιμα του αισθήματος του ανικανοποίητου. Το πού είναι ο Θεός. Το γιατί ο Θεός έτσι. Το πώς είναι ο Θεός. Το αν υπάρχει Θεός και ούτω καθεξής είναι καταστάσεις που δείχνουν την απουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Και υπάρχει και ένα τέταρτο, είναι η παγκαρπία των αρετών. Είναι μια διατύπωση αυτή από τους αναβαθμούς, ότι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος δίνει στον άνθρωπο ο οποίος έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του την έκφραση των αρετών. Και λέει εκεί στην προς Φιλιππησίους επιστολή ότι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος έχει μια 9 αρετές. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Άλλο πράγμα είναι η ανθρώπινη πίστη των επιχειρημάτων και άλλο είναι η πίστη που δίνει το Άγιο Πνεύμα, η Αποκάλυψη. Άλλο πράγμα είναι η χαρά σαν το χαμόγελο μερικών πολιτικών και άλλο πράγμα είναι η μυστική χαρά την οποία δίνει το Άγιο Πνεύμα. Άλλο πράγμα είναι η αγάπη ως συμπάθεια που κάνει τα χατήρια, μου φαίνεσαι όμορφος, ταιριάζουν οι χαρακτήρες μας, μου είσαι εύκολος, σε συμπαθώ, σε αγαπώ. Και άλλο πράγμα είναι η αγάπη του Αγίου Πνεύματος, η οποία και ως ειρήνη και ως αγάπη και ως κατάσταση υπερβαίνει πάντα νόν. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι και πολύς και βαθύς και μοναδικός και πλήρης και έτερος, να το πω σύμφωνα με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Όλα αυτά και πολλά άλλα ασφαλώς θέλει κάποιος να τα ζήσει. Ο σκοπός της σημερινής συνάξεως είναι να μας δώσει ένα από τα τρία στοιχεία τα οποία απαιτούνται, το οποίο είναι η πίστη σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτήν τη ζωή, σε αυτή την πραγματικότητα, σε αυτόν τον Θεό. Αυτός είναι ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός, ξέρω εγώ, να κάνουμε έργα κοινωνικά. Άλλο αυτό. Αυτό μπορεί να έρθει σαν αποτέλεσμα. Δεν είναι ο Θεός να έχουμε μια δυνατή εκκλησία που θα τρέμουν οι πολιτικοί και τώρα που θα έρθουν οι εκλογές θα ζητούν και τη βοήθειά μας. Ασφαλώς όχι. Δεν είναι ο Θεός να τηρήσουμε μερικούς τύπους και κανόνες, νηστείες, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο. Δεν είναι ο Θεός να είμαστε συντηρητικοί. Ο Θεός είναι να είμαστε αληθινοί, εν Αγίω Πνεύματι. Είναι κάτι από αυτά που είπαμε προηγουμένως. Το πρώτο στοιχείο είναι να πιστέψουμε σε αυτόν τον Θεό, στον Θεό. Έτσι. Το δεύτερο είναι αυτό το πράγμα να το ποθήσουμε. Να το θελήσουμε, να μην πούμε πολύ ωραίο για άλλους. Θαυμάσιο για κάποιον ασκητή, για άλλη εποχή. Άρα όσοι είμαστε εδώ μέσα να πει ο καθένας, πω πω Θεέ μου, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μπορώ εγώ να ζήσω έτσι, ναι. Και να έχω το επάγγελμά μου, μάλιστα. Και να ζω και την καθημερινότητά μου, βεβαίως. Έτσι όμως, όπως ζούσαν και οι πρώτοι χριστιανοί, όπως ζουν και σήμερα άλλοι χριστιανοί, αυτοί που ζουν εν Αγίω Πνεύματι. Μακάρι να μπορώ να ζήσω κι εγώ. Το θέλω. Το τρίτο πράγμα, η ταπείνωση. Το να σταθώ σε αυτό μπροστά ταπεινά.
όχι διεκδικητικά. Εγώ θα το καταφέρω. Εγώ θα αποκτήσω το Άγιο Πνεύμα. Θα δείτε πώς θα γίνω πόπο και εγώ. Θα έχω μερικές τέτοιες δυνάμεις, θα κάνω και μερικά θαυματάκια, θα μιλώ εταίρες γλώσσες, θα είμαι ο καταπληκτικός. Όχι. Αυτό δεν έχει ταπείνωση. Ταπείνωση τι σημαίνει? Με υπερβαίνει, στέκομαι μπροστά σε αυτό και λέω: Θεέ μου, είμαι ένα τίποτα. Πάρε τη ζωή μου και εγώ δεν πειράζει, ας κρατήσω την υποψία σου και μόνον. Αυτό γεννά την αποκάλυψη. Και το τέταρτο, να κάνει κανένας και λίγο αγώνα στη ζωή του. Όχι όπως έρχονται τα πράγματα. Βαριέσαι. Καθόμαστε. Αμένα δεν μου ήρθε ο Θεός, τον άλλον ήρθε. Χρειάζεται ο αγώνας της συνέπειας. Αυτή η πίστη, έτσι είναι ο Θεός. Στο πρόσωπο του Θεού και στην δυνατότητα της θεώσεως του καθενός μας. Δεύτερον, ο πόθος να γίνουμε και εμείς μέτοχοι αυτής της καταστάσεως. Τρίτο πράγμα, η ταπείνωση για το γεγονός της επισκέψεως του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή μας. Και τέταρτον, ο αγώνας που ο κάθε ένας μπορεί να κάνει.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 18. Εν εκείνη τη ώρα προσήλθον οι μαθητέ του Ιησού λέγοντες, «Τι σαραμίζονες την εν τη βασιλεία των ουρανών?» Και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς πεδίων, έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και είπεν, «Αμήν λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία ουμή εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Ώστισουν ταπεινώσει εαυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως έστι νομίζον εν τη βασιλεία των ουρανών. Και όσε αν δέξετε πεδίον τι ούτων εν επί το ονοματί μου, εμέ δέχετε. Ως δαν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτό ή να κρεμαστεί μήλος ο νικός των τράχυλων αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Ουέ το κόσμο από των σκανδάλων, ανάγκη γαρέστην ελθύν τα σκάνδαλα. Πλην ουέ το ανθρώπο εκείνο διού το σκάνδαλον έρχεται. Είδε η χείρ σου η οπού σου σκανδαλίζησε, έκοψον αυτά και βάλε από σου. Καλόν σε εστίνης ελθύνης την ζωήν χολών ή κυλών, ή δύο χείρας ή δύο πόδας έχοντας βληθύν εις το πύρ το αιώνιον. Και ή ο οφθαλμός σου σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Καλόν σε εστί μονόφθαλμον εις την ζωήν εις ελθύν, ή δύο οφθαλμούς έχοντα βληθύν εις την γέναν του πυρός. Οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων. Λέγω γαριμήν, ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς διαπάντως βλέπουσι το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανείς. Ήλθε γαρ ο Υιός του ανθρώπου σώσε το απολωλός. Τι ημίν δοκί, εάν γέννητε την ή ανθρώπου 100 πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών, ουχή αφήστα 99 επί τα όρη πορευθεί ζητή το πλανόμενον. Και αν γέννητε ευρύν αυτό, αμήν λέγω ημίν, ότι χέρι επ' αυτό μάλλον ή επί της 99 της μη πεπλανημένης. Ούτως ουκ έστι θέλημα έμπροσθεν του πατρός ημών του εν ουρανείς ή να απόλυτε εις των μικρών τούτων. Εάν δε αμαρτήσει σε ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μετά σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσει, εκέρδισα στον αδελφόν σου. Εάν δε μη ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, είναι επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών σταθεί παν ρήμα. Εάν δε παρακούσει αυτόν, υπέτει εκκλησία. Εάν δε και της εκκλησίας παρακούσει, έστωση όσπερο εθνικός και ουτελώνης. Αμήν λέγω ημίν, όσα εάν δύσετε επί της γης έστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα εάν λύσετε επί της γης έστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλι να μην λέγω ημίν, ότι εάν δύο ημών συμφωνήσουσιν επί της γης περί παντός πράγματος ου εάν αιτήσονται, γεννήσετε αυτής παρά του πατρός μου το εν ουρανείς. Ούγαρις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμον όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών. Τότε προσελθόν αυτό, ο Πέτρος είπε, «Κύριε, ποσάκις αμαρτήσεις εμέ ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, έως επτάκης?» Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Ου λέγω σοι έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά». Δια τούτο, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέριν προσυνέχθη αυτό ίσο φιλέτης μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού πραθύνε και την γυναίκαν αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, «Κύριε, μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σε αποδώσω». Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτό. Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον, «Απόδος μη τι οφείλεις». Πεσώνουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον, «Μακροθύμησον επ' εμή και αποδώσουσι». Ο δε ουκ ήθελεν αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως σου αποδώ το οφειλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες διεσάφησαν το Κυρίο εαυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό, «Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνη να φύκασι επί παρεκαλεσάς με. Ουκ έδικε σε ελεήσε το σύνδουλόν σου ως και εγώ σε ηλέησα?» Και οργιστής ο Κύριος αυτού, «Παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές, έως σου αποδώ πάντο οφειλόμενον αυτό.
ούτω και ο πατήρ μου επουράνιος ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα αυτών. Κεφάλαιο 18. Εκείνη την ώρα πήγαν οι μαθητές στον Ιησού και τον ρώτησαν: «Ποιος είναι άραγε ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού?» Ο Ιησούς φώναξε τότε ένα παιδάκι, το έβαλε να σταθεί ανάμεσά τους και είπε: «Σας βεβαιώνω πως αν δεν αλλάξετε και αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός είναι ο ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού. Και όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Όποιος γίνεται αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Αλίμονο στον κόσμο για τα σκάνδαλα που έχει να αντιμετωπίσει, γιατί αναγκαστικά θα έρθουν τα σκάνδαλα, μα αλίμονο στον άνθρωπο που προκαλεί το σκάνδαλο. Αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου ή το πόδι σου, κόψε τα και πέταξε τα. Γιατί είναι προτιμότερο για σένα να μπεις στην αληθινή ζωή κουλός ή κουτσός, παρά να έχεις δύο χέρια ή δύο πόδια και να σε ρίξουν στην αιώνια κόλαση. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ' το και πέταξέ το. Γιατί είναι προτιμότερο για σένα να μπεις μονόφθαλμο στην αληθινή ζωή, παρά να έχεις μάτια και να σε ρίξουν στην πυρήνη κόλαση. Προσέξτε μην περιφρονήσετε κανένα από αυτούς τους μικρούς, γιατί σας βεβαιώνω πως οι άγγελοί τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μου, γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει τους πλανεμένους. Τι νομίζετε, αν κάποιος έχει 100 πρόβατα και του χαθεί ένα από αυτά το ένα, δεν θα αφήσει τα 99 στα βουνά για να πάει να αναζητήσει το χαμένο? Και όταν το βρει, σας βεβαιώνω πως χαίρεται πιο πολύ γι' αυτό παρά για τα 99 που δεν έχουν χαθεί. Έτσι ο ουράνιος πατέρας σας δεν θέλει να χαθεί ούτε ένας από αυτούς τους μικρούς. Αν σφάλει απέναντί σου ο αδελφός σου, πήγαινε και επίπληξέ τον χωρίς να είναι άλλος μπροστά. Αν σε ακούσει, τον κέρδισες. Αν όμως δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα έναν ή δύο άλλους, για να μπορεί να αποδειχτεί ό,τι υποθεί, αφού θα το βεβαιώνουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Αν και αυτούς δεν τους ακούσει, πες τους τη συνάθρηση της Εκκλησίας. Και αν παρακούσει και την Εκκλησία, τότε πια ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης. Σας βεβαιώνω πως ό,τι κρατήσετε ασυγχώρητο στη γη, θα είναι ασυγχώρητο και στον ουρανό. Και ό,τι συγχωρήσετε στη γη, θα είναι συγχωρημένο και στον ουρανό. Σας βεβαιώνω επίσης πως αν δύο από σας συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει. Γιατί όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ, ανάμεσά τους». Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε: «Κύριε, πόσες φορές θα ασφάλει σε μένα ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω? Ως 7 φορές?» Του λέει ο Ιησούς: «Δεν σου λέω ως 7, αλλά ως 77 φορές 7. Γι' αυτό η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που του όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε λοιπόν ο κύριος του εκείνο τον δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω ο ίδιος δούλος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφυγε να τον πνίξει λέγοντάς του: «Ξόφλησέ μου αυτά που μου χρωστάς». Ο σύνδουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα ξεπληρώσω».
Εκείνος όμως δεν δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο κύριος τον κάλεσε και του λέει: «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου, όπως κι εγώ σπλαχνίστηκα εσένα?» Και οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. «Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδελφού του, με όλη του την καρδιά». Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 19. Και γένεται όταν ετέλεσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, μετήρεν από της Γαλιλαίας και ήλθεν στα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου. Και ακολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί και θεράπευσαν αυτούς εκεί. Και προσήλθον αυτό οι Φαρισαίοι πειράζοντες αυτόν και λέγοντες αυτό: «Ή έξεστην ανθρώπου απολύσει την γυναίκα αυτού κατά πάσαν αιτίαν». Ο δε αποκριθής είπεν αυτής: «Ουκαν έγνοτε ότι ο ποιής σας απαρχής, άρσεν και θήλοι επίησεν αυτούς?» Και είπεν: «Ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και κολληθήσετε τη γυναική αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν, ώστε ουκέτι εις οι δύο, αλλά σάρξ μία. Ο ούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο. Λέγουσιν αυτό: «Τι ούν μωσείς εν ετήλα το δούνε βιβλίων αποστασίου και απολύσει αυτήν?» Λέγει αυτής: «Ότι Μωσής προς την σκληροκαρδίαν ημών επέτρεψεν ημίν απολύσει τας γυναίκας ημών. Απαρχής δε ου γέγονεν ούτω. Λέγω δε ημίν, ότι όσαν απολύσει την γυναίκαν αυτού μη επί πορνεία και γαμίσει άλλην, μη χάτε. Και ο απολελειμένην γαμίσας μη χάτε». Λέγουσιν αυτό οι μαθηταί αυτού: «Η ούτως εστίν η αιτία του ανθρώπου μετά της γυναικός, ου συμφέρει γαμίσε». Ο δε είπεν αυτής: «Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλείς δέδοτε. Η σίγαρ ευνούχη ή την εσεκκυλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και η σύν ευνούχη ή την εσευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και η σύν ευνούχη ή την εσευνούχησαν εαυτούς δε την βασιλείαν των ουρανών. Ο δυνάμενος χωρίν χωρίτω». Τότε προσυνέχθη αυτοπαιδεία είναι επιθή αυτής τας χείρας και προσεύξητε. Οι δε μαθηταί επετίμησαν αυτής. Ο δε Ιησούς είπεν: «Άφετε τα παιδεία και μη κολλείετε αυτά έλθειν πρός με. Τον γαρτιούτον εστίν η βασιλεία των ουρανών. Και επιθύς τας χείρας αυτής επορεύθη εκείθεν». Και ιδού εις προσελθόν είπεν αυτό: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ή να έχω ζωήν αιώνιον?» Ο δε είπεν αυτό: «Τι με λέγεις αγαθόν? Ουδής αγαθός ή μη εις ο Θεός? Ή δε θέλεις εις ελθύνη στην ζωήν? Τήρησον τα συντολάς». Λέγει αυτό: «Ποιας?» Ο δε Ιησούς είπε: «Το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα και την μητέρα και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν». Λέγει αυτό ο νεανίσκος: «Πάντα ταύτα εφυλαξάμιν εκ νεότητός μου. Τι αιτή υστερώ?» Έφη αυτό ο Ιησούς: «Η θέλης τέλειος είναι, η παγεπόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής, και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων απήλθε λυπούμενος, ειν γαρέχων κτήματα πολλά». Ο δε Ιησούς είπε τις μαθητές αυτού: «Αμήν λέγω ημίν, ότι δυσκόλος πλούσιος εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών. Πάλιν δε λέγω ημίν, ευκοπότερον εστί κάμιλον διατρυπήματος ραφίδος διελθύν, ή πλούσιον εις την βασιλείαν του Θεού εισελθύν». Ακούσαντες δε οι μαθητέ αυτού εξεπλήσοντος φόδρα λέγοντες: «Τι σάρα δύναται σωθήνε?» Εμβλέψας δε ο Ιησούς είπεν αυτής: «Παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον εστί, παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστί». Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό: «Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμε ένση, τι άρα εστέ ημίν?» Ο δε Ιησούς είπεν αυτής: «Αμήν λέγω ημίν, ότι ημείς οι ακολουθήσαντες μη εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού,
καθίσαστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πάσος αφή και νοικίας ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα, ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων τα λείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει. Πολλοί δέσονται πρώτοι έσχατοι και έσχαντοι πρώτοι. Κεφάλαιο 19. Όταν ο Ιησούς τελείωσε αυτά τα λόγια, αναχώρησε από τη Γαλιλαία και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας, στην απέναντι όχθη του Ιορδάνη. Πλήθος πολύ τον ακολούθησε και εκείνος τους θεράπευσε. Τον πλησίασαν τότε οι Φαρισαίοι και για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του είπαν: «Επιτρέπεται να χωρίσει κανείς τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο?» Και αυτός τους απάντησε: «Δεν διαβάσατε πως ο Δημιουργός από την αρχή τους έκανε άντρα και γυναίκα?» Και είπε: «Γι' αυτό θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενωθεί με τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ένας άνθρωπος?» Συνεπώς δεν είναι πια δύο, αλλά ένας άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός, δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος. Του λένε: «Γιατί τότε ο Μωυσής πρόσταξε να της δίνει γραπτό διαζύγιο και να τη χωρίζει?» Τους λέει: «Ο Μωυσής επέτρεψε να χωρίζετε τις γυναίκες σας, γιατί είστε σκληρόκαρδοι. Αρχικά όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Σας βεβαιώνω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για άλλο λόγο εκτός από πορνεία και παντρευτεί άλλη, διαπράττει μοιχεία. Αλλά και όποιος παντρευτεί χωρισμένη γυναίκα, διαπράττει μοιχεία.» Του λένε τότε οι μαθητές του: «Αν τέτοια είναι η σχέση του άντρα με τη γυναίκα, καλύτερα να μην παντρευτεί κανείς.» Και αυτός τους είπε: «Αυτό δεν τον μπορούν όλοι, αλλά μόνο εκείνοι που τους το έδωσε ο Θεός. Υπάρχουν ευνούχοι που γεννήθηκαν έτσι από τη μάνα τους. Υπάρχουν ευνούχοι που τους ευνούχησαν οι άνθρωποι. Και υπάρχουν ευνούχοι που μόνοι τους ευνουχίστηκαν για χάρη της βασιλείας των ουρανών. Όποιος μπορεί να βαδίσει αυτό το δρόμο, ας τον βαδίσει.» Έφεραν τότε στον Ιησού παιδιά για να τα ευλογήσει, βάζοντας τα χέρια του πάνω τους και να προσευχηθεί για αυτά. Αλλά οι μαθητές τους μάλωσαν. Ο Ιησούς όμως είπε: «Αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε να έρθουν κοντά μου, γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά.» Και αφού τα ευλόγησε, έφυγε από εκεί. Πλησίασε κάποιος τον Ιησού και τον ρώτησε: «Αγαθέ διδάσκαλε, τι καλό να κάνω για να αποκτήσω αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του είπε: «Γιατί με ονομάζεις αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Αν θέλεις πάντως να μπεις στη ζωή, τήρησε τις εντολές.» «Ποιες?» του λέει. Και ο Ιησούς είπε: «Το μη σκοτώσεις, μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου και αγάπα τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου.» «Όλα αυτά τα τηρώ από πολύ μικρός», του λέει ο νεαρός. «Σε τι ακόμα υστερώ?» Ο Ιησούς του απάντησε: «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό. Και έλα να με ακολουθήσεις.» Μόλις άκουσε την απάντηση, ο νεαρός έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Σας βεβαιώνω πως δύσκολα θα μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Και σας το επαναλαμβάνω, είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού.» Όταν τ' άκουσαν οι μαθητές του, ένιωσαν μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν: «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Ο Ιησούς τους κοίταξε και είπε: «Αυτό είναι αδύνατο για τους ανθρώπους. Για το Θεό όμως όλα είναι δυνατά.» Μίλησε τότε ο Πέτρος και του είπε: «Να, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με μας?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Σας βεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στο μεγαλόπρεπο θρόνο του,
στον καινούριο κόσμο, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και όποιος άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για χάρη μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερο και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα λόμενων. Με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Οικογένεια σε κρίση. Διαβάζει η κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο Βολός Αγάπης, με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο, διαβάζει η κυρία Κλέρη Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος, με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Καρβουνιάρης και το Καρβουνοκάμινο.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 50, που το πετρέλαιο, οι υδατοπτώσεις και ο ηλεκτρισμός δεν υπήρχαν σε επάρκεια, το κάρβουνο ήταν σχεδόν η μοναδική πηγή ενέργειας. Το τρενάκι, ο καρβουνιάρης όπως το έλεγαν, και τα ατμόπλια έκαιγαν κάρβουνο, το λεγόμενο κοκ. Η βαριά βιομηχανία λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο. Τα ξενοδοχεία για θέρμανση έκαιγαν κάρβουνο. Αυτό έβγαινε από τα έγκατα της γης, τα ανθρακορυχεία, και το λέγανε πετροκάρβουνο ή γιάνθρακα. Αλλά και το ξυλοκάρβουνο ή ξυλάνθρακα το χρησιμοποιούσαν πολύ. Το μαγκάλι και η φουφού ήταν απαραίτητα σε κάθε σπίτι. Οι νοικοκυρέοι έκαναν τις προμήθειές τους από το φθινόπωρο. Αγόραζαν αρκετά σακιά κάρβουνα και τα αποθήκευαν μαζί με τα ξύλα για να μην βρέχονται. Υπήρχαν μάντρες που τα πουλούσαν, αλλά περνούσε και από τα σπίτια ο πλανόδιος καρβουνιάρης με τον αραμπά και διευκόλυνε την κατάσταση. Παραγωγή κάρβουνου σε πανελλήνιο επίπεδο είχαν οι περιοχές της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου, της Λέσβου, της Κρήτης και άλλες. Στην Κρήτη, οι επαρχίες από Κορώνου, Σελήνου και Μυλοποτάμου συγκέντρωναν τα περισσότερα καρβουνοκάμινα. Στον Μυλοπόταμο έχουν και σήμερα καρβουνοκάμινα τα χωριά Μακρυγιάννη, Γαραζό, Μουρτζανά, Μελιδόνη, Αξός, Ρουμελή, Δαφνέδες, Άγιος Ήλας, Βυράν Επισκοπή και άλλα. Εκείνο όμως το χωριό που φημίζεται για τη μεγάλη παραγωγή κάρβουνου είναι η Αγιά Μυλοποτάμου. Ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας των κατοίκων βασίζεται σε αυτήν τη δραστηριότητα. Από την Αξό πάρε κουκιά και από τη Βιάνο λάδι, κάρβουνα από την Αγιά και φλόγα από τα Αρκάδη.

ο Καρβουνιάρης ασχολείται με τα καμίνια από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Τους υπόλοιπους μήνες συγκεντρώνει ξύλα και πουλάει τα κάρβουνα ή κάνει άλλες γεωργικές δουλειές. Στηβάζει τα ξύλα με τέχνη και μαστοριά στην Καμινίστρα, ένα χώρο κατάλληλα στρωμένο που ψήνει τα καμίνια. Στο κάτω μέρος τοποθετεί τις ρίζες, γιατί ψήνονται πιο εύκολα. Μετά τοποθετεί τους κορμούς, προσέχοντας να μην μένουν κενά. Στο κέντρο, από την κορυφή μέχρι κάτω, υπάρχει μια τρύπα που τη γεμίζει ψηλά, ξερά ξύλα. Από εκεί ρίχνει τη φωτιά και κάνει το τάισμα του καμινιού. Αυτή η τρύπα σκεπάζεται με μια λαμαρίνα. Μετά σκεπάζει όλο το καμίνι με φουντωτά κλαδιά και άχυρα και τέλος το καλύπτει με χώμα. Γύρω-γύρω ανοίγει τρύπες, τα τζιμπούκια, για να παίρνει λίγο αέρα. Το σχήμα του καμινιού είναι κονικό, με πλατιά βάση και ύψος περίπου 4 μέτρα. Για ένα καμίνι απαιτούνται 40 έως 100 τόνοι ξύλα, ανάλογα με την περίπτωση. Όταν όλα είναι έτοιμα, ύστερα από επίκληση στην Παναγία, δίνει φωτιά από πάνω και ταΐζει το καμίνι μέχρι να καταλάβει ότι άναψε για τα καλά. Σκεπάζει την τρύπα με τη λαμαρίνα και αρχίζει η παρακολούθηση μέρα-νύχτα για ένα μήνα. Με τη φροντίδα του καμινάρη, το καμίνι κρυφοκαίγεται χωρίς οξυγόνο σιγά-σιγά. Προσέχει να μην βουλιάξει, να μην σβήσει ή να μην κάνει έκρηξη. Όταν πια καταλάβει ότι είναι ψημένο, του ρίχνει νερό και το σκεπάζει με ένα νάιλο να σβήσει, να κρουφτεί. Ύστερα από μια εβδομάδα το ξεσκεπάζει, ξεκαμινιάζει και αρχίζει το σάκιασμα. Ξεχωρίζει το καρβουνόχωμα και τα ξύλα που δεν έγιναν κάρβουνα για το άλλο καμίνι. Μεγάλη ποσότητα κάρβουνου φεύγει το Πάσχα για την Αθήνα, περίπου 500 τόνοι. Τα τελευταία χρόνια, εκτός από το παραδοσιακό υπαίθριο καμίνι, υπάρχει και το χτιστό με τσιμεντόλιθους. Είναι μικρότερο, αλλά η καύση των ξύλων ελέγχεται καλύτερα.

Το κάρβουνο παράγεται από ξύλα ελιάς, χαρουπιάς, πρίνου, βελανιδιάς και αζίλακα. Αυτά τα κουβαλούν από όλο το νησί. Ξεριζώνουν τεράστιες αιωνόβιες ελιές, κόβουν χαρουπιές, καθαρίζουν τα χωράφια και όλα τα ξύλα οδηγούνται στην Αγιά. Παλαιότερα, μας λέγει ο συγγραφέας του βιβλίου, τα εργαλεία του καρβουνιάρη ήταν μόνο το τσεκούρι, το πριόνι, η βαριά, οι σφήνες και η μαναροσκαλίδα. Σήμερα προσθέθηκαν ο εσκαφέας, ο φορτωτής, η σφύρα και τα ξυλοκοπτικά, αρκετά νερά, με αποτέλεσμα τα πράγματα να βελτιωθούν. Τα παλιά χρόνια, όλες οι βουνοπλαγιές των Νταλαίων Ωραίων και του Ψιλορίτη ήταν κατάφυτες από δέντρα. Ο Φαραώ της Αιγύπτου προμηθευόταν ξυλία από τον Ψιλορίτη, αναφέρει ο Ηρόδοτος. Η υλοτομία όμως και οι πυρκαγιές έφεραν τη σημερινή αποψήλωση και καταστροφή. Η χρήση του κάρβουνου ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν το κάρβουνο εδώ και 3.000 χρόνια για να λιώνουν το χαλκό. Σύμφωνα με πληροφορίες του καθηγητή και Προέδρου της Ιστορίας και Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνου Μιχάλη Τρούλη, από το 1874 οι μοναχοί των Ιερών Μονών Βοσάκου και Χαλέπας έφτιαχναν ξυλοκάρβουνα τα οποία πουλούσαν στις πόλεις για να επιβιώσουν. Το 1935 φτιάχτηκε το πρώτο καμίνι στην Αγιά και έβγαλε 500 σοκάδες κάρβουνα. Μη έχοντας νερό τότε, το κουβαλούσαν από τις στέρνες ή από τις δαφνέδες με τα σταμιά. Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και της κατοχής, μέχρι τη δεκαετία του 70, οι άνθρωποι των χωριών του Ψιλορίτη, βόρεια και νότια των Νταλαίων, για να επιβιώσουν, κατέκοψαν όλα τα δάση και τα πούλησαν για ξύλα στο Ηράκλειο ή τα έκαναν κάρβουνα. Η μεταφορά γινόταν με μουλάρια ή γαϊδουράκια.

Πιστεύω, μας λέγει ο συγγραφέας του βιβλίου, πως τα καμίνια θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην Αγιά, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που προτιμούν το ψητό στα κάρβουνα, αλλά και γιατί είναι ένα σοβαρό έσοδο που έδωσε οικονομική άνθηση και ζωντάνια στο χωριό. Εκτιμούμε και θαυμάζουμε τον καρβουνιάρη, τον άνθρωπο που είναι κατάμαυρος, αγνώριστος, βουτυγμένος στη μουτζούρα, τον καπνό, την καρβουνόσκονη, που κινδυνεύει από τη ζέστη και το μονοξίδιο του άνθρακα, που δουλεύει μέρα νύχτα με λιγοστό νερό και φαγητό για να συμπληρώσει το εισόδημά του.

Στη γλώσσα μας έχουν περάσει λέξεις και φράσεις για τα κάρβουνα. Για να δηλώσουμε υπερβολική ανυπομονησία, λέμε «κάθομαι σε αναμένα κάρβουνα». Όταν καεί το φαγητό, λέμε «έγινε το φαγητό κάρβουνο». Για κάποιον πολύ μελαχρινό, λέμε πως είναι μαύρο σαν το κάρβουνο. Υπάρχει και χρώμα ανθρακή. Οι καμινάριδες λένε αστειευόμενοι. Αγοράζεις τα ξύλα, τα σοριάζεις, τα σκεπάζεις και τους βάζεις φωτιά. Αν κοιμηθείς, θα κάψεις τα λεφτά σου. Από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Δουλειά και αυτή να βάζεις φωτιά στον κόπο σου». Τα καρβουνοκάμινα της Αγιάς Μελοποτάμου, Ρέθυμνο, 1998. Σαν το σακίζει με μασής, σαν τάχερο με φτύνεις, και σαν το ξενικότσαρο στα κάρβουνα με ψήνεις.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε ξανά την εκπομπή «Είδωρ Αλώμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στην αντίδραση των μαθητών σε όλη εκείνη την μεγάλη διδασκαλία που ο Κύριος έκανε για τον άρτο της ζωής, για το πρόσωπό του. Εκείνα τα χαρακτηριστικά ωραία λόγια που ο Χριστός είπε για τον εαυτό του, λόγια όμως που δεν περιορίζονται στο λεκτικό επίπεδο, αλλά κυρίως επεκτείνονται στο πνευματικό επίπεδο και στην παρουσία του Χριστού στον κόσμο, στο θεανθρώπινο πρόσωπό του. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι μαθητές δυσανασχέτησαν με τα λόγια του Χριστού και είπαν ότι είναι σκληρός ο λόγος, ο Χριστός επικίνδυνος, ξεβολεύει. Και αυτός ο σκληρός λόγος, ο λόγος του Χριστού, δεν είναι κάτι που εύκολα μπορεί να τον ακολουθήσει κανείς. Και ο Χριστός θα αντιδράσει σε αυτήν την άποψη των μαθητών του, λέγοντας στο στίχο 61 και εξής: «Ιδός δε ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γογγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει? Εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστί το ζώο ποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτετε? Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, χρησιμοποιεί ένα πολύ ενδιαφέρον ρήμα στο λόγο του. Το ρήμα «σκανδαλίζω». «Τούτο ημάς σκανδαλίζει?» ρωτά τους μαθητές του. Ρωτά για το γογγισμό τους. Ρωτά για αυτήν την απορία τους. Ρωτά για αυτόν τον προβληματισμό τους, ο οποίος εγγίζει τα όρια του σκανδαλισμού. Όταν μιλούμε για την έννοια του σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές, εννοούμε για μια συμπεριφορά, για ένα περιστατικό, για μια ιδέα, για μια δοκιμασία, για μια άποψη η οποία δεν είναι εύκολα ανεκτή, όχι μόνο από την πλειονοψηφία των ανθρώπων, αλλά κυρίως από αυτό που ονομάζουμε μέσος ανθρώπινος νους. Η πλειονοψηφία των ανθρώπων είναι γεγονός ότι πολλές φορές δυσκολεύεται να παρακολουθήσει στοιχεία, γεγονότα και ιδέες που ξεφεύγουν από τις δυνατότητές της. Όμως υπάρχουν και καταστάσεις που, να το πούμε έτσι, δυσκολεύουν και αυτούς που αποτελούν έναν μέσο ανθρώπινο νου, ένα μέσο ανθρώπινο όρο. Τους συνηθισμένους ανθρώπους, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν μια κάποια λογική. Τα λόγια του Χριστού, η όλη διδασκαλία του Χριστού περί του άρτου της ζωής, ότι όποιος τον φάει θα ζήσει στον αιώνα, έρχονται σε ρήξη με τον νου των μαθητών του και θεωρούν τον λόγο του Χριστού σκληρό. Σκανδαλίζονται οι μαθητές του, δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς εννοεί ο Χριστός με αυτήν τη φράση. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι μαθητές όχι μόνο αν ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, αλλά κυρίως το γεγονός ότι πρέπει να τον φάνε
και να τον πιούνε. Τους φαίνεται εξοργιστική αυτή η διδασκαλία του Χριστού. Παράλογη. Μη συμβατή με τα ανθρώπινα δεδομένα. Και σκοντάφτουν, σκανδαλίζονται, επηρεάζονται άσχημα. Θεωρούν ότι τους λέει αδιανόητα πράγματα για τον μέσο ανθρώπινο νου. Δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου, αλλά και ταυτόχρονα ο Θεός που κατεβαίνει εκ του ουρανού για να φαγωθεί. Και ο Χριστός, καταλαβαίνοντας αυτόν τους τον σκανδαλισμό, τους απαντά: σκανδαλίζεστε για αυτό που σας είπα. Τι θα γίνει τότε αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Και θα το δείτε, τους λέει ο Χριστός. Θα με δείτε να ανεβαίνω από εκεί που ξεκίνησα. Αν σκανδαλίζεστε για το ότι ήρθα στον κόσμο, πόσο δύσκολο θα σας φανεί το ότι θα επιστρέψω από εκεί που ξεκίνησα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η λογική του Χριστού. Δεν έχει σχέση με την δική μας λογική, χωρίς να είναι παράλογη. Γιατί τους λέει σκανδαλίζεστε? Σας φαίνεται δύσκολο αυτό, το ότι ήρθα στον κόσμο για να φαγωθώ από εσάς και να ζήσετε? Άμα με ξαναδείτε όμως να επιστρέφω στο Θεό Πατέρα μου, τότε το σκάνδαλο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αυτά τα οποία εγώ κάνω και τα οποία είναι υπερβολικά ίσως δύσκολα για τη δική σας λογική. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που βλέπετε τον κόσμο. Και εγώ αυτό ήρθα να κάνω, να σας αλλάξω αυτόν τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο. Η έννοια του σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές, είναι μια έννοια η οποία υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας και υπήρχε από τα χρόνια του Χριστού. Κάπου αλλού ο Κύριος λέει «Ουέ το ανθρώπο εκείνο, διού το σκάνδαλον έρχεται». Αλίμονος στον άνθρωπο εκείνο, διαμέσω του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Και μάλιστα αν σκανδαλίσει κάποιο από τα παιδιά, λέει ο Χριστός, από αυτούς που είναι αθώοι και ενήπιοι στην καρδία, καλύτερα να πάρει μια πέτρα, να τη δέσει στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει. Γιατί το λέει αυτό ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές? Το λέει διότι ο σκανδαλισμός είναι ένα γεγονός το οποίο θα ταλανίσει την Εκκλησία του. Ο σκανδαλισμός, ο οποίος προέρχεται κυρίως από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, είμαστε αδύναμοι σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά μας και σκανδαλίζουμε τους άλλους ανθρώπους με τον βίο μας, με το ποιόν μας, με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Τον σκανδαλίζουμε κυρίως διότι δεν εφαρμόζουμε αυτά τα οποία διακηρύττουμε. Δεν είμαστε συνεπείς ανάμεσα στα λόγια και τα έργα μας. Με αποτέλεσμα οι αδύναμοι στην πίστη είτε να παραπλανώνται από τα λόγια μας και όταν διαπιστώνουν την ασυνέπεια με τα έργα μας να επιρρύπτουν στο Θεό την ευθύνη για αυτή την δική μας ανεπάρκεια, ή να μισούν την Εκκλησία η οποία στεγάζει αδύναμους ανθρώπους. Και είναι γεγονός ότι πολλές φορές στην ζωή της Εκκλησίας οι πνευματικοί ηγέτες, κυρίως εμείς που είμαστε οι κληρικοί, δίδουμε αφορμές στους ανθρώπους να σκανδαλίζονται, να προβληματίζονται, να απορούν. Δίδουμε αφορμές διότι έχουμε μεγάλο στόμα τις περισσότερες φορές. Λέμε πολλά και δεν τηρούμε αυτά τα οποία λέμε. Και αυτό έχει τελικά ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βρίσκονται σε σύγχυση
οι χριστιανοί να βρίσκονται σε σύγχυση, να μην καταλαβαίνουν γιατί άλλα λέμε και άλλα πράττουμε. Και εδώ η αιτία τις περισσότερες φορές, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι εξαιρούμε τους εαυτούς μας από την ανθρώπινη φύση. Είναι η μεγαλοστομία μας υπερβολική, ώστε να θεωρούν οι άλλοι ότι έχουμε υπερβεί τα ανθρώπινα μέτρα. Και κυρίως είναι η διδασκαλία μας τέτοια, ώστε να νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουμε βιώσει αυτά για τα οποία μιλάμε, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν την συμπεριφορά μας, που είναι, είτε μας αρέσει είτε όχι, ανθρώπινη, και τις αδυναμίες μας ως αφορμή απογοητεύσεως και απελπισίας. Και γι' αυτό ουέ το ανθρώπο εκείνο, διού το σκάνδαλο έρχεται. Ο Χριστός όμως σε αυτό το σημείο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου δεν αναφέρεται σε αυτού του είδους τον σκανδαλισμό που πηγάζει από την ασυνέπεια λόγων και έργων. Αναφέρεται στο σκανδαλισμό που έχει να κάνει με το πρόσωπο του ιδίου. Το πρόβλημα των μαθητών δεν είναι ότι ο Χριστός άλλα είπε και άλλα κάνει, αλλά ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, στην εκκλησιαστική ζωή χρειάζεται να διακρίνουμε τα είδη των σκανδάλων. Ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική μας ανεπάρκεια, την πτώση, την αποτυχία, την αμαρτία, είναι επικριτέο και χρειάζεται κάθαρση για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο σκανδαλισμός των ανθρώπων. Ό,τι όμως έχει να κάνει με την μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού ή με το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας, είναι αναπόφευκτο ότι θα προκαλέσει σκανδαλισμό στους ανθρώπους. Ο λόγος της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Σταυρού, φάνταζε σκάνδαλο στους Ιουδαίους και μορία στους Έλληνες. Το πρόσωπο του Χριστού ήταν ένα πρόσωπο και είναι, παραμένει, ένα πρόσωπο που λειτουργεί ως σημείον αντιλεγόμενων για τους ανθρώπους. Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, στη θεότητα, αλλά και την ένωση της θεότητας με την ανθρώπινη φύση, στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου, σκανδαλίζει τους άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος και ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τον άνθρωπο στο Θεό. Σκανδαλίζει ο Χριστός, διότι μαθαίνουμε και θέλουμε τον Θεό να βρίσκεται μακριά, να είναι κάποια ανώτερη δύναμη που βρίσκεται κάπου στο σύμπαν. Και όχι μόνο αυτό, θέλουμε τον Θεό να μην ανακατεύεται στην δική μας ζωή. Αλλά και πάλι θεωρείται αδιανόητο ένας Θεός να γίνεται άνθρωπος, να είναι ο άρτος της ζωής, ο οποίος κατεβαίνει προς βρόσιν και πόσιν των ανθρώπων, να θυσιάζεται, να υποφέρει, να πεθαίνει και να ανασταίνεται για λογαριασμό μας, και αισθανόμαστε είτε ότι είμαστε ανάξιοι ενός τέτοιου Θεού ή ότι δεν έχει να πει τίποτα σε μας και τον περιφρονούμε, τον απορρίπτουμε, τον βάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας, δεν τον χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο κάθε αναφορά της Εκκλησίας ή του εκκλησιαστικού λόγου σε αυτόν τον Χριστό θεωρείται σκάνδαλο που δυσκολεύει την ζωή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Αναφερόμαστε σήμερα στην έννοια του σκανδάλου και του σκανδαλισμού. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι το σκάνδαλο προέρχεται είτε από την ασυνέπεια λόγων και έργων των ανθρώπων της πίστεως, των ανθρώπων της Εκκλησίας, μια συνέπεια που υπονομεύει δια την αδυναμία των ανθρώπων ή την χερεκακία των αντιθέτων της πίστεως, την ίδια την αξιοπιστία του πνευματικού λόγου, ή το κυριότερο, προέρχεται ο σκανδαλισμός από το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας και από τον τρόπο ζωής που ο Κύριος διδάσκει στους ανθρώπους, κάτι που αποτελεί μια φοβερή πρόκληση αλλά και δίδει ιδιαίτερη δυσκολία σε όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν ή σε όσους ελέγχονται από την παρουσία του προσώπου του Κυρίου και τον τρόπο ζωής που αυτός διακηρύττει. Θα ήθελα να επιμείνουμε λιγάκι στην έννοια του σκανδάλου σε ό,τι αφορά τόσο τις αιτίες που αυτό δημιουργείται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε εμείς οι χριστιανοί να ξεπεράσουμε αυτήν την δυσκολία. Το σκάνδαλο, αγαπητοί ακροατές, πηγάζει από την αδύναμη πίστη και κυρίως από την έλλειψη αγάπης προς το Θεό και τον πλησίον. Ίσως από την υπερβολική αγάπη προς τον εαυτό μας και από το γεγονός ότι πάντοτε αισθανόμαστε την ανάγκη να έχουμε πρότυπα στη ζωή μας και θέλουμε ενίοτε να δικαιολογήσουμε την ανικανότητά μας να πολεμήσουμε πνευματικά ή να αποδεχθούμε τον λόγο του Ευαγγελίου στην ανεπάρκεια των ανθρώπων που εκφράζουν αυτόν τον λόγο. Υπάρχει μια ψευτοταπεινοφροσύνη η οποία μας οδηγεί στο να σκεφτόμαστε ότι εμείς δεν είμαστε καλοί και άξιοι και πάμε αμέσως στην κατάκριση που μας λέει τι, οι άλλοι που είσαστε καλύτεροι γιατί δεν εφαρμόζετε αυτά που λέτε. Ο διάβολος δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, στην ουσία ελέγχει τους ανθρώπους που σκανδαλίζονται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με την ψευτοταπεινοφροσύνη και ο δεύτερος με την κατάκριση. Και γι' αυτό το λόγο είναι μεγάλη η ευθύνη αυτών που σκανδαλίζουν με την ζωή τους και κυρίως με το αν συνεχώς υποστηρίζουν πράγματα τα οποία δεν εφαρμόζουν. Ομοιάζουν με τους Φαρισαίους, για τους οποίους ο Κύριος έδωσε μια ασφαλιστική δικλίδα στο Ευαγγέλιο του. Είπε στους ανθρώπους να ακούτε τι σας λένε, να μην κάνετε αυτό που κάνουν. Αυτό ίσως επαναλαμβάνεται και για όλους εμάς τους ποιμένες πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές. Θα ήταν καλό να μας ακούτε, αλλά να μην κάνετε αυτό που κάνουμε, αν δεν είναι σύμφωνο με το λόγο μας. Γιατί αλλιώς και εσείς, αλλά και εμείς, κινδυνεύουμε από αυτές τις δύο αμαρτίες. Της ψευτοταπεινοφροσύνης και της κατακρίσεως. Και οι δύο έχουν τελικά τη ρίζα τους στην έλλειψη αγάπης προς τον Θεό και στην έλλειψη ουσιαστικής σχέσης μαζί του. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, που αγαπά τον Θεό αληθινά, δεν περιμένει από τους ανθρώπους να τον οδηγήσουν σε αυτόν, αλλά διαρκώς τον αναζητεί και τον αναζητεί μέσα στην Εκκλησία με τους τρόπους που η ίδια η Εκκλησία του έχει υποδείξει, με τον λόγο του Ευαγγελίου και με το παράδειγμα των Αγίων. Αλίμονος στους ανθρώπους που αναζητούν ανθρώπινα πρότυπα για να οδηγηθούν στο Θεό. Αλίμονος στους ανθρώπους που δεν θέλουν τους Αγίους ως πρότυπα, αλλά ψάχνουν στο παρόν να βρούνε μορφές που θα τους οδηγήσουν στο Θεό. Και τρεις αλίμονο σε αυτούς που επειδή δεν βρίσκουν τις μορφές που θα ήθελαν, οδηγούνται στην απιστία, την απόγνωση, την αθεία. Ο δοκόν αισθάνε, βλεπέτο, μη πέσει, μας λέει ο Χριστός. Όποιος νομίζει και θεωρεί ότι στέκεται καλά, ας προσέξει να μην πέσει. Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτό. Ιατρέ, κάνε καλά πρώτα τον εαυτό σου και μετά τους άλλους. Είναι το μήνυμα του Λόγου του Θεού προς όλους μας, ιδίως τους ποιμένες του λαού του. Ας κοιτάξουμε να καθαριστούμε για να καθαρίσουμε, να φωτιστούμε για να φωτίσουμε. Και όλοι όσοι μας παρακολουθούν, ας κάνουν το ίδιο και να μην περιμένουν από εμάς να είμαστε τα πρότυπά τους. Οι Άγιοι είναι πρότυπά μας και οδοδείκτες μας στο δρόμο για το Θεό. Εμείς τις περισσότερες φορές γινόμαστε αφορμή σκανδαλισμού των ανθρώπων. Άρα, περισσότερη αγάπη προς τον Θεό, αγαπητοί ακροατές, πιο υγιής σχέση με τον Χριστό, όχι υποκατάστατο του Χριστού. Υποκατάστατο πολλές φορές γίνονται οι πνευματικοί, οι γεροντάδες, οι ασκητές. Δεν χρειαζόμαστε υποκατάστατα του Θεού, αλλά χρειαζόμαστε δικό μας αγώνα για να έχουμε προσωπική σχέση με τον Κύριο. Και ένα δεύτερο σημείο. Ο ίδιος ο Χριστός αποτελεί σκάνδαλο για τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι σκάνδαλο για τον κόσμο. Γιατί ο τρόπος ζωής που ο Χριστός προτείνει, η αγάπη, η κοινωνία με τον Θεό, η κοινωνία μαζί του, είναι σκανδαλιστικός για την εγωκεντρική νοοτροπία του κόσμου. Είναι σκανδαλιστικός για τη διάθεση των ανθρώπων να είναι κύριοι της ζωής τους και του εαυτού τους. Είναι σκανδαλιστικός για αυτούς που δεν μπορούν να δεχθούν ότι υπάρχει Θεός ή ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και υποφέρει για λογαριασμό του ανθρώπου. Ο Πάσχων Θεός είναι μεγάλο σκάνδαλο για τη ζωή του κόσμου. Και όμως ο Πάσχων Θεός είναι αυτός ο οποίος σώζει τον κόσμο και δεν είναι άλλος από το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Χριστός επιπλήττει τους μαθητές και τους λέει, γιατί σκανδαλίζεστε? Σκεφτείτε να με δείτε να ξαναγυρίζω κοντά στον πατέρα μου, τι έχετε να πείτε και τι σκάνδαλο θα είναι αυτό για σας. Μην κρίνετε τα πάντα με βάση την λογική, με βάση τον μέσο ανθρώπινο νου. Βάλτε πίστη και πνεύμα για να ξεπεράσετε τον όποιο σκανδαλισμό σας. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρίδη που ρυθμίσε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Όπως ακριβώς όταν οι κυβερνήτες των πλοίων κάνουν στάση, συμμετέχουν στους κινδύνους και στους ταξιδιώτες και είναι μοιραίο να βυθιστεί το πλοίο μαζί με το πλήρωμα, έτσι λοιπόν και εδώ, όταν ο άνδρας και η γυναίκα βρίσκονται σε διχόνοια, είναι φυσικό να συμμετέχουν στα κακά που συνεπάγεται η διχόνοια και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο «Εις γένεσιν».

Έτσι ξεκινάει λοιπόν το κεφάλαιο «Η αποδυνάμωση του πατρικού προτύπου στη μετά το διαζύγιο οικογένεια» της Ντίνας Πετροπούλου.

γράφει: «Ξέρεις, εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω επιστήμονας, μεγάλος επιστήμονας, και θα φτιάξω μία κόλλα, την πιο δυνατή κόλλα του κόσμου, για να κολλήσω τη μαμά και τον μπαμπά». Γράφει ο Μη, 5 χρονών. Από όλες τις μορφές πόνου και απώλειας, τίποτα δεν συγκρίνεται με το διαζύγιο, λέει ο Ingmar Bergman, σκηνοθέτης. Ο 20ος αιώνας κληροδότησε στη σύγχρονη εποχή μία σειρά από σημαντικές προόδους και αλλαγές. Κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και επιστημονικές. Μία από τις κυριότερες των τελευταίων 50 χρόνων στο δυτικό κόσμο είναι αυτή που αφορά τη θέση της γυναίκας. Οι γυναίκες, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, μπορούν να μετέχουν στην παιδεία, να είναι δραστήριες, δυναμικές και αυτόνομες. Πριν 40 χρόνια, όπως αναφέρει η Κριστιάν Ολιβιέ, κάναμε παιδιά γιατί θέλαμε να κάνουμε οικογένεια, πράγμα που θεωρείται απαραίτητο. Το διαζύγιο δεν ήταν συνηθισμένο όπως σήμερα. Η αντισύλληψη μία φαντασίωση παρά μία επιστημονική πραγματικότητα και η απομάκρυνση του πατέρα τη στιγμή του διαζυγίου, αλλά ίσως ακόμη και τη στιγμή της σύλληψης, απίθανη, ακόμη και αν οι γυναίκες είχαν αρχίσει να διεκδικούν ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες. Με την απελευθέρωση των ηθών, του έρωτα και της αντισύλληψης, μετά το ιδεολογικό κίνημα του 1968 στο δυτικό κόσμο, η οικογένεια θεωρείται πλέον κατεξοχήν χώρος της πραγματοποίησης όλων των επιθυμιών του άνδρα και της γυναίκας. Ποια είναι η καινούρια οικογένεια? Από τη δεκαετία του 1970, με την νομιμοποίηση της αντισύλληψης και αργότερα της άμβλωσης και του αυτόματου διαζυγίου, το παιδί γίνεται παιδί της επιθυμίας. Γίνεται ένα θέμα προσωπικής ελευθερίας και ολοκλήρωσης της γυναίκας. Από τον κανονισμένο γάμο, το προξενιό με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και στόχο την οικογένεια και την τεκνοποίηση, περνάμε στην ελεύθερη επιλογή συντρόφου με στόχο την ατομική ευτυχία που μπορεί να οδηγήσει στην τεκνοποίηση. Η μητρότητα αλλάζει, ο γάμος αλλάζει. Τα ζευγάρια παντρεύονται από έρωτα. Η καλή σχέση ανάμεσά τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Ο γάμος και στην Ελλάδα πάβει να είναι τυχερό. Η μακροημέρευσή του εξαρτάται από την ικανοποίηση των στόχων και επιθυμιών μας. Παντρευόμαστε από έρωτα και όταν αυτός ατονίσει ή χαθεί, χωρίζουμε και τον αναζητούμε εκ νέου. Το διαζύγιο σηματοδοτεί την αποτυχία του γάμου, αλλά και παίρνει τη μορφή λύσης. Από τη δεκαετία του 70, το διαζύγιο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με αυξητική τάση σε όλο το δυτικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Στη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα, για την τριετία από το 1977 έως το 79, ένα στους δύο γάμους κατέληγε σε διαζύγιο. Ποσοστό που ανακοινώθηκε και στη χώρα μας 30 χρόνια μετά. Αυτή η καθυστέρηση φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με την κυρία Πρεσβέλου, στο κείμενό της «Μετανεωτερική κοινωνία και οικογενειακά μορφώματα», στο βιβλίο «Το κουτί της Πανδώρας, οικογένεια και η διαπολιτισμική της ταυτότητα σήμερα», από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα το 2003, διάθετε μηχανισμούς που αντιστέκονταν στα πρωτόγνωρα πρότυπα οικογενειακής δομής και αποδίδεται στις ελληνικές παραδόσεις και στην κεντρική θέση που κατέχει η οικογένεια στην ελληνική κοινωνία. Η οικογένεια αλλάζει. Παρ' όλα αυτά, μεταβολές στο θεσμό της οικογένειας παρατηρούνται και στην ελληνική κοινωνία. Οι μεταβολές αυτές συνδέονται με διάφορους παράγοντες. Εξέχουσα θέση κατέχει το διαζύγιο. Τα νέα οικογενειακά μορφώματα που εμφανίζονται θέτουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν συνολικότερα την οικογένεια ως θεσμό.
από την αναθεώρηση των ρόλων των δύο φύλων έως και την αναδιοργάνωση του οικογενειακού σχήματος. Από πατριαρχική, η μετά το διαζύγιο οικογένεια γίνεται μητριαρχική και αρκετές φορές μονογονεϊκή μητροκεντρική. Η μονογονεϊκότητα αποτελεί και για την Ελλάδα ένα νέο σχήμα οργάνωσης της οικογένειας. Σύμφωνα με μελέτη του ΕΚΕ, αν και η χειρία αποτέλεσε τη βασικότερη και πλέον αποδεκτή μορφή μονογονεϊκού νοικοκυριού,

Οι ψυχολόγοι γνωρίζουμε ότι ο κυριότερος παράγοντας μακροπρόθεσμων συνεπειών δεν είναι το ίδιο το διαζύγιο, παύλα χωρισμός, αλλά οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις που τις πιο πολλές φορές συνοδεύουν τον χωρισμό. Οι σημαντικότερες αρνητικές συνέπειες παρατηρούνται στις περιπτώσεις εκείνες που η σύγκρουση που προηγήθηκε του διαζυγίου ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Εξαρτάται επίσης από τον ρόλο που έχει δοθεί στα παιδιά μέσα σε αυτή τη σύγκρουση. Βέβαια, είναι γνωστό στους ειδικούς της παιδικής ηλικίας ότι σπάνια τα παιδιά μένουν έξω από το χωρισμό. Πολλές φορές βρίσκονται σε ομοιρία ανάμεσα στους γονείς. Πολλές φορές θεωρούνται υπαίτια των διαζυγίων για να σωθούν από τον άλλο γονέα ή γίνονται συνένοχοι του ενός ή του άλλου γονέως. Η αποδυνάμωση του πατρικού προτύπου. Τι γίνεται όμως μετά το διαζύγιο? Όταν χωρίζουμε, παρασύρουμε το παιδί στην απόρριψη του γονέα που απομακρύνεται από το σπίτι. Όταν υποτιμούμε τον άλλον γονέα, υποτιμούμε το ίδιο το παιδί που κατά ένα μέρος ταυτίζεται με το γονέα του, παρατηρεί εύστοχα η Ολιβιέ. Τι συμβαίνει σε μια καινούργια οικογένεια όπου τις πιο πολλές φορές ο γονέας που έχει την επιμέλεια είναι η μητέρα? Γνωρίζουμε ότι 7 στις 10 φορές ο πατέρας παραιτείται από την αρχηγία της οικογένειας. Αυτή η απομάκρυνση ή παραίτηση επηρεάζει το ίδιο τα αγόρια και τα κορίτσια? Συνήθως στην ψυχολογία αναλύουμε τις συμπεριφορές υπό το πρίσμα της ταύτισης με τον ομόφυλο γονέα. Αντιλαμβανόμαστε έτσι ότι η έρευνα έχει στραφεί πολύ περισσότερο στα αγόρια, μια και είναι εκείνα που στο διαζύγιο βλέπουν τον πατέρα τους να απομακρύνεται, μερικές φορές να υποτιμάται και ίσως να χάνεται. Και τα κορίτσια χρειάζονται τον πατέρα τους, αλλά με διαφορετικό τρόπο και για διαφορετικό λόγο. Τα κορίτσια χρειάζονται από τον πατέρα τους να έχουν αγαπηθεί και να έχουν αναγνωριστεί, όποιος κι αν είναι αυτός ο πατέρας. Ακόμη κι αν στα μάτια της μητέρας και τον γύρο μοιάζει ανύπαρκτος, η αγάπη του και η αναγνώρισή του φτάνουν. Την ταυτότητά τους θα την ορίσουν από τη σχέση τους με τον ομόφυλό τους γονέα, τη μητέρα τους. Θέμα που αποτέλεσε και αποτελεί μεγάλη πρόκληση στην ψυχολογική βιβλιογραφία. Στα αγόρια, ο πατέρας παίζει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο. Η σχέση με τον πατέρα είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημιουργία της ταυτότητας και της αυτοεκτίμησης του αγοριού. Ο πατέρας που σημαδεύει τη ζωή ενός άνδρα είναι, κατά τη διαπρεπή ψυχολόγο Κολέτσιλα, αυτός που έχει αγαπηθεί πολύ από τη μητέρα. Είναι ο πατέρας του ανδρισμού, ο δυνατός, ο εξειδανικευμένος, εκείνος που προκαλεί στο αγόρι την επιθυμία να ταυτιστεί. Είναι σημαντικό να έχει έναν πατέρα με φυσικό κύρος, να νιώθει υπερήφανος γι' αυτόν. Είναι δύσκολο για το αγόρι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ταύτισης να μην μπορεί να ταυτιστεί με τον γονέα πατέρα του, γιατί χαρακτηρίζεται ανάξιος και αποπέμπεται. «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τελικά μοιάζει τον πατέρα του». Λόγια μιας διαζευμένης μητέρας αγοριού μπροστά στην οδυνηρή ανακάλυψη ότι δεν μπορεί να απαλλαγεί από τον άνδρα αυτόν, γιατί τον βλέπει μέσα στο γιο της. Η έλλειψη προτύπου, η απουσία του πατέρα, έχει ως συνέπεια δυσκολίες στην ψυχοσεξουαλική του ταύτιση. «Με ήθελε μόνο για τον εαυτό της. Μου στέρισε τον πατέρα, εμποδίζοντάς με να τον δω, να του μιλήσω, να του τηλεφωνήσω. Ο πατέρας μου σήμερα δεν είναι παρά ένας ξένος. Είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Της κρατάω κακία και νιώθω ένοχος απέναντι σε αυτόν που με έφερε στη ζωή και που δεν μπόρεσα να μοιραστώ τη ζωή του», παραθέτει η Κολέτσιλα τα λόγια ασθενούς της. Δεν είναι όμως μόνη υπεύθυνη για την αποδυνάμωση του πατρικού προτύπου η μητέρα. Πολλές φορές ο ίδιος ο πατέρας αποσύρεται ή εμφανίζεται ανίκανος να

έπαιξε το ρόλο του. Στη συντριπτική πλειονότητα, στις οικογένειες των ψυχοπαθητικών εφήβων, ο πατέρας είναι απόν ή δεν υπήρξε ποτέ ή ήταν γενικά υποτιμημένος, ανίκανος να επιβάλλει ορισμένους κανόνες, μία τάξη, μία οργάνωση στην οικογένεια, όπως και να επιδείξει συναισθηματική συνέπεια, ώστε ο έφηβος να μπορέσει να ταυτιστεί μαζί του και να εσωτερικεύσει τα θετικά του χαρακτηριστικά, αναφέρει ο Ηλίας Κουρκούτας στο «Η ψυχολογία του εφήβου» από τα Ελληνικά Γράμματα το 2001.

η επιθετικότητα των αγοριών. Η φυσική ή ψυχική απουσία του πατέρα μετατρέπει τη σχέση του εφήβου με τον νόμο και την αντιπροσώπευση της αρχής. Μελέτες των Σάρντα και Πέρον τείνουν να αναδείξουν ότι τα αγόρια της μονογονεϊκής οικογένειας με μόνο τη μητέρα είναι πιο επιθετικά από ότι εκείνα των διγονεϊκών οικογενειών. Τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα γίναμε μάρτυρες της αυξημένης χρήσης βίας από έφηβα αγόρια, των οποίων η συμπεριφορά συνδέθηκε από τους ειδικούς με το οικογενειακό τους σχήμα. Χωρισμένες, διαλυμένες οικογένειες, πλημελής κηδεμονία, απουσία του πατέρα. Αξίζει επιπλέον να αναφερθούμε στη στιγμή του διαζυγίου που, όπως πολύ σωστά αναφέρουν οι Μαρσέλη και Μπροκόνιερ, συμπίπτει τις περισσότερες φορές με την έναρξη της εφηβείας. Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, το διαζύγιο εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της κρίσης της μέσης ηλικίας. Οι γονείς περιμένουν να μεγαλώσουν τα παιδιά για να χωρίσουν. Αυτό αποτελεί άλλον έναν παράγοντα δυσκολίας για το αγόρι, που ακριβώς στην εφηβεία χρειάζεται τον πατέρα του για να συγκρουστεί και να ενδοβάλει τον νόμο και να ορίσει τη δύναμή του. Σε ποιον επιτίθεται ο έφηβος και με ποιο σκοπό? Η ποιοτική ανάλυση των επιθετικών συμπεριφορών των εφήβων αγοριών οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο μορφές επιθετικότητας. Η πρώτη μορφή εμφανίζεται με κοινωνική επικοινωνιακή στόχευση και απευθύνεται στους συνομιλίκους. Τη συναντάμε κυρίως στο σχολείο. Σε αυτήν την περίπτωση το παιδί έχει τον έλεγχο της επιθετικότητάς του και την κατευθύνει σε συγκεκριμένο στόχο. Ο έφηβος που είναι βίαιος, που σπρώχνει ή χτυπάει προσπαθώντας να εκφοβήσει και να καθυποτάξει, αναζητά την επικοινωνία. Θέλει την υποταγή ή την επιβεβαίωση των συνομιλίκων του. Η ένταση της αντίδρασής του εξαρτάται από την απάντηση που θα πάρει. Μια δεύτερη μορφή επιθετικότητας εμφανίζεται χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Έχει περισσότερο τη μορφή εκτόνωσης μιας συγκινησιακής φόρτισης και δεν περιμένει καμία απάντηση. Οι πράξεις αυτές είναι μονοσήμαντες και η έντασή τους είναι αποτέλεσμα ενδογενών ψυχικών παραγόντων. Σύμφωνα πάντα με τους ίδιους ερευνητές, αυτή η μορφή είναι αντιδραστικού χαρακτήρα. Σε αυτήν την κατηγορία συναντάμε πράξεις επιθετικές που φτάνουν στην παραβίαση του νόμου, πρόκληση φθοράς, ξένης περιουσίας, συμπλοκές κλπ. Πολλές φορές οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται απέναντι σε ψευδοπαραβάτες που δεν ενδιαφέρονται για την ίδια την πράξη καθόλου, αλλά πολύ περισσότερο για την αναστάτωση και τη σύγκρουση, τον καυγά που θα ακολουθήσει. Πέρα από τις μεμονωμένες πράξεις που αναφέρουμε, υπάρχουν και οι ομαδικές εκφράσεις. Όταν ο έφηβος δεν μπορεί να στραφεί στην οικογένειά του, στον πατέρα του, κατά τη διαδικασία της ταύτισης και της αναπόφευκτης εφηβικής σύγκρουσης για να αναγνωρίσει την ταυτότητά του και να την κάνει αποδεκτή, όταν αναζητά μια σχέση εκτίμησης, στρέφεται στην ομάδα, παύλα παρέα. Η παρέα θα αποτελέσει μια δεύτερη οικογένεια. Δεν μπαίνει στην παρέα για να συναντήσει τους άλλους. Τη χρησιμοποιεί για να φέρει εις πέρας αυτό που δεν μπορεί να επιτύχει μόνος του. Να βρει την ταυτότητά του και να έχει το θάρρος να την επιβάλλει στους άλλους. Ο νέος υιοθετεί μέσα στην ομάδα συμπεριφορές χάρη στον οποίον επιβεβαιώνεται από τους άλλους. Η μητέρα αντιμέτωπη με την καινούργια πραγματικότητα. Οι ίδιες μελέτες καταλήγουν ότι υπάρχει μία ευθεία σχέση ανάμεσα στον τρόπο που η μητέρα ξεπερνά αυτή τη στρεσογόνο περίοδο της ζωής και τη δυνατότητα του εφήβου αγοριού να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Στην καινούργια κατάσταση, η μητέρα, παίζοντας όλους τους ρόλους, πιστεύει ή φαντάζεται ότι είναι το παν για το παιδί της και υποκύπτει στην επιθυμία της να προτιμά εκείνη από τον πατέρα του. Το αγόρι που βρίσκεται σε αυτή τη θέση,
χωρίς τον πατέρα του, δεν μπορεί να πάρει το ρίσκο να δυσαρεστεί στο μοναδικό γονέα του και θα προσπαθήσει να αποφύγει τη σύγκρουση ή να τη μεταφέρει αλλού, όπως είδαμε πιο πάνω. Όπως αναφέρει ο Ηλίας Κουρκούτας, πολλές φορές σε εφήβους που παρουσιάζουν επιθετικές συμπεριφορές, η σχέση τους με τη μητέρα από τη μία είναι στενή και από την άλλη χαρακτηρίζεται από έλλειψη σταθερότητας. Υπάρχει ένα χαοτικό στοιχείο στη μεταξύ τους επαφή, αμοιβαία πάθη, αμοιβαία απόρριψη, καυγάδες. Ο J.T. Spence θεωρεί ότι η επιτυχημένη αναδιοργάνωση του οικογενειακού σχήματος μετά το διαζύγιο και η σταθεροποίησή του απαιτεί από τη μητέρα την εξισορροπιστική ικανότητα να χρησιμοποιεί αρενοπές και θηλυκές συμπεριφορές. Ο Σίγμα, 10 χρονών, έχανε συχνά τον έλεγχό του και γινόταν επιθετικός. Από το διαζύγιο και μετά, η μητέρα του υιοθετούσε συμπεριφορές όλο και πιο ανδροπρεπείς. Δηλαδή γινόταν όλο και πιο αυστηρή, με ασφυκτικό έλεγχο σε όλο το φάσμα της ζωής του γιού της. Στη συνέντευξη με τον ψυχολόγο, ο Σίγμα μιλούσε για τον πατέρα του, αναφέροντας μόνο τα αρνητικά σχόλια, τα οποία η μητέρα του ανέφερε πολύ συχνά. Πράγματι, η μητέρα του έμοιαζε να ικανοποιείται από αυτό το ρόλο και δεχόταν δύσκολα ότι ο Σίγμα είχε ανάγκη τον πατέρα του. Αυτό είναι που προκαλούσε την επιθετικότητά του. Η μητέρα, ιδιαίτερα αγχωμένη από τους πολλαπλούς ρόλους και τα καθήκοντά της και στην προσπάθειά της να αναδιοργανώσει το οικογενειακό της περιβάλλον, καταφεύγει σε υπερβολές. Τη συναντούμε ή πολύ αυστηρή ή πολύ υποχωρητική. Σκεφτόμουν τον εαυτό μου. Πρέπει να αγαπάω τον Δέλτα διπλά και ως μαμά και ως μπαμπάς, λέει η Δήμητρα, 38 χρόνων, μητέρα ενός γιου 8 ετών. Πολύ αυστηρή και πολύ γλυκιά ταυτόχρονα. Την αγωνία ότι απουσιάζει το ανδρικό πρότυπο πρέπει να την έχω. Προφανώς την έχω, λέει η Δέσποινα, 54 ετών, μητέρα δίδυμων παιδιών, κόρης και γιου, ηλικίας 10 ετών. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις στην έρευνα της κυρίας Σπυροπούλου. Η ανάδειξη αυτών των συμπεριφορών δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην ενοχοποίηση της μητέρας. Τουναντίον, θα είναι ωφέλιμο να κατανοήσουμε τη θέση της και να βοηθηθεί στην εξορρόπηση των διαφόρων ρόλων της. Η μητέρα θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση για το καλό των παιδιών της, να βλέπει στο πρόσωπο του πατέρα τους όχι τον άνδρα που θεωρεί υπεύθυνο για τη διάλυση της οικογένειάς της, αλλά εκείνον με τον οποίο τη δημιούργησε. Καμία σχέση δεν είναι καταστροφική, μοιραία ή ανώφελη όταν έχει δημιουργήσει παιδιά. Τα παιδιά είναι πάντα μια ευκαιρία να νιώσεις και να γίνεις σημαντικός. Στο κατόφλι του 21ου αιώνα. Στη δεκαετία του 70 υιοθετείται για πρώτη φορά ο λόγος περί κρίσεως της οικογένειας. Η κρίση της οικογένειας αφορά σε μια ιδεώδη εικόνα της με δύο γονείς ενωμένους με γάμο και δεν λαμβάνει υπόψη ότι η οικογένεια ανταποκρίνεται σε πολλά σχήματα οικογενειακής οργάνωσης. Η σημερινή πραγματικότητα μας οδηγεί στην παραδοχή των νέων οικογενειακών σχημάτων με κυρίαρχο την μονογονεϊκή, μετροκεντρική οικογένεια. Η μητέρα αναλαμβάνει την αναδιοργάνωση του νέου σχήματος. Στο καινούριο σχήμα τα πρόσωπα και οι ρόλοι αλλάζουν. Τι είναι αυτό που θα εξασφαλίσει τα παιδιά την όσο το δυνατόν ομαλή συνέχεια της ανάπτυξής τους? Πόσο μπορεί ένα παιδί να απομακρυνθεί από το ιδεατό σχήμα «προέρχομαι από δύο σπουδαίους γονείς που αγαπιούνται και με αγαπάνε»? Το καινούργιο οικογενειακό σχήμα θα πρέπει να εμπεριέχει τα ίδια πρόσωπα, πραγματικά ή ψυχικά. Ο άνθρωπος συνεχίζει να ορίζει την ταυτότητά του από τους δύο γεννήτορές του. Όποια και αν είναι η εξέλιξη, έχουμε ανάγκη και τους δύο γονείς μας. Η αποδυνάμωση του πατρικού προτύπου, όπως προσπαθήσαμε να αναδείξουμε, αρχίζει και χτυπά και τη δική μας πόρτα.
και στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν σύλλογοι για τα δικαιώματα του πατέρα μετά το διαζύγιο. Και αν αυτό δεν είναι ακόμη ορατό, ίσως η ελληνική κοινωνία μπορεί να αντιδράσει και να υιοθετήσει τα θετικά πατρικά πρότυπα που μας σκληροδότησε το ιδεολογικό κίνημα του 68 ως αποζημίωση για την αναστάτωση. Δηλαδή οι πατέρες που παρεμβαίνουν περισσότερο και νωρίτερα στη φροντίδα του παιδιού, που βρίσκονται πιο κοντά του και μπορούν να βάλουν τα όρια. Οι γονείς πρέπει και μπορούν να ξαναγίνουν παιδαγωγοί, ενσωματώνοντας και τα δικαιώματα του παιδιού που ανέδειξαν οι προηγούμενες δεκαετίες. Στο κατόφλι του 21ου αιώνα έχουμε κερδίσει γυναίκες αυτόνομες, δραστήριες, δυναμικές. Έχουμε κερδίσει καλύτερες μητέρες. Η μητρότητα ως επιλογή οδήγησε σε νέα οικογενειακά σχήματα. Οδήγησε σε μια πιο ευτυχισμένη οικογένεια. Ίσως δεν θα πρέπει να αναζητήσουμε την ευτυχισμένη, αλλά την ισορροπημένη οικογένεια. Αυτό σημαίνει αντιπροσώπευση των γονέων, πατέρας και μητέρα, στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας, για να μπορούν τα παιδιά να αναγνωριστούν και να ταυτιστούν. Η ενδυνάμωση του πατρικού προτύπου μοιάζει απαραίτητη, ακόμη και στην περίπτωση που ο πατέρας έχει εγκαταλείψει ο ίδιος τον ρόλο του. Αλλά και ως κοινωνία μπορούμε να ενισχύσουμε τα πατρικά πρότυπα. Για παράδειγμα, με περισσότερη συμμετοχή των ανδρών στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, νηπιαγωγείο και δημοτικό, στο οποίο η ανδρική συμμετοχή συρρυκνώνεται, και ενίσχυση του ρόλου των καθηγητών στη μέση εκπαίδευση. Η επιθετική συμπεριφορά των εφήβων γίνεται πολλές φορές ο λόγος παραίτησης από την προσπάθεια πολλών λειτουργών της μέσης εκπαίδευσης. Μπορούμε επίσης να ενισχύσουμε συμμετοχικά μοντέλα στην οικογένεια που έχουν αποδειχθεί πολύ πιο ευέλικτα.

Τέλος, θα θέλαμε να αφιερώσουμε την τελευταία μας σκέψη στη μικρή Μη και στην επιθυμία της, οι γονείς της, να μείνουν για πάντα κολλημένοι, με την ευχή να μπορέσουν να μείνουν ψυχικά ενωμένοι και να μην χρειαστεί να θυσιάζει στην ψυχή της τον ένα γονέα για να έχει τον άλλο.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7, είμαστε κοντά σας με την εκπομπή Ραδιοφωνικές Ξεναγήσεις Διαδρομές, που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή ραδιοφωνική ξενάγηση σας προσκαλούμε στην Αλικαρνασσό Ηρακλείου, στην νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.

Το προάστιον της Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου είναι το ανατολικότερο δημοτικό διαμέρισμα της πόλης του Ηρακλείου σήμερα. Κατοικήθηκε από πρόσφυγες, κυρίως προερχόμενους από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας. Η διαμόρφωσή του έγινε ως μικρογραφία της Μητροπόλεως της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας. Η παράκτια έκταση ονομάστηκε και ονομάζεται Θαλασσινά. Οι κάτοικοι που απέκτησαν οικίες και αγροτεμάχια τότε στην έκταση αυτή είχαν επαγγέλματα σχέσεν έχοντα με την θάλασσα. Ήταν ναυτικοί, ναυτεργάτες, ψαράδες, καλαφατάδες και άλλα επαγγέλματα. Θρησκευτικό κέντρο της περιοχής των Θαλασσινών είναι ο ναός του Αγίου Νικολάου. Θα επανέλθουμε στον ναό αυτό αργότερα, αφού κατατεθεί ότι η επόμενη προσνότο ζώνη της γεωγραφικής εκτάσεως της Αλικαρνασσού είναι η ζώνη των αστικών ή τα αστικά, όπως ονομάζεται σήμερα. Είναι η έκταση εκατέρωθεν αλλά κυρίως προσνότων της σημερινής λεωφόρου Ικάρου και αυτή η έκταση απεδόθη στους αστούς πρόσφυγες, σε έμπορους, σε επαγγελματίες, σε επιστήμονες. Το θρησκευτικό κέντρο των αστικών είναι ο ιερός ναός της Παναγίας Καμαριανής, όπως ονομάζεται σήμερα. Η νότια έκταση, η τελευταία νότια ζώνη της εκτάσεως, απεδόθη στους αγρότες. Είναι τα ονομαζόμενα γεωργικά και θρησκευτικό κέντρο αυτής της περιοχής είναι ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου.

αρχής γενωμένης από την Αλικαρνασσό ως έκταση. Κατά την περίοδο της ενετοκρατίας, η έκταση αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, γιατί στην έκταση αυτή και στην θέση Μανδράκη είναι η βόρεια δυτική έκταση της Αλικαρνασσού. Εκεί υπήρχε κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο ο ναός και η μονή του Αγίου Γεωργίου. Πιστεύετε ότι στην ίδια θέση υπήρχε ναός και κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο. Ο ναός ονομάζεται Άγιος Γεώργιος ο Διασωρίτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι Διασωρίτης είναι βυζαντινό όνομα. Έχει ρίζα της λέξης Διός Ιερών και Διασωρίτης ονομάζεται ο κάτοικος του Ιερού του Διός. Αυτός που κατοικούσε εις το Διός Ιερών. Το προσωνύμιο αυτό καταδεικνύει ότι προφανώς υπήρχε ιερών του Διός κατά την αρχαιότητα στην θέση αυτή. Ο ναός αυτός λοιπόν υπήρξε καθολικό μονής μεγάλης έκτασης και το 1456 η μονή αυτή μετετράπει από τους ενετούς σε λιμοκαθαρτήριον. Το 1456 ενέσκυψε στην Κρήτη επιδημία πανόλους, η οποία είχε διάρκεια μέχρι το 1457. Αναφέρεται δε σε πατμιακό κώδικα ότι εν την Ρόδο και Κρήτη το σούτον επεκράτησεν ο θάνατος, εν μεν την Κρήτη εφόλων εν γι' αυτόν και τούτου πλέον. Στη Ρόδο και στην Κρήτη επεκράτησε αυτή η επιδημία και ο θάνατος, στην Κρήτη όμως παραπάνω από ένα έτος. Κατά την επιδημία αυτή λοιπόν μετετράπη σε λιμοκαθαρτήριον σε λαζαρέτο η μονή του Αγίου Γεωργίου, την οποία οι ενετοί ονόμαζαν μονή του Αγίου Γεωργίου de la Punta. Η μονή αυτή βρίσκεται στη θέση που αργότερα ονομάστηκε Μανδράκη.

αξίζει μία παρένθεση στο θέμα των λοιμοκαθαρτηρίων. Κατά την ενετοκρατία στην Κρήτη, η οποία διήρκεσε από το 1210 έως το 1669, γίνονται προσπάθειες αντιμετώπισης των επιδημιών, κυρίως των επιδημιών της Πανόλους, οι οποίες ήταν αναποτελεσματικές. Η γαλινοτάτη δημοκρατία όμως της Βενετίας, όπως και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις της περίοδου αυτής, απεδείχθησαν αδύναμες ενώπιον των επιδημιών της Πανόλους. Είχαν οργανώσει πρώιμα οι υγειονομικές υπηρεσίες και είχε δημιουργηθεί αλυσίδα ιδρυμάτων με στόχο τη διαχείριση και την αντιμετώπιση κυρίως των επιδημιών της Πανόλους, οι οποίες απέβαιναν εξολοθρευτικές των πληθυσμών. Οι υγειονομικοί θεσμοί και η εμπειρία του μηχανισμού για την αντιμετώπιση της επιδημίας των επιδημίων της Πανόλους μεταφέρθηκαν από την Μητρόπολη Βενετία και στην Κρήτη. Δημιουργήθηκαν τα πρώτα λοιμοκαθαρτήρια που λειτουργήσαν ως υγειονομία στην Κρήτη με την ίδια αυστηρότητα όπως και στην Μητρόπολη Βενετία. Η υγειονομική υπηρεσία ήταν αρμόδια για την υγειονομική πολιτική και είχε ευρείες αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες άπτοντο και στον έλεγχο των φτωχών, επειδή θεωρούσαν ότι οι συνθήκες διαβίωσης των φτωχών ευνοούσαν την εξάπλωση της Πανόλους. Δημιουργήθηκαν ειδικά ιδρύματα για τη στέγασή των και καθορίστηκαν συγκεκριμένοι αστικοί χώροι επαιτίας. Στην Κρήτη, τα διάφορα ιδρύματα περίθαλψης και παροχής ιατρικής μέριμνας χρηματοδοτούνται από ποικίλους φορείς. Από την Βενετία, από την Καθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία, από θρησκευτικές αδελφότητες, ενίοτε και από ιδιώτες και από ευγενείς. Μετά το 1595, το τέλος της φρικτής επιδημίας του 1592 έως το 1595 διήρκεσε, επετεύχθη ανάπτυξη, συστηματοποίηση και διεύρυνση των λειτουργιών των μέχρι τότε λοιμοκαθαρτηρίων. Να σημειωθεί ότι το 1595, μετά το πέρας αυτής της επιδημίας, οικοδομήθηκε στην Κάντια ο ναός του Αγίου Ρόκου. Η θέση του ήταν στη συμβολή των οδών 25 Αυγούστου και Βύρονος. Ο Άγιος Ρόκος ελατρεύεται ως ο προστάτης Άγιος των κοινωνιών από την επιδημία της Πανόλους. Ελατρεύεται από τους καθολικούς υπό τις ίδιες ιδιότητες που οι Ορθόδοξοι λάτρευαν τον Άγιο Χαράλαμπο.

Επανερχόμεθα όμως στην Κάντια. Το πρώτο στρατιωτικό του νοσοκομείο ιδρύθηκε στην Κάντια τον 16ο αιώνα. Σε περίοδους ηρεμίας στην Κάντια, επικεφαλής του υγειονομείου ήταν αξιωματούχοι, όλοι Κρήτες ευγενείς, μέλη των αστικών συμβουλίων, τα οποία εξελέγονται με περιορισμένη θητεία. Ανωτάτη υγειονομική αρχή στο βασίλειο της Κρήτης ήταν η Υπηρεσία Υγείας. Ο θεσμός του λοιμοκαθαρτηρίου μετεφέρθη σε όλη την ενετική επικράτεια στο πλαίσιο εφαρμογής της ενετικής υγειονομικής πολιτικής. Οι ενετικές κτίσεις με τα λιμάνια και τις εμπορικές δραστηριότητες ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένες στο κίνδυνο της πανόλους και θεωρούν το πηγές κινδύνου όχι μόνο για τις αποικίες αλλά και για την Μητρόπολη. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην Κρήτη επειδή θεωρείται η σημαντικότερη ναυτική και εμπορική βάση της γαλλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας στην Μεσόγειο. Αρχιτεκτονικά και λειτουργικά τα λοιμοκαθαρτήρια παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Τα βασικά γνωρίσματα ήταν οι φρουριακού τύπου κατασκευές με περίβολο, καθώς και οι ελάχιστες έξοδοι ή μία μόνο έξοδος. Εσωτερικά υπήρχαν μεγάλες αποθήκες εμπορευμάτων, ειδικοί χώροι για τον έλεγχο των προϊόντων. Υπήρχαν δωμάτια για την παραμονή των εργαζομένων, κελιά της στρατιωτικής φρουράς, πηγάδι και μαγειρίο. Υπήρχαν δωμάτια περιορισμού των ασθενών σε εποχές εμφάνισης πανόλους και τμήματα για τους αποκλεισμένους αυτούς που ήταν σε καραντίνα. Για τις λατρευτικές ανάγκες των εκάστοτε εγκλείστων, αυτών που ευρίσκονται υπό εξέταση και των εργαζομένων, υπήρχε ναός. Στο χώρο του λοιμοκαθαρτηρίου διέμενε νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό και ιερέας. Στην Κάντια λειτουργήσαν 3 λοιμοκαθαρτήρια κατά την περίοδο της ενετοκρατίας. Λειτουργούσαν και τα ενετικά σπιτάλια. Μια παρένθεση, η θέση των ενετικών σπιταλίων ήταν στη σημερινή οδό Μαρκοπούλου. Σήμερα στην θέση αυτή υπάρχει ένα σχολείο. Πρώτο λοιμοκαθαρτήριο στην Κάντια ιδρύθηκε και στεγάστηκε στην Μονή του Αγίου Λαζάρου. Ήταν τα μέσα του 14ου αιώνα, όταν η Πανόλη ξεκίνησε να χτυπά την Κρήτη. Το λοιμοκαθαρτήριο του Αγίου Λαζάρου λειτουργήσε με σκοπό τόσο την θεραπεία αυτών που είχαν πληγεί από την Πανόλη, όσο και κατά κύριο λόγο τον αποκλεισμό τους. Το λοιμοκαθαρτήριο ήταν η καθολική μονή του Αγίου Λαζάρου, η οποία βρίσκεται έξω από την πόλη Κάντια, δυτικά της πόλης, έξω από την πύλη του Παντοκράτορα. Το δεύτερο λοιμοκαθαρτήριο ήταν το σημαντικότερο. Ιδρύθηκε το 1456, όταν επίσης επλήγει Κρήτη από επιδημία πανόλους για μια ακόμη φορά. Οι ενετικές αρχές ανέθεσαν τότε σε 4 Βενετούς ευγενείς να εισηγηθούν μέτρα. Η Επιτροπή εισηγήθηκε να μετατραπεί σε λοιμοκαθαρτήριον η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Ακροτηρίου στην ανατολική πλευρά
που θα κάλυπτε τις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Η απομόνωση των νοσούντων αποτελούσε επιτακτική ανάγκη. Το μοναστήρι όπου θα εστεγάζεται το νέο λιμοκαθαρτήριο ευρίσκεται στην θέση Μανδράκη στην έκταση της σημερινής Αλικαρνασσού. Στο κτηριακό συγκρότημα της Μονής του Αγίου Γεωργίου στεγάστηκε το ομώνυμο λιμοκαθαρτήριο. Όπως στην αρχιτεκτονική, έτσι και στη διοίκηση το λιμοκαθαρτήριο του Αγίου Γεωργίου ήταν όμοιο με το αντίστοιχο της Βενετίας.

Επικεφαλής του Ιδρύματος ήταν οι πριόροι, οι οποίοι διέμεναν στα Ιδρύματα. Στην Κάντια οι πριόροι δεν ανήκαν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις της τοπικής κοινωνίας. Κατά κανόνα ήταν ξένοι και αυτό οφείλεται πιθανότατα στην απροθυμία και στην προκατάληψη που υπήρχε εξαιτίας της σύνδεσης του Ιδρύματος με την ασθένεια και τον θάνατο. Υποστηρίζοντο όμως από την διοίκηση του Βασιλείου της Κρήτης. Είχαν καθήκον τη διοίκηση και τη φροντίδα της εγκαταστάσεως των και των τροφίμων. Δύο άμεστοι ευγενείς ενετοί λειτουργούσαν ως οικονομικοί διαχειριστές και μία τετραμελής επιτροπή ενετών ευγενών ήταν επιφορτισμένη στο να διευρύνει τις εισοδηματικές πηγές του. Ένας έμισθος πρακτικός γιατρός έμενε μόνιμα στο λοιμοκαθαρτήριο. Υπήρχε και έμισθο νοσηλευτικό προσωπικό με κύρια αρμοδιότητα την φροντίδα των ασθενών. Ο ιερέας αναλάμβανε την τέλεση των λειτουργιών και την εξομολόγηση των πιστών. Υπήρχε ένας υπάλληλος επιφορτισμένος με την ίσπραξη των εσόδων. Υπήρχε και το βοηθητικό προσωπικό. Το τρίτο λοιμοκαθαρτήριο στεγάστηκε στον Ναύσταθμο κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Χάνδακα από τους Οθωμανούς. Παράλληλα, η βραχονισίδα Ντία, που ευρίσκεται βορειότερα της Κάντια, χρησιμεύε για τον προληπτικό έλεγχο των πλοίων και των επιβατών τους πριν προσεγγίσουν το λιμάνι της Κάντια. Οι επιδημίες της Πανόλους, παρά τα μέτρα που ελαμβάνοντο, έγιναν μάστιγα για την κριτική κοινωνία κατά την περίοδο της ενετοκρατίας.

Μετά τα κατατεθέντα μπορείτε να φανταστείτε την λειτουργία του λιμοκαθαρτηρίου στην θέση Μανδράκη, βορειοδυτικά, στην έκταση του σημερινού προαστίου της Αλικαρνασσού. Όπως προελέχθη, θρησκευτικό κέντρο της περιοχής των Θαλασσινών υπήρξε και είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου. Ο πρώτος ναός ήταν μία παράγκα, όπως παράγκες ήταν και τα σπίτια των κατοίκων κατά την πρώτη περίοδο της εγκατάστασής των στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Αργότερα οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού με επιμέλεια, επιμονή και έντονο θρησκευτικό αίσθημα κατάφεραν να συγκεντρώσουν χρήματα και να ξεκινήσουν την οικοδόμηση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, ο οποίος στην τελική του μορφή σήμερα είναι ένας ναός κόσμημα, όχι μόνο για την Αλικαρνασσό, αλλά και για την πόλη του Ηρακλείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το οικοδόμημα του ναού είχε φτάσει λίγα μέτρα πάνω από το επίπεδο του περιβάλλοντος χώρου και σταμάτησε η οικοδόμησή του. Οι Γερμανοί όμως απέσπασαν το μέγιστο των οικοδομικών υλικών από το οικοδόμημα, το ημιτελές οικοδόμημα του ναού και χρησιμοποίησαν τα υλικά αυτά στις κατασκευές των στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Μετά την απελευθέρωση συνεχίστηκε η οικοδόμηση του ναού. Στο ναό του Αγίου Νικολάου της Αλικαρνασσού φυλάσσονται πολλές εικόνες, κοιμήλια που διασώθησαν και μεταφέρθηκαν από τις χαμένες πατρίδες.

Κυρίαρχη είναι η εικόνα του Αγίου Νικολάου. Η εικόνα του Αγίου Νικολάου, η οποία είναι η εφαίστεια εικόνα του ναού και η οποία συνοδεύεται από μία σπουδαία παράδοση, σύμφωνα με την οποία η εικόνα αυτή προήλθε από τα ψαρά και κατέληξε στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας. Μάλιστα, η παράδοση αναφέρει ότι επ' αυτής της εικόνας ορκίστηκε ο Κανάρης. Η παράδοση είναι ευρέως διαδεδομένη και στα ψαρά. Για το λόγο αυτό, διαδόθη στα ψαρά ότι η εικόνα του Αγίου Νικολάου από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας κατέληξε στην Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Και κατά τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων στην Αλικαρνασσό, οι ψαριανοί οργάνωναν νυχτερινές επιδρομές στην Αλικαρνασσό με σκοπό να απαγάγουν την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Οι πρόσφυγες μεθόδευσαν την φιλοξενία της εικόνας κάθε βράδυ σε διαφορετικό σπίτι, σε διαφορετικό παράπηγμα, σε διαφορετική καλύβα. Έτσι οι ψαριανοί, αδυνατούντες να εντοπίσουν την εικόνα, εγκατέλειψαν τις προσπάθειες απαγωγής της.

άλλη σημαντική εικόνα η οποία εφυλάσσεται στο ναό του Αγίου Νικολάου είναι μια αμφιπρόσωπη εικόνα. Στη μία πλευρά εικονίζεται ο Ιησούς Χριστός και στην πίσω πλευρά εικονίζεται Άγιος στρατιωτικός, είναι εφθαρμένη, χρήζει καθαρισμού και από όσα μπορεί κανείς να διακρίνει παραπέμπουν στον Άγιο Γιώργιο των Δρακοντοκτών.

Βέβαια, σήμερα στην έκταση των θαλασσινών έχουν οικοδομηθεί σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η ρημοτόμηση είναι εξαιρετικά σπουδαία και η όλη εμφάνιση των κτηρίων καταδεικνύει το ανώτερο του βιωτικού επίπεδου των κατοίκων, των προσφύγων, οι οποίοι με κόπο και υδρότα κατάφεραν να καταδείξουν την δύναμη ψυχής και την δύναμη της πίστης που διακατήχε, και στην Αλικαρνασσό διασώζονται ήθη και έθιμα τα οποία από γενεά σε γενεά των κατοίκων διατηρούνται, διασώζονται και διαδίδονται, καταδεικνύοντας τις ρίζες του πληθυσμού.

Συνεχίζουμε με την ζώνη των αστικών. Το θρησκευτικό κέντρο της ζώνης των αστικών είναι ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Καμαριανής. Επειδή οι πλήστοι των Ηρακλειωτών νομίζουν ότι το όνομα, το προσωνύμιο Καμαριανή οφείλεται στον αρχιτεκτονικό τύπο του ναού, αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ο ναός ονομάζεται Παναγία η Καμαριανή επειδή η εφαίστεια εικόνα του ναού είναι η εικόνα της Θεοτόκου, η οποία έφτασε στην Κρήτη από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας, συνοδευόμενη με το προσωνύμιον της, με το προσωνύμιον Καμαριανή.

Η εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής βρέθηκε στην πόλη της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας και εξαιτίας του τρόπου που βρέθηκε της προσοδόθη το προσωνύμιον Καμαριανή. Μία γυναίκα στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας έβλεπε κατά συνέχεια ένα όνειρο, έβλεπε μία γυναίκα η οποία της έλεγε ότι πρέπει να φύγει από την κάμαρά της γιατί δεν της ανήκει και ανήκει σε εκείνην. Μετά από επανειλημμένες ενοράσεις, η γυναίκα της Αλικαρνασσού ρώτησε την γυναίκα του ονείρου ποια είναι και εκείνη της είπε «Είμαι η Υπεραγία Θεοτόκος». Και της αποκάλυψε ότι μέσα στην κάμαρη ήταν θαμμένη η εικόνα της και υπέδειξε το σημείο που έπρεπε να σκάψουν για να τη βρουν. Έγινε η εξκαφή, βρήκαν κάτω από την κάμαρη την εικόνα και της έδωσαν το προσωνύμιο Καμαριανή. Η έβριση της εικόνας έγινε γνωστή σε όλη την πόλη της Αλικαρνασσού και οι κάτοικοι αποφάσισαν να οικοδομήσουν ναό προς τιμήν της Θεοτόκου στη θέση όπου βρέθηκε η εικόνα. Η εικόνα παρέμεινε στον ναό στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας μέχρι το 1922, μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή. Έγινε θαυματουργή η εικόνα και προσέτρεχαν στο ναό της Παναγίας της Καμαριανής χριστιανοί από όλη την έκταση της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας. Δίπλα στο ναό της Παναγίας της Καμαριανής στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας υπήρχε η κατοικία μιας ευσεβούς γυναίκας της Μαρίας Τακόρη. Η Μαρία Τακόρη είχε την επιμέλεια του ναού. Όταν όμως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αλικαρνασσό κατά τα δραματικά γεγονότα του διωγμού, η ευσεβής Μαρία Τακόρη πήρε μαζί της και την εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής. Την μετέφερε στην Κάλυμνο, όπου κατέληξε με την οικογένειά της. Εκεί έζησε μέχρι το θάνατό της. Μετά όμως τον θάνατο της Μαρίας Τακόρη, οι συγγενείς της εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Όταν οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού του Ηρακλείου οριστικοποίησαν την εγκατάστασή τους στην Αλικαρνασσό και ηρέμησαν, ξεκίνησαν να ψάχνουν για την εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής. Την αναζητούσαν επίμονα, αλλά δεν είχαν αποσπάσει καμία πληροφορία.

για κοινά γεγονότα, κοινά θέματα που αφορούσαν τους ίδιους και την πατρίδα τους. Η συζήτηση έφτασε στην εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής, ανέφερε ο μακαριστός πατέρ Τιμόθεος ότι οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού του Ηρακλείου εν αγωνίως ψάχνουν για αυτή την εικόνα και έκπληκτος άκουσε ότι την εικόνα αυτή την είχε στην κατοχή της αυτή η κυρία. Ο Τιμόθεος ταξίδεψε μετά από λίγες μέρες στην Αθήνα, την επισκέφθηκε στο σπίτι της γιατί ήθελε να δει την εικόνα και διαπίστωσε ότι ήταν η πραγματική εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής. Παρακάλεσε την κυρία να του δώσει την εικόνα, να τη μεταφέρει στη νέα πατρίδα των Αλικαρνασσαίων, στην Αλικαρνασσό της Κρήτης. Όμως η κάτοχος της εικόνας ήταν απολύτως αρνητική και ανένδοτη. Μετά από διαπραγματεύσεις μακρόχρονες, η κάτοχος της εικόνας υποχώρησε και την παρέδωσε σε μία επιτροπή Αλικαρνασσαίων, οι οποίοι είχαν σκοπό την απόκτηση της εικόνας και είχαν προχωρήσει σε διάφορες διοργανώσεις. Λέγεται ότι τις κατέβαλαν ένα σημαντικό ποσό, ότι η ίδια ζήτησε να φροντίσουν να τις δώσουν ένα ακριβές αντίγραφο της εικόνας και επίσης ζήτησε όλα τα αφιερώματα που ευρίσκονται επί της πραγματικής εικόνας της Παναγίας της Καμαριανής να μείνουν πάνω στο αντίγραφο. Οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού Ηρακλείου συμφώνησαν με όλα αυτά. Το μέλημά τους ήταν να αποκτήσουν την εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής και αυτό πέτυχαν τελικά. Αρχικά η εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής μετεφέρθη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Όμως οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού Ηρακλείου είχαν όνειρο και πόθο να οικοδομήσουν νέο ναό αφιερωμένο στην Θεοτόκο, να οικοδομήσουν νέο ναό για την Παναγία την Καμαριανή. Η θεμελίωση του ναού της Παναγίας της Καμαριανής όπως τον γνωρίζουμε σήμερα έγινε το 1986 από τον τότε πρωτοσύγγελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, τον τότε αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Παπαδάκη, τον μετέπειτα Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου, τον αείμνηστο ποιμενάρχη μας Νεκτάριο. Ακούραστοι οι Αλικαρνασσιώτες, οι Αλικαρνασσείς, προχώρησαν σε πολλές ενέργειες και συνέστησαν επιτροπή και με την βοήθεια και την υποστήριξη των ιερέων προχώρησαν στην οικοδόμηση του ναού ο οποίος αποπερατώθηκε και εγκαινιάστηκε από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μακάριο το 2003 και τώρα η εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής βρίσκεται στον ναό αυτό.

Η εικόνα είναι ανυπόγραφη, ανήκει στον τύπο της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης. Δεν υπάρχει χρονολογική ένδειξη στην εικόνα, αλλά τα εικονογραφικά χαρακτηριστικά μαρτυρούν ότι ίσως ιστορήθηκε μεταξύ του 14ου και του 16ου αιώνα. Η Θεοτόκος εικονίζεται να φέρει τον Ιησού Χριστό στην αριστερή αγκάλη, φορεί ερυθροκάστανο μαφόριο που έχει διακοσμηθεί με λευκές έντονες γραμμές, ενώ ο χιτώνας είναι πρασίνου χρώματος. Τα ενδύματα του Ιησού Χριστού έχουν πορτοκαλί απόχρωση και είναι διακοσμημένα με σπυροειδείς ασημοκονδυλιές. Με το δεξί χέρι ο Ιησούς Χριστός ευλογεί, ενώ στο αριστερό χέρι κρατεί τυλιγμένο ηλιτάριον. Το βάθος της εικόνας είναι πρασίνου χρώματος. Δεν σώζονται φύλλα χρυσού όπως συνηθίζεται στις βυζαντινές εικόνες. Σήμερα η εικόνα καλύπτεται από ασημένιο πάμφυλο, αποδίδονται ανάγλυφα οι μορφές της Παναγίας και του Χριστού, και επειδή δεν μπορεί να δει κανείς την εικόνιση της Θεοτόκου και του Ιησού Χριστού, προετάθει αυτή η αναφορά, η σύντομη αναφορά στην εξεικόνιση της Βρεφοκρατούσης. Αυτή λοιπόν η σύντομη αναφορά στην Παναγία την Καμαριανή, το θρησκευτικό κέντρο των αστικών της Αλικαρνασσού Ηρακλείου. Η νότια έκταση της Αλικαρνασσού είναι αυτή που απεδόθη στους αγρότες και είναι γνωστή σήμερα ως τα Γεωργικά. Θρησκευτικό κέντρο των Γεωργικών είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Είναι σημαντικό ότι από τους πρόσφυγες αλλά και από τον γενή πληθυσμό της Κρήτης, στον Άγιο Γεώργιο έχει ανατεθεί μεταξύ άλλων και η προστασία του γεωργικού και αγροτικού τομέα.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι ένα σύγχρονο κτίσμα. Είναι ένας απλός ναός, ο οποίος ναός βρίσκεται στην κοιλάδα, καθώς προχωρούμε προς την βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, μετά το πρώτο φανάρι, αριστερά κάτω στο βάθος βρίσκεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Με αυτή την σύντομη ξενάγηση στην Αλικαρνασσό, δια της οποίας δεν εξαντλήθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν το προάστιο αυτό του Ηρακλείου, το οποίο προάστιο σήμερα είναι ένας τόπος στον οποίο οι πρόσφυγες δημιούργησαν μια μικρογραφία της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας. Είναι ένα προάστιο στο οποίο η ψυχή, το πνεύμα, η ζωή της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας ζωοποιείται.

Επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει το πέρας της εκπομπής, αισθάνομαι ότι πρέπει να σας ευχαριστήσω με την προσδοκία ότι η εκπομπή αυτή θα υποκινήσει μια επίσκεψή σας στο προάστιο της Αλικαρνασσού Ηρακλείου. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Το σημερινό θέμα μπορείτε να το ακούσετε ξανά στην επαναληπτική μετάδοση το βράδυ της 5ης ώρα 10. Εμείς σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση με νέο θέμα την επόμενη Τρίτη ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια δεύτερη. Περνούσε ο καιρός και έφταναν περισσότερες προμήθειες, μεταξύ των οποίων ήταν τσιγάρα εκτός από εκείνα της μερίδας και καμιά φορά και σοκολάτες. Καθώς δεν υπήρχε καντίνα, ο PRI μου ζήτησε να φτιάξω ένα χώρο να πουλάω τσιγάρα κλπ, πράγμα που έκανα, καταλαμβάνοντας ένα από τα δωμάτια στο κτίριο που ήταν ο Creepy. Για αυτούς που δεν ξέρουν, ο PRI είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου του Συντάγματος, αξιωματικός που είχε την ευθύνη για μικροπολιτέλειες και διασκέδαση. Είχε ένα μικρό κεφάλαιο που παρακρατήσει από όλους μας. Αυτό με βόλεψε γιατί έπρεπε να κοιμάμαι μαζί με το εμπόρευμα. Έτσι κοιμόμουν μέσα και μάλιστα σε πραγματικό κρεβάτι. Αυτό φυσικά σήμαινε επίσης ότι ήμουν πιο κοντά στη Μαρία όταν ερχόταν και μπορούσαμε να συζητάμε χωρίς να μας περιεργάζονται όλοι οι άλλοι στο λιόφυτο, οι οποίοι έλεγαν όταν μας έβλεπαν μαζί «Τι σου βρίσκεσαι ένα?». Δεν είχε πάντα τσιγάρα ή σοκολάτες για πούλημα και έτσι μια μέρα ο PRI με ρώτησε αν μπορούσα να φτιάξω τσάι να πουλάω και αυτός θα έβρισκε πακετάκια μπισκότων. Βρήκα λοιπόν μια γκαζιέρα και καθάρισα ένα δοχείο πετρελαίου 2 γαλονιών για να βράζω το νερό. Ο PRI μου έφερε τσάι, ζάχαρη και κουτάκια γάλα και άρχισα να ανοίγω κάθε βράδυ για να πουλάω τσάι και μπισκότα. Έπρεπε φυσικά να πηγαίνω τα κέρδη στον PRI κάθε πρωί. Περίπου εκείνον τον καιρό οι Γερμανοί ξεκίνησαν τον πόλεμο στην Ελλάδα. Πιστεύω πως ένιωθαν ταπεινωμένοι που οι σύμμαχοί τους τις τρώγαν τόσο άσχημα στην Ερυθρέα, τη Σομαλία και την Αιθιοπία, καθώς και από τους Έλληνες. Όμως θυμάμαι μια γενναία πράξη των Ιταλών. Μια μέρα, τις πρώτες πρωινές ώρες, με ξύπνησε μια τρομακτική έκρηξη. Πετάχτηκα από το κρεβάτι και μόλις βγήκα έξω ακολούθησε άλλη μια τεράστια έκρηξη και αμέσως 2 ή 3 ρηπές πολυβόλων και όλμων, όλες από την κατεύθυνση του κόλπου της Σούδας. Ο Creepy με πέρασε τρέχοντας με το κράνος στο κεφάλι του και φωνάζοντας «Τρέξτε, ξανάρθαν τα καθάρματα», προφανώς πιστεύοντας ότι πετούσαν από πάνω μας εχθρικά βομβαρδιστικά. Αλλά δεν ακούγονταν κινητήρες αεροπλάνων. Το μόνο που ακουγόταν ήταν πολλές φωνές από την κατεύθυνση της Σούδας, αλλά και από γύρω μας. Όλοι οι δικοί μας στέκονταν τριγύρω, οι περισσότεροι μόνο με το σόβρακο, ρωτώντας ο ένας τον άλλο «Τι διάολο είναι αυτό?». Ο κακομοίρης ο Creepy, φορώντας μόνο το σόβρακο και το κράνος του, ήταν ο μόνος μέσα στο χαράκωμα κοντά στο γραφείο του, παριστάνοντας απελπισμένος τον τυφλοπόντικα στο βάθος του χαρακώματος. Έτσι έκανε από την πρώτη μέρα στη Σούδα. Εκεί, καθώς έπινε ένα ποτήρι κρασί καθισμένο σε μια καρέκλα με την πλάτη στον τοίχο της ταβερνούλας, με τα πόδια απλωμένα και ευτυχώς ανοιχτά, μια ιταλική βόμβα 250 λιβρών έπεσε στο έδαφος ανάμεσα στα πόδια του και δεν έσκασε. Από τότε κυκλοφορούσε πάντα με το κράνος του παραμάσκαλα, έτοιμο για άμεση χρήση. Κάποιος έτρεξε να φέρει ένα φορτηγό για να πάει στη Σούδα να μάθει τι έγινε. Με ρώτησε αν θα πήγαινα κι εγώ, αλλά αρνήθηκα επειδή ήθελα να ξαναπέσω για ύπνο. Έτσι κι αλλιώς από εκεί που ήμουνα θα ήταν γρηγορότερα να πάω με τα πόδια παρά να πάω 1 μίλιο από το δρόμο. Πάντως βρέθηκαν αρκετοί εθελοντές να πάνε μαζί του. Όπως έφευγε το φορτηγό, θυμάμαι πως σκέφτηκα. Δεν θα το πίστευα ποτέ πως θα χωρούσαν τόσα άτομα σε ένα φορτηγό 750 κιλών. Σε λίγο γύρισαν και μας είπαν πως 2 Ιταλικά υποβρύχια νάνοι τρύπωσαν στον κόλπο της Σούδας και βύθισαν το Γιόρκ. Αλλά όταν ξημέρωσε, είδα πως το Γιόρκ κατάφερε τελικά να φτάσει στα ρηχά. Αν και ακουμπούσε στο βυθό, το κατάστρωμά του ήταν μέσα στο νερό.

Τώρα πια ο αεροδιάδρομος στο Μάλεμε ήταν σε υπηρεσία, αν και τα μοναδικά αεροπλάνα που τον χρησιμοποιούσαν ήταν νομίζω 3 Gladiators και περίπου 6 Fairey Fulmer της αεροπορίας του Στόλου. Δεν ξέρω αν κάνανε ποτέ τίποτα, αφού τα βλέπαμε μόνο όταν δεν κυκλοφορούσαν εχθρικά αεροσκάφη. Αυτό μου θυμίζει ένα περιστατικό που είδαμε εκεί. Τον μάγειρα υπηρεσίας, σε αυτή την περίπτωση τον Τιτς, μικρό, Ντέιβις, τον είχε ξυπνήσει ένας από τους άνδρες σε κινητή σκοπιά και είχε ανάψει τη φωτιά για να ετοιμάσει το πρωινό. Οι μάγειρες πάντα είχαν σε τιμότητα ένα δοχείο πετρελαίου 2 γαλονιών χωρίς καπάκι, γεμάτο νερό, για να σβήνουν τη φωτιά τις νυχτερινές ώρες. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πρωί, ο σκοπός βοηθούσε τον Τιτς όταν άκουσαν να χτυπάνε οι καμπάνες του μοναστηριού, που ήταν το σήμα ότι πλησίαζαν εχθρικά αεροσκάφη. Ο σκοπός που μόλις είχε ανοίξει ένα τενεκέ πετρέλαιο με ανοιχτήρι και ήταν έτοιμος να γεμίσει ένα από τα blowers, κάτι σαν πολύ μεγάλο καμινέτο που το χρησιμοποιούσαν οι μάγειρες για να ζεσταίνουν πολλές καραβάνες μαζί, τα άφησε στη μέση όταν άκουσε τα αεροσκάφη και έτρεξε να σημάνει τη σιρήνα όπως έπρεπε να κάνει σε τέτοια περίπτωση. Ο Τιτς άρπαξε το τενεκέ και έριξε το περιεχόμενο στη φωτιά. Φυσικά όμως ήταν το λάθος δοχείο και έριξε 2 γαλόνια πετρέλαιο αντί για νερό. Ευτυχώς νομίζω ότι τα πληρώματα των γερμανικών αεροπλάνων, ναι τώρα ήταν όλες γερμανικές επιδρομές, τα οποία προφανώς κυνηγούσαν τα πλοία μας, πρέπει να πίστεψαν ότι το κάναμε για να τους παραπλανήσουμε. Αν και ολόκληρη περιοχή μας είχε φωτιστεί για τα καλά, επέμεναν στον προφανή του στόχο να βομβαρδίσουν τα πλοία στον κόλπο της Σούδας. Εγώ συνέχισα να διαχειρίζομαι τη μικρή μου καντίνα και το τσάι με μπισκότα έγινε αρκετά δημοφιλές. Ακόμα και οι ντόπιοι που δεν συνήθιζαν να πίνουν τσάι έρχονταν. Φαντάζομαι πως ήταν μια αλλαγή από το κρασί, το άσπρο κρασί και το ούζο. Συνέχιζα τα μαθήματα ελληνικών με δασκάλα τη Μαρία, αν και συχνά έλεγα πως καταλάβαινα «εγώ το ξαρούς» όταν συνέβαινε το αντίθετο. Μερικές φορές ρωτούσα τον Πέτρο το Διερμηνέα, ο οποίος ήταν αποσπασμένος στο δωμάτιο υπηρεσίας.

Στο μεταξύ, ο πόλεμος στην υπηρετική Ελλάδα δεν πήγαινε καλά και μας βομβάρδιζαν πάντα γερμανικά αεροπλάνα τώρα όλο και περισσότερο. Ένα πρωί μας είπαν ότι θα πετούσαν νοσοκομιακά αεροπλάνα από πάνω μας κάποια στιγμή το απόγευμα. Γύρω στις 2 μετά μεσημβρίαν, στεκόμουν έξω από τη μικρή μου καντίνα κουβεντιάζοντας με το Τιτς Ντέιβις, όταν πέρασαν από πάνω μας με δυνατό βουητό περίπου 20 αεροπλάνα στο ύψος της κορφής των δέντρων. Είπα στον Τιτς, πρέπει να είναι εκείνα τα νοσοκομιακά αεροπλάνα, όταν ξαφνικά οι αντιεροπορικοί μας σκοποί άνοιξαν πύρα εναντίον τους με τον μπρέν τους και ένα πολυβόλο Λιούις. Βλέπετε, είχαμε 2 αντιεροπορικούς λάκκους στην άκρη του λιόφυτού μας, επανδρωμένους από την αντιεροπορική δημιουργία μας. Κάποιος φώναξε, «Παύσατε πύρη, είναι νοσοκομιακά αεροπλάνα». Η απάντηση, «Από πότε τα νοσοκομιακά αεροπλάνα έχουν μαύρους σταυρούς?» Πραγματικά ήταν Χάνκελ 111 και Γιούγκερς 88 και σαν να είχε δώσει το σύνθημα, το ενδεοπορικό μας πλήρωμα, ξεκίνησε ένα τρομερό μπαράζ, καθώς υπήρχαν πολλά πλοία στον κόλπο της Σούδας. Ωστόσο, βυθίστηκε ένα ελληνικό πλυταγωγό και πήραν φωτιά 2 ή 3 άλλα πλοία, χωρίς από ό,τι φαίνεται να καταρριφθεί κάποιο εχθρικό αεροπλάνο. Μετά από 20 λεπτά περίπου, όλα τα αεροπλάνα έφυγαν με κατεύθυνση την είσοδο του κόλπου. Δεν προλάβαμε να καλυφθούμε, απλώς μείναμε όρθιοι και παρακολουθούσαμε. Όσο γινόταν αυτό το μπάχαλο, η Μαρία είχε έρθει δίπλα στο Τιτς και μένα. Προσπάθησα να την πείσω να πάει με τον κρύμπι στο χαράκομα, αλλά εκείνη δεν ήθελε. Μάλλον ήμασταν σχετικά ασφαλείς έτσι κι αλλιώς, αφού αν και ήμασταν αρκετά κοντά στον κόλπο, οι εχθροί εστίαζαν τα πυρά τους στα πλοία. Εκεί που νομίζαμε πως όλα είχαν τελειώσει, η Μαρία, η οποία με κρατούσε σφιχτά, έδειξε προς το ακροτήρι και φώναξε «Τούτο!». Πράγματι, ένα από τα αεροπλάνα, ένα Χάινκελ 111, είχε επιστρέψει. Έκανε κάθετη εφόρμηση σε ένα από τα πλοία όταν ακούστηκε ένα θόρυβο σαν να πυροβολούσαν εναντίον του όλα τα όπλα του κόσμου. Ήταν παράξενο επειδή είχε σιχάσει όλη η περιοχή όταν ξαφνικά ξέσπασε πανδαιμόνιο. Τότε είδαμε κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν το ξανάδα. Το ένα δευτερόλεπτο το αεροπλάνο έκανε κάθετη εφόρμηση και το επόμενο δευτερόλεπτο είχε εξαφανιστεί και στη θέση του υπήρχε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού που μέσα σε ένα λεπτό σχημάτισε τέλειο δακτύλιο. Κοίταξα τον Τιτς και τη Μαρία και με κοίταξαν και αυτοί με την κατάπληξη ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Ο Τιτς είπε «Διάολε», ενώ η Μαρία απλώς σταυροκοπήθηκε πολύ αργά. Το πλήρωμα του αεροπλάνου ήταν κυριολεκτικά αγνοούμενη. Ό,τι απέμενε ήταν λίγη παφλασμή στο νερό, καθώς και εκείνος ο δακτύλιος καπνού που παρέμεινε ορούμενος στον ήσυχο αέρα για αρκετή ώρα.

Σύντομα γερμανικές δυνάμεις στην υπηρετική Ελλάδα σάρωναν τα πάντα στο πέρασμά τους. Η ζωή στο νησί συνεχιζόταν κανονικά, αν και οι αεροπορικές επιδρομές γινόνταν ολοένα και πιο συχνές. Ακόμα προσπαθούσε η Μαρία να μου μάθει ελληνικά και εγώ να της μάθω αγγλικά. Αλλά νομίζω ότι προτιμούσαμε ο ένας την παρέα του άλλου περισσότερο από την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Για να πω την αλήθεια, κάθε φορά περίμενα με όλο και μεγαλύτερη λαχτάρα την επόμενη συνάντησή μας. Άρχισαν να καταφθάνουν περισσότερα στρατεύματα και εξοπλισμός, αλλά ήταν από την Ελλάδα. Καθώς προχωρούσε η γερμανική πολεμική μηχανή, ελληνικά, βρετανικά, αυστραλέζικα και νεοζηλανδικά στρατεύματα έφευγαν από την Ελλάδα και πολλοί κατέληξαν στην Κρήτη, αν και πολλοί άντρες και εξοπλισμός πηγαινοέρχονταν. Επέστρεφαν στην Αίγυπτο. Πριν από μερικούς μήνες, πολλοί είχαν αφήσει την Αίγυπτο για την Ελλάδα. Ωστόσο, η ζωή στην Κρήτη συνεχιζόταν κανονικά. Αυτοί οι θαυμάσιοι, πολύ φιλικοί και αξιαγάπητοι απλοί άνθρωποι δεν έδειχναν να καταλαβαίνουν τον κίνδυνο που διέτρεχαν. Μια μέρα η Μαρία μου ζήτησε να πάω να δω το χωριό και την οικογένειά της. Θα τη συναντούσα κοντά σε ένα καφενείο στη στροφή για τον Πλατανιά. Έτσι και έκανα, αφήνοντας το φίλο μου να προσέχει την καντίνα. Η Μαρία με οδήγησε στο δρόμο που επρόκειτο στην ουσία για ένα μονοπάτι που διακλαδιζόταν αριστερά μόλις πριν το Μάλεμε. Νομίζω πως με υποδέχτηκε ολόκληρο το χωριό. Όταν μπήκα στο σπίτι, η μητέρα και ο πατέρας της με δέχτηκαν με χαρακτηριστική κριτική φιλοξενία. Καθώς δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, νομίζω πως έμεινα μια ώρα περίπου πριν αναγκαστώ να πάρω το δρόμο της επιστροφής. Αφότου επισκέφτηκα ξανά την Κρήτη το Μάιο του 1986, με εντυπωσιάζει πόσο μακριά περπατούσαμε εκείνον τον παλιό καιρό χωρίς να το λογαριάζουμε. Μετά από λίγο καιρό το μέτωπο στην υπηρετική Ελλάδα κατέρευσε. Όμως οι κριτικοί δεν έδειχαν να ανησυχούν για τη θέση τους και η ζωή συνεχιζόταν κανονικά, εκτός από το γεγονός ότι κυκλοφορούσαν πολύ περισσότερα στρατεύματα. Είδα κυβότια που περιείχαν εξαρτήματα πολεμικών αεροσκαφών μέσα στους ελαιώνες κοντά στο ακροτήρι της Ούδας. Όλοι νομίζαμε ότι τώρα θα ήμασταν ασφαλείς από αεροπορικές επιδρομές. Αλλά οι ελπίδες μας τεινάχτηκαν στον αέρα όταν τα φόρτωσαν σε καράβια και τα επέστρεψαν στην Αίγυπτο. Επίσης, πολλοί στρατιώτες είχαν φτάσει από την Ελλάδα χωρίς οπλισμό και τους στείλαν και αυτούς στην Αίγυπτο. Ακόμα και πολλοί που έμειναν είχαν ανεπαρκή οπλισμό και δεν πιστεύαμε πως θα βοηθούσαν και πολλοί αν γινόταν επίθεση στο νησί.

Η Μαρία συνέχιζε να έρχεται, να μου παίρνει την πουγάδα, να μου φέρνει κατσικίσιο γάλα και αυγά. Τότε μια μέρα κατάλαβα πως ήθελε να πάει μαζί μου στα Χανιά την επομένη και από ό,τι κατάλαβα έπρεπε να τη συναντήσω εκεί που ο δρόμος έστρεβε δεξιά προς την πόλη. Έτσι ξεκίνησα την επομένη και παραξενεύτηκα που είδα μια άλλη γυναίκα μαζί με τη Μαρία. Αργότερα ανακάλυψα πως ήταν θεία της. Μπήκαμε στην αγορά όπου αγόρασαν και οι δυο κάποια πράγματα. Σε ένα πάγκο στην άκρη της αγοράς αγόρασαν περίπου μισό κιλό καραμέλες. Ήταν σαν καραμέλες γλυκόριζας, αλλά αντί να είναι πολύχρωμες ήταν όλες άσπρες. Τώρα πια είχα καταλάβει πως θα γινόταν κάποια γιορτή. Πήρωσα τις καραμέλες και παρατήρησα ότι επαναλαμβανόταν μια λέξη, κουφέτα. Έτσι υπέθεσα ότι η λέξη αυτή σημαίνει πάρτι. Όλοι δείχναν πολύ ευτυχισμένοι και νομίζω πως πρέπει να αντάλλαξα χειραψίες με όλους τους παριστάμενους. Κάθε φορά που μου έλεγε κανείς κάτι για κουφέτα, επαναλάμβανα κι εγώ κουφέτα. Αυτό προφανώς τους ευχαριστούσε γιατί γελούσαν όλοι. Μετά γυρίσαμε στον Πλατανιά και στο σπίτι της Μαρίας. Όταν φτάσαμε η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά θαυμάσια. Το σπίτι ήταν γεμάτο επισκέπτες και υπήρχαν και πολλοί απ' έξω, άλλοι καθισμένοι και άλλοι όρθιοι. Όλοι μας ήπιαμε μπόλικο ούζο, κρασί, ρακί κλπ. Και φάγαμε γλυκά κάθε λογής. Δίναμε τις καραμέλες φωνάζοντας κουφέτα και κάθε φορά που το έλεγε κανείς εγώ το επαναλάμβανα προς μεγάλη τους διασκέδαση. Αν και μου είναι δύσκολο να το εξηγήσω, εδώ ένιωσα μια τεράστια λακτάρα να γίνω μέρος αυτής της κοινότητας. Αυτή η ζωή θα ήταν παράδεισος για μένα. Να γινόμουν μέρος αυτής της απλής αλλά ευτυχισμένης ζωής και να προσπαθούσα να γίνω ένα με αυτούς τους ευτυχισμένους, φιλότιμους και φιλικότατους ανθρώπους. Νομίζω επίσης πως εδώ ήταν που συνειδητοποίησα για πρώτη φορά ότι η Μαρία ήταν κάτι παραπάνω από ένα πανέμορφο κορίτσι που προσπαθούσε να μου μάθει ελληνικά. Άρχισα να εύχομαι να μην υπήρχε ο πόλεμος και να μπορούσα να μείνω εκεί για πάντα. Πολύ σύντομα όμως προσγειώθηκα στην πραγματικότητα. Γινόταν πόλεμος και εγώ ήμουν στρατιώτης που έπρεπε να πολεμήσει ώστε οι θαυμάσιοι αυτοί άνθρωποι και οι όμοιοι τους να μπορέσουν να συνεχίσουν τον απλό αλλά ευτυχισμένο τρόπο ζωής τους. Σίγουρα ακόμη και οι Γερμανοί δεν θα τους έκαναν κακό, αλλά είχα άδικο. Πήρα το δρόμο για το στρατόπεδο. Καθώς περπατούσα στον παραλιακό, έβλεπα συνέχεια κάτι λάμψεις πάνω από τη θάλασσα, πέρα από τον ορίζοντα. Η υπενθύμηση προς η Κρήτη ήταν ο επόμενος στόχος για τον χιτλερικό οδοστρωτήρα. Η ναυμαχία του ακροτηρίου Τέναρου λάμβανε χώρα και τα εχθρικά πλοία προσπαθούσαν να εισβάλλουν καθώς περπατούσα σε εκείνο το δρόμο, πράγμα που φυσικά δεν το γνώριζα τότε. Εγώ είχα το νου μου στη Μαρία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα την πήγαινα στα Χανιά και έπρεπε να ενημερώσω τον Γιώργο στο Bar Vim πως θα ήθελα γεύμα για δύο το Σαββατόβραδο. Πριν φτάσω στα μισά του δρόμου, ο αέρας βούηξε από τον βόμβο των εχθρικών βομβαρδιστικών. Οι καμπάνες των Χανίων χτυπούσαν. Άκουσα και καμπάνες κάπου στα δεξιά μου, αλλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω από πού. Θυμάμαι πως σκέφτηκα, είναι ανώφελο να καλυφτώ. Έτσι κι αλλιώς ήταν τόσο σκοτάδι που μόλις και έβλεπα την άκρη του δρόμου. Ξαφνικά ακούστηκε εκείνος ο αξέχαστος θόρυβος, σαν ξαφνική ανεμοθύελα που ακούς όταν πέφτει κοντά σου μια βόμβα. Έπεσα στο έδαφος επιτόπου. Πρέπει να είχα κλειστά τα μάτια επειδή δεν είδα λάμψη. Ο δρόμος σύστηκε από κάτω μου, αλλά η έκρηξη δεν μου φάνηκε δυνατή. Περίμενα κάτι αιώνες που στην πραγματικότητα θα ήταν λίγα δευτερόλεπτα. Δεν άκουγα άλλες βόμβες να πέφτουν κοντά, μόνο το σφύριγμα εκείνων που έπεφταν σε κάποια απόσταση, μαζί με όλη τη συνηθισμένη φασαρία των αντιεροπορικών μπροστά μου στη Σούδα. Όταν σηκώθηκα, συνειδητοποίησα πως ήμουν γεμάτο σκόνη. Μου θύμισε αμοθύελα της ερήμου. Δεν ξέρω γιατί η βόμβα έπεσε εκεί. Πρέπει να ήταν δίπλα ακριβώς στο δρόμο, αλλά δεν έκατσα να το ερευνήσω το θέμα. Ίσως να ήταν κάποιος πολεμοχαρής σκοπευτής. Τελικά πήγα για ύπνο γύρω στις 2:15 το πρωί. Ο κακόμοιρος ο Κρίμπ ήταν ακόμα στο χαράκωμά του. Νομίζω πως πέρασε την υπόλοιπη νύχτα εκεί. Τι παράξενο, ξαναξύπνησα πριν σαλπίσει ο σαλπικτής στο εγερτήριο. Ήθελα να βρω τον Πέτρο τον Διερμηνέα για να μάθω τι σημαίνει η λέξη κουφέτα. Υπήρχε κι άλλη μια λέξη που δεν τη θυμόμουν.
Η Μαρία την έλεγε συνέχεια σιγανά και έτσι την επαναλάμβανα κι εγώ. Χαζό δεν είναι? Την είχα επαναλάβει πολλές φορές στο πάρτι και τώρα δεν τη θυμόμουν.

Είδα τον Πέτρο γύρω στις 10, αλλά καθώς πήγαινε κάπου με τον υπασπιστή, αναγκάστηκα να περιμένω. Σε λίγο γύρισε και το ρώτησα τι ήταν τα κουφέτα. Εκείνος χαμογέλασε και με ρώτησε πού το άκουσα. Του εξήγησα τι είχε συμβεί. Η απάντησή του με ξάφνιασε και αρχικά νόμισα πως μου έκανε πλάκα επειδή ήξερε πως περνούσα τις ώρες μου με τη Μαρία. Αλλά μου έσφιξε το χέρι και μου είπε με ειλικρίνεια «Συγχαρητήρια, αραβωνιάστηκες». Για μια στιγμή δεν ήξερα τι να απαντήσω, αλλά μετά είπα. Ήταν και μια άλλη λέξη που δεν την έχω ξανακούσει και που μου έλεγε συνέχεια και εγώ την επαναλάμβανα, αλλά τώρα δεν τη θυμάμαι. Ο Πέτρος απάντησε «Στην είπε μόνο η Μαρία». Είπα «Νόμιζω ναι». Η απάντησή του ήταν άλλη μια ερώτηση. «Να υποθέσω ότι την έλεγε σιγά μόνο σε σένα». Το μόνο πάμα που μπορούσα να πω ήταν «Ναι». Απέφυγε να μου αποκριθεί στα ίσια λέγοντας «Τι λες ένα κορίτσι που θες να παντρευτείς». Δεν ήξερα τι να απαντήσω, αλλά εκείνος συνέχισε εμφανώς απολαμβάνοντας αυτή τη συζήτηση. «Εγώ ξέρω τι θα σου έλεγε αυτή από ό,τι μου είχε πει πολλές φορές». Ήξερα ότι η Μαρία του είχε μιλήσει αρκετές φορές, αλλά ήταν πάντα στα ελληνικά. Η μόνη φορά που έλεγε κάποιες λέξεις στα αγγλικά ήταν όταν ήταν μαζί μου. «Θα σου πω ότι η φράση που γυρεύεις είναι «σ' αγαπώ». Αυτό είναι, είπα. Τι σημαίνει?» Εκείνος απάντησε. «Της την είπες χωρίς να ξέρεις τι σημαίνει?» Είπα, φαντάστηκα πως πρέπει να είναι εντάξει αφού το είπε εκείνη και την επανάλαβα κι εγώ. «Πολύ καλό», είπε ο Πέτρος. «Πραγματικά πολύ καλό». Μετά συνέχισε. «Σου αρέσει, Μαρία, σου αρέσει πολύ?» «Ναι», του είπα, «μου αρέσει». «Λες σ' αγαπώ στα ελληνικά, I love you στα αγγλικά». Λοιπόν, ξαφνιάστηκα με αυτό, αλλά ευτυχώς δεν απογοητεύτηκα. Μου είχε πάρει κάπως ο χρόνο να αποσπάσω όλες αυτές τις πληροφορίες. Ο Πέτρος είπε, «Θα την πας βόλτα πολύ σύντομα και θα της πάρεις βέρα». «Την πηγαίνω βόλτα το Σάββατο, αλλά δεν ξέρω αν είναι για βέρα», είπα. Ο Πέτρος ρώτησε, «Σου έχει δώσει ήδη βέρα?» Είπα, «Ναι, μου έδωσε ένα δακτυλίδι με σφραγίδα με τα αρχικά της». Εκείνος απάντησε, «Να, είδες, στην Κρήτη έχουμε κουφέτα και σου δίνει δακτυλίδι με σφραγίδα. Είσαστε αραβωνιασμένοι. Έτσι τώρα θα την πας να αγοράσει δακτυλίδι με σφραγίδα και αργότερα θα της πάρεις αυτό που λένε βέρα αραβώνα». Πρέπει να πω ότι αν και είχα αραβωνιαστεί χωρίς ουσιαστικά να το καταλάβω, δεν μετάνιωνα καθόλου γι' αυτό.

Ήταν περίπου σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας που μας διέκοψε ο Κρύμπη λέγοντας: «Άντε κουνηθείτε, μαζέψτε τα ατομικά σας είδη, γράψτε πάνω τον αριθμό, τον βαθμό, το όνομα και τη μονάδα σας και κουβολήστε τα μέχρι το δρόμο έξω από το δωμάτιο υπηρεσίας, και εννοώ όλα τα προσωπικά σας υπάρχοντα». Αυτό και έκανα και είδα πως όλοι έβαζαν τα προσωπικά τους πράγματα σε ένα καμιόνι. Μας είπαν πως τα επέστρεφαν όλα μετά τον πόλεμο. Θα τα αποθηκεύανε στο Κάιρο. Πήγαμε το καμιόνι, αλλά μου έκανε εντύπωση που δεν τα πήγαμε τα πράγματα στην αποβάθρα να φορτωθούν στο πλοίο, αλλά τα αφήσαμε πιο πέρα στο δρόμο, εκεί που ήταν η στροφή για τη Μαλάξα. Στιβάξαμε όλα τα πράγματα μαζί και όλα τα μουσικά όργανα της μπάντας δίπλα στο δρόμο σε ένα χώρο στάθμευσης, τα σκεπάσαμε με μουσαμγάδες και επιστρέψαμε στο στρατόπεδο. Έπειτα μας είπαν πως κάποιοι άλλοι θα τα φόρτωναν στο πλοίο. Κανένας μας δεν ξανάδε τα ενθύμια, τα άλμπουμ φωτογραφιών και τα υπόλοιπα προσωπικά μας αντικείμενα. Την επομένη μας μάζεψαν όλους μαζί και μας είπαν ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο εχθρός επρόκειτο να εισβάλλει στο νησί. Καθώς η εισβολή τους από θαλάσσης είχε αναχαιτιστεί από το ναυτικό, ήταν φανερό ότι οι Γερμανοί θα χρησιμοποιούσαν τον τεράστιο στρατό αέρος που διέθεταν. Υποστήριζαν ότι οι αλεξιπτωτιστές τους ήταν τα καλύτερα στρατεύματα του κόσμου. Φυσικά, εμάς μας είπαν πως θα έπρεπε να αποδείξουμε το αντίθετο. Πιστεύω πως ήταν την επόμενη μέρα που ήρθε ξαφνικά η διαταγή να πάμε στη Σούδα, όπου επιβιβαστήκαμε στο αντιταρπιλικό Hotspur. Τι τεράστια απογοήτευση για μένα. Ήταν η μέρα που θα πήγαινα τη Μαρία στα Χανιά. Ακόμα και σήμερα νιώθω να ανακατεύεται το στομάχι μου όταν σκέφτομαι πως την απογοήτευσα πριν από τόσα χρόνια. Μακάρι να μπορούσα να επανορθώσω ακόμα και τώρα. Αλλά φυσικά δεν μπορώ, και αν και κατηγορώ τον εαυτό μου που έφευγα χωρίς να της το πω, ξέρω πως δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Αναρωτιέμαι αν με σκέφτεται ποτέ.

Κατά το ταξίδι μας στο Hotspur μας είπαν ότι ο προορισμός μας ήταν το Ηράκλειο. Κατά την άφηξή μας περάσαμε μέσα από την πόλη και πήραμε θέση κοντά στο αεροδρόμιο. Εκεί ξαφνιαστήκαμε βλέποντας ότι ο αεροδιάδρομος χωρούσε μεγαλύτερα αεροσκάφη από το Μάλεμε και ότι εκτός από τα Gladiator η επάκτιος διοίκηση εκτελούσε τακτικές πτήσεις από εκεί. Κατασκηνώσαμε εν μέρη στην Ήπεθρο κοντά στο αεροδρόμιο, οι περισσότεροι σε ελαιώνες.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί στην εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Τσικρισάκης ο Νίκος και το επόμενο μισάωρο θα μιλήσουμε γιατί άλλο για παιδιά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Παπαδακάκη, με αφορμή μια συνεργασία που έχει γίνει με τη UNICEF τις τελευταίες εβδομάδες, για να μιλήσουμε για αρκετά και σοβαρά πράγματα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και πρόεδρο του τμήματος του ΕΛΜΕΠΑ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που θα συζητήσουμε σήμερα αρκετά θέματα που αφορούν όλο τον πληθυσμό, πιστεύω. Κυρία Παπαδακάκη, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Τσικριτσάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι πάντα χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας. Θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν από κάποια εβδομάδα περίπου, είδαμε μία ανακοίνωση ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το τμήμα σας ξεκινάει μία συνεργασία με τη UNICEF. Ξεκινάει μια πιο στενή συνεργασία ουσιαστικά και σε αυτό το κομμάτι των παιδιών, εκεί θα θέλαμε να επικεντρωθούμε λίγο παραπάνω, να μας πείτε 5 πράγματα.
1: Θα σας πω κύριε Τσικριτσάκη, νομίζω ότι όλοι λαμβάνουμε καθημερινά τα μηνύματα από τα μέσα, αλλά και αυτά που βλέπουμε γύρω μας και παρατηρούμε, τα παιδιά μας, μικρά, μεγάλα παιδιά, οι έφηβοι μας βιώνουν πάρα πολλούς κινδύνους και βρίσκονται ουσιαστικά αστήριχτοι και απροστάτευτοι πολλές φορές μπροστά σε νέες καταστάσεις, σε νέες συνθήκες που και οι γονείς δεν μπορούν να τα βοηθήσουν τα παιδιά. Το τελευταίο διάστημα μιλούμε πάρα πολύ για την παιδική φτώχεια επίσης, γιατί τα παιδιά ζουν μέσα σε οικογένειες που βιώνουν επισφαλείς συνθήκες, φτώχεια, οικονομική ανέχεια και πολλές άλλες καταστάσεις που και τα παιδιά μέσα στην οικογένεια έρχονται να βιώσουν τις συνέπειες αυτών των συνθήκων. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι αμέτωχο. Τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει από πολλές πλευρές, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις περιφέρειες, αλλά και με το κύρος και την παρουσία μιας διεθνής οργάνωσης όπως είναι η UNICEF, ξεκινήσαμε και εμείς ως πανεπιστήμιο να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στην κοινωνία, ακόμη πιο κοντά στις προσπάθειες που γίνονται και με τη διεθνή παρουσία αυτή της UNICEF και του γραφείου της στην Ελλάδα, και ενώσαμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο στα παιδιά μέσα από την εκπαίδευση των επαγγελματιών μας, μέσα από παρεμβάσεις και έρευνα που το πανεπιστήμιο μας μπορεί να υλοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ουσιαστικά δηλαδή η UNICEF προσέγγισε τα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, θα έλεγα, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μας προσκάλεσε να ενωθούμε μαζί της και βρέθηκε δίπλα μας ώστε να συντονίσει τις τοπικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτό που δημιούργησε μέσα στο πανεπιστήμιό μας και αυτό που προσπάθησε να δημιουργήσει και τελικά ήρθε να γίνει και πράξη, είναι ένα κέντρο δικαιωμάτων του παιδιού μέσα στο πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει και σε άλλα πανεπιστήμια στη χώρα, και μέσα από αυτό το δίκτυο των πανεπιστημίων, των κέντρων δικαιωμάτων του παιδιού που λειτουργούν μέσα στα πανεπιστήμια, προσπαθεί να προωθήσει την έρευνα, την καλύτερη διδασκαλία, την πιο στοχευμένη διδασκαλία, με πιο ουσιαστικές μεθόδους διδασκαλίας, που θα έχουν πιο ουσιαστικές ή ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα προάγουν τα δικαιώματα του παιδιού και μέσα στο πανεπιστήμιο αλλά και έξω από αυτό.
0: Κυρία Παπαδακάκη, βλέπουμε ότι και σε συνέχεια αυτό που είπαμε, ότι οι νεαρές ηλικίες βάλλονται συνεχώς. Δηλαδή βλέπουμε ότι το κομμάτι πλέον των αυτοκτονιών, των καταθλίψεων, είναι κάτι καθημερινό στα δελτία ειδήσεων σε αυτές τις ηλικίες. ή υπάρχει προσέγγιση, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, κάτι που μπορούμε να υπάρξει, να βοηθήσει αυτό το πράγμα, και πού οφείλεται?
1: Έτσι, Λυσάκη, δεν μπορώ να μην σκέφτομαι το πώς μεγαλώσαμε εμείς ως παιδιά που είμαστε μιας άλλης γενιάς, η γενιά που τα νέα παιδιά μας αποκαλούν γενιά X, γενιά Y, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, είναι πραγματικά οι νέες ορολογίες που πρέπει και εμείς να
0: προσαρμοστούμε.
1: Και να προσαρμοστούμε σε αυτές. Εμείς μεγαλώσαμε σε μια πραγματικά αλάνα. Ζήσαμε αυτές τις ελεύθερες και όμορφες στιγμές της ανθρώπινης επικοινωνίας, της παιδικής ανεμελιάς, της ανθρώπινης επαφής. Ζήσαμε αυτές τις στιγμές που δεν μπήκε στη μέση η τεχνολογία, να το πω έτσι. Κάτι που πραγματικά όταν βλέπω τα νέα παιδιά, θλίβομαι να βλέπω τα παιδιά απομονωμένα να συνομιλούν μέσα από ένα κινητό, μέσα από γραπτά μηνύματα και μέσα από τρόπους και κανάλια που πραγματικά δεν φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Τα παιδιά μας λοιπόν είναι, θα έλεγα, μόνα τους. Τα παιδιά δεν έχουν αυτή την ανθρώπινη επικοινωνία που μπορεί να τους δώσει αυτή την στήριξη και την δύναμη που χρειάζονται, αυτό το resilience που λέμε, που ψάχνουμε να βρούμε στα παιδιά μας και να το ενισχύσουμε. Προφανώς λοιπόν μέσα σε οποιοδήποτε, όταν βιώνουν ένα στρεσογόνο παράγοντα, δεν έχουν αυτή την ικανότητα, τη δεξιότητα να διαχειριστούν τον οποιοδήποτε παράγοντα που θα έρθει να διαταράξει την ηρεμία και την συγκεκριμένη ισορροπία που έχουν κατακτήσει. Άρα οι γονείς πολλές φορές είναι απορροφημένοι, πολλές φορές δεν βρίσκονται δίπλα τους, αισθάνονται ότι δεν έχουν την αποδοχή από την οικογένεια. Και μέσα σε όλο αυτό βλέπουμε λοιπόν τα προβλήματα ψυχικής υγείας στα παιδιά να έχουν φτάσει πραγματικά στην εποχή μας σε ένα αποκορύφωμα. Και οι δομές που μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά να είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Πραγματικά είναι ένα σημείο, ένα χρονικό σημείο που πρέπει όλοι να στρέψουμε τη ματιά μας, πρέπει όλοι να στρέψουμε την προσοχή μας στα παιδιά. Από πάνω έως και εμείς κάτω, τόσο ο απλός πολίτης όσο και οι αρμόδιοι στα Υπουργεία, στην κυβέρνηση, πρέπει πραγματικά να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι δομές, οι ανύπαρκτες δομές και τα προβλήματα από την άλλη μεριά της ζυγαριάς που έρχονται να πολλαπλασιάζονται θα μας οδηγήσουν σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που δεν ξέρω πραγματικά αν μπορούμε να παρέμβουμε με τρόπο αποτελεσματικό πλέον, αν δεν προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Αυτές όλες οι συνθήκες οι δύσκολες έχουν οδηγήσει και τη UNICEF σε αυτές τις πρωτοβουλίες που συζητάμε σήμερα, σε αυτή την πρωτοβουλία, να δημιουργήσει δηλαδή αυτά τα κέντρα και να προσπαθήσει να βγάλει τους πανεπιστημιακούς, την πανεπιστημιακή κοινότητα, να τη φέρει κοντά στην κοινότητα, πεδίο, κοντά στην κοινωνία, να φέρει τη γνώση που φέρει η κοινότητα, η πανεπιστημιακή, να τη φέρει κοντά στην κοινωνία και να βοηθήσει να γίνουν παρεμβάσεις που θα έχουν την απαιτούμενη τεκμηρίωση που χρειάζεται, γιατί σαν χώρα πρέπει να υπογραμμίσω ότι δεν έχουμε την τεκμηρίωση που χρειάζεται ώστε οι παρεμβάσεις μας να είναι αίριες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσιτσιτσάκη, μου μιλάτε για αυτοκτονικότητα στις νεαρές ηλικίες. Συζητάμε για φτώχεια. Συζητάμε για προβλήματα στα παιδιά, για χρήση τεχνολογίας, για απομόνωση.
0: Για χρήση ουσιών.
1: Για χρήση ουσιών, για άτμισμα των παιδιών, για κάπνισμα, για όλα αυτά. Και συζητάμε, θα έλεγα, θεωρητικά, φιλολογικά, δημοσιογραφικά. Απουσιάζει αυτή η έρευνα, η τεκμηρίωση, η συστηματική καταγραφή και αποτύπωση αυτών των συνθήκων, ώστε να μπορέσουν αυτές οι πληροφορίες με ένα σωστό τρόπο να κατευθύνουν και την πολιτική, τις πολιτικές μας. Ως αποτέλεσμα μιλάμε, λέμε διάφορα, όλοι ξέρουμε, όλοι γνωρίζουμε, αλλά όλο αυτό δεν αποτυπώνεται με επιστημονικό λόγο, με επιστημονικό τρόπο και δεν καταλήγει σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις ώστε να υιοθετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη, θα έλεγα, από την πολιτική ηγεσία. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, πολύ σωστά η UNICEF σκέφτηκε ότι πρέπει να φέρει το πανεπιστήμιο εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή στην παραγωγή της γνώσης, στην μετάφραση της γνώσης σε πολιτικές και στην στήριξη προσπαθειών στην κοινότητα που θα έχουν αυτή την απαιτούμενη τεκμηρίωση

0: σαν χώρα έχουμε καθυστερήσει το να ενώσουμε τα δύο κομμάτια, την ακαδημαϊκή κοινότητα η οποία έχει τη γνώση και, και τη σύνδεσή της με τις πολιτικές υγείας, με την κοινωνία.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Τσιπρυκάκη. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και δυστυχώς τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί. Ο κοινωνικός αποκλεισμός των παιδιών έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Και οι ευρωπαϊκοί αριθμοί αυτό δείχνουν, με τα παιδιά που βιώνουν τη φτώχεια να πολλαπλασιάζονται. Ωστόσο, τα πανεπιστήμια μέχρι τώρα έμεναν σχεδόν κλεισμένα μέσα στα αμφιθέατρά τους.
0: Έτσι.
1: Τα πανεπιστήμια παράγουν με σημαντικό βαθμό γνώσης και σημαντικό όγκο πληροφορίας πραγματικά, και μάλιστα τα πανεπιστήμια στην περιφέρειά μας, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο, έχουν πραγματικά ξεχωρίζουν σε ευρωπαϊκές κατατάξεις μεταξύ άλλων πανεπιστημίων της Ευρώπης και ανά τον κόσμο. Και όμως πολλές φορές τελικά αυτό που λείπει είναι η μετάφραση αυτής της γνώσης, δηλαδή το πώς θα μετεμφυτευτεί η γνώση και πώς θα μεταφραστεί μέσα σε παρεμβάσεις και πολιτικές. Εκεί πάσχουμε πραγματικά. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι πολλές φορές δημοσιεύουμε όλα μας τα ερευνητικά δεδομένα στην αγγλική γλώσσα, και μάλιστα πολλοί από τους ξένους ερευνητές γνωρίζουν το έργο μας μέσα από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων, μέσα από τα διεθνή περιοδικά στα οποία δημοσιεύουμε. Και αυτό που τελικά χάνουμε είναι να απλοποιήσουμε αυτή την πληροφορία και τον πολύτιμο επιστημονικό λόγο που έχουμε βάλει μέσα στις δημοσιεύσεις μας, να τον φέρουμε και να τον απλοποιήσουμε και να τον δώσουμε στην κοινωνία, αλλά και να το δώσουμε και στην πολιτική μας ηγεσία, με προτάσεις για το πώς αυτό μπορεί να γίνει πραγματικά μια νέα πολιτική ή μπορεί να βελτιώσει τις υφιστάμενες πολιτικές μας. Άρα οι πολιτικοί μας, οι πολιτικοί μας ηγέτες, δεν θα έλεγα ότι σπάνια διαβάζουν το διεθνή επιστημονικό, τις διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις και τον επιστημονικό τύπο που υπάρχει πέραν των ελληνικών δεδομένων που ανακοινώνονται και που κοινοποιούνται γενικότερα στην ελληνική γλώσσα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ουσιαστικά δεν βοηθάει το να συνδεθεί αυτό που παράγεται μέσα στο πανεπιστήμιο με αυτό τελικά που χρειάζεται η κοινωνία. Και δεν είμαστε μακριά. Για παράδειγμα, εμείς αυτά που οι έρευνες που υλοποιούμε μέσα στο πανεπιστήμιο φροντίζουμε να είναι πραγματικά δομημένες και σχεδιασμένες πάνω στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ούτε οι διδακτορικές μας διατριβές, ούτε οι μεταπτυχιακές μας εργασίες, ούτε ακόμη και οι πτυχιακές εργασίες δεν είναι έξω από αυτά που χρειάζεται η κοινωνία. Πρώτα βλέπουμε τι χρειάζεται η κοινωνία και μετά σχεδιάζουμε τις έρευνές μας από την απλή πτυχιακή μέχρι και τη διδακτορική ή μεταδιδακτορική μας έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καινοτομία μέσα στα πανεπιστήμια που πρέπει να την αφουγκραστεί η πολιτική μας ηγεσία. Γιατί εκεί γεννιούνται οι ιδέες, εκεί γεννιούνται οι πατέντες, εκεί γεννιούνται πραγματικά καινοτόμες παρεμβάσεις που πολλές φορές μένουν αναξιοποίητες. Άλλοτε γιατί δημοσιεύονται σε μια άλλη γλώσσα, άλλοτε γιατί δημοσιεύονται σε ένα περιοδικό που δεν είναι μέσα σε αυτά που διαβάζει η πολιτική μας ηγεσία, άλλοτε γιατί δεν έχει γυρίσει το βλέμμα της πολιτική ηγεσία να αγκαλιάσει λίγο αυτή τη γνώση που παράγεται μέσα στα πανεπιστήμια. Και να επενδύσει σε αυτή.
0: Εγώ, αγαπητή μου, θέλω να πω, λόγω που το παρακολουθώ και λόγω που σαν επάγγελμα είμαι κοντά, ότι τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις, να πω, προσπάθειες, να πω, εξωτερήκευσης αυτής της γνώσης και το να κάνει το βήμα της σύνδεσης του παραγόμενου έργου μέσα στο πανεπιστήμιο με την κοινωνία. Το βλέπουμε και από αυτή τη δράση, αλλά και από άλλες πολλές δράσεις που κάνετε, ομολογουμένως, και από

0: τη συνολική εικόνα του ΕΛΜΕΠΑ.
1: Κύριε Τσιπριτάκη, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είσαστε στο πανεπιστήμιο μας, έχετε σπουδάσει σε εμάς και είμαστε πραγματικά, αισθανόμαστε υπερήφανοι που σας βλέπουμε μέσα από τις πολλαπλές δουλειές που έχετε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ειδικά το πανεπιστήμιο το δικό μας έχει, νομίζω, βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια δίπλα στους ανθρώπους και στην κοινωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά μέσα από τη UNICEF που βγήκαμε έξω.
0: Έτσι.
1: Έχουμε δημιουργήσει και κινητές μονάδες, γνωρίζετε, για τα παιδιά μας που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχουμε βγει έξω με επαγγελματίες στην κοινότητα σε απομακρυσμένες περιοχές να υποστηρίξουμε ανθρώπους που βιώνουν δύσκολες και στρεσογόνες καταστάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Παιδιά που βιώνουν φτώχεια, ανθρώπους που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, φροντιστές ασθενών, γιατί μην ξεχνάμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους που πραγματικά, όπως μιλάμε για τα παιδιά τώρα, κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε και για αυτούς τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, με αναπηρίες, που όποιο και να ρωτήσετε, κύριε Τσιπριτάκη, αυτή τη στιγμή δίπλα σας, πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι, βιώνει μια δυσκολία, μπορεί να είναι κατάκητος, αποκλεισμένος σε ένα σπίτι, μη αυτοεξυπηρετούμενος, και δίπλα του υπάρχει ένας φροντιστής, άτυπος, που καλείται να τον υποστηρίξει.
0: Και αποσηκώνει το μεγαλύτερο βάρος ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, κύριε Τσιπριτάκη, και έχουμε ανθρώπους σε απόγνωση, καθώς πρέπει να συμβιβάσουν την δική τους οικογενειακή ζωή, την εργασιακή τους ζωή, με τη φροντίδα ενός χρόνιου ασθενούς, ενός ανθρώπου μεγαλύτερης ηλικίας με αναπηρία, που πραγματικά δεν υπάρχουν δομές, ειλικρινά. Ένα άλλος τομέας που χρήζει πραγματικά την προσοχή μας είναι αυτός. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσους ανθρώπους, τα σπίτια, που να χρήζουν υποστήριξης και να στηριζόμαστε στο συγγενή, σε έναν άνθρωπο που και αυτός έχει ανάγκες, που τον καλούμε να βρει χρόνο, δυνάμεις, ψυχικές και την ανθεκτικότητα που χρειάζεται για να ρίξει τον ασθενή.
0: Σε αυτό, αγαπητή μου, το πρόβλημα ίσως θα ήταν μια κάποια γύση η Κύπρος. Η σύνδεση του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο τομέα, όπως γίνεται στην Κύπρο.
1: Και σε άλλες περιοχές και σε άλλες χώρες.
0: Μπράβο.
1: Παντώνται πολύ καλές πρακτικές.
0: Έτσι.
1: Το
0: οποίο δυστυχώς εδώ είμαστε πάρα πολύ πίσω.
1: Είμαστε πολύ πίσω, κύριε Τσιπριτάκη, και πραγματικά από τη μία λέμε ότι πόσο τελικά θα στηριχθούμε, πόσο μπορούμε να στηριζόμαστε σε μετανάστες που πολλές φορές έρχονται και παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες που είναι, που χρειάζονται, δεν χρειάζονται ειδικές δεξιότητες θεωρητικά, και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που μόλις έρχονται στη χώρα μας, μόλις φτάνουν στη χώρα μας, απασχολούνται σε αυτούς τους τομείς. Όμως δεν μπορείς να αφήνεις και να επαφίεσαι σε αυτό το άτυπο δίκτυο φροντίδας και άτυπες, γιατί πραγματικά χρειάζονται και δεξιότητες. Δεν μπορείς. Χρειάζονται δεξιότητες, χρειάζονται ειδικές ικανότητες και γνώσεις για να υποστηρίξεις έναν άνθρωπο που έχει χρόνια προβλήματα και που βρίσκεται στο σπίτι. Άρα αυτό δεν μπορεί να μένει έτσι. Δεν μπορεί να είναι πραγματικά να το διαχειριζόμαστε με τον πρόχειρο τρόπο και τον ανεπίσημο τρόπο όπως το έχουμε σήμερα. Και πρωτίστως αυτή την επιβάρυνση των ανθρώπων, η οποία καταλήγει να είναι ένα τεράστιο συναισθηματικό, σωματικό φορτίο, γιατί μην ξεχνάμε την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να στηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς τους, τους συζύγους, τους συντρόφους τους, αλλά από την άλλη να μην έχουν πλέον τις δυνάμεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες, και πολλές φορές να φτάνουν σε σημεία να βγαίνουν, δηλαδή να μην μπορούν να προσφέρουν όσα θα ήθελαν, και αυτό να δημιουργεί και συναισθηματική κόπωση στους ανθρώπους αυτούς, κάτι που συμβάλλει και στα πολλά προβλήματα ψυχικής υγείας που βιώνει ο πληθυσμός μας αυτών των κατηγοριών,
0: αγαπητή,
1: αυτών των ομάδων.
0: Αγαπητή μου, σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχα στο κομμάτι μιας άλλης αναπηρίας, τέλος πάντων, το ποσοστό που μου ανέφεραν διαζυγίων μετά από τη γέννηση ενός παιδιού με πρόβλημα υγείας είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο λόγω του βάρους αυτού που ο ένας από τους δύο γονείς συνήθως δεν μπορεί να αντέξει.
1: Η διάλυση της οικογένειας, η κατάρρευση της οικογένειας μετά από την εμφάνιση ενός προβλήματος υγείας είναι πάρα πολύ σύνηθες, ένα σύνηθες πρόβλημα, ένα πολύ κοινό. Είτε αυτό ανεξαρτήτως της αναπηρίας, ακόμα και στην πορεία να προκύψει το που λέμε ένα χρόνιο νόσημα που χρήζει συστηματικής βοήθειας, υποστήριξης και είναι απαιτητικός προς το χρόνο και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει κάποιος. Αυτό δεν μπορεί να το αναλάβει ένας άνθρωπος όταν χρήζει συστηματικής υποστήριξης, καθημερινής, πολύωρης υποστήριξης. Χρειάζεται ένα σύστημα πίσω από τους ανθρώπους και δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο σε αυτή την τακτική που προάγεται σήμερα, δηλαδή της εκπαίδευσης και μόνο των ασθενών και των φροντιστών τους. Δεν φτάνει μόνο η γνώση που πρέπει να δώσουμε, γιατί ξέρετε, εν ελλείψη δομών και συστήματος υποστήριξης, έχουμε στραφεί τώρα και λέμε ας εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους να αυτοφροντίζονται. Ναι. Ας εκπαιδεύσουμε τον ασθενή να γνωρίζει το πρόβλημά του και να το ελέγχει. Ας εκπαιδεύσουμε τους φροντιστές τους να ξέρουν πώς να φροντίζουν τους ασθενείς, γιατί οι επαγγελματίες μας είναι λίγοι. Δεν γίνεται όμως, δεν φτάνει, δεν επαρκεί αυτό. Χρειάζονται άνθρωποι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος μέσα σε ένα σπίτι να αναλαμβάνει τη φροντίδα την πολύωρη ενός ανθρώπου με πολλαπλές ανάγκες.
0: Και να κάνει τον νοσηλευτή, τον ψυχολόγο, βοηθό, το μάγειρα, τα πάντα σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν καλές πρακτικές και στην Κύπρο και σε πολλές άλλα συστήματα πολύ προηγμένα σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, υγείας. Τα σκανδιναβικά συστήματα έχουν φτάσει πραγματικά σε πάρα πολλές καινοτομίες, πράγματα που μπορούμε να δανειστούμε και όχι να τα δανειστούμε αυτούσια. Να τα προσαρμόσουμε
0: στην δική μας
1: πραγματικότητα. Αλλά πρέπει πρώτα να τα διαβάσουμε.
0: Και να τα καταγράψουμε. Να καταγράψουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες εδώ και να προσαρμόσουμε τα προγράμματα αυτά σε εμάς.
1: Ακριβώς, και σε κάτι τέτοιο, κύριε Σεκριτάκη, πρέπει να πω ότι προσπάθειες γίνονται και εμείς διαρκώς μελετάμε. Έχουμε, σας λέω, δημιουργήσει πάρα πολλές καινοτομίες από τη δική μας ανάγκη να προσφέρουμε την κοινωνία μας. Από τη δική μας ανάγκη να μην είμαστε μόνο δάσκαλοι μέσα στα έδρανα και στα αμφιθέατρα, από την ανάγκη μας να δημιουργήσουμε κάτι που θα το δώσουμε, θα το παραδώσουμε στο κράτος μας και στην κυβέρνησή μας, ώστε να το κάνει πραγματικά, να το θεσμοθετήσει και να το δώσει στην κοινωνία που το έχει ανάγκη. Όμως δεν φτάνουν οι αποσπασματικές επενδύσεις στο πανεπιστήμιο. Όχι. Πολύ καλές είναι οι προγραμματικές συμβάσεις που κάνουμε και εγώ είμαι ένας λήπτης τέτοιων συμβάσεων. Είμαι συμμετέχω σε συμβάσεις, σε προγραμματικές. Όμως δεν φτάνει ένα έργο ενός έτους, δύο ετών, το οποίο ολοκληρώνεται και μετά δεν έχει συνέχεια. Πρέπει με κάποιο τρόπο όλες αυτές οι τοπικές πρωτοβουλίες, οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουμε από την περιφέρεια, από τους δήμους, πρέπει με κάποιο τρόπο να συγκεντρώνονται και να μπαίνουν και να εντάσσονται σε ένα κεντρικό σχεδιασμό που θα έχει και ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή τα χρήματα που δίνονται καμιά φορά στα πανεπιστήμια μας για να υλοποιηθούν κάποιες σύντομες έρευνες, παρεμβάσεις, πρέπει με κάποιο τρόπο να δίνει τη δυνατότητα αυτές μετά να έχουν μια συνέχεια, να κοινοποιούνται, να λαμβάνονται υπόψη κεντρικά τα αποτελέσματά τους, να μην μένουν μια έρευνα σε ένα σερτάρι ή μια παρέμβαση σε ένα σερτάρι που έκλεισε και κάποια στιγμή μετά από 5 χρόνια εμφανίζεται ξανά μια παρόμοια έρευνα να ξεκινήσει κάτι ξανά από την αρχή.
0: Να μην επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας.
1: Ακριβώς, και το λέω εγώ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, γιατί βλέπω την ασυνέχεια πολλές φορές.
0: Τη μη σύνδεση της γνώσης που παράγεται με την πραγματικότητα και με τον κόσμο. Αυτό ήταν πάντοτε πρόβλημα. Εγώ χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια, σας ξαναλέω, έχουμε φύγει από το απλώς είμαι στο αμφιθέατρο και απλώς παίζω παλαμάκια, στο να γίνονται κινήσεις, στο να εξωτερικεύεται η γνώση, έστω και με μικρά βήματα πλέον, εξωτερικεύεται, δηλαδή αυτές οι δράσεις βγάζουν, παράγουν έργο το οποίο μένει κάτι. Απλά το τεράστιο πρόβλημα είναι αυτό που είπατε. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή δεξαμενή, όπου εκεί οι δράσεις θα χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά τους για παραγωγή πολιτικών υγείας. Ξεκάθαρα.
1: Ακριβώς, κύριε Συγκριστάκη, και νομίζω ότι μιλώντας και για το παιδί και πάλι για το λόγο για τον οποίο σήμερα συναντιόμαστε, νομίζω ότι υπάρχει ήδη μια πρόσκληση που θα έρθει να χρηματοδοτήσει και παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή οργανώνονται και συντάσσονται προτάσεις που νομίζω ότι θα έρθουν να προσφέρουν πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία μέσα από έργα που θα υλοποιηθούν σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Και αυτό νομίζω ότι κάτω και από την επίβλεψη, όχι μόνο τη χρηματοδότηση αλλά και από την εποπτεία της περιφέρειας, νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να συνδέσει μία άκρη της Κρήτης με την άλλη, να δημιουργήσει γνώση, να παρέχει υπηρεσίες σημαντικές για τα παιδιά και την παιδική φτώχεια, γιατί γι' αυτό θα γίνουν όλα αυτά τα έργα. Και μαζί με όλες τις άλλες δράσεις, νομίζω ότι όλα θα πρέπει να ληφθούν από κοινού υπόψη, από την κεντρική πολιτική ηγεσία, ώστε να μεταφραστούν αυτά σε θεσμούς πραγματικά, σε θεσμούς που θα έχουν κάτι να προσφέρουν πλέον πιο συστηματικά, πιο δραστικά, να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απήχηση. Δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε, νομίζω, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μέσα από την κινητή μονάδα των μαθησιακών δυσκολιών, όπου βρέθηκε, όπως είπα και προηγουμένως, σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε περισσότερα από 20 σημεία, 20 δήμους της Κρήτης, για να αξιολογήσει παιδιά που οι γονείς τους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, δεν είχαν την εγγραμματοσύνη αυτή που χρειαζόταν για να αντιληφθούν τα προβλήματα των παιδιών τους. Και βρεθήκαμε εμείς, το Πανεπιστήμιο, με τους επαγγελματίες μας, δίπλα τους για να εξετάσουμε, να αξιολογήσουμε τα παιδιά, να τα γνωματεύσουμε και να δώσουμε τις συμβουλές στους γονείς για το πώς να τα υποστηρίξουν. Όλο αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς το Πανεπιστήμιο ήρθε και δημιούργησε τη γνώση, έχει την τεχνογνωσία, είναι έτοιμο και μπορεί να τη μεταφέρει στη σημερινή δύσκολη στιγμή που βιώνει το κράτος, με τα κεδαστή που πραγματικά βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε τον όγκο της ζήτησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να μειώσουμε τους χρόνους καθυστέρησης που έχουμε, γιατί ο όγκος είναι τεράστιος, τους χρόνους αναμονής που έχουμε, γιατί είναι τεράστιος όγκος. Λοιπόν, μέσα σε ένα βαλτωμένο πραγματικά σύστημα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν καινοτομίες, βάζω στο τραπέζι τη συζήτηση μία από αυτές και καλώ μέσα από αυτό το παράδειγμα να γυρίζουν οι αρμόδιοι τοπικοί αλλά και στην κεντρική πολιτική ηγεσία το βλέμμα και την προσοχή τους, τη γνώση αυτή, τις παρεμβάσεις στους πιλότους που δοκιμάζονται κατά τόπους γεωγραφικά και να γυρίζουν το βλέμμα τους να υιοθετούν αυτές τις καλές πρακτικές που φέρουν την τεκμηρίωση, που φέρουν την επιστημονική τεκμηρίωση που απαιτείται και να συζητήσουν αυτές τις προτάσεις που έχουμε σαν πανεπιστήμια να προσφέρουμε για την επίλυση πολύ σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας και του κρατικού μηχανισμού.
0: Έτσι, έτσι. Κυρία Παπαδακάκη, η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση μαζί σας είναι ευχάριστη και θα μπορούμε να μιλήσουμε με τις ώρες για πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως ο χρόνος μας δεν είναι αυτός που μας επιτρέπει. Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος του. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε θέματα τα οποία πραγματικά είναι σοβαρά και πραγματικά πρέπει να ακούγονται για να παράγεται και το ανάλογο έργο. Ευελπιστώ πως θα αποδεχτείτε και μια επόμενη πρόσκλησή μας για να ξανασυζητήσουμε ό,τι νέο προκύψει και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αλλά και στις συνεργασίες σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξέρετε ότι είναι χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας. Γνωρίζω τις ευαισθησίες σας, τις κοινωνικές ευαισθησίες. Θα είμαι πάντα διαθέσιμη, το γνωρίζετε πολύ καλά, να συζητήσουμε όποια στιγμή χρειαστεί τις εξελίξεις, τα νέα που θα έχουμε και εμείς σαν Πανεπιστήμιο, αλλά και τους προβληματισμούς που έχετε και εσείς και εγώ και όλη η κοινωνία γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι, να ευχαριστήσω και εσάς και τους ακροατές σας που ήμασταν μαζί σήμερα και μας άκουσαν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Με όλα αυτά τα σπουδαία φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Εγώ να ξαναευχαριστήσω τη συνομιλητριά μας, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα εδώ, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αυτή η εκπομπή κάθε εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, είναι αφιερωμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη που είναι το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως. Στην Παλαιά Διαθήκη που μιλάει για τον Χριστό, ως άσαρκο. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως, που δυστυχώς από πολλούς παραγωνίζεται, παρερμηνεύεται και δεν βρίσκεται στο ύψος που πρέπει να βρίσκεται. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε και αναφερόμαστε σε αυτήν με την τιμή εκείνη που η Εκκλησία, οι Άγιοι και η υμνολογία την έχουν, την τιμούν. Είναι κατάσπαρτη η λατρεία μας από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει καμία ακολουθία του νυχθημέρου που δεν έχει έστω και μία αναφορά στους ψαλμούς του Δαβίδ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι η πρώτη εκκλησία, από την πρώτη εκκλησία, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, η εκκλησία τοποθέτησε χωρία, περικοπές, διηγήσεις μέσα στη ζωή της. Μέσα στη ζωή της εκκλησίας και μέσα στη λατρεία υπάρχει η Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα έχουμε διαλέξει να αναφερθούμε σε ένα από τα σημαντικά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτό είναι το πρόσωπο του Δαβίδ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Δαβίδ, τη σπουδαία αυτή προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος σε εμάς, στους περισσότερους, είναι γνωστός για την ποίησή του. Στα κείμενα όμως, ιδιαίτερα στα βιβλία των βασιλείων, εμφανίζεται ως στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης. Βεβαίως στη συνέχεια και θρησκευτικός ηγέτης. Θα πούμε μερικά βιογραφικά στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε για εκείνον. Είναι ο νεότερος γιος του Ιεσέ, εκ Βιθλεέμ καταγόμενος. Γνωρίζουμε ότι μετά τη διάσταση των Σαμουήλ και Σαούλ χρήεται από τον πρώτον, από τον Σαμουήλ δηλαδή, βασιλέας του Ισραήλ. Ο Σαμουήλ αναζητεί τον διάδοχό του και βρίσκει τον Δαβίδ ως διάδοχο και τον επιλέγει, ας το πούμε έτσι, επειδή είναι εισαγωγικά παραδοσιακός. Είναι αυτός ο οποίος θα είναι και θα προτρέψει και άλλους να είναι πιστός τηρητής των μοσαϊκών παραδόσεων, του νόμου του Μωυσέως και των παραδόσεων του Μωυσέως. Να πούμε μερικά σημαντικά σχετικά με τη βιογραφία σε αυτή τη διάσταση που υπάρχει μεταξύ Σαμουήλ και Σαούλ. Ο δεύτερος, ο Σαούλ, είναι μελαγχολικός. Το κείμενο λέει ότι πνεύμα πονηρό έπνιγε αυτόν. Αυτό το πνεύμα της μελαγχολίας που κάνει τους ανθρώπους να μην χαίρονται ούτε αυτή την καθημερινότητά τους. Θα διαβάζουμε αυτά όλα τα σχετικά στα βιβλία των βασιλειών. Και εκεί κάπου εμφανίζεται ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ
εμφανίζοντας ένας νέος λαμπρός, ένας ικανός πολεμιστής, ευπαίδευτος και γνώστης της μουσικής. Ας δούμε πώς τον περιγράφει το βιβλίο Αλφα Βασιλειών. Γνωρίζοντα να παίζει όργανα και άνδρα σπουδαίων και πολεμιστήν εγκρατή του λόγου και ωραίων άνδρα. Έτσι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικά η βίβλος τον παρουσιάζει τον Δαβίδ.

0: Ο γιος του Σαούλ, ο Ιεβωστέ, είναι μικρός. Είναι μικρός και ανίκανος για να διαχειριστεί όλα αυτά τα νέα δεδομένα, δηλαδή μια κατεστραμμένη κατάσταση, μια καταστροφή για τους Ισραηλίτες. Αλλά η κατάσταση ζητά κάποιον που να έρθει στα πράγματα, να έχει τη γνώση, την πυγμή, το θάρρος, μια δυνατή προσωπικότητα για να σταθεί επικεφαλής. Και έρχεται ο Δαβίδ. Είναι η ώρα του Δαβίδ. Είναι η στιγμή που είναι καθορισμένο πλέον ο ίδιος να ανέλθει στο βήμα, να ανέλθει στα βασιλικά ανάκτορα. Και έτσι χρήεται βασιλιάς, νέος βασιλιάς, ο Δαβίδ. Και από την αρχή ακόμα βάζει προτεραιότητες και αμέσως βάζει σε εφαρμογή ένα μεγάλο σχέδιο. Τι καταφέρνει? Καταφέρνει κάτι το οποίο δεν κατάφερε κανείς άλλος. Τη συνένωση όλων των Ισραηλιτικών φυλών υπό το σκύπτρο του. Ο Δαβίδ γνώριζε ότι ο χρόνος δούλευε κάποια στιγμή για αυτόν. Καταφέρνει λοιπόν και κάνει ενιαίο το βασίλειο. Ενώνει το βασίλειο του Ιούδα και του Ισραήλ. Και προσπαθεί ο λαός να ενωθεί. Και δεν μπορεί αυτό να γίνει με διαφορετικό τρόπο αν αυτός ο λαός δεν καταλάβει ότι έχει να λατρεύσει τον ίδιο Θεό, την ίδια πίστη, τις ίδιες παραδόσεις, τα ίδια ήθη και έθιμα. Όλα αυτά με τρόπο όμορφο, στοχευμένα, όπως φαίνεται εκ των πραγμάτων, επιτυχημένος πολιτικός, αλλά και στρατιωτικός, Δαβίδ, καταφέρνει λοιπόν να ενώσει τα δύο αυτά βασίλεια και να κάνει ένα δυνατό κοινό βασίλειο. Αλλά αυτό ο ίδιος πίστεψε ότι πρέπει να το καταφέρει και με κάτι ακόμα. Με μία κοινή νέα πρωτεύουσα. Ούτε από την μεριά του βασιλείου του Ιούδα, ούτε από το Ισραήλ. Θα βρει ένα καινούριο, ουδέτερο θα λέγαμε, έδαφος, και σε αυτό το έδαφος θα ορίσει, όπως φαίνεται στο Β' Βασιλειών, την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ θα γίνει αυτή η κοινή πρωτεύουσα αυτού του δυνατού κοινού βασιλείου. Κάτι το οποίο χρειαζόταν να κάνει για να καθιερώσει αυτήν την ιερότητα και τη σημαντικότητα της νέας πρωτεύουσας είναι η μεταφορά της Διαθήκης, σκιβωτού της Διαθήκης, σε αυτή τη νέα πρωτεύουσα. Αυτή που, όπως αναφέραμε πριν, έγινε με τα χορών και τυμπάνων και μουσικής και πανηγυρισμών. Σε αυτήν την μεταφορά της κυβωτού της Διαθήκης πάντοτε έχει στη σύμφωνη γνώμη των προφητών, και εδώ τον βλέπουμε να σέβεται τους θεσμούς. Ένας πολιτικός ο οποίος ξέρει τα όρια της πολιτικής του δραστηριότητας και ξέρει να σέβεται τους θεσμούς, τα λέγαμε, και τα πρόσωπα. Και εδώ ο Γάδ και ο Νάθαν, οι δύο μεγάλοι αυτοί σημαντικοί προφήτες που δρούν παράλληλα στην εποχή του, αυτούς ρωτά και από αυτούς παίρνει τη σύμφωνη γνώμη για την μετακίνηση της κυβωτού. Για φανταστείτε λοιπόν αυτή την πομπή με αυτό το ιερό αντικείμενο, το οποίο ήταν μαζί τους, το είχαν μαζί τους πάντοτε. Και τα 40 χρόνια της ταλαιπωρίας του στην έρημο. Και πάντοτε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, για φανταστείτε αυτή την πομπή με το ιερό αυτό αντικείμενο να εισοδεύουν μέσα στη νέα πρωτεύουσα, την Ιερουσαλήμ. Κάνει εντύπωση ότι ο Δαβίδ φορά ένα ιερατικό μανδύα και χορεύει με κάποια κίνηση χορευτική, κυκλώνει την κυβωτό. Συμπεριφέρεται σαν ιερέας, γιατί είναι μια έκφραση λατρείας αυτή. Θα δούμε αργότερα ότι οργανώνει όλο το έργο των ιερέων. Με την κίνηση του πάντως αυτή, μια λεπτομέρεια, κάπως ανασηκώθηκε το ένδυμά του και έμεινε ακάλυπτο το μέρος του σώματός του. Και αυτό το γεγονός, λέει το κείμενο, ότι στο Β' Βασιλείων προκαλεί την γυναίκα του, τη Μελχόμ, η οποία πηγαίνει και του κάνει μία επίπληξη σχετικά με αυτό. Η κίνηση της μεταφοράς της κυβωτού της Διαθήκης ασφαλώς είναι μία θρησκευτική κίνηση, αλλά είναι και μία πολιτική πράξη εκ μέρους του Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ, είπαμε, δεν είναι μόνος θρησκευτικός ηγέτης, αλλά είναι πολιτικός ηγέτης και στρατιωτικός ηγέτης. Δείχνει όμως τις βάσεις που θέλει να βάλει σε αυτό το νέο κράτος που μόλις έχει ιδρυθεί. Τι είναι η κυβωτός της Διαθήκης? Είναι και ένα εθνικό σύμβολο, αλλά ταυτόχρονα και είναι αυτό το σύμβολο που ευλαβείται ιδιαίτερα ο Ισραηλίτης. Και όταν το τιμά τόσο πολύ ο άρχοντας Δαβίδ, είναι σαν να αποδέχεται και αυτά που έχει μέσα η κυβωτός Διαθήκης, που κατά βάση είναι δύο πλάκες με τον Δεκάλογο. Επιθυμεί δηλαδή, σαν να λέει με αυτό που κάνει, να ακολουθήσει τις παραδόσεις των προγόνων του. Δεν θέλει να διώξει μακριά ό,τι ιερό και όσιο υπήρχε. Αντίθετα, θέλει με βάση αυτό να ξεκινήσει το καινούριο κράτος. Προκειμένου, είπαμε, σαν πολιτικός ηγέτης να διασφαλίσει την ενότητα και την ασφάλεια του νέου βασιλείου, προχωρά στην υποταγή κάποιων γειτονικών λαών, όπως είναι οι Εδωμίτες και οι Αμμονίτες. Ταυτόχρονα επισυνάπτει φιλικές σχέσεις με άλλους λαούς προκειμένου να εδραιώσει το κράτος. Να πούμε ότι στα χρόνια του Δαβίδ το κράτος παίρνει την μεγαλύτερη έκταση που είχε ποτέ, αφού περιλαμβάνει, όποιος μπορεί να αναζητήσει ένα χάρτη, αν αναζητήσει το διαδίκτυο χάρτης στα χρόνια του βασιλιά Δαβίδ, θα δει ότι το κράτος ξεκινά από την Συρία και φτάνει μέχρι την Ιδουμαία και από τους Φιλιστέους μέχρι τον Ιορδάνη. Μια τεράστια περιοχή. Κάτω από το σκύπτρο του λοιπόν υπάρχουν όλες πλέον οι φυλές του Ισραήλ, και όχι μόνο αυτές, αλλά και γειτονικοί λαοί βρίσκονται με τη μορφή φόρου υποτελής, όπως λέγονται. Δηλαδή δεν είναι κατακτημένοι ακριβώς, αλλά προσφέρουν, πληρώνουν φόρο στο βασιλιά. Είναι οι συγκυρίες, όπως λέμε μερικές φορές, που ενισχύουν το έργο ενός βασιλιά. Είναι αυτό το έργο του Δαβίδ, και ζει για περίπου 40 χρόνια βασιλεύει με περίοδο μεγάλης ακμής, αφού και οι γειτονικοί λαοί, οι άλλοτε ισχυροί Αιγύπτιοι και Βαβυλώνοι και Ασσύριοι, είναι τώρα για διαφορετικούς λόγους αδύναμοι. Δεν θα προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί στο δεύτερο μέρος, για το οποίο θα μιλήσουμε σχετικά με τον Δαβίδ, θα δούμε ότι όλοι οι μεγάλοι και αυτοί οι σπουδαίοι αυτού του κόσμου κάνουν κάποτε ένα λάθος, που για αυτούς το λάθος είναι τραγικό και πολλές φορές και για τους λαούς στους οποίους βρίσκονται επικεφαλής. Δυστυχώς το ίδιο θα συμβεί και με τον Δαβίδ. Και ο Δαβίδ θα κάνει λάθη. Και θα κάνει μεγάλα λάθη, τα οποία θα το στοιχήσουν και θα στοιχήσουν και στους ανθρώπους οι οποίοι θα χάσουν την εμπιστοσύνη απέναντι σε αυτόν, δηλαδή στον καλό βασιλιά Δαβίδ, αφού και μοιχεία θα διαπράξει και φόνο θα διαπράξει προκειμένου να αποκτήσει μία γυναίκα, την Βυρσαβέ, και βέβαια από εκεί και πέρα αλλάζει τελείως η ζωή του και αλλάζει τελείως και η ζωή του βασιλείου ολοκλήρου. Όμως αυτό θα δοθεί η ευκαιρία να το πούμε την επόμενη φορά. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Αγία Γραφή δεν κρύβει την αλήθεια. Λέει την αλήθεια και λέει και τα μεμτά αυτών που έκαναν άσχημα πράγματα. Είναι ένα βιβλίο που είναι αληθινό. Είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τη ζωή μεγάλων προσωπικότητων και μεγάλων Αγίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και επαναλαμβάνω, δεν κρύβει την αλήθεια, έστω και αν χαλάει, ας το πω έτσι, η γνώμη που έχουμε για ένα σημαντικό πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης. Θα δούμε εκ των υστέρων, θα δούμε στη συνέχεια εκ του αποτελέσματος της πορείας, δηλαδή της ιστορίας, ότι τελικά ο Δαβίδ μέσα από μια λέξη που είναι λέξη κλειδί για την πνευματική ζωή, με τη λέξη μετάνοια, και πάλι θα βρει πρόσωπο καθαρό ενώπιον Θεού. Ευχαριστούμε που και σήμερα βρεθήκατε μαζί μας. Θα προσπαθούμε να μιλάμε για τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Θα στεκόμαστε σε διηγήσεις, σε ερμηνείες πατέρων της Εκκλησίας και άλλων μεγάλων θεολόγων. Θα προσπαθούμε να στεκόμαστε και σε λέξεις κλειδιά που υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή, τα οποία όταν τα γνωρίζεις μπορείς να ερμηνεύεις και να μην παρερμηνεύεις και να μην παρεξηγείς τα κείμενα. Είναι κρίμα να εκφράζονται για την Παλαιά Διαθήκη άνθρωποι που δεν την έχουν διαβάσει ούτε μία φορά, ή την έχουν διαβάσει χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς μια εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, χωρίς να μπουν στον τόπο, στο χώρο, στο χρόνο της εποχής που γράφτηκαν τα κείμενα, για να κατανοήσουν καλύτερα αυτά. Προσπαθούμε μέσα από την δικιά μας αυτή εκπομπή να γίνεται διευκρίνηση σε πολλά από τα θέματα αυτά. Καλή συνέχεια σε όλους μας. Καλή δύναμη στη ζωή του καθενός.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

ντόπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και βρισκόμαστε πλέον στη Χεβρώνα. Η Χεβρώνα ή Χεβρών, που στα αραβικά λέγεται Αλ-Χαλίλ και σημαίνει φίλη του Θεού, είναι παλαιστινιακή πόλη στη Δυτική Όχθη, 30 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ. Στην απογραφή του 2007, η Χεβρώνα είχε συνολικά 163.146 κατοίκους, από τους οποίους περίπου 500 ήταν Ισραηλινοί έπικοι. Με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζουμε ότι η Χεβρώνα πλέον ξεπερνά τους 300.000 κατοίκους. Η Χεβρώνα είναι η μεγαλύτερη πόλη στη Δυτική Όχθη και η δεύτερη μεγαλύτερη στο κράτος της Παλαιστίνης μετά τη Γάζα. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 930 μέτρων στα βουνά της Ιουδαίας. Χωρίζεται σε δύο τομείς. Στον Ήτα 1 που ελέγχεται από τους Παλαιστινίους και τον Ήτα 2 που ελέγχεται από τους Ισραηλινούς και αποτελεί το 20% της πόλης βάσει του πρωτοκόλλου της Χεβρώνας. Το πρωτόκολλο αυτό υπεγράφει στις 17 Ιανουαρίου το 1997 από το Ισραήλ, εκπροσωπούμενο από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, από τον Οργανισμό Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης, εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρο τότε Γιάσερ Αραφάτ, υπό την επίβλεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βόρεν Κρίστοφερ. Αφορούσε τη μερική αναδιάταξη των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων από τη Χεβρώνα, σύμφωνα με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, Όσλο 2. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η περιοχή Ήτα 1, περίπου το 80%, θα υπόκειται στον Παλαιστινιακό έλεγχο, ενώ η περιοχή Ήτα 2 θα παραμείνει υπό Ισραηλινό. Μια μεγάλη παλαιστινιακή πλειοψηφία εξακολουθεί να ζει και στις δύο περιοχές, Ήτα 1 και Ήτα 2. Η αναδιάταξη άρχισε στις 16 Ιανουαρίου το 1997. Να σημειώσουμε εδώ ότι το πρωτόκολλο δεν επικυρώθηκε ποτέ από κανένα από τα συμβαλόμενα μέρη. Η πόλη είναι περισσότερο γνωστή ως ο τόπος ταφής των βιβλικών πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και των συζύγων τους. Η Χεβρώνα είναι η δεύτερη ιερότερη πόλη στον Ιουδαϊσμό μετά την Ιερουσαλήμ. Η πόλη θεωρείται επίσης ιερή από τους μουσουλμάνους λόγω της σχέσης της με τον Αβραάμ και θεωρείται ως μια από τις 4 ιερές πόλεις του Ισλάμ. Σύμφωνα με την βίβλο, ο Δαβίδ την έκανε πρωτεύουσα του κράτους των Ιουδαίων για μερικά χρόνια. Το 1099 κατελήφθη από τους Σταυροφόρους και το 1187 από τους μουσουλμάνους με αρχηγό τον Σαλαντίν. Στις αρχές του 16ου αιώνα πέρασε στην κατοχή των Οθωμανών και το 1917 των Βρετανών και παρέμεινε σε βρετανική κατοχή μέχρι το 1948, όταν και τη Δυτική Όχθη κατέλαβαν οι Ιορδανοί. Το Ισραήλ κατέλαβε την περιοχή μετά τον πόλεμο των 6 ημερών. Η πόλη, λόγω της ιερής σημασίας τόσο για τους Εβραίους όσο και τους μουσουλμάνους, αποτελεί σημείο τριβής ανάμεσα στις δύο θρησκείες. Η Χεβρώνα είναι πολυάσχολος εμπορικός κόμβος στη Δυτική Όχθη, συνεισφέροντας περίπου το 1/3 του ΑΕΠ της περιοχής, κυρίως από τις πωλήσεις μαρμάρου από τα λατομεία. Επίσης είναι γεωργικό κέντρο γνωστό για τα σταφύλια και τα σίκα τους, ενώ στην πόλη υπάρχουν εργαστήρια κεραμικής και ιαλοποιίας. Η παλαιά πόλη
χαρακτηρίζεται από στενά δρομάκια, πέτρινα σπίτια με επίπεδες σκεπές και παλιά καταστήματα. Στην πόλη εδρεύει το Πανεπιστήμιο της Χεβρώνας και το Πολυτεχνείο της Παλαιστίνης.

Η τάφη των Πατριαρχών. Μέσα σε ένα μουσουλμανικό τέμενος που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Χεβρώνας βρίσκονται τα κενοτάφια των Πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και των συζύγων τους Σάρας, Ρεβέκας και Λίας, τον οποίο τα λείψανα είναι ενταφιασμένα από κάτω στην κρύπτη. Να σημειώσουμε εδώ ότι η δευτέρα γυναίκα του Ιακώβ, Ραχήλ, είναι ενταφιασμένη στη Βηθλέμ. Το τέμενος έχει περίπου 200 πόδια μήκος, 115 πόδια πλάτος και 60 ύψος. Το κάτω μέρος είναι χτισμένο με μεγάλους κολοσσιαίους λίθους, όμοιους με αυτούς των αρχαίων τυχών της Ιερουσαλήμ που χρονολογούνται από την εποχή του βασιλιά Ηρώδη. Το χτίριο θα ήταν χωρίς οροφή. Στην Βυζαντινή περίοδο χτίστηκε μια απλή βασιλική και το χτίριο απέκτησε οροφή που το σκέπασε όλο εκτός του κέντρου. Το 614 οι Πέρσες κατέστρεψαν το χτίριο. Το 634 μετά Χριστόν καταλήφθηκε από τους Άραβες που τη θεωρούν ιερά πόλη σε ανάμνηση του Πατριάρχη Αβραάμ. Το 637 ανοικοδομήθηκε από τους μουσουλμάνους σαν τέμενος. Το 1100 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι μετέτρεψαν το τέμενος σε ναό και το 1168 έχτισαν φρούριο του Αγίου Αβραάμ. Το 1188 έγινε πάλι τζαμί από το Σαλαδίνο. Μετά το 1967 ένα μέρος του έγινε εβραϊκή συναγωγή. Είναι προσκύνημα χριστιανών, Εβραίων και μουσουλμάνων. Σήμερα το 81% του χτιρίου βρίσκεται υπό τον έλεγχο των μουσουλμάνων, το δε υπόλοιπο υπό των Εβραίων. Κατά την παράδοση, εδώ βρίσκεται η κεφαλή του Ισάφ για τους Εβραίους ή του Ιωσήφ για τους μουσουλμάνους. Μερικοί υποστηρίζουν ότι εδώ είναι ενταφιασμένοι ο Αδάμ και η Εύα. Για τους Εβραίους είναι η δεύτερη σε αξία ιερή τοποθεσία μετά το ναό του Σολομώντα. Ανατολικά της Χεβρώνας, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων περίπου, βρίσκεται το χωριό Μπανίνα Ιμ, όπου βρίσκεται και ο τάφος του Λότ, μέσα σε μουσουλμανικό τζαμί. Κατά κάποια χριστιανική παράδοση, το Μπανί Ναΐμ είναι εκεί από όπου ο Αβραάμ έβλεπε τον καπνό των κατεστραμμένων πόλεων Σόδομα και Γόμορα ως καπνός ενός φούρνου.

Όφθη δε αυτό ο Θεός προς τη δρυή τη μαμβρή, καθημένου αυτού επί της τήρας της σκηνής αυτού με συμβρίας. Αναβλέψας δε της οφθαλμής αυτού είδε, και ειδού τρεις άνδρες ιστήκησαν επάνω αυτού, και ειδών προσέδραμεν η συνάντησιν αυτής από της τήρας της σκηνής αυτού και προσεκίνησεν επί την γην. Και είπε, Κύριε, ή άρα εύρον χάριν εναντίον σου, μη παρέρθει στον πέδαν σου. Ληφθεί το διείδωρ και νυψάτωσαν τους πόδας ημών και καταψύξατε υπό το δένδρο. Και λείψομε άρτον και φάγεστε και μετά τούτο παρελεύσεστε εις την οδόν ημών ου ένεκεν εξεκλίνατε προς τον πέδα ημών. Και είπαν, ούτω πίσον καθώς ήρικας. Και έσπευσε Αβραάμ επί την σκηνήν προς Άραν και είπεν αυτοί, σπεύσον και φύρασον τρία μέτρα σε μυδάλεως και πίσον εγκριφίας. Και εις τας βόας έδραμε Αβραάμ και έλαβεν απαλών μοσχάριον και καλών και έδωκε το παιδί και ετάχυνε του ποιήσε αυτό. Έλαβε δε βούτυρον και γάλα και το μοσχάριον ο επίησε και παρέθηκεν αυτής και έφαγον. Αυτός δε παριστήκε αυτής υπό το δένδρον. Είπε δε προς αυτόν, «Πού Σάρα η γηνή σου?» Ο δε αποκριθής είπεν, «Ιδού εν τη σκηνή». Είπε δε, «Επαναστρέφω νίξω προς σε κατά τον καιρόν τούτον εις ώρας και έξι ιών Σάρα η γηνή σου». Σάρα δε ήκουσε προς τη θύρα της σκηνής ούσα όπισθεν αυτού. Αβραάμ δε και Σάρα, πρεσβύτεροι προβεβικότες ημερών, εξέλιπε δε τη Σάρα γίνεστε τα γυναικεία. Εγέλασε δε Σάρα εν εαυτή λέγουσα, ούπο μεν μη γέγονεν έως του νυν, ο δε Κύριος μου πρεσβύτερος. Και είπε Κύριος προς Αβραάμ, τι ότι εγέλασε Σάρα εν εαυτή λέγουσα, άραγε αληθώς τέξομαι, εγώ δε γεγύρακα. Μία δυνατήση παρά το Θεό ρήμα, εις τον καιρόν τούτου αναστρέψω προς εις ώρας και έστε τη Σάρα Υιός. Ιερνήσα το δε Σάρα λέγουσα, ούκ εγέλασα, εφοβήθη γάρ. Και είπεν αυτοί, ουχή, αλλά εγέλασας.

Ιδρύς του Μαμβρή. Στα δυτικά της Χεβρώνας και σε απόσταση 23 χιλιομέτρων από τη Βηθλεέμ βρίσκεται η κοιλάδα του Μαμβρή. Εντός περιφραγμένου κήπου υπάρχει η αρχαιότατη και αιωνόβια δρύς Βελανιδιά του Μαμβρή, όπου κατά την Αγία Γραφή έγινε η γνωστή φιλοξενία του Αβραάμ. Εδώ, όπου είχε κατασκηνώσει ο Αβραάμ μετά το χωρισμό από τον ανιψιό του Λότ, αξιώθηκε να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει τους τρεις άνδρες που ήταν άγγελοι και συμβόλιζαν την τριαδικότητα του Θεού. Εδώ, κάτω από αυτή τη Βελανιδιά, ο Πατριάρχης Αβραάμ έλαβε την υπόσχεση από τους τρεις αγγέλους ότι θα αποκτήσει απογόνους. Αρχικά, η Χεβρώνα ήταν ιουδαϊκό προσκύνημα. Αργότερα, έγινε τόπος ειδωλατρικών θυσιών. Από εδώ ξεκίνησε ο Αβραάμ με 318 συγγενείς προκειμένου να ελευθερώσει τον ανιψιό του Λότ. Ο βασιλιάς Ηρώδης περιτύχησε την Βελανιδιά με περίβολο. Το 135 μετά Χριστόν, εδώ πουλήθηκαν ως δούλοι εχμάλωτοι Ιουδαίοι. Μέσα στα τείχη, που είναι από την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού, το έτος 325, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, κατόπιν παρακλήσεως της πεθεράς του Ευτροπίας, ανοίγει ναό. Μια τοπική παράδοση αναφέρει ότι το πηγάδι εντός των τειχών είχε σκαφτεί από τον ίδιο τον Αβραάμ. Σήμερα, στη Δρύ του Μαμβρή, βρίσκεται ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Τριάδος.

για τη φιλοξενία του Πατριάρχου Αβραάμ, ας ακούσουμε τι μας λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Διότι ακούωμεν, αδελφοί μου, όπου λέγει η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Πατριάρχης Αβραάμ δεν είχε ιών δια να κληρονομήσει τον βίο του και είχε παράπονον πολύ. Και τι κάμνει ο ευλογημένος? Βάνει και χτίζει ένα σπίτι και ανοίγει τρεις θύρας και έβαλε ψωμάν και εζήμωνε και όσοι άνθρωποι εδιάβαινον όλους τους εφήλευεν και είχε συνήθειαν κάθε ημέραν αν ίσως δεν επήγαινε ξένος να φάγει ψωμί, μήτε ο Αβραάμ δεν έτρωγε. Και όσον έδιδε την ελεημοσύνη, περισσότερον αυγάτιζε ο βιός του. Ο διάβολος, όπου φθονεί πάντοτε, τι κάμνει ο τρισκατάρατος? Πηγαίνει και σχηματίζεται ως σαν ζήτουλας εις τις στράτες όπου επήγαιναν οι άνθρωποι εις το σπίτι του Αβραάμ και όποιος επήγαινε, του έλεγε ο διάβολος: «Πού πηγαίνεις, αδελφέ?» Εκείνος έλεγε την αλήθεια και τον εμπόδιζε ο διάβολος. Έλεγε: «Εγώ είμαι ένας πτωχός και άκουσα πως εδώ εις τη χώρα του Μαμβρίν είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, Αβραάμ το όνομά του, και με είπαν δίδει ελεημοσύνη και είναι φιλόξενος πολύ, και ήρθα και εγώ ο δίστινος να με κυβερνήσει τίποτας, και η τύχη μου, το κακό ριζικόν μου, δεν επρόφθασε να μου δώσει και εμένα. Επήγα σήμερα εις το σπίτι του Αβραάμ και ζήτησα κομμάτι ψωμί και από την πολλή ελεημοσύνη όπου έδιδεν ο καημένος, επτόχυνεν πολύ και μήτε ψωμί τον έλαχεν, μήτε στάμνα με νερόν. Και ήταν ο άνθρωπος θυμωμένος από την πολλή πτωχίαν, όπου τον ήρθε και εσηκώθη επάνω και με εξήλυσεν τόσον, όπου εμαζόχθηκε όλος ο μαχαλάς, οι άνθρωποι, και με εκλήτωσαν. Και είμαι άρρωστος από το δαρμό.

όλα τα στοιχεία, τα όσα βλέπουν τα ομάτια μας και τα όσα δεν βλέπουμε, και ορίζεις και τις ψυχές από τους ανθρώπους να έρθουν εις το σπίτιόν μας, να τους φιλεύσομεν και να τους δίδομεν και ελεημοσύνη, δια να το εύρωμεν εις των ουρανών ότι είμαστε άτεκνοι και θα μαλώσουσιν οι συγγενείς μας και οι γείτονές μας. Αυτά έλεγεν ο ευλογημένος Αβραάμ και η Σάρα. Και ό του θαύματος, ο Θεός όπου αγαπά τον αγαπώντα αυτόν και δεν τον αφήνει λυπημένον, τι κάμνει? Καθώς εκάθονταν ο Αβραάμ έμπροσθεν εις τη θύραν και η Σάρα εις την άλλη θύραν και κοίταζον ίσως περάσει την άς να τον κράξουν να φάγει ψωμί δια να φάγουσιν και αυτοί, και βλέπουσι τρεις νέους πολύ ωραίους όπου έρχονταν προς αυτούς και εισέβησαν μέσα εις τον οίκον από τας τρεις θύρας και μέσα ένας εφαίνονταν και από την πολύ τους χαράν είπων αναμεταξύ τους, ακόμα μας αγαπά ο Θεός και ας φάξουμε το καλλιότερον και παχύτερον μοσχάρι. Και ευθύς το έσφαξαν και το έβαλαν μέσα εις τον φούρνον να ψηθεί, και η μάνα του μόσχου ερχόταν ολόγυρα των φούρνων και εφώναζε, και με το λίγον έπαυσεν η μόσχα και βλέπουν ευίζενεν ο μόσχος. Κοιτάζουσι μέσα εις το φούρνον το αγγείον και τον γεμάτο φαγητών και εθαύμασα. Και πήγαινε ο Αβραάμ να ομιλήσει με τους νέους, και ομιλώντας το είπον οι νέοι, από τώρα και κάθε όλων χαράν θέλεις έχει Αβραάμ και θέλεις γεννήσει ιών τον Ισαάκ. Και πήγε να ετοιμάσει τράπεζαν δια να τους φιλεύσει, και γυρίζοντας δεν τους ήβρεν, και εστοχάστηκεν ότι ο Θεός εφάνει, και ασπάζονταν και καταφυλούσε τον τόπον όπου εκάθονταν οι νέοι, και ήτον η τριάς ο Θεός. Βλέπετε και ακούετε αδελφοί μου το θαύμα, και το ακούετε έως τη σήμερα. Ομοίως να κάμετε και εσείς αδελφοί μου, αν θέλετε να έρθει ο Θεός εις τα σπίτια σας και να αυγατίζει ο βιός σας.

Ας γνωρίσουμε όμως τώρα τον Πατριάρχη Αβραάμ. Ο Αβραάμ θεωρείται γενάρχης πολλών λαών. Το αρχικό του όνομα ήταν Αβραάμ και σήμαινε πατήρ υψηλός. Ο Θεός όμως τον ονόμασε Αβραάμ που σημαίνει πατήρ πλήθους. Ήταν γιος του Θάρα και αδελφός του Ναχόρ και του Αράν. Η οικογένειά του κατοικούσε στην Ουρ των Χαλδαίων. Ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης. Παρόλα αυτά όμως ο Αβραάμ με τη ζωή του στάθηκε υπόδειγμα πίστης και απόλυτης εμπιστοσύνης στο Θεό. Σύζυγός του ήταν η Σάρα. Μετά το θάνατο του αδελφού του Ναχόρ, μαζί με την οικογένειά του, τον πατέρα του και τον ανιψιό του Λότ, εγκατέλειψε την Ουρ για να πάει στη Χαράν της Μεσοποταμίας. Σε ηλικία 75 χρόνων και αφού πέθανε ο πατέρας του, πήγε μαζί με τα πίμνια του στη Χαναάν και εγκαταστάθηκε στη Σιχέμ, όπου έστησε θυσιαστήριο για να προσφέρει θυσία προς το Θεό. Μετά από εντολή του Θεού, εγκαταστάθηκε στη Βαϊθήλ και οικοδόμησε και εκεί θυσιαστήριο. Αργότερα, όταν υπήρξε περίοδος πείνας, φιλοξενήθηκε από το Φαραώ στην Αίγυπτο. Εκεί φοβούμενος για τη ζωή της όμορφης Σάρας, είπε ότι ήταν αδελφή του μόνο από τον πατέρα του και όχι από τη μητέρα. Του χάρισαν πλούτη και κατόπιν έφυγε και εγκαταστάθηκε στη Μαμβρή κοντά στη Χεβρώνα, όπου έκτισε θυσιαστήριο στον Κύριο. Προηγουμένως ο Αβραάμ είχε χωριστεί από τον ανιψιό του Λότ, γιατί οι βοσκοί τους μάλωναν μεταξύ τους, δίνοντάς του την έφορη κοιλάδα που βρίσκονταν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αργότερα, όταν ο Λότ εχμαλωτίστηκε από τον Χοδολομογομόρ και άλλους βασιλιάδες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του, ο Αβραάμ τον απελευθέρωσε. Επιστρέφοντας, συνάντησε τον Μελχισεδέκ, ιερέα του Θεού του Υψίστου και βασιλιά της Σαλήμ. Τέλεσαν μαζί ανέμαχτη θυσία, η οποία αρπάχτηκε στον ουρανό και πρόσφερε στον Μελχισεδέκ το 1/10 από τα λάφυρα που πήρε από τους εχθρούς του Λότ. Επειδή η Σάρα ήταν στήρα, ο Αβραάμ κατέστησε κληρονόμο το δούλο του Ελιέζερ. Ο Θεός όμως του υποσχέθηκε ότι η απόγονή του θα ήταν σαν τα άστρα του ουρανού και την άμμο της θάλασσας, και αφού πρώτα υποδουλωθούν στην Αίγυπτο θα επιστρέψουν και θα κατακτήσουν τη γη Χαναάν. Τα χρόνια όμως είχαν περάσει. Γι' αυτό η Σάρα έδωσε στον Αβραάμ τη δούλη της Άγαρ, από την οποία ο Αβραάμ απέκτησε τον Ισμαήλ σε ηλικία 86 ετών. 13 χρόνια αργότερα ο Θεός παρουσιάστηκε πάλι στον Αβραάμ στη δρή του Μαμβρή για να επαναλάβει την υπόσχεσή του ότι η Σάρα θα γεννούσε γιο. Όταν ο Θεός φανέρωσε στον Αβραάμ την επερχόμενη καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, ο Αβραάμ παρακάλεσε να μην το πράξει. Μετά μετόκισε στα Γέραρα, όπου και πάλι παρουσίασε τη Σάρα ως αδελφή του. Σε ηλικία των 100 ετών η υπόσχεση του Θεού έγινε πραγματικότητα και η Σάρα γέννησε τον Ισάκ. Το γεγονός αυτό έγινε αφορμή να εκδιωθεί η Άγαρ και ο Ισμαήλ και να πάνε να κατοικήσουν στην έρημο Φαράν. Ταυτόχρονα έκανε συνθήκη ειρήνης με το Φιλισταίο βασιλιά Αβιμέλεχ για να πάρει στην εξουσία του την περιοχή της Βυρσαβέ. Ακολούθησε η μεγάλη δοκιμασία της πίστεώς του, αφού κλήθηκε από το Θεό να προσφέρει θυσία τον Ισαάκ στο όρος Μορία. Ο Αβραάμ δέχτηκε πρόθυμα να υπακούσει στο θέλημα του Θεού, γι' αυτό και ονομάστηκε πατήρ πίστης. Μετά από 12 χρόνια, η Σάρα πέθανε σε ηλικία 127 χρονών και ο Αβραάμ, που τότε ήταν 140 χρονών, έστειλε στη Μεσοποταμία το δούλο του για να βρει νύφη στον Ισάκ. Αργότερα, παρόλο που ήταν πολύ γέρος, παντρεύτηκε τη Χετούρα, από την οποία απέκτησε 6 γιους: Ζιμράν, Ιοξάν, Μαδά, Μαδιάν
Ισβάκ και Σουάχ, οι οποίοι ίδρυσαν τις αντίστοιχες φυλές στην Αραβία. Αφού έδωσε όλα τα υπάρχοντά του στον Ισάκ και δώρα στους άλλους του γιους, πέθανε σε ηλικία 175 χρόνων. Οι γη του Ισάκ και οι Ισμαήλ τον έθαψαν στη σπηλιά Μαχμπελάχ στον αγρό του Εφρών, εκεί που είχε ταφεί και η Σάρα. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εορτή της Πεντηκοστής. Ποιο είναι το βαθύτερο θεολογικό περιεχόμενο της εορτής, τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, τι σημαίνουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως, όπως κάθε φορά, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Νικόλαο. Ο πατέρας Νικόλαος είναι εφημέριος της Ενορίας Αγίου Μύρωνος. Την ευχή σας, πατέρα Νικόλα, ευχαριστούμε θερμά. Κύριο, μεγάλη μας χαρά.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρετώ και την εκλεκτή παρέα μας απόψε.
0: Βέβαια.
1: Με τις ευχές και τις ευλογίες πάντοτε του ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενή, ο οποίος μας δίνει αυτή την ευκαιρία να γίνει ένα ακόμα βήμα της Εκκλησίας από τη εκπομπή.
0: Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κοντά μας είναι και ο κύριος Γεώργιος Σαμουράκης, είναι διδάκτορ της θεολογίας και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Σαμουράκη. Ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη μας χαρά.
2: Καλησπέρα, κύριε Λίλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι στην εκπομπή και να ωφελούμε τους ακροατές και τους τηλεθεατές μας.
0: Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το θέμα πολύ σημαντικό για την Πεντηκοστή. Πατέρα Νικόλα, να πούμε λίγο εισαγωγικά. Στην εορτή της Πεντηκοστής, τι ακριβώς εορτάζουμε?
1: Η Πεντηκοστή είναι, όπως αναφέρει και ένα τροπάριο της εορτής, η μεθέορτος και η τελευταία εορτή, η εσχάτη ημέρα.
0: Η εσχάτη, ναι.
1: Η εσχάτη ημέρα, η οποία μας πηγαίνει στην αναφορά που κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις, ότι μετά τις 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού και 10 μέρες μετά την ανάληψή του, όπως τους είχε πει ο Κύριος, θα πρέπει να βρίσκονται στο υπερό, στον τόπο δηλαδή που έγινε ο μυστικός δείπνος.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί θα έρθει ο Παράκλητος, δηλαδή θα έρθει το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο θα μείνει, όπως εκείνος μας υποσχέθηκε ο Κύριός μας, θα μείνει μέσα στην Εκκλησία από τότε. Άρα η Πεντηκοστή είναι η εν γη, η εν το κόσμο γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία ήταν πρώτα μια ουράνια πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα γίνεται σήμερα με την εορτή αυτή υπόθεση και της γης. Δηλαδή, πρώτα περιοριζόταν αυτή η πραγματικότητα στην κοινωνία μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος και τώρα και των Αγγέλων, και τώρα επεκτείνεται πλέον και στην κοινωνία των ανθρώπων. Αυτό δηλαδή το οποίο δεν κατόρθωσαν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο, να επιτύχουν με την παρακοή και την παράβαση, ο Θεός τώρα το εκπληρώνει μέσα από την αγάπη Του, δια του Αγίου Πνεύματος, δια της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, φένα έκαστον των κεφαλών των Αποστόλων του Χριστού.
0: Ναι, ήταν στον ουρανό, τώρα είναι η υπόθεση και της γης, yeah, μετά την Αποκάλυψη αυτή, και έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κυρίως εορτάζει την Πεντηκοστή.
1: Ναι.
0: Αυτό ξεχωρίζει,
1: έτσι, σαν το τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο από την ημέρα της Πεντηκοστής έρχεται με αυτό το βίαιο και όμορφο τρόπο,
0: ναι,
1: μέσα στα, και κάθεται πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων, και αυτή η υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος, η οποία εκπληρώνεται την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι και η ίδρυση της Εκκλησίας του Χριστού επί της γης. Δηλαδή το Πανάγιο Πνεύμα από εκείνη τη στιγμή παραμένει μέσα στην Εκκλησία, και αυτό είναι που τελεί όλα που γίνονται στην Εκκλησία.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σαμουράκη, το Άγιο Πνεύμα ξεχωρίζει την ημέρα αυτή. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει ίσως ότι είναι ακριβώς Θεός όπως είναι και ο Υιός. Να πούμε κάτι για το Άγιο Πνεύμα και την ημέρα αυτή.
2: Ναι, πραγματικά το Άγιο Πνεύμα θα λέγαμε ότι είναι το αδικημένο εντός εισαγωγικών πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. διότι ενώ βρίσκεται παντού και συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας και βρίσκεται στα χαρίσματα και στη ζωή των Αγίων και βρίσκεται στα μυστήρια και στο ήθος της Εκκλησίας και το ζούμε, βιώνουμε ως χριστιανοί όλη μας τη ζωή εν Αγίω Πνεύματι, παρόλα αυτά πολλές φορές το ξεχνούμε, διότι δεν έχει ενσαρκωθεί όπως ο Υιός και δεν έχει κάνει τόσο αισθητή την παρουσία του ίσως όσο ο Πατέρας, τουλάχιστον στους ανθρώπους που είναι άγευστοι των πνευματικών χαρισμάτων. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπως είπε και ο Πατήρ, είναι αυτό που τελικά οδηγεί την Εκκλησία στην τρίτη φάση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας, που καθοδηγεί όλους μας προσωπικά, αλλά και το σώμα της Εκκλησίας σε όλες τις αποφάσεις, τη ζωή και χαρίζει σε όλους μας την δυνατότητα να γεννόμαστε μέτοχοι της ζωής του Θεού. Έτσι λοιπόν είναι, θα λέγαμε, για την εποχή μας το πιο σημαντικό και ο σκοπός της ζωής κάθε χριστιανού να αποκτήσει μία σχέση με το Άγιο Πνεύμα, μία σχέση με τον Χριστό και τον Πατέρα φυσικά, διότι αυτά είναι αδιαίρετα. Όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Λίλη, ως δογματολόγος, το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται και στην Παλαιά Διαθήκη, εμφανίζεται και στην Καινή Διαθήκη, εμφανίζεται και στους χρόνους της Εκκλησίας, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Και οι άνθρωποι καλούμαστε κάθε φορά να δείξουμε το κατάλληλο ήθος και τη συμπεριφορά, ώστε να το προσλάβουμε αυτό το πνεύμα και να το εξακτηνώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας στον κόσμο. Άρα έχει μεγάλη σημασία για μας τους χριστιανούς να καταλάβουμε και το τι είναι το Άγιο Πνεύμα και να ζήσουμε ένα Αγίο Πνεύματι και να δρούμε ένα Αγίο Πνεύματι.
0: Και είπατε την Παλαιά Διαθήκη. Άρα και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει.
2: Ακριβώς.
0: Στην επίγεια ζωή του Χριστού το βλέπουμε.
2: Σε όλες τις φάσεις της Θείας Οικονομίας το βλέπουμε. Μας το θυμίζει την ημέρα της Πεντηκοστής ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος. Mm. Όταν μετά την λήψη του Αγίου Πνεύματος με την μορφή του πυρός που εμφανίστηκε στα κεφάλια των Αποστόλων ως γλώσσας πυρός, βγαίνει στον μπαλκόνι του Ιππερώου και κάνει το πρώτο κήρυγμα και ξέρουμε ότι συγκροτείται η πρώτη εκκλησία στα Ιεροσόλυμα που μάλιστα αποτελείται από ανθρώπους πολλών εθνοτήτων, μεταξύ των οποίων και Κρήτες. Mm. Και μάλιστα η αγιολογική παράδοση εδώ της Κρήτης εμφανίζει και τον Απόστολο Τίτο να μετέχει στην Πεντηκοστή.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν
0: ναι.
2: Είναι βέβαια, ας το πούμε έτσι, ακριβές το συμπέρασμα, πάντως είναι ισχυρή αυτή η αγιολογική παράδοση και σώζεται σε πολλά πατερικά και αγιολογικά κείμενα. Την ημέρα λοιπόν εκείνη συγκροτεί την Εκκλησία και λέει ο Απόστολος Πέτρος προς τους παρευρισκομένους εκεί που γίνονται οι πρώτοι χριστιανοί μετά την ανάληψη του Χριστού και τον ερχόμο του Αγίου Πνεύματος, τους υπενθυμίσει την προφητεία από την Παλιά Διαθήκη του Ιωήλ, που είπε ότι θα εκχαίω το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα και θα προφητέψουν η γη και οι θυγατέρες σας και θα δουν ενύπνια. Δηλαδή τους έδειξε μια άλλη διάσταση ζωής που πλέον θα ζουν οι χριστιανοί λουσμένοι και πλημμυρισμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πάμπολες εμφανίσεις του Αγίου Πνεύματος. Στην ζωή, την επίγεια και την δράση του Κυρίου μας, η πιο γνωστή εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς είναι στη βάπτισή του.
0: Εν είδη περιστερά η φράση.
2: Εν είδη περιστεράς. Είπα και προηγουμένως ότι το Άγιο Πνεύμα δεν ενσαρκώνεται. Εμφανίζεται με διάφορους τρόπους ώστε να γίνεται αντιληπτό από τους ανθρώπους, αλλά είναι πάντοτε με μία μορφή οραματική, ας την πω έτσι. Δεν ενσαρκώνεται όπως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που έχει αποκλειστικά αυτό το ρόλο της εσάρκωσης, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι συνεχώς παρόν και σε όλη την δράση του Χριστού και στην θαυματουργία του και στον θάνατο και στην Ανάστασή του, διότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι αδιαίρετα και είναι συνεχώς μαζί.
0: Α, είναι πάντα μαζί, αυτό είναι το αδιαίρετο.
2: Ακριβώς, είναι συνεχώς μαζί. Οπότε δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Όταν μιλάμε για ένα από τα τρία πρόσωπα, συνυπάρχουν και τα άλλα δύο. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται πολύ περισσότερο στη ζωή της Εκκλησίας Βέβαια, οι πιστοί το αντιλαμβάνονται μέσα από τις θαυματουργικές και άλλες χαρισματικές διαδικασίες κυρίως, γιατί εκεί αισθάνονται ότι ξεφεύγουν από την καθημερινότητα και από τα τετραμένα και καταλαβαίνουν ότι μια υπέρτερη δύναμη έχει μπει στη ζωή τους. Αλλά στην πραγματικότητα το Άγιο Πνεύμα ως άβρα λεπτή υπάρχει σε κάθε στιγμή της ζωής ενός βαπτισμένου και χρησμένου χριστιανού. Και μην ξεχνάμε ότι το χρήσμα είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας που μεταδίδει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δυνητικά στον χριστιανό και αυτός οφείλει να τα ενεργοποιήσει κατόπιν στη ζωή του.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Νικόλα. Εκείνη τη μέρα, αν κατάλαβα καλά, βαπτίστηκαν πολλοί. 3.000. Το αναφέρατε και... Η μέρα αυτή, η Πεντηκοστή, με το βάπτισμα, πώς συνδέεται, γιατί τότε έχουμε βαπτίσεις?
1: Άμεσα συνδέεται.
0: Άμεσα.
1: Διότι η μέρα της Πεντηκοστής, λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, ότι το Άγιο Πνεύμα, και εδώ αυτό είναι πολύ βασικό να το ακούσουμε και να το καταλάβουμε, το Άγιο Πνεύμα τους Αποστόλους Επισκόπους κατέστησε.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Έχουμε τη χειροτονία δηλαδή. Mm. Των Αποστόλων ως επισκόπους,
0: ναι,
1: της Εκκλησίας.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα τι έχουμε? Έχουμε την πρώτη σύνοδο.
0: Την πρώτη σύνοδο.
1: Την πρώτη σύνοδο, αμέσως, κατά τη μέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλες οι εικόνες των μετέπειτα Οικουμενικών Συνόδων παρουσιάζουν, αγιογραφούνται σύμφωνα με την εικόνα της Πεντηκοστής. Mm. Διότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο, όπως είπε ο Κύριος μας, καθοδηγεί την Εκκλησία και την οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Πριν να έρθει το Άγιο Πνεύμα, δεν υπήρχε. Τα πάντα ήταν κάτω από μία σκιά. Όταν το Άγιο Πνεύμα ήρθε και οι Απόστολοι πήραν δύναμη,
0: ναι,
1: και κατάλαβαν όλα όσα τους είπε ο Κύριος, όλα όσα έκανε ο Κύριος, ενώ πρώτα βλέπετε ότι ενώ τον είχαν δει και μετά την Ανάσταση ήταν φοβισμένοι, κλεινόταν μέσα στα σπίτια τους. Όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα πήραν δύναμη και άλλαξαν. Και αυτή η αλλαγή φάνηκε αμέσως μετά, όταν βγήκε έξω ο Απόστολος Πέτρος και μιλούσε και μίλησε με τη γλωσσολαγιά, αυτό το οποίο υπήρξε τότε, το γεγονός της γλωσσολαγιάς, το οποίο είναι παραξηγημένο δυστυχώς σήμερα από τους αιρετικούς και ιδιαίτερα από τους πεντηκοστιανούς. Μίλησε σε διάφορες γλώσσες και ο καθένας κατάλαβε στη δικιά του γλώσσα αυτά που ήθελε να πει ο Απόστολος Πέτρος. Άρα, το βάπτισμα που με ρωτήσατε, που βαπτίστηκαν τότε 3.000,
0: είπατε, ναι.
1: Γιατί βαπτίστηκαν? Διότι έχουμε... Το βάπτισμα είναι το πρώτο μυστήριο της Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Επομένως, από τη στιγμή που ιδρύεται η Εκκλησία επί της γης, το πρώτο σημείο ένταξης στο σώμα της Εκκλησίας είναι το βάπτισμα.
0: Με αυτό μπαίνουμε στην Εκκλησία.
1: Με αυτό μπαίνουμε στην Εκκλησία.
0: Βέβαια.
1: Και το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν δια της ιεροσύνης. Δεν υπάρχει ιεροσύνη εκτός Εκκλησίας, ούτε Εκκλησία χωρίς ιεροσύνη.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο συνδέονται. Επομένως, αυτή η κάθοδος του Παναγίου Πνεύματος είναι όντως η έναρξη της και η μόνιμη παρουσία του επί της γης μέσα στην Εκκλησία του. Mm. Και το βάπτισμα είναι εκείνο το οποίο μας εντάσσει μέσα στη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, και το Άγιο Χρήσμα, το οποίο ενεργοποιεί το βάπτισμα.
0: Ναι.
1: Όλα τα χαρίσματα του Αγίου Βαπτίσματος θα ενεργοποιεί το Άγιο Χρήσμα. Άρα όταν κάνουμε βάπτισμα, έχουμε πάντοτε και το μυστήριο του χρήσματος. Είναι δύο μυστήρια, τα οποία δυστυχώς δεν τα αναφέρομαι και δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Αλλά είναι δύο μυστήρια.
0: Δύο ξεχωριστά που γίνονται, τα κάνουμε την ίδια.
1: Στο μυστήριο του βαπτίσματος.
0: Όταν βαπτίζουμε.
1: Ναι. Βαπτίστηκαν λοιπόν οι άνθρωποι, γιατί είδαν τα παράδοξα τα οποία συνέβησαν εκείνη την ημέρα και είδαν το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει εν πυρήνες γλώσσες, να κάθεται στα κεφάλια στις κάρες των μαθητών και οι μαθητές να βγαίνουν έξω και να μιλάνε όλες τις γλώσσες που ήσαν συνδρομένοι άνθρωποι και καταλάβαιναν ο καθένας τη δική του γλώσσα. Αυτό το σημείο της Πεντηκοστής είναι το σημείο της ενότητος της Εκκλησίας.
0: Το σημείο της ενότητας.
1: Βέβαια, διότι τι κάνει η Πεντηκοστή.
0: Το Άγιο Πνεύμα ενώνει την Εκκλησία.
1: Εννοείται. Ένα πράγμα. Η Πεντηκοστή Άγιο Πνεύμα είναι ένα πράγμα. Τι εννοώ όταν λέω το σημείο της ενότητας. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη ότι οι άνθρωποι θέλοντας να φτάσουν στο Θεό έχτισαν τον πύργο της Βαβέλ.
0: Ναι.
1: Και εκεί ο Θεός τους τιμώρησε και τι έκανε. Συνέχεια της γλώσσας.
0: Συγχύστηκαν οι γλώσσες και δεν μπορούσαν να...
1: Και άρχισαν να μην καταλαβαίνουν ένας τον άλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα, κατεβαίνει και τι κάνει. Αυτή τη σύγχυση την κάνει συνεννόηση. Και παρόλο που βρίσκονται άνθρωποι από όλα τα έθνη στο Ιππερό, έξω και παρακολουθούν τα γεγονότα, καταλαβαίνουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κατέβηκε ως σημείο ενότητας των ανθρώπων. Και δει των ανθρώπων που βαπτίζονται και εντάσσονται στο σώμα της Εκκλησίας.
0: Ναι, αυτά τα 3.000 πρόσωπα, να ρωτήσω και τον κύριο Σαμουράκη, βρίσκονταν εκεί γιατί είχαν δική τους εορτή.
2: Ναι, είναι η εορτή του Εβραϊκού Πάσχα την περίοδο εκείνη.
0: Ναι.
2: Και όλες οι μέρες που ακολουθούν το Εβραϊκό Πάσχα, μέχρι την Πεντηκοστή ημέρα που τον ονομάζουν και αυτή Πεντηκοστή, αλλά είναι με διαφορετικό περιεχόμενο αυτή η Εβραϊκή γιορτή, είναι μια γιορτή συγκομιδής αν θυμάμαι καλά. Βρισκόταν λοιπόν οι άνθρωποι Ιουδαίοι κυρίως από διάφορες κοινότητες της Διασποράς, οι οποίοι θέλαν να προσκυνήσουν και να θυσιάσουν στο ναό του Σολομώντα, που ήταν το μοναδικό κέντρο λατρείας του Ιουδαϊσμού. Έτσι λοιπόν βρεθήκαν όλοι αυτοί στα Ιεροσόλυμα για αυτόν τον λόγο. Τότε οι άνθρωποι ταξιδεύαν αργά, αλλά και μέναν στις περιοχές εκείνες επί πολύ χρόνο, γιατί δεν είχαν την ευχέρεια που έχουμε εμείς σήμερα να πηγαίνουμε ερχόμαστε σε λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν έχουμε Πάρθους, Μίνδους, Ελαμίτες, λέει το κείμενο των πράξεων, και Κρήτες, όπως είπα προηγουμένως, οι οποίοι προφανώς ήταν Ιουδαίοι Κρήτες, Ιουδαίοι της Διασποράς, οι οποίοι πιστεύοντας στον ένα και μοναδικό Θεό, είχαν και την ελπίδα του ερχομού του Μεσσία.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό ήταν δεκτικοί του κηρύγματος, να ακούσουν δηλαδή το κήρυγμα του Πέτρου και να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι πραγματικά ο Μεσσίας. Και μάλιστα αυτό το πράγμα το κατόρθωσαν με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα οι Απόστολοι το μεταδίδουν, φωτισμένοι όμως και οι ακροατές από το Άγιο Πνεύμα το δέχονται και αποδέχονται το βάπτισμα και εντάσσονται στην Εκκλησία.
0: Μάλιστα, και μιλούνε κηρύττων, τους καταλαβαίνουν όλοι. Και είναι, είπατε, 3.000.
2: Ναι, οι ερμηνευτές πατέρες λένε ότι ενώ ο Πέτρος κηρύττει στην δική του γλώσσα, ο καθένας καταλάβαινε στην δική του γλώσσα επίσης. Και είπε σωστά ο πατήρ ότι αυτό έγινε ένα ορατό σημείο ενότητος της Εκκλησίας. Και θα έλεγα εγώ ότι είναι πολύ χρήσιμο και για τις μέρες μας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία ποτέ δεν θεώρησε κάποια γλώσσα ιερή, όπως συνέβη σε άλλες ομολογίες,
0: ναι,
2: και ότι πάντοτε στην Ιεραποστολή της χρησιμοποιούσε τις γλώσσες των λαών στους οποίους απευθυνόταν, προκειμένου να τους διδάξει το Ευαγγέλιο και να τους καλέσει στην Εκκλησία. Το παράδειγμα λοιπόν της Πεντηκοστής και σε αυτό το σημείο μπορεί να μας διδάξει, νομίζω.
0: Οι Απόστολοι έγραψαν ελληνικά. Η γλώσσα που μίλησαν εκείνη την ώρα ήταν ελληνικά, ήταν τα αραμαϊκά. Πάντως έγραψαν ελληνικά.
2: Ναι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Η ελληνιστική κοινή την εποχή εκείνη ήταν, ας το πούμε, η lingua franca, όπως λέμε, η διεθνής γλώσσα της εποχής. Και με αυτήν συνεννοούνταν οι άνθρωποι σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που διαδέχτηκε τα βασίλεια των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος έγινε και η αιτία να προετοιμαστεί το έδαφος, ώστε το Ευαγγέλιο με αυτή την κοινή γλώσσα εύκολα να διαδοθεί στα πέρατα της τότε γνωστής Οικουμένης Γης. Πραγματικά, πιθανότατα οι Απόστολοι να μίλησαν την ελληνιστική, πιθανότατα να μίλησαν αραμαϊκά ή εβραϊκά, αλλά. Ωστόσο, δεν έχει τόσο σημασία η γλώσσα με την οποία απευθύνθηκαν, αλλά ότι οι άνθρωποι μπόρεσαν και κατανόησαν. Πολλές φορές, ξέρετε κύριε Λίλη, μαζί μιλάμε και χώρο και καταλαβαίνουμε, όπως λέει και ο λαός μας. Ενώ μιλούμε την ίδια γλώσσα και έχουμε τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας, καμιά φορά δεν κατορθώνουμε να συνοηθούμε. Ενώ το Άγιο Πνεύμα με την χάρη του κάνει τους ανθρώπους να ομονοούν και να συνεννοούνται, ακόμα και αν προέρχονται από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Είπε ο κύριος Σαμουράκης και αναφέρατε κι εσείς, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος του Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει καμία διαφορά να είναι υποτιμημένο σε σχέση με τα άλλα δύο, όπως είναι ο Υιός. Και είδαμε στο εισαγωγικό βίντεο τη φιλοξενία του Αβραάμ με τους τρεις αγγέλους. Να πούμε κάτι, πατέρα Νικόλα, σε αυτό. Γιατί θεωρείτε αυτή η καλύτερη αγιογράφηση για την Αγία Τριάδα?
1: Εδώ θα με προκαλέσετε να πω πράγματα τα οποία μπορεί να με αρέσουν σε πολλούς, αλλά δυστυχώς η αγιογράφηση της Αγίας Τριάδος είναι λάθος κατά την ορθόδοξη παράδοση μας. Δηλαδή, όταν παρουσιάζεται ένας πατέρας, ένας ασπρογέννης, γέρος...
0: Ναι, αυτό είναι λάθος, να είναι ασπρογέννης.
1: Και το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι,
0: ναι.
1: Αυτό δογματικά είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι λάθος? Γιατί ο πατέρας είναι άσαρκος, δεν σαρκώθηκε. Και το Άγιο Πνεύμα δεν σαρκώθηκε.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είπε ο κύριος καθηγητής, παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, ως φως, ως περιστέρι, αλλά δεν έχουμε σάρκωση. Το μόνο πρόσωπο που έχει την ιδιότητα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος της γεννήσεως και της σαρκώσεως προαιώνων και εν χρόνο είναι ο Υιός.
0: Ναι,
1: είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
0: Έγινε και άνθρωπος.
1: Επομένως, δεν μπορούμε να απεικονίσουμε εμείς κάτι το οποίο δεν έχει σαρκωθεί.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο Αβραάμ φιλοξένησε την Αγία Τριάδα με τη μορφή αγγέλων.
0: Ναι.
1: Στη Δρύη του Μαμβρή. Και μάλιστα αυτό φαίνεται καθαρά στο διάλογο που είχαν μεταξύ τους, όπου ενώ ήταν τρεις άγγελοι, ο Αβραάμ τους ομιλεί σαν είναι ένας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτή την αγιογραφία προσέλαβε ως απεικόνιση της Αγίας Τριάδος.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Γιατί δείχνει ακριβώς ότι είναι ισότιμα τα πρόσωπα.
1: Ισότιμα τα πρόσωπα και υπάρχει αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι υπάρχει και αλληλοπεριχώρηση των προσώπων. Δηλαδή, πάντοτε στην ιστορία του κόσμου και της Εκκλησίας, όπου είναι το ένα πρόσωπο, είναι και τα άλλα μαζί. Δεν μιλάμε ότι είναι το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία μετά την Πεντηκοστή, άρα τα άλλα πρόσωπα παρουσιάζουν, είναι μαζί.
0: Ναι.
1: Τι λέμε στα μυστήρια? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μία Θεότης. Μία βασιλεία, μία φύσης, η οποία είναι εδώ παρούσα. Βέβαια, ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στην μετά Χριστόν οικονομία, μετά την Πεντηκοστή, αλλά είναι παρόντα και τα υπόλοιπα πρόσωπα. Ποτέ δεν είναι ένα πρόσωπο χωρίς να είναι και τα άλλα δύο.
0: Μάλιστα, είναι πάντα μαζί. Έτσι. Αυτό που αναφέραμε και...
1: Άρα να το γνωρίζουμε αυτό
0: πολύ,
1: ότι,
0: ναι, ότι είναι η καλύτερη.
1: Η εικόνα της Αγίας Τριάδος είναι η φιλοξενία του Αβραάμ.
0: Φιλοξενία του Αβραάμ.
1: Αυτή είναι η Ορθόδοξη.
0: Οπότε αναφέρομαι και αυτό που είπατε, ότι από την Παλαιά Διαθήκη είναι το Άγιο Πνεύμα και φαίνεται εκεί πολύ καθαρά. Να πείτε κάτι.
2: Η Εκκλησία πολλές φορές σε γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης αναγνωρίζει τις λεγόμενες προτυπώσεις, δηλαδή τις άφθονιες προφητείες. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην προφητεία του Ιωήλ, που ήταν με λόγο μία προφητεία για τον ερχομό του Μεσσία. Πολλά γεγονότα όμως της Παλαιάς Διαθήκης, κατά την ερμηνεία της Εκκλησίας, αποδόθηκαν ως προτυπώσεις γεγονότων που συνέβησαν κατόπιν ή στα χρόνια της ένσαρκης παρουσίας του Χριστού, αλλά και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Ένα τέτοιο γεγονός είναι η φιλοξενία των τριών αγγέλων από τον Αβραάμ, που... Βέβαια, ξέρετε ότι πολλοί θεολόγοι, όπως ο μακαριστός πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, λέει ότι είναι όλες οι θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης εμφανίσεις του λόγου ουσιαστικά. Εν προκειμένου όμως, η Εκκλησία θέλησε να δείξει, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, το ίσο των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, το ομοούσιον, όπως το λέμε δογματικά. Και ξέρετε ότι η δογματική διατύπωση, ιδίως για το Άγιο Πνεύμα, κορυφώνεται με την Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, διότι η Εκκλησία πολλές φορές αγωνίστηκε να διευκρινίσει το δόγμα όταν αυτό αμφισβητήθηκε από ανθρώπους, είτε έξω από αυτήν, είτε κυρίως μέσα από τους δικούς της κόλπους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι απαραίτητο για τη σωτηρία είναι να υπάρχει το ορθό δόγμα, η ορθή πίστη μαζί με την ορθή πράξη. Η ορθοδοξία και η ορθοπραξία πάνε μαζί. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία βρέθηκε πολλές φορές στην ανάγκη να διατυπώσει το δόγμα της και το δόγμα περί Αγίας Τριάδος και κυρίως περί Αγίου Πνεύματος φτάνει και ολοκληρώνεται, θα λέγαμε, στην δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη το 381 και οι υπόλοιπες καθορίσαν και άλλα θέματα χριστολογικά και τα λοιπά, τα οποία
0: ενδιέφεραν... Μίλησε για το Άγιο Πνεύμα η δεύτερη.
2: Ακριβώς, ενδιέφεραν και αυτά τη σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά κυρίως όσα ξέρουμε δογματικά για την διδασκαλία της Εκκλησίας περί Αγίου Πνεύματος, συνοψίζοντας τα έργα πολλών πατέρων της Εκκλησίας, όλοι έχουν γράψει για το Άγιο Πνεύμα, κάποιοι έχουν γράψει ειδικά έργα και το Άγιο Πνεύμα και την Αγία Τριάδα, αλλά νομίζω ότι η υψηλότερη δογματική διατύπωση δίνεται στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο.
0: Να έρθουμε λίγο να δούμε, λέμε, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Να πούμε πρακτικά μερικά ποια είναι, πώς τα καταλαβαίνουμε και στα πρόσωπα σε εμάς ή σε Αγίους που γνωρίζουμε. Πώς φαίνονται.
1: Τα παρεχθεί ο Απόστολος Παύλος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα χαρίσματα του Πνεύματος στην χαρά, ειρήνη, ναι, μακροθυμία,
0: ναι,
1: πίστης, πραότης, εγκράτεια.
0: Αυτά είναι χαρίσματα, το Αγίου
1: Πνεύματος. Αυτά είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια αυτά τα χαρίσματα έχουν και υποδιαιρέσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή η αγάπη, όλα, αυτά, όλα τα χαρίσματα πάντοτε δίνονται στην Εκκλησία και στον κάθε έναν βαπτισμένο άνθρωπο της Εκκλησίας προσωπικά και του με τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει. Είναι δυνητικά, όπως είπε ο Γιος Καθηγητής. Έτσι. Οπότε, χρησιμοποιώντας τα χαρίσματα ο κάθε άνθρωπος, τα χρησιμοποιεί με διάκριση. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε, ότι όλα τα πράγματα, ακόμη και η αγάπη, θα έχει διάκριση.
0: Μπορεί να κάνει κακό χωρίς διάκριση και αγάπη.
1: Η αδιάκριτη αγάπη, η αδιάκριτη ειρήνη, η αδιάκριτη δικαιοσύνη, η αδιάκριτη ελπίδα μπορεί να φτάσουν σε άλλες καταστάσεις. Χρειάζεται διάκριση στα χαρίσματα.
0: Η διάκριση είναι ένα.
1: Αυτά τα οποία δίνει ο Θεός στην Εκκλησία του δια του βαπτίσματος και του χρήσματος στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος οφείλει να τα χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία τη δική του, αλλά και για τη σωτηρία όλης της κοινότητας της Εκκλησίας.
0: Όλης της κοινότητας. Διότι δεν είναι... Α, τα χαρίσματα είναι για όλη την κοινότητα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι για όλη την κοινότητα. Δεν είναι ατομικά. Είναι μεν ατομικά, αλλά στην πράξη, στην επέκταση, γίνονται χαρίσματα της Εκκλησίας.
0: Άρα τα πρόσωπα πρέπει να τα πολλαπλασιάσουν.
1: Ανοίγονται τα χαρίσματα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι μία Κυριακή μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία τι μας παραδίδει, τι μας προβάλλει. Τους καρπούς της Πεντηκοστής του Αγίου Πνεύματος. Ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος? Οι Άγιοι. Η Εκκλησία μας γιορτάζει την Κυριακή των Αγίων Πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Μας λέει δηλαδή ότι αυτή είναι... αυτό είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο και αυτή είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Εκεί πρέπει να φτάσουμε όλοι. Και ο κάθε Άγιος βέβαια δεν έχει μία ζωή, δεν υπήρξε μία κατάσταση μόνιμη που η Εκκλησία είπε μόνο το μαρτύριο είναι αγιότητα. Αλλά είπε ότι και η συζυγία είναι αγιότητα.
0: Και η συζυγία είναι αγιότητα.
1: Και η μοναχική ζωή είναι αγιότητα.
0: Η μοναχική ζωή είναι αγιότητα.
1: Και η θεολογία είναι αγιότητα. Όταν όμως όλα αυτά γίνονται μέσα στην Εκκλησία, ποτέ εκτός Εκκλησίας και με διάκριση. Θέλω να αναφέρω ένα περιστατικό το οποίο μου έρχεται τώρα από τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου, ενός συγχρόνου μεγάλου Αγίου, ο οποίος κάποτε τον επισκέφθηκε μία Γαλλίδα και δεν ήξερε καθόλου ελληνικά.
0: Ναι.
1: Ο γέροντας, ξέρετε, ήταν τις Δευτέρες ή τις Τρίτες του Δημοτικού, δεν θυμάμαι ακριβώς, αγράμματος κατά κόσμων, αλλά κατά Θεόν,
0: ναι,
1: Άγιος. Αυτό τα λέει όλα, τα κλείνει όλα. Και οι άνθρωποι που ήταν γύρω του, του λένε γύρω του, πώς θα συνθείτε με αυτή τη γυναίκα. Αφού εσύ δεν ξέρεις γαλλικά, αυτή δεν ξέρει γαλλικά, πώς θα συνθείτε. Και τους λέει ο Άγιος Πορφύριος, κοίταξε βρε παιδί μου, άστε να μπει μέσα και θα δεις τι έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής. Μιλούσε λοιπόν ο γέροντας ελληνικά, Ναι. Μιλούσε η Γαλλίδα γαλλικά και συνοηθήκαν άριστα.
0: Ναι, ναι,
1: και όταν
0: ναι.
1: έφυγε η γυναίκα, λέει ο Άγιος Παφύριος, καταλάβατε τώρα τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτό έγινε. Mm. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει δηλαδή αυτό. Ενότητα. Η ενότητα του Άγιο Πνεύμα πάντας εκάλεσε. Και βλέπετε και στα διορθόδοξα συγκλήτουργα, όπου οι αρχιερείς κυρίως και οι ιερείς είναι από όλα τα μέρη της γης ως ορθόδοξοι, ο καθένας εκφωνεί τη δική του γλώσσα. Αλλά όμως στη Θεία Λειτουργία, που είναι σύνοδος της Εκκλησίας, επί το αυτό είναι Πεντηκοστή, κυρίως η Θεία Λειτουργία, το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, μπορούμε και συνεννοούμαστε. Ενώ όπως είπε ο κύριος καθηγητής, πολλές φορές άλλα λέμε οι άνθρωποι
0: μαζί μιλάμε
1: στη ζωή μας, στην ιδιωτική.
0: Και άλλα καταλαβαίνουμε. Σωστά, βέβαια. Δεν συνεννοούμαστε, ενώ
1: δεν μπορούμε να συνεννοούμε.
0: Το Άγιο Πνεύμα, το κατεξοχήν χάρισμα είναι αυτό, είπατε, η ενότητα.
1: Η ενότητα.
0: Να ρωτήσω λίγο, εμείς ταυτίζουμε τα χαρίσματα, τα συνδέουμε με μεγάλους Αγίους. Τον Άγιο Πορφύριο, τον Όσιο Παΐσιο. Οι απλοί άνθρωποι έχουν χαρίσματα. Χαρίσματα έχουν όλοι. Να πούμε ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και λύσεις πραγματικά στο μυαλό μου. Οι άνθρωποι εντυπωσιαζόμαστε πάρα πολλές φορές από τα μεγάλα και εμφανή χαρίσματα.
0: Ναι.
2: Τη θαυματουργία, τη γλωσσολαλιά, το προορατικό χάρισμα, το διορατικό και οτιδήποτε άλλο. Και συνήθως ελκόμαστε από αυτά με δύο τρόπους. Είτε πηγαίνοντας πίσω από χαρισματικά πρόσωπα, που όταν βρίσκονται βέβαια στο χώρο της Εκκλησίας και τα χαρίσματά τους γίνονται διακονία για τον συνάνθρωπο, είμαστε εξασφαλισμένοι. Καμιά φορά όμως μπορεί να παρασυρθούμε από δήθεν χαρισματούχους και να χάσουμε την οδό της σωτηρίας. Ωστόσο η Εκκλησία τονίζει, όπως και στον κατάλογο που μας είπε ο πατήρ από τον Απόστολο Παύλο, τα απλά χαρίσματα που ανήκουν σε όλους τους βαπτισμένους ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι χαρίσματα ο Θεός έχει δώσει σε όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι μετέχουμε στις ενέργειες του Θεού κατά το μέτρο των δυνατοτήτων και του αγώνα μας. Ας πούμε ότι τις ουσιοποιού, ας πούμε, ενέργειες του Θεού μετέχουν όλα τα κτίσματα, αφού είναι δημιουργήματα του Θεού. Αλλά τις αγιοποιού ενέργειες του Θεού μόνο οι Άγιοι. Γι' αυτό και έχουν αυτές τις ξεχωριστές ιδιότητες που καμιά φορά τις βλέπουμε και εμείς και τις ζηλεύουμε. Ωστόσο, οι πατέρες μας λένε πολύ συχνά ότι πρέπει να ζηλεύουμε τα μικρά και καθημερινά χαρίσματα που συγκροτούν τη ζωή μας και αποτελούν τελικά και την προσωπικότητα ενός χριστιανού. Είπατε προηγουμένως την αγάπη. Πόσο μεγάλο χάρισμα είναι αγάπη όταν κατευθύνεται με ένα σωστό τρόπο προς τον συνάνθρωπο και πόσο εύκολο είναι να εκφραστεί η αγάπη από τον οποιονδήποτε. Διότι η αγάπη μπορεί να εκφραστεί και με υλικά μέσα και με ένα χαμόγελο και με ένα συναίσθημα και με ένα βλέμμα ακόμη προς τον συνάνθρωπο με το ειλικρινές ενδιαφέρον μας προς αυτό. Άρα τα χαρίσματα δεν είναι κάτι άπιαστο, αλλά είναι ένα δώρο που έχει χαριστεί σε όλους τους ανθρώπους και καλούμαστε αυτά τα χαρίσματα, τα τάλαντα όπως λέει και το Ευαγγέλιο σε μία άλλη περίπτωση, να τα πολλαπλασιάσουμε και να τα βάλουμε πολύ περισσότερο στη διακονία του πλησίον, αλλιώς είναι άχρηστα. Φανταστείτε να σας δώσω ένα παράδειγμα, να ήξερα εγώ τις θεραπείες για πολλές ασθένειες, αλλά να αρνιόμουν να τις μοιραστώ με τον συνάνθρωπο, αυτή μου τη γνώση και εμπειρία. Τι αξία θα είχαν. Ενώ όταν κάποιος ανακαλύπτει κάτι και μέσα σε αυτή την χαρά της εμπειρίας που έχει θέλει να την μεταδώσει και στον διπλανό του, τότε αποκτά αξία και το δικό του χάρισμα. Αυτό γίνεται και με εμάς τους χριστιανούς. Ακόμη και με το χάρισμα της πίστης. Βλέπετε ότι ένας άνθρωπος όταν συναντήσει πραγματικά τον Χριστό και πιστεύσει, τρέχει χαρούμενος να το μεταδώσει και σε έναν διπλανό του. Μαρτυρεί με τη ζωή του, με τις πράξεις, με τα λόγια του, αυτό το γεγονός που ζει. Είναι σαν τον Φίλιππο που πάει στον Ναθαναήλ και του λέει «Ευρήκαμεν τον Μεσσία». Ό,τι δηλαδή έχει χαρίσει ο Θεός στον άνθρωπο αποκτά εκτός από αυτή την κάθετη διάσταση και μια οριζόντια διάσταση διαμοιρασμού για να έχει μεγαλύτερη αξία. Κάθε χάρισμα όταν μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται, είναι σαν το φως ενός κεριού. όσα κεριά να ανάψεις από το πρώτο κερί, δεν θα μειωθεί το δικό του φως. Έτσι είναι και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν μειώνονται στον άνθρωπο που τα έχει, διότι είναι συνδεδεμένος με την ανεξάντλητη πηγή τον Θεό, ο οποίος μεταδίδει δια του ανθρώπου αυτού ή δια άλλων τρόπων την χάρη του πάνω σε όλη την κτήση και ιδιαίτερα στους βαπτισμένους Ορθόδοξους Χριστιανούς.
0: Αυτοί που δεν είναι βαπτισμένοι και δεν ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Άγιο Πνεύμα έχουν?
2: Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αν το Άγιο Πνεύμα δεσμεύεται από τα όρια της ορατής Εκκλησίας, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο ξέρουμε ότι ο Θεός και ο Λόγος του Θεού ουδέδεται και η χάρη του Θεού, θα έλεγα εγώ, ουδέδεται. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς πού μπορεί να ενεργήσει ο Θεός. Κατά την ταπεινή μου άποψη, μιλάει ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων, αφού είναι ο πλάστης όλων των ανθρώπων, και τους δίνει ευκαιρίες στη ζωή τους να γνωρίσουν την αλήθεια και να λάβουν και αυτή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο μέσα από την ορατή διαδικασία της ένταξης στην Εκκλησία, αλλά και με άλλους τρόπους. Συχνά ο Πατριάρχης λέει στα μηνύματά του για τους ανθρώπους της καλής θέλησης.
0: Ναι.
2: Οι άνθρωποι λοιπόν που θέλουν να ακούσουν το μήνυμα που εκπέμπει η αγάπη, είναι, θα έλεγα, δεκτική και των άλλων μηνυμάτων, είναι δεκτική και της χάρη του στο Θεού. Τώρα, από εκεί και πέρα φυσικά δεν είναι το ίδιο πράγμα, για να μην παρεξηγηθούμε, το να είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός, να κολυμπάς, επιτρέψτε μου να πω, μέσα στην χάρη, αν και καμιά φορά μοιάζουμε με τις πέτρες μέσα στο ποτάμι, που άμα τις σπάσεις μέσα είναι ξερές και σκολυμπάν μέσα στο νερό. Δηλαδή πολλές φορές εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κολυμπάμε μέσα στη χάρη και δεν κατορθώνουμε να την εγκολποθούμε αυτή τη χάρη και να την κάνουμε κτήμα μας. Και βλέπουμε άλλους ανθρώπους να τη λαχταρούν και να παίρνουν σταγόνες, ας πω έτσι, της Θείας Χάριτος, και να κατορθώνουν με αυτόν τον τρόπο να γνωρίσουν το Θεό τελικά. Ο Θεός χτυπάει την πόρτα όλων των ανθρώπων. Το Άγιο Πνεύμα δρά σε όλη την κτήση. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικής μας συνέργειας και ανταπόκρισης.
0: Αναφέραμε και το βάπτισμα και τη χειροτονία, την ιεροσύνη, και είδαμε πολλές φωτογραφίες και στο εισαγωγικό βίντεο και τώρα την ώρα που μιλούμε. Το βάπτισμα που είναι η είσοδος με την ιεροσύνη, ποια είναι η σχέση τους και ποια η διαφορά? Η ιεροσύνη ποια θέση έχει μέσα στη ζωή? Είναι κάτι συντονιστικό? Γιατί λέμε και τα δύο ένα Αγίο Πνεύματι.
1: Η ιεροσύνη όσον αφορά την ουσία του πρώτου, θα λέγαμε, ας πούμε, ποιο είναι το πρώτο μυστήριο στην Εκκλησία ή ποιο είναι το δεύτερο μυστήριο, το βάπτισμα είναι εισαγωγικό μυστήριο.
0: Ναι.
1: Και το χρήσμα. Ωστόσο, είναι υποχρεωτικό. Χωρίς το βάπτισμα και το χρήσμα,
0: για να εισέλθουμε, για να μπούμε,
1: δεν μπορούμε να γίνουμε μέγη της κοινότητας της Εκκλησίας. Mm. Άρα μέγη του σώματος του Χριστού. Η ιεροσύνη δεν θεωρείται υποχρεωτικό μυστήριο.
0: Ναι.
1: Είναι μυστήριο, θα το λέγαμε έτσι, επιλογής του,
0: ναι,
1: του κάθε.
0: Όποιος θέλει γίνεται ιερός.
1: Είναι εκεί αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι εκεί το χάρισμα, η κλίση που δίνεται από το Θεό πρέπει να αξιοποιηθεί. Αν έχεις την κλίση με γιώτα και την κλίση με ήττα, αυτά τα δύο πρέπει να τα αξιοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα η ιεροσύνη είναι επιλογή, όπως και ο γάμος είναι επιλογή, όπως και το μυστήριο του ευχελαίου είναι επιλογή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί όμως να μην είναι επιλογή για τη σωτηρία του ανθρώπου το βάπτισμα, το χρίσμα, η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Αυτά είναι απαραίτητα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα υπόλοιπα είναι προαιρετικά και είναι θέμα απάντησης του ανθρώπου στο κάλεσμα του Θεού, και μιλάει κυρίως για την ιεροσύνη. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς ιεροσύνη, ούτε ιεροσύνη χωρίς εκκλησία. Το ξαναλέω. Η ιεροσύνη είναι το μυστήριο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο πρόσωπο το οποίο έρχεται να χειροτονηθεί και να λάβει και τους τρεις βαθμούς ή τους δύο βαθμούς της ιεροσύνης, αυτό του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου, ο Θεός δια της επιθέσεως των χειρών του επισκόπου, το Πανάγιο Πνεύμα δηλαδή,
0: ναι,
1: τον εγκαθιστά τον υποψήφιο φορέα της χάριτος του Θεού, διάδοχο της αποστολικής χάριτος του Αγίου Πνεύματος της Πεντηκοστής.
0: Μάλιστα, χωρίς από την Πεντηκοστή ιερέα, ξεκινάει...
1: Χωρίς τον, από την Πεντηκοστή ξεκινάει, σας είπα, επισκόπους κατέστησε στο Αποστόλος.
0: Ο ιερέας δηλαδή συνεχίζει το έργο των Αποστόλων.
1: Του έργου των Αποστόλων. Πρώτα ο επίσκοπος,
0: ναι.
1: Άμεσα.
0: Η ιερέα εννοώ τον κλήρο.
1: Και, έμεσα, ναι, ναι, και έμεσα ο ιερέας.
0: Ναι, εννοώ το,
1: είναι
0: το,
1: διάδοχος,
0: την ιεροσύνη.
1: Είναι διάδοχος και της αποστολικής χάρητος και αξίας και ενεργεί τα μυστήρια. Είναι η αισθητοποίηση στον κόσμο της παρουσίας του Χριστού ο ιερέας.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζει ακριβώς αυτό
1: βλέπετε
0: το έργο που
1: ότι
0: είπατε.
1: Ό,τι κάνουμε στην Εκκλησία, κυρίως τα μυστήρια και κυρίως το μυστήριο των μυστήριων, που είναι η Θεία Ευχαριστία, αλλά ό,τι κάνουμε, ακόμα και ένα σπερνό, ό,τι κάνουμε, αισθητοποιείται η χάρη του Θεού αοράτως μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, εφόσον οι άνθρωποι είναι αντεκτικοί να δεχτούν αυτή τη χάρη και εφόσον είναι συνειδητοποιημένοι.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο, κύριε Γκέγκε, θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη πλάνη εδώ πέρα και παγίδα. Έχουμε τις λεγόμενες ομάδες των πεντηκοστιανών, την Εκκλησία της Πεντηκοστής, όλες αυτές, οι οποίες, ναι μεν, χρησιμοποιούν το όνομα της Πεντηκοστής, χωρίς να έχουν Πεντηκοστή και χωρίς να έχουν Εκκλησία, χωρίς να έχουν ιεροσύνη. Είναι μια πλάνη αυτή και πρέπει ο κόσμος να το προσέξει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς ιεροσύνη.
0: Ναι.
1: Και η Πεντηκοστή, κυρίως, πάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα, είναι η χειροτονία των Αποστόλων στον βαθμό του Επισκόπου. Άρα, η συνέχιση του έργου του Χριστού επί της γης διά της ιεροσύνης, διά της ιδρύσεως της Εκκλησίας. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και να αποφεύγουμε κάθε άλλες...

0: και μας προσφέρει μέσα από τα μυστήρια και την, γενικά την ασκητική ζωή την οποία προβάγει ο Κύριός μας μέσα από το Ευαγγέλιο.
1: Ναι. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Βασιλέ Φουράνη αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Να πούμε γιατί και τη φράση αυτή, να πούμε κάτι για το πανταχού παρόν.
2: Πράγματι είναι η κατεξοχήν προσευχή που απευθύνεται στο Άγιο Πνεύμα, η γνωστή μας προσευχή Βασιλέ Φουράνη, που μεταξύ άλλων είναι και δοξαστικό της ερωτής της Πεντηκοστής. Χρησιμοποιείται και ως δοξαστικό της ερωτής αυτή η προσευχή.
1: Μάλιστα.
2: Απευθύνεται στο Άγιο Πνεύμα και, όπως είπατε, τονίζει μερικά χαρακτηριστικά του Αγίου Πνεύματος, αλλά και τα αιτήματα των πιστών προς το Άγιο Πνεύμα, ώστε να τους πληρώσει και να τους οδηγήσει. Το πανταχού παρόν έχει ακριβώς την ιδιότητα την θεϊκή που έχουν και τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Απλώς το Άγιο Πνεύμα έχει μία, θα λέγαμε, ιδιαιτερότητα, ότι ας μην το δογματίσω πολύ, ας μην πάμε στην οικονομική τριάδα και στην αήλια τριάδα κτλ. Αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που έρχεται ως ενέργεια του Θεού, ας το πω έτσι, στον κόσμο και σε επαφή με τους ανθρώπους άμεση, και αυτοί να αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι και στα μυστήρια της Εκκλησίας και στα θαύματα και στην καθημερινή ζωή. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι πανταχού παρόν, κατά συνέπεια και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει, όπως λέμε, δηλαδή γεμίζει τα πάντα, γεμίζει το εσωτερικό και την ψυχή των ανθρώπων, αλλά και ζωογονεί όλη την κτήση. Πάλι θα θυμηθώ την Παλαιά Διαθήκη, τη στιγμή της δημιουργίας, που λέει ότι ενώ είναι η γη ακόμη ακατασκεύαστος και αδημιούργητος, το Άγιο Πνεύμα φαίνεται σαν να εποάζει την δημιουργία και επεφέρεται, το λέει το Πνεύμα, το Άγιο είναι πάνω του ύδατος, το Πνεύμα του Θεού. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό για την Εκκλησία είναι να αντιλαμβάνεται ζωντανή την παρουσία του Θεού δια των ακτίστων ενεργειών του, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Πραγματικά αυτή η προσευχή είναι το καλύτερο προσκλητήριο, θα λέγαμε, από μέρους των ανθρώπων προς το Θεό, να τους χαρίσει αυτά που ο ίδιος απλόχερα θέλει να έχουν οι άνθρωποι. Ναι. Και ενώ ο Θεός θέλει και φυσικά μας χαρίζει ακόμη και χωρίς να το ζητήσουμε τα δώρα τους, εμείς οι άνθρωποι είναι απαραίτητο να δείχνουμε την δική μας συμβολή και συνέργεια με τον δικό μας προσωπικό αγώνα και την δική μας προσευχή σε αυτήν την κατάσταση που θα μας οδηγήσει από αυτήν την ζωή στην θέωση και στην ουράνια ζωή, που θα ζήσουμε πραγματικά και εμείς την ζωή του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να προσευχόμαστε γενικότερα, και είναι και αυτό ένα χάρισμα.
1: Και η προσευχή είναι ένα χάρισμα.
2: Αυτό θα έλεγα. Είναι ένα χάρισμα και αυτό του Αγίου Πνεύματος, ναι, η προσευχή. Και πολύ περισσότερο η νοερά προσευχή που δίνεται ως δώρο στους Αγίους ασκητές κτλ. Αλλά να θυμόμαστε ότι πάντοτε αυτά τα χαρίσματα απαιτούν, όπως είπαμε πολλές φορές σήμερα, αγώνα και ενεργοποίηση. Αλλιώς τα αφήνουμε και χάνονται και θάβονται κάτω από την ύλη και τη λάσπη της καθημερινότητας.
1: Έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε. Να πούμε κάτι τελευταίο, πατέρα Νικόλα, για την εορτή. Νομίζω πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτή η εικόνα με τις πύρινες γλώσσες του Άγιου Πνεύμα που κατεβαίνει και πηγαίνει πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων. Κάτι τελευταίο να λέγαμε.
0: Όσους έλαμψε η Θεόρητος χάρης, λάμποντες, αστράπτοντες, ηλιωμένοι. Αυτά τα δώρα τα οποία σήμερα η μέρα προσφέρει είναι δώρα μοναδικά και ανεπανάληπτα. Και εύχομαι ο κόσμος να τα εγκολπωθεί και να τα ζήσει όπως πραγματικά θέλει η Εκκλησία μας και όπως αξίζει ο κάθε άνθρωπος που βαπτίστηκε να τα απολαύσει. Αυτή είναι και η ευχή μας και αυτή είναι και η προσδοκία μας.
1: Μάλιστα, και με αυτά τα δώρα που είπατε τα δύο, την ιεροσύνη, κεντρικό, και το εισαγωγικό, το υποχρεωτικό, αλλά και ότι πρέπει, είπατε κύριε Σαμουράκη, να δίνουμε τα δώρα παντού. Δεν έχει νόημα να τα κρατήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Σαμουράκη, πάρα πολύ για τα πρακτικά και τα θεολογικά. Πατέρα Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για την εορτή της Πεντηκοστής. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, από όλους εμάς στην Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.

0: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

«Γέροντα, πρέπει να κάνει όλη η οικογένεια μαζί το απόδειπνο. Οι μεγάλοι να κινούνται με αρχοντιά. Εκείνοι να κάνουν το απόδειπνο και στα μικρά παιδιά να λένε «Αν θέλετε, μείνετε λίγο». Όταν είναι κάπως μεγάλα τα παιδιά, μπορούν να έχουν ένα τυπικό, παραδείγματος χάρη, 15 λεπτά οι μεγάλοι, 2 ή 5 λεπτά τα παιδιά και από εκεί και πέρα όσο θέλουν εκείνα. Αν οι γονείς τα κρατούν σε όλο το απόδειπνο, μετά αγανακτούν. Δεν πρέπει να τα πιέζουν, γιατί αυτά δεν έχουν καταλάβει ακόμη τη δύναμη και την αξία της προσευχής. Οι γονείς, ας υποθέσουμε, μπορούν να φάνε και φασόλια και κρέας, οποιαδήποτε γερή τροφή. Όταν όμως το παιδάκι πίνει ακόμη μόνο γάλα, θα του πούν να φάει κρέας επειδή είναι πιο δυναμωτικό? Μπορεί να είναι πιο δυναμωτικό, αλλά το καημένο δεν μπορεί να το χωνέψει. Γι' αυτό στην αρχή του δίνουν λίγο κρεατάκι με ζουμάκι, για να θελήσει να ξαναφάει. Γέροντα, μερικές φορές και οι μεγάλοι το βράδυ είναι τόσο κουρασμένοι που δεν μπορούν ούτε το απόδειπνο να κάνουν. Όταν είναι πολύ κουρασμένοι ή άρρωστοι, ας πούν το μισό απόδειπνο ή έστω ένα Πάτερ ημών, να μην παραλείψουν τελείως την προσευχή. Όπως στον πόλεμο, αν βρεθείς βράδυ σε ένα ύψωμα μόνος και περικυκλωμένος από εχθρούς, ρίχνεις καμιά ντουφεκιά για να φοβηθούν οι εχθροί και να μην κάνουν έφοδο, έτσι και αυτοί ας ρίχνουν καμιά ντουφεκιά για να φοβάται το ταγκαλάκι και να φεύγει. Η προσευχή έχει μεγάλη δύναμη μέσα στην οικογένεια. Γνωρίζω δύο αδέλφια που κατάφεραν με την προσευχή τους όχι μόνο να μην χωρίσουν οι γονείς τους που είχαν πρόβλημα μεταξύ τους, αλλά να τους κάνουν και πιο αγαπημένους. Εμάς ο πατέρας μου μας έλεγε: «Δεν ξέρω τι θα κάνετε, δύο φορές την ημέρα θα πρέπει να δίνετε το παρόν στο Θεό για να ξέρει πού βρίσκεστε». Κάθε πρωί και κάθε βράδυ κάναμε προσευχή μπροστά στο εικονοστάσι όλοι μαζί, ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά, και στο τέλος βάζαμε μετάνοια στην εικόνα του Χριστού. Όταν πάλι είχαμε κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια, κάναμε προσευχή για να τακτοποιηθεί. Θυμάμαι μια φορά που αρρώστησε ο μικρότερος αδελφός μας, είπε ο πατέρας μου: «Ελάτε να παρακαλέσουμε το Θεό ή να τον κάνει καλά ή να τον πάρει για να μην υποφέρει». Προσευχηθήκαμε όλοι και έγινε καλά. Αλλά και στο τραπέζι καθόμασταν όλοι μαζί. Κάναμε πρώτα προσευχή και ύστερα αρχίζαμε να τρώμε. Αν άρχιζε κανείς να τρώει πριν ευλογηθεί το τραπέζι, λέγαμε «αυτός επόρνευσε». Την έλλειψη εγκρατείας τη θεωρούσαμε πορνεία. Είναι διάλυση της οικογενείας να έρχεται ο καθένας στο σπίτι όποια ώρα θέλει και να τρώει μόνος του χωρίς να υπάρχει λόγος.

Γέροντα, όταν ο άνδρας δεν ζει πνευματικά, η γυναίκα τι πρέπει να κάνει? Να τον αναθέσει στο Χριστό και να προσεύχεται να μαλακώσει λίγο την καρδιά του. Σιγά σιγά θα κάνει αποβίβαση ο Χριστός στην καρδιά του και θα αρχίσει να προβληματίζεται. Μόλις μαλακώσει λίγο η καρδιά του, τότε μπορεί να του πει να την πάει λόγου χάρη με το αυτοκίνητο στην εκκλησία. Δεν θα του πει «έλα κι εσύ στην εκκλησία», αλλά θα του πει «μπορείς, σε παρακαλώ, να με πας μέχρι την εκκλησία». Αν την πάει μέχρι εκεί, μπορεί να πει «αφού ήρθα ως εδώ, ας μπω κι εγώ λίγο μέσα να ανάψω ένα κερί». Και έτσι σιγά σιγά ίσως προχωρήσει και παραπέρα. Μπορεί, γέροντα, ο πνευματικός της γυναίκας να βοηθήσει με κάποιο τρόπο και τον άνδρα? Μερικές φορές, για να βοηθηθεί ο άνδρας, ο πνευματικός πρέπει να κάνει πνευματική εργασία στη γυναίκα. Από τη γυναίκα θα μεταδοθεί το καλό στον άνδρα και αν έχει αγαθή καρδιά, ο Θεός θα τον βοηθήσει να αλλάξει. Η γυναίκα έχει στη φύση της την ευλάβεια, αλλά όταν ο άνδρας, ενώ είναι λίγο αδιάφορος προς την εκκλησία, πάρει μια στροφή πνευματική, μετά προχωράει σταθερά πνευματικά και η γυναίκα δεν τον φθάνει. Μπορεί μάλιστα να αρχίσει να τον ζηλεύει, επειδή δεν προχωράει αυτή. Γι' αυτό στις περιπτώσεις αυτές λέω στους άνδρες να προσέχουν. Γιατί, τι γίνεται? Όσο προχωράει ο άνδρας πνευματικά, η γυναίκα, αν δεν ζει και εκείνη πνευματικά, τόσο του πάει κόντρα. Αν πει ο άνδρας «πέρασε η ώρα, σήκω να πάμε στην εκκλησία», του λέει «άντε τράβα μόνος σου, δεν με καταλαβαίνεις, έχω ένα σωρό δουλειές». Ή αν της πει ο άνδρας «καλά, σβηστό έχεις το καντήλι» ή αν πάει να το ανάψει εκείνος, πληγώνει τον εγωισμό της και βάζει τις φωνές. «Τι, παπάς θα γίνεις, καλό γερος είσαι». Μπορεί ακόμη και να του πει «τι το καίμε το καντήλι, καλύτερα να δώσουμε το λάδι σε κανένα φτωχό». Μέχρι σε εκεί μπορεί να φτάσει, σε προτεσταντικές θεωρίες. Φυσικά, ύστερα στενοχωριέται για τις δικαιολογίες που είπε, αλλά στενοχωριέται και για την πρόοδο που βλέπει στον άντρα της. Χίλιες φορές αυτές τις περιπτώσεις να μείνει σβηστό το καντήλι, παρά να πάει ο άνδρας να το ανάψει. Για να γλιτώσω λοιπόν τις οικογένειες από τη διάλυση, λέω στους άνδρες να πεις στη γυναίκα σου, όταν τη βρεις σε καλή ώρα, αν πηγαίνω στην εκκλησία και κάνω λίγη προσευχή και καμιά μετάνοια ή διαβάζω κανένα βιβλίο πνευματικό, δεν τα κάνω αυτά από πολύ ευλάβεια, αλλά γιατί αυτά με φρενάρουν, με συγκρατούν, ώστε να μην παρασυρθώ από αυτή την ελεηνή κοινωνία και να πάω στα μπουζούκια με παρέες κλπ. Όταν ο άνδρας χειριστεί έτσι το θέμα, τότε η γυναίκα χαίρεται και μπορεί να αλλάξει και να τον ξεπεράσει στα πνευματικά. Αν δεν το χειριστεί όμως έτσι, της σπάζει τα κόκαλα. Μπορεί να φτάσουν σε χωρισμό. Αν θέλει ο άνδρας να βοηθήσει τη γυναίκα πνευματικά, ας προσπαθήσει να τη συνδέσει με κάποια οικογένεια που ζει πνευματικά και η μητέρα έχει ευλάβεια, ώστε να παρακινηθεί

Γέροντα, μία μητέρα δίνει αγιασμό στο παιδί της και το παιδί τον φτύνει. Τι να κάνει? Να κάνει προσευχή για το παιδί της. Ίσως και ο τρόπος που δίνει στο παιδί τον αγιασμό να του προκαλεί αντίδραση. Για να είναι τα παιδιά στο δρόμο του Θεού, πρέπει και οι γονείς να ζουν σωστά πνευματικά. Μερικοί γονείς που θρησκεύουν προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να γίνουν καλά παιδιά, όχι γιατί τους απασχολεί η σωτηρία της ψυχής τους, αλλά γιατί θέλουν να έχουν καλά παιδιά. Περισσότερο δηλαδή τους στενοχωρεί τι θα πει ο κόσμος για τα παιδιά τους, παρά μήπως πάνε στην κόλαση. Τότε πώς να βοηθήσει ο Θεός? Σκοπός δεν είναι να πηγαίνουν τα παιδιά με το ζόρι στην εκκλησία, αλλά να αγαπήσουν την εκκλησία. Να μην κάνουν το καλό με το ζόρι, αλλά να το αισθανθούν ως ανάγκη. Η Αγία Ζωή των γονέων πληροφορεί τις ψυχές των παιδιών και υποτάσσονται φυσιολογικά. Έτσι μεγαλώνουν με ευλάβεια και με διπλή υγεία, χωρίς ψυχικά τραύματα. Αν οι γονείς ζωρίσουν το παιδί τους από φόβο Θεού, βοηθάει ο Θεός και βοηθιέται το παιδί. Αν όμως το κάνουν από εγωισμό, τότε δεν βοηθάει ο Θεός. Πολλές φορές ταλαιπωρούνται τα παιδιά από την υπερηφάνεια των γονέων. Γέροντα, μερικές μητέρες μας ρωτούν τι προσευχή να κάνουν παιδιά 3-4 ετών. Να τις πείτε: «Εσύ μάνα είσαι, κοίταξε πόσο αντέχει το παιδί σου. Να μην βάζουν τυπικό». Εδώ, γέροντα, τα παιδάκια που φέρνουν οι γονείς στις αγρυπνίες, μήπως κουράζονται? Στον όρθρο να τα αφήνουν λίγο να ξεκουραστούν και στη Θεία Λειτουργία να τα παίρνουν στο ναό. Οι μητέρες χωρίς να ζορίζουν τα παιδιά πρέπει να τα μαθαίνουν από μικρά να προσεύχονται. Στα χωριά της Καπαδοκίας οι κάτοικοι ζούσαν έντονα την ασκητική παράδοση. Πήγαιναν με τα παιδιά τους στα ασκητήρια και εκεί έκαναν μετάνοιες και προσεύχονταν με δάκρυα. Κι έτσι μάθαιναν και τα παιδιά να προσεύχονται. Οι τσέτες όταν πήγαιναν το βράδυ να τους ληστέψουν, περνούσαν έξω από τα εκκλησάκια, άκουγαν κλάματα και απορούσαν. «Καλά, τι γίνεται?» έλεγαν. «Αυτοί την ημέρα γελάνε και τη νύχτα κλαίνε». Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Με τις προσευχές των μικρών παιδιών μπορούν να γίνουν θαύματα. Ό,τι ζητούν από το Θεό τους το δίνει, γιατί έχουν αθωότητα και ο Θεός ακούει την καθαρή προσευχή τους. Θυμάμαι μια φορά που οι γονείς μας είχαν πάει στο χωράφι, με είχαν αφήσει στο σπίτι με τα δύο μικρότερα αδέλφια μου. Ξαφνικά ο ουρανός μαύρισε και άρχισε καταρακτώδης βροχή. «Τι θα κάνουν τώρα οι γονείς μας?» είπαμε. «Πώς θα έρθουν στο σπίτι?» Τα δύο μικρά άρχισαν να κλαίνε. «Ελάτε», τους είπα, «θα παρακαλέσουμε τον Χριστό να σταματήσει τη βροχή». Γονατίσαμε και τα τρία μπροστά στο εικονοστάσι και προσευχηθήκαμε. Σε λίγα λεπτά η βροχή σταμάτησε. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν με διάκριση τα παιδιά από μικρά να πλησιάσουν στο Χριστό και να ζήσουν από μικρά τις ανώτερες χαρές, τις πνευματικές. Όταν αρχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο, πρέπει σιγά σιγά να τα μάθουν να μελετούν κάποιο πνευματικό βιβλίο και να τα βοηθούν να ζουν πνευματικά. Τότε θα είναι αγγελούδια και με την προσευχή τους θα έχουν μεγάλη παρησία προς το Θεό. Τέτοια παιδιά είναι κεφάλαια πνευματικά για τα σπίτια. Ειδικά τα συναξάρια πολύ βοηθούν τα μικρά παιδιά στην πνευματική ζωή. Εγώ μικρός έπαιρνα κάτι συναξαράκια που υπήρχαν εκείνα τα χρόνια και έφευγα στο δάσος, μελετούσα, προσευχόμουν. Πετούσα από τη χαρά μου. Από 10 μέχρι 16 ετών που άρχισε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, έζησα αμέριμνος την πνευματική ζωή.
οι παιδικές χαρές είναι καθαρές. Τυπώνονται στον άνθρωπο και πολλοί τον συγκινούν όταν μεγαλώσει. Αν τα παιδιά ζουν πνευματικά, θα ζουν χαρούμενα σε αυτή τη ζωή και στην άλλη θα χαίρονται αιώνια κοντά στο Χριστό.

οι σχέσεις με τους συγγενείς και τους φίλους. Γέροντα, κάποια κυρία ρώτησε τι να κάνει με δύο ξαδέλφες της που ζουν για χρόνια παρασιτικά εις βάρος της. Τι θέλει, να κάνουμε τώρα καινούριο Ευαγγέλιο? Από αυτήν ζητάει ο Θεός να τις βοηθάει και εκείνος θα κάνει ό,τι συμφέρει στην ψυχή τους. Γέροντα, όταν ανάμεσα σε συγγενείς δημιουργηθεί μια παρεξήγηση, πρέπει να τους πει κανείς κάτι για να τους βοηθήσει? Ναι, πρέπει να πει κάτι με τρόπο, γιατί αν σιωπήσει, ίσως κάνει κακό. Αν τον παρεξηγήσουν, να πάει ξανά και να τους πει να με συγχωρήσετε που σας στενοχώρησα και στο εξής να τους αφήσει και να προσεύχεται για αυτούς. Όποιος θέλει να ζήσει ειρηνικά πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τις σχέσεις του με συγγενείς και φίλους. Να μην ξεγελιέται από την ευγένεια που ίσως συναντά. Η κοσμική ευγένεια μπορεί να κάνει πολύ κακό γιατί έχει υποκρισία. Η εξωτερική συμπεριφορά μπορεί να παρουσιάζει έναν τέλειο Άγιο, αλλά όταν αποκαλυφθεί ο εσωτερικός του κόσμος να είναι τελείως το αντίθετο. Όταν γέροντα νιώθει κανείς την καλοσύνη του άλλου, είναι σωστό να εκφράζεται για αυτήν? Αν είναι πολύ δικός του άνθρωπος, δεν χρειάζεται, γιατί και αυτός κάποτε θα τον είχε εξυπηρετήσει, αλλά και νιώθει την εσωτερική ευγνωμοσύνη που υπάρχει. Αν όμως δεν είναι δικός του άνθρωπος, τότε με όποιον τρόπο μπορεί, ας εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Στους ξένους λέμε ευχαριστώ. Εάν θελήσει λόγου χάρη ένα παιδί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στους γονείς του, δεν πρέπει να κάνει άλλη δουλειά από το να τους λέει συνέχεια μέρα νύχτα ευχαριστώ για όσα κάνουν γι' αυτό. Πολύ βοηθάει το να είναι κανείς απλός στις σχέσεις του με τους άλλους, να έχει για αυτούς πάντοτε καλό λογισμό και να μην παίρνει όλους τους ανθρώπους στα σοβαρά. Να αποφεύγει τις συζητήσεις που γίνονται δήθεν για πνευματική ωφέλεια και φέρνουν μάλλον πονοκέφαλο. Να μην περιμένει πνευματική κατανόηση από ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό. Καλύτερα να εύχεται για αυτούς, να τους συγχωρήσει ο Θεός και να τους φωτίσει. Να μιλάει στον καθέναν με τη δική του γλώσσα και να μην φανερώνει τις μεγάλες αλήθειες που πιστεύει και ζει, γιατί δεν θα τον καταλάβουν, επειδή μιλάει σε άλλη συχνότητα και σε διαφορετικό μήκος κύματος. Μερικοί λένε «θέλω να γνωρίσουν και οι άλλοι τον Χριστό όπως τον γνώρισα κι εγώ» και κάνουν το δάσκαλο στους άλλους. Πρέπει όμως η ζωή τους να συμφωνεί με αυτά που διδάσκουν. Όταν με τη ζωή τους διδάσκουν άλλον Χριστό και δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που λένε, τότε δεν μπορούν να πούν ότι γνώρισαν τον Χριστό. Και αν κανείς δεν έχει βιώματα, θα είναι έξω από την πραγματικότητα και αργά ή γρήγορα θα τον προδώσει ο εαυτός του. Όταν με πόνο και αληθινή αγάπη πλησιάσουμε κάποιον, τότε η αληθινή αυτή αγάπη του Χριστού αλλοιώνει τον πλησίον μας. Ο άνθρωπος που έχει αγιότητα, όπου και αν βρεθεί, δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο γύρω του ένα ηλεκτρομαγνητικό πνευματικό πεδίο που επηρεάζει όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό. Βέβαια, πρέπει να προσέχουμε να μην σπαταλάμε την αγάπη μας και να μην δίνουμε την καρδιά μας εύκολα, γιατί πολλές φορές μερικοί εκμεταλλεύονται τη δική μας καρδιά και μας την κάνουν κοιμά, ή άλλοτε δεν μπορούν να μας καταλάβουν και μας παρεξηγούν.

Γέροντα, γιατί στις γιορτές συνήθως συμβαίνει κάποιος πειρασμός? Δεν ξέρεις? Στις γιορτές ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι έχουν χαρά, κερνούν, δίνουν ευλογίες, δώρα πνευματικά στους ανθρώπους. Εδώ οι γονείς κερνούν όταν γιορτάζουν τα παιδιά, ή οι βασιλείς χαρίζουν ποινές όταν γεννιέται κανένα βασιλόπουλο. Οι Άγιοι γιατί να μην κεράσουν? Μάλιστα η χαρά που δίνουν κρατάει πολύ και βοηθούνται πολύ οι ψυχές. Γι' αυτό ο διάβολος, επειδή το ξέρει αυτό, δημιουργεί πειρασμούς για να στερηθούν οι άνθρωποι τα θεία δώρα και να μην χαρούν ούτε να ωφεληθούν από τη γιορτή. Και βλέπεις, μερικές φορές στην οικογένεια, όταν σε μια γιορτή ετοιμάζονται όλοι να κοινωνήσουν, τους βάζει ο πειρασμός να μαλώσουν, και όχι μόνο δεν κοινωνούν, αλλά ούτε στην εκκλησία πηγαίνουν. Τα φέρνει έτσι τα πράγματα του Ταγκαλάκη, ώστε να στερηθούν όλοι τη Θεία Βοήθεια. Αυτό παρατηρείται και στη δική μας την καλογερική ζωή. Πολλές φορές το Ταγκαλάκη, επειδή γνωρίζει εκ πείρας ότι θα βοηθηθούμε πνευματικά σε κάποια γιορτή, εκείνη την ημέρα ή μάλλον από την παραμονή δημιουργεί έναν πειρασμό, σαν πειρασμός που είναι, και μας χαλάει όλη τη διάθεση. Μπορεί λόγου χάρη να μας βάλει να φιλονικήσουμε με έναν αδελφό και ύστερα μας θλίβει, μας τσακίζει ψυχικά και σωματικά. Έτσι δεν μας αφήνει να ωφεληθούμε από την γιορτή με τον χαρούμενο τρόπο της δοξολογίας. Ο καλός Θεός όμως, όταν δει ότι δεν δώσαμε εμείς αφορμή, αλλά αυτό έγινε μόνον από φθόνο του πονηρού, μας βοηθάει. Και ακόμη πιο θετικά μας ωφελεί όταν εμείς παίρνουμε ταπεινά το σφάλμα επάνω μας και δεν κατηγορούμε όχι μόνο τον αδελφό μας, αλλά ούτε και τον μισόκαλο διάβολο. Διότι η δουλειά του αυτή είναι: να δημιουργεί σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα, ενώ ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού πρέπει να σκορπάει ειρήνη και καλοσύνη.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στο κείμενο του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης που επιγράφεται θεωρητικό. Αυτή η σεβάσμια τριάδα όταν συγκροτηθεί με την αρμονική συνύπαρξη των τριών που αναφέρθηκαν παραπάνω γεννά μέσα στην ψυχή τον κύκλο των μακαρίων αρετών. Γιατί είναι αδύνατος εκείνος που είναι στολισμένοι με αυτά τα τρία ή να βρεθεί ίχνος κακίας ή να απουσιάζει κάποια αρετή. Αλλά ίσως να θλίβει το λογικό η απόρριψη των χρημάτων ή η περιφρόνηση της δόξας. Γιατί έως ότου είναι η ψυχή δεμένη με αυτά, πληγώνεται από πολλά πάθη. Κι εγώ βεβαιώνω επιμόνως ότι είναι αδύνατο να πετάξει ψηλά η ψυχή που είναι προσιλωμένη στον πλούτο και στη δόξα. Ούτε και είναι δυνατό να επιμένει σε αυτά η ψυχή όταν έχει αθληθεί αρκετά στα τρία που είπαμε ώστε να τις γίνουν συνήθεια. Γιατί αν η ψυχή γνωρίζει ότι τίποτε δεν είναι πραγματικά καλό εκτός από τον ύψιστο Θεό και είναι πεπισμένη ότι από τα άλλα όσο πιο όμοιο είναι κάτι με το πρώτο καλό τόσο ωραιότερο είναι. Πώς θα αγαπήσει ή θα δεχτεί άργυρο ή χρυσό ή κάτι άλλο γήινο. Τα ίδια λέω και για τη δόξα. Αλλά δεν εξαιρούνται από το λόγο και οι φροντίδες οι οποίες κυρίως κρατούν κάτω τον άνθρωπο. Για ποιο πράγμα θα φροντίσει εκείνος που δεν παθαίνεται για κανένα γήινο και δεν στρέφεται σε αυτά. Γιατί το νέφος των φροντίδων σχηματίζεται από τις αναθυμιάσεις ας πούμε των βασικών παθών. Εννοώ τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία. Ώστε ο ελεύθερος από τα πάθη αυτά είναι και ξένος από φροντίδες. Αλλά ούτε η φρόνηση που θεωρείται συμπλήρωμα της σοφίας και είναι η πιο ισχυρή δύναμη από όσες σηκώνουν τον άνθρωπο προς τα επάνω, λείπει από αυτά που είπαμε. Γιατί στη γνώση των αρετών συμπεριλαμβάνεται και η ακριβέστατη διάκριση του καλού και του κακού, για τα οποία απαιτείται προπαντός φρόνηση. Τους τρόπους της χρησιμοποιήσεως και της πάλης θα δείξει η πείρα και η εναντίον του σώματος πάλι. Δεν θα παραλείψουμε να κάνουμε λόγο και για το φόβο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο θείος έρωτας, τόσο μεγαλώνει μαζί και ο φόβος. Γιατί όση είναι η ελπίδα να επιτύχουμε το αγαθό, η οποία κεντά τους πληγωμένους από το θείο έρωτα περισσότερο από τις απειλές μυρίων κολάσεων, γιατί το να επιτύχουμε το αγαθό προξενεί μακαριότητα, τόσος είναι και ο φόβος να το χάσουμε. Πράγμα που είναι αθλειότατο. Για να συνεχιστεί ο λόγος μας, ας εξετάσουμε το σκοπό. Γιατί θεωρείτε ότι στο κάθε τι ο σκοπός του είναι που καθορίζει και τη διαίρεση των επιμέρους στοιχείων και την διάταξη αυτών. Σκοπός λοιπόν της ζωής μας είναι η μακαριότητα, η οποία ταυτίζεται με τη Βασιλεία των Ουρανών ή του Θεού. Αυτό σημαίνει όχι μόνο να βλέπουμε τη βασιλικότατη ας πούμε τριάδα, αλλά επιπλέον να δεχόμαστε την έκχυση της Θείας Χάρης και να πάσχουμε κατά κάποιο τρόπο τη θέωση. Και ό,τι ελλιπές ή ατελές έχουμε μέσα μας, να αναπληρώνεται και να τελειοποιείται με την έκχυση της Χάρης. Και αυτό είναι η τροφή των οαιρών υπάρξεων ή η αναπλήρωση των ελλείψεων με αυτή την έκχυση της Χάρης. Και είναι ένας κύκλος αιώνιος που αρχίζει από ένα σημείο και καταλήγει στο ίδιο. Γιατί όσο κανείς νοεί, τόσο και επιθυμεί. Και όσο επιθυμεί, τόσο απολαμβάνει. Και όσο απολαμβάνει, τόσο περισσότερο νοεί και αρχίζει πάλι την ακίνητη κίνηση ή αλλιώς την ακίνητη ακινησία. Αυτός είναι ο σκοπός μας, όσο μας είναι εφικτό να εννοήσουμε. Ας εξετάσουμε πώς θα φτάσουμε σε αυτόν. Στις λογικές ψυχές που είναι νοερές ουσίες και λίγο μόνο κατώτερες από τους αγγέλους, ο παρόν βίος έχει δοθεί ως αγώνας και τόπος όπου γίνεται προσπάθεια για τη νίκη. Έπαθλο είναι η θεία κατάσταση που αναφέραμε, δώρο αντάξιο της θείας αγαθότητας και δικαιοσύνης από τη μια, γιατί φαίνεται ότι από τους σκόπους του κερδίζει κανείς αυτά τα αγαθά, και από την άλλη, γιατί η αυθονοπάροχη θεία δύναμη υπερνικά κάθε κόπο. Άλλωστε, και το να μπορεί κανείς και το να πράττει το αγαθό είναι δώρο του Θεού. Ποιος λοιπόν είναι ο εδώ αγώνας? Η λογική ψυχή έχει ενωθεί με σώμα όμοιο με τον ζώο που έχει την ύπαρξη από τη γη
και στρέφεται προς τα κάτω. Και έχει τόσο ενωθεί η ψυχή με το σώμα, ώστε να γίνει ένα από αυτά τα δύο τελείως αντίθετα, χωρίς μεταβολή προς Θεού η σύγχυση των μερών, αλλά από τα δύο φυσικά μέρη να γίνει μία υπόσταση με δύο τέλειες φύσεις. Έτσι λοιπόν σύνθετος από δύο διαφορετικές φύσεις ο άνθρωπος ενεργεί εκείνα που ανήκουν στην κάθε μία φύση. Και του σώματος αρμόδιο είναι να αποβλέπει προς τα όμοιά του. Ο έρωτος αυτός προς τα όμοια είναι φυσικό στα όντα, γιατί δήθεν βοηθείται από αυτόν η ύπαρξή τους με τη συμβίωση και τη συναναστροφή με αυτά και η απόλαυση αυτών με την αίσθηση. Ακόμη επειδή είναι βαρύ το σώμα, αγαπά την άνεση. Στη ζωώδη φύση αυτά είναι κατάλληλα και αγαπητά. Στη λογική όμως ψυχή, επειδή είναι νοερή ουσία, φυσικά και επιθυμητά είναι τα νοητά και η απόλαυσή τους μέσω της νοήσεως. Προπάντων, ο έρωτας προς τον Θεό είναι εκφύσεως ριζωμένος μέσα της και θέλει να απολαμβάνει το Θεό και τα άλλα νοητά, δεν μπορεί όμως να το κάνει αυτό ανεμπόδιστα. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, μπορούσε ανεμπόδιστα να εννοεί και να απολαμβάνει τα νοητά με το νου, όπως και τα αισθητά με την αίσθηση. Είχε όμως χρέος να ασχολείται όχι με τα χειρότερα, αλλά με τα ανώτερα. Καθώς μπορούσε να κάνει και τα δύο, στο χέρι του ήταν να βρίσκεται είτε με τα νοητά μέσω του νου, είτε με τα αισθητά μέσω της αισθήσεως. Δεν λέω ότι ο Αδάμ δεν έπρεπε να χρησιμοποιεί την αίσθηση, γιατί δεν έφερε μάτια το σώμα. Λέω ότι δεν έπρεπε να προσκολάται στα αισθητά, αλλά βλέποντας την ομορφιά τους να οδηγείται προς τον Δημιουργό τους. Και στο εξής να απολαμβάνει το Θεό με θαυμασμό, έχοντας διπλές αφορμές να θαυμάζει τον Χτίστη. Όχι όμως να προσκοληθεί στα αισθητά και αυτά να θαυμάζει και όχι το Δημιουργό τους, παραμελώντας το νοητό κάλος. Τέτοιος λοιπόν πλάστηκε ο Αδάμ. Αφού όμως έκανε κακή χρήση της αισθήσεως, θαύμαζε το αισθητό κάλος. Του φάνηκε ο καρπός ωραίος στην όραση και καλό στη γεύση. Έφαγε από αυτόν και άφησε την απόλαυση των νοητών. Γι' αυτό ο δίκαιος κριτής, κρίνοντας τον ανάξιο, αφαίρεσε από αυτόν τη θεωρία εκείνων που καταφρόνησε, δηλαδή του Θεού και των όντων, και έβαλε σκότος για να του αποκρύψει τον εαυτό του και τις άειλες ουσίες. Γιατί δεν έπρεπε να αφήνονται τα Άγια στους βέβυλους. Και εκείνα τα οποία πόθησε, αυτά του άφησε να απολαμβάνει, δηλαδή να ζει με την αίσθηση και με ελάχιστα ίχνη των θείων στο νου του. Από τότε ο αγώνας μας για τα γήινα έγινε βαρύτερος, γιατί δεν έχουμε την εξουσία να απολαμβάνουμε τα νοητά, όπως τα αισθητά με την αίσθηση, αν και με το βάπτισμα βοηθούμαστε πάρα πολύ, επειδή καθαριζόμαστε και υψωνόμαστε. Αλλά όσο είναι δυνατό πρέπει να ασχολούμαστε με τα νοητά και όχι με τα αισθητά, και εκείνα να θαυμάζουμε και να θέλουμε. Από τα αισθητά, κανένα να μην θαυμάσουμε καθεαυτό, ούτε να θελήσουμε να απολαύσουμε. Πραγματικά καμιά αξία δεν φαίνεται να έχουν σε σχέση προς τα νοητά. Όσο πιο θαυμαστή είναι η ουσία των νοητών από την ουσία των αισθητών, τόσο και το κάλος των νοητών είναι πιο θαυμαστό από το κάλος των αισθητών. Να ποθήσει κανείς τώρα πιο πολύ το χειρότερο από το ωραιότερο και το ατιμότερο από το τιμητικότερο, ποια παραφροσύνη δεν υπερβαίνει, και αυτά για τα αισθητά και νοητά δημιουργήματα. Αλλά τι θα έλεγες όταν από εκείνον που είναι πάνω από αυτά προτιμούμε την άμορφη και χωρίς κάλος ύλη?

Αυτός λοιπόν είναι ο αγώνας, να προσέχουμε τους εαυτούς μας με πολλή ακρίβεια και να απολαμβάνουμε πάντοτε τα νοητά, υψώνοντας προς αυτά το νου και την επιθυμία, και ποτέ να μην εξαπατηθούμε από τα αισθητά, ώστε να παρασυρθούμε από κάτι αισθητό μέσω της αισθήσεως και να το θαυμάσουμε αυτό καθεαυτό. Αν είναι κάτι που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την αίσθηση, αυτό είναι για να αντιλαμβανόμαστε τον χτίστη από τα χτίσματα, βλέποντας μέσα σε αυτά εκείνον, όπως βλέπουμε μέσα στο νερό τον ήλιο. Επειδή υπάρχουν στα όντα εικόνες του πρώτου αιτίου όλων, όσο είναι δυνατό σε αυτά. Αυτό λοιπόν είναι το κατόρθωμα. Ας σκεφτούμε πώς θα το κατορθώσουμε. Είπαμε λοιπόν ότι το σώμα επιθυμεί να απολαμβάνει τα συγγενή με αυτό μέσω της αισθήσεως, πράγμα που είναι αντίθετο με την πρόθεση της ψυχής και όσο πιο πολύ δυναμώνει το σώμα, τόσο περισσότερο επιθυμεί. Γι' αυτό ας φροντίσει η ψυχή να βάλει χαλινό σε όλες τις αισθήσεις, για να μην απολαύσουμε τα αισθητά. Επειδή όταν είναι πιο ρωμαλαίο το σώμα, περισσότερο ορμά και περισσότερο ορμώντας γίνεται ακράτητο, γι' αυτό η ψυχή δύσκολα φροντίζει να τον νεκρώσει με νηστείες, αγρυπνίες, ορθοστασίες, χαμηκητίες, αλουσία και με κάθε άλλη κακοπάθεια, ώστε να καταμαράνει τη δύναμή του και να το έχει ήμερο και πυθύνιο στις νοερές πράξεις της. Αυτό είναι που έχουμε να κατορθώσουμε. Επειδή όμως αυτά είναι ευκολότατο να τα υποσχεθούμε, δύσκολο όμως να τα εφαρμόσουμε και είναι πολύ περισσότερα τα σφάλματα από τα κατορθώματα, ακόμη και αν προσέχει κανείς πάρα πολύ, γιατί συχνά η αίσθηση εξαπατά. Γι' αυτό έχει επινοηθεί και τρίτο φάρμακο, η προσευχή και τα δάκρυα. Η προσευχή περιέχει ευχαριστία για όσα καλά μας έχουν δοθεί και αίτηση συγχωρήσεως των αμαρτημάτων και ενισχύει.

και ο τέλειος πόθος τους. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται η δουλαγώγηση του σώματος, μέρη της οποίας είναι η νηστεία, η σοφροσύνη και άλλα, που γίνονται όλα για αυτό το σκοπό. Και για να πετύχουμε αυτά και μαζί με αυτά χρειάζεται η προσευχή και το καθένα από αυτά μοιράζεται σε πολλά μέρη. Γιατί όπως αυτά χρειάζονται για άλλα, έτσι και για αυτά χρειάζονται άλλα. Κανείς να μην νομίζει ότι η φιλοδοξία και η φιλαργυρία αφαιρούν στο σώμα. Μόνο η φιλιδονία αφορά στο σώμα, η οποία βρήκε κατάλληλο φάρμακο την κακοπάθεια του σώματος. Οι άλλες δύο κακίες που είπαμε είναι γεννήματα της άγνοιας, γιατί η ψυχή υιοθετεί τα νόθα από έλλειψη εμπειρίας των πραγματικά καλών και από άγνοια των νοητών. Με τον πλούτο νομίζει ότι παρηγορεί τη φτώχεια. Συγχρόνως όμως ο πλούτος επιδιώκεται για φιλιδονία και για φιλοδοξία και καθεαυτόν σαν να ήταν κάποιο καλό. Αυτό συμβαίνει από άγνοια των πραγματικά καλών. Η φιλοδοξία δεν οφείλεται στην ανάγκη του σώματος, γιατί δεν εξυπηρετεί διόλου το σώμα, αλλά στην απειρία και την άγνοια του πρώτου καλού και της αληθινής δόξας. Αιτία αυτής και γενικά ρίζα όλων των κακών είναι η άγνοια. Γιατί δεν γίνεται εκείνος που ενόησε σωστά τη φύση των πραγμάτων, από πού προήλθε το καθένα και πού καταλήγει, κατόπιν να περιφρονήσει το σκοπό του και να στραφεί στα γήινα. Γιατί η ψυχή δεν επιθυμεί εκείνο που φαινομενικά είναι καλό. Και αν τυραννείται από τη συνήθεια, μπορεί κάλλιστα να νικήσει και τη συνήθεια. Αλλά όταν ακόμη υπήρχε η συνήθεια, ξεγελιόταν από την άγνοια. Επομένως πρέπει να φροντίσει για το πρώτο αγαθό και να αποκτήσει ορθή ιδέα περί των όντων και ακολούθως να δώσει φτερά στη βούληση για να πετάξει προς το πρώτο αγαθό, να καταφρονήσει όλα τα παρόντα και να πληροφορηθεί για τη μεγάλη ματαιότητά τους. Γιατί, τι μας βοηθούν στο σκοπό μας? Και για να συνοψίσω, ένα μόνο είναι το έργο της λογικής ψυχής μέσα στο σώμα, να επιθυμεί τον τελικό της σκοπό. Και επειδή η ενέργεια της βουλήσεως χωρίς νόηση είναι ακίνητη, γι' αυτό προσλαμβάνουμε την νοερή ενέργεια. Η νόηση είναι είτε για χάρη της βουλήσεως, είτε και για τον εαυτό της και για τη βούληση, πράγμα που φαίνεται πιο σωστό. Γιατί η μακαριότητα της οποίας όχι μόνο πρόξενος, αλλά και τύπος είναι η εδώ ζωή του αγωνιστή, έχει και τις δύο ενέργειες, και τη νόηση και τη βούληση, δηλαδή αγάπη και πνευματική ειδονή. Είτε λοιπόν και οι δύο ενέργειες, είτε η μία είναι η κυριότερη, ας φιλοσοφήσουν όσοι θέλουν. Προς το παρόν δεχόμαστε και τις δύο ενέργειες. Και τη μία την ονομάζουμε θεωρία, ενώ την άλλη πράξη. Και είναι αδύνατο να συναντάται η μία χωρίς την άλλη, όταν μιλάμε για τις υψηλότατες αυτές ενέργειες. Σε εκείνες που είναι χαμηλότερες και έρχονται ύστερα από αυτές, είναι ενδεχόμενο να συμβαίνει αυτό. Όσα εμποδίζουν τις ενέργειες αυτές ή οδηγούν στα αντίθετα, τα ονομάζουμε κακίες. Όσα βοηθούν ή μας απαλλάσσουν από τα εμπόδια, τα ονομάζουμε αρετές. Τις ενέργειες των αρετών τις ονομάζουμε κατορθώματα. Τις ενέργειες των κακιών τις ονομάζουμε παραπτώματα και αμαρτήματα. Χαρακτηριστικό κάθε ενέργειας, είτε προς το χειρότερο, είτε προς το καλύτερο, είναι ο τελικός σκοπός προς τον οποίο αποβλέπει όποιος ενεργεί και ο οποίος είναι ενέργεια σύνθετη από νόηση και βούληση.

Τα επόμενα κείμενα της Φιλοκαλίας ανήκουν στον Όσιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο Άγιος Πατέρας μας Μάξιμος ο Ομολογητής έζησε τον καιρό της βασιλείας του Κωνσταντίνου Πογονάτου κατά το έτος 670 μετά Χριστόν και ήταν ο κύριος εξολοθρευτής της κακόδοξης αιρέσεως των μονοθελητών. Καταρχάς διακρίθηκε στα βασιλικά ανάκτορα και τιμήθηκε με το αξίωμα του αρχιγραμματέα. Ύστερα όμως άφησε τις κοσμικές εξουσίες και επιδόθηκε στους ασχητικούς αγώνες. Πλησίασε το στόμα του στην πηγή της Σοφίας και πίνοντας αδιάκοπα από τις πηγές των θείων γραφών που ρέουν ζωή, έκανε πραγματικά να αναβλήσουν από την κοιλιά του ποταμοί θείων δογμάτων και συγγραμμάτων που πλημμύρισαν τα πέρατα της Οικουμένης.

Από αυτά κι εμείς το γλυκό νερό που ανασταίνει και νεκρούς με τα παρόντα κεφάλαια το διοχετεύσαμε σε αυτά εδώ τα βιβλία και το βάλαμε μπροστά σε εκείνους που κατέχονται από την καλή δίψα της σοφίας για να πίνουν από αυτό με αυθονία και να μην διψάσουν ποτέ. Γιατί σε αυτά φιλοσοφείται η γνώση και η εργασία της ιερής και θεοποιού αγάπης. Αποδεικνύεται αναντήρητα η χωρίς φάλματα ορθότητα της υψηλής θεολογίας. Αναπτύσσεται ευσεβώς το μυστήριο της οικονομίας του λόγου. Διασαφηνίζεται η πρακτική θεωρία των θεοειδών αρετών και στυλιτεύεται η συχαμερή συμμορία των μπαθών και κακιών των αντιθέτων προς τις αρετές. Και με δύο λόγια μέσα σε αυτά τα κεφάλαια διαλάμπει η διευθέτηση των ηθών και είναι συγκεντρωμένες πολλές και διάφορες ψυχοφελείς διδασκαλίες με τις οποίες εύκολα μπορεί κανείς αφού απαλλαγεί από κάθε κακία και αποκτήσει συνήθεια στην αρετή να γίνει πολίτης του ουρανού και να επιτύχει τη Θεία Δόξα. Στα κεφάλαια αυτά προσθέσαμε και την ερμηνευτική ανάλυση του Πάτερ ημών, επειδή είναι πολύ ανώτερη από τις άλλες ερμηνείες και προξενεί μεγάλη ωφέλεια. Τον θείο του το πατέρα τον αναφέρει και ο σοφός Φώτιος. Ως προς το ύφος έχει περιόδους σχηνοτενείς, αγαπά τα υπερβατά σχήματα, είναι δυνατός στις παραβολές και δεν τον ενδιαφέρει να κυριολεχτεί. Αν ωστόσο κανείς αγαπά να υψώνει το νου του με πνευματικές εξηγήσεις και θεωρίες, δεν μπορεί να πετύχει πιο ποικίλες και πιο μελετημένες από αυτές. Πρόλογος των κεφαλαίων περί αγάπης προς τον πρεσβύτερο Ελπίδιο. Μαζί με το λόγο περί ασκητικού βίου στέλνω στην οσιότητά σου Πάτερ Ελπίδιε και το λόγο περί αγάπης. Ευθύνεται σε εισάριθμες με τα τέσσερα Ευαγγέλια εκατοντάδες κεφάλαια και είναι ίσως έργο ανάξιο της προσδοκίας σου, όχι όμως κατώτερο από τη δύναμή μου. Ας γνωρίζει όμως η αγιοσύνη σου ότι και αυτά δεν είναι καρποί της διάνοιάς μου, αλλά αφού μελέτησα τους λόγους των Αγίων Πατέρων και αφού διάλεξα από εκείνα νοήματα που συντείνουν στο θέμα μας, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγα πολλά για να είναι ευσύνοπτα και να μπορείς να τα θυμάσαι ευκολότερα, τα στέλνω στην οσιότητά σου. Σε παρακαλώ να τα διαβάζεις με καλή διάθεση και να αναζητείς την πνευματική ωφέλεια που περιέχουν, παραβλέποντας την έλλειψη της λεκτικής ομορφιάς, και να προσεύχεσαι για τη μετριότητά μου που είμαι έρημος κάθε πνευματικής ωφέλειας. Σε παρακαλώ και τούτο. Μη θεωρήσεις ενόχληση τα παραπάνω, γιατί εκτέλεσα διαταγή. Και το λέω αυτό επειδή εκείνοι που ενοχλούμε με λόγους είμαστε πολλοί σήμερα, ενώ εκείνοι που διδάσκουν ή και διδάσκονται με έργα είναι πάρα πολύ λίγοι. Εσύ όμως, όσο πιο φιλόπονα μπορείς, πρόσεξε κάθε κεφάλαιο. Γιατί δεν είναι σε όλους, νομίζω, εύκολα κατανοητά όλα, αλλά τα περισσότερα χρειάζονται μεγάλη εξέταση και σύγκριση μεταξύ τους, αν και φαίνεται ο λόγος τους απλούστερος. Ίσως μέσα σε αυτά ανακαλύψεις τίποτε χρήσιμο στην ψυχή και θα ανακαλύψεις πάντως με τη χάρη του Θεού εκείνος που διαβάζει με άδολες σκέψεις και με φόβο Θεού και αγάπη. Εκείνος όμως που δεν μελετά για πνευματική του ωφέλεια είτε αυτά τα κεφάλαια είτε άλλο οποιοδήποτε βιβλίο αλλά κυνηγά τις λέξεις για να κακολογεί τον συγγραφέα, για να παραστήσει από ίεση τον εαυτό του σοφότερο δήθεν από αυτόν, αυτός τίποτε ποτέ και πουθενά δεν θα ανακαλύψει ωφέλη μου. Πρώτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης. Η αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη την γεννάει η απάθεια, την απάθεια την γεννάει η ελπίδα στον Θεό, την ελπίδα η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννάει η καθολική εγκράτεια, την εγκράτεια ο φόβος του Θεού, το φόβο του Θεού τον γεννάει η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους θα αποκτήσει την αγάπη προς τον Θεό. Εκείνος που αγαπά το Θεό
Πάνω απ' όλα ταυτίσματά του προτιμά τη γνώση του και αδιάλειπτα με πόθο την προσμένη. Αν όλα τα όντα έγιναν από τον Θεό και για τον Θεό και ο Θεός είναι καλύτερος από τα δημιουργήματά του, εκείνος που εγκαταλείπει το Θεό και στρέφεται στα χειρότερα, φανερώνεται ότι προτιμά περισσότερο τα δημιουργήματα από το Θεό. Εκείνος που έχει προσιλωμένο το νου του στην αγάπη του Θεού καταφρονεί όλα τα ορατά και το σώμα του ακόμη σαν να είναι ξένο. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος από τον κόσμο ο Δημιουργός Θεός, εκείνος που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από τον Θεό που τον δημιούργησε, αυτός δεν διαφέρει διόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Εκείνος που χώρισε το νου του από την αγάπη του Θεού και τη θεωρία και τον έχει δεμένο σε κάποιο από τα αισθητά, αυτός είναι που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τα χτίσματα από τον Θεό που τα δημιούργησε. Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει η πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει η αγάπη προς τον Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία Αγάπη. Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς τον Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα χτίσματα. Καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται ανέστητος για όλα τα χτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν τον νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς τον Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης προς τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα αισθάνεται την απειρία του Θεού, τότε, όπως συνέβη στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη. «Ω εγώ, ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω. Εγώ, ένας άνθρωπος που έχω 1000 κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει 1000 κάθαρτα κατοικώ, είδα με τα μάτια μου τον Βασιλέα, τον Κύριο Σαββαώθ». Όποιος αγαπά το Θεό, δεν μπορεί να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του, αν και τον δυσαρεστούν τα πάθη εκείνων που δεν έχουν ακόμα καθαριστεί. Γι' αυτό και χαίρεται με αμέτρητη και ανέκφραστη χαρά για τη διόρθωσή τους. Ακάθαρτη είναι η ψυχή που είναι γεμάτη από κακούς λογισμούς, από επιθυμία και μίσος. Εκείνος που βλέπει και ίχνος μόνο μίσους μέσα στην καρδιά του, προς οποιονδήποτε άνθρωπο, για οποιοδήποτε φταίξιμό του, είναι εντελώς ξένος από την αγάπη προς τον Θεό. Γιατί η αγάπη προς τον Θεό δεν ανέχεται διόλου το μίσος κατά του ανθρώπου. «Όποιος με αγαπά, λέει ο Κύριος, θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει. Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη Θεία Ωραιότητα. Εκείνος που φροντίζει για τη σάρκα, πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες της και για πρόχειρα πράγματα έχει μνησικακία προς τον πλησίον του, αυτός λατρεύει την χτίση αντί του δημιουργού.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Εκείνος εφραίνει η καρδία ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Ορθαστήσων τα ξύλα του πεδίου, οι κέντρα του Λιβάνου εσεφύτευσας. Εκεί στροφή ενός έξω και ροδιού κατοικεί ηγείτε αυτών. Όρητη εψάτε σε λάθη, πέτρα καταβγή τη λαγωγή. Επίσης ελλήνη καιρού, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθος σκότος και γενετό νίξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάνω τα θηρία του δρυμού. Σκύμει οριόμενη του αρπάση και ζητήσει παρά το Θεό δρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και οι στασμάντε αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύθητε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έσου εσπέρα. Όσο μεγαλύνει θέλεγα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί εσάς, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ον ουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δραγονούτος ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει, δίνουν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαν το όστον χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος, αποστρέψονται δε στο πρόσωπο τα ρεχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις το βούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίως του αιώνας, εφρανθίστη Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άστο Κυρίον τη ζωή μου, ψελώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσω από το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλία από της γης και άνομες δεν μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και γενετό νίξ. Όσο μεγαλύνει θέργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί εσάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, λέει,
1: πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών.

υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων

0: Πάντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: Συ Κύριε
0: ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

μαθητών του Χριστού, ως η Επαγγελία το Παναγίον Πνεύμα, εν τούτης εφυζήσαν ήδη πυρός, πυρυπνός ανέδειξεν, εκ

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθώς του ηλίου δύσινον της φως περνών νεούν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιος υπάς κύρις ημίς σε πολλές αισίες, Ιε Θεού ζωήν ουδούς, Υιό ο Κόσμος.

Καταξίωσεν Κύριε τε εσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και εντών και δοξασμένων το όνομάς του σε αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε του ελέους εφ' ημάς καθάπαιτε πείσαμε τη σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώνονται δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόνονται δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φώτισόμη της δικαιωμασίας σου Κύριε του ελέους των αιώνων τα έγκριτο χειρό σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένωση πρέπει ένωση δοξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ

0: Επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Δόξου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

0: σου την σωτήριον οικονομίαν δοξάζομεν. Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.
1: Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησάπε μου, σήμερον εξεχέαστου παρακλήτου σου πνεύματος, ο σωτήρ τα χαρίσματα, τη βρωτία φύση δίδους προφητεύειν, ως έφυσας λόγια και την τριάδα προσκύνην, αδιαιρέτως συνεξεπαίδευσας διότι

0: Νην απολύσθον δούλου Δέσποτα κατορίμασιν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σπηριόν σου, ότι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και ήγης αιώνας των αιώνα, μη Παναγία, ελέησον ημάς. Κύριος αμαρτίας ημών, Δέσποτας υπόρσων ημών ημών. Άγιε επίσκεψε και ήγη στην ήγη ημών, ενώ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και ήγης αιώνας των αιώνα, μη. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσο ουρανό και επί της γης. Το λάθον ημών των επιούς σου, δώσε μη σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς αυτό του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμοκτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προών απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αυτού το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: Αμήν στερεώσει ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία ταύτη σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Ο εν είδη πυρήνων κλωσών ουρανώθην καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου, Ιεραρχοκρήτης των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Λουκυλιανού μάρτυρος και τον συναυτό, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξε σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 2 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 544 μετά Χριστόν, Βάνδαλοι μπαίνουν στη Ρώμη και τη λαιλατούν, παίρνοντας πολύτιμα αντικείμενα από τον ναό της Ιερουσαλήμ που είχε φέρει στην πόλη ο αυτοκράτορας Τίτος. Ανάμεσα στα λάφυρά τους η αυτοκράτηρα Ευδοξία και οι κόρες της Ευδοκία και Πλακεντία.
1: Το 1882 πεθαίνει ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης. Τα κατορθώματά του βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς.
0: Το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William Macram.
1: Το 1896 ο Γκουλιέλμο Μαρκόνι λαμβάνει δίπλωμα έβρεση τεχνίας για το ραδιόφωνο.
0: Το 1937 ο αστικός σιδηρόδρομος Πειραιά και Φυσιάς από ατμοκίνητος μετατρέπεται σε ηλεκτρικό.
1: Το 1940 γεννιέται ο Κωνσταντίνος Δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας.
0: Το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται.
1: Το 1941 Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους Άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
0: Το 1953 η Ελισάβετη Δεύτερη στέφεται βασίλισσα της Βρετανίας. Η στέψη της είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός που μεταδίδεται από την νεοσύστατη Eurovision.
1: Το 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
0: Το 1979 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος επισκέπτεται τη γενέτειρά του Πολωνία και γίνεται ο πρώτος ποντίφικας που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη σε κομμουνιστικό κράτος.
1: Το 1985 ο Ανδρέας Παπανδρέου κερδίζει για δεύτερη συνεχή φορά τις εκλογές.
0: Το 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία.
1: Το 2003 η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινά το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο που θα διαρκέσει 36 ημέρες. Θα φωτίσει 33 πόλεις σε 27 χώρες και στις 5 Ηπείρους και θα καταλήξει στις 13 Αυγούστου 2004 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Γιατί ενώ ο άνθρωπος ενώ πλάστηκε από το Θεό να ζει στη χαρά, κάθε φορά που θα τη συναντήσουμε αυτή τη χαρά στη ζωή μας, μικρή, μεγάλη, σε μεγάλη διάρκεια, σε μικρή διάρκεια δεν έχει σημασία, αλλά κάθε φορά που θα τη συναντήσουμε, μέσα μας φοβόμαστε να τη ζήσουμε. Δηλιάζουμε, τρομάζουμε. Πολλές φορές αισθανόμαστε ενοχές. Λέμε, αξίζω εγώ αυτό το δώρο? Πώς να ζήσω εγώ τη χαρά όταν οι άλλοι πονάνε στο σπίτι μου? Πώς εγώ να ζήσω το δώρο αυτό, την ευλογία αυτή, όταν υπάρχει τόσος πόνος, ας πούμε, γενικότερα στη ζωή? Και τι κάνουμε? Είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, την δολοφονούμε αυτή τη χαρά. Πολλές φορές μπορεί να κάνεις μήνες, χρόνια προσευχή, ζητώντας από το Θεό να σου ανοίξει ένα δρόμο. Και μόλις τον ανοίξει, εσύ κάνεις τα πάντα να τον κλείσεις. Τότε ο Θεός αρέσκεται, και το Άγιο Πνεύμα για το οποίο θα μιλήσουμε, αρέσκεται στο να εμφανίζεται και να παρουσιάζεται και να δείχνει τα σημάδια και τα σημεία του μέσα από την παρουσία ανθρώπων. Έχεις μοναξιά, σου θέλει έναν άνθρωπο. Πρέπει να μάθεις κάποια πράγματα που δεν έχεις μάθει. Ένας άνθρωπος θα έρθει να σε δυσκολέψει στη ζωή σου. Να σε δυσκολέψει ένας προϊστάμενος, ένας συνάδελφος. Ακόμη πολλές φορές και μέσα στο γάμο σου ή τα παιδιά σου τα ίδια. Θα σε καλέσουν, θα σε προσκαλέσουν, ας πούμε, να αναμετρηθείς με τα τραύματα, με τα σκοτάδια, με τα πάθη σου, με τα πάθη σου. Και εκεί μέσα, ας πούμε, να μπορέσεις ξανά να τα δεις. Οπότε βλέπουμε ότι ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη χαρά και για τη μακαριότητα και για την ευτυχία, γι' αυτό τον έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Δεν τον έπλασε να κλαίει, δεν τον έπλασε να πονάει, δεν τον έπλασε να φοβάται, να πεθαίνει, να αρρωσταίνει. Τον έπλασε για την μακαριότητα της κοινωνίας μαζί του. Έτσι, και τη χαρά της κοινωνίας και της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων. Παρά τα αυτά βλέπετε ότι δεν το ζούμε αυτό. Το φοβόμαστε. Το πρώτο που θα ήθελα να ξεκινήσω είναι ένα απόσπασμα, το οποίο θέλω να το ακούσετε έτσι ιδιαιτέρως, γιατί δεν το ακούμε συχνά από ανθρώπους της Εκκλησίας, πνευματικούς, γέροντες και το καθεξής. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, στον χώρο της Εκκλησίας ή στην παραχάραξη της Εκκλησίας, ποια είναι η παραχάραξη της Εκκλησίας? Είναι η θρησκεία. Η θρησκεία στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη άμυνα απέναντι στον ζωντανό Θεό. Δηλαδή η θρησκεία πολλές φορές είναι η άμυνα του εγώ στην συντριπτική και παράδοξη παρουσία του Θεού. Η θρησκεία τι θέλει να κάνει? Θέλει να ελέγξει το Θεό. Ο Θεός δεν ελέγχεται όμως. Είναι παράδοξος στους τρόπους του, λέει ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ. Δηλαδή ο Θεός έχει μια παραδοξότητα. Εκεί που νομίζεις ότι τον έχεις, φεύγει. Εκεί που νομίζεις τον βρήκες, κρύβεται. Εκεί που νομίζεις ότι πλέον μπορείς μέσα από τις αρετές σου, από τις προσπάθειές σου, από τις νηστείες σου, τις προσευχές σου, οτιδήποτε τέλος πάντων θρησκευτικό καθήκον τέλος πάντων έχεις αναπτύξει, ότι πλέον τον ελέγχεις, αυτός εξαφανίζεται. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή, λέει ο Θεός, ζητάει μέσα από τους προφήτες κάποιο πράγμα και λέει, αν κάνετε αυτά, ίσως, το επαναλαμβάνει διαρκώς, ας πούμε, στους προφήτες, ίσως, θα το δείτε πολλές φορές αυτό, ίσως να συγχωρήσουν, ίσως, γιατί θέλει να πει ότι και όλα να τα κάνετε, δεν μπορείτε να με ορίσετε, δεν μπορείτε να με δεσμεύσετε, δεν μπορείτε να με βάλετε στο τσεπάκι σας. Εμείς θέλουμε τα πάντα να τα ελέγχουμε έτσι στη ζωή μας. Τον άντρα, τη γυναίκα, τα παιδιά μας, τη σχέση μας, τη δουλειά μας, την υγεία μας, τα πάντα θέλουμε να είναι ελεγχόμενα. Έτσι θέλουμε και τον Θεό. Ο Θεός σου λέει δεν μπορεί. Η θρησκεία λοιπόν, που είναι μια πολλές φορές μορφή νεύρωσης, ας πούμε, είναι η προσπάθεια του εγώ να ελέγξει το Θεό. Είναι ο φαρισαϊσμός, όπου κάνω πράγματα για να γεμίσω το εγώ μου και έτσι να ελέγξω το Θεό. Και βλέπετε ότι ο Θεός συντρίβει το Φαρισαίο και πάει και αναπαύεται η χάρη του σε έναν τελώνι, ας πούμε, σε έναν τελευταίο, σε ένα που δεν κάνει τίποτα, σε ένα διαλυμένο άνθρωπο, ας πούμε έτσι. Η Εκκλησία τώρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί η Εκκλησία είναι μια αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Η Εκκλησία είναι το ξεγύμνωμα, δηλαδή ο Θεός κενώνεται, αδειάζει προς τον άνθρωπο. Είναι σαν να λέει στον άνθρωπο ότι κοίταξε να δεις, εσύ δεν μπορείς να έρθεις. Σου δώσα πολλές δυνατότητες, με προφήτες, δεν μπορείς να έρθεις κοντά μου. Μείνε εκεί που είσαι και θα έρθω εγώ εκεί να σε βρω. Θα σε βρω εκεί που, στο σκοτάδι, που, στο φόβο, στη θλίψη σου, στην αγωνία σου. Δεν μπορείς να ανέβεις, θα κατέβω.
Δεν με βρίσκεις, θα σε βρω εγώ. Είναι μια κάθοδος του Θεού στον άνθρωπο. Και εκεί, ξέρετε, διαλύεται το εγώ μας, συντρίβεται, γιατί δεν κάνεις κάτι εσύ, τα κάνει όλα εκείνος. Εσύ δεν κάνεις τίποτα. Τα κάνει όλα αυτός, εσύ τι κάνεις μόνο. Πρέπει να ανοίξεις, πρέπει να ταπεινωθείς. Πρέπει να του πεις είμαι εδώ, σε θέλω. Πρέπει να νιώθεις ευγνωμοσύνη, δοξολογία, ευχαριστία. Αυτό μόνο σου μένει. Να του πεις ένα σε ευχαριστώ. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό αναζητάει. Αυτή την καρδιά, την ευχαριστιακή καρδιά μου. Που λέει Κύριε είμαι εδώ, έτοιμος. Σε περιμένω, έλα, αποκαλύψου μου. Φανερώσου μου, πει το καθεξής. Οπότε πολλές φορές μέσα στον χώρο αυτό το θρησκευτικό, πολλές φορές βλέπουμε ότι προβάλλεται σαν πνευματικός άνθρωπος. Ποιος άνθρωπος? Ο σκυθροπός. Και όμως πολλές φορές αυτή η χαρά εντός της εκκλησίας έχει τι? Ενοχοποιηθεί. Πολλές φορές ας πούμε λέμε ότι έχουμε ταυτίσει ας πούμε τη χαρά με τον χαζό, με τον ελαφρύ, με τον ρηχό. Λέμε ότι αυτός είναι χαζός, μου τη δίνει σημασία, γελάει όλη μέρα. Θεωρούμε ότι όσο πιο σοβαρός είσαι, τόσο πιο πολύ ουσιαστικός είσαι, σοβαροφανής δηλαδή. Όσο πιο σκυθροπός, τόσο πιο πολύ βάθος. Γι' αυτό βλέπετε ότι πολλές φορές, ας πούμε, θα υπάρξει μια ταινία που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα στην ταινία αυτή. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Και λέει πω πω βάθος. Και δεν έχει καταλάβει κανείς τίποτα σε αυτή την ταινία. Έχουν φύγει όλοι και δεν έχει καταλάβει κανείς τίποτα. Και όμως θεωρούν ότι αφού δεν κατάλαβα είναι φοβερή ταινία. Είναι αυτή η ταύτιση ότι τη σοβαροφάνειας με του βάθους. Και όπου η χαρά υποψία, όπου η χαρά ελαφρότητα, όπου η χαρά δεν υπάρχει σοβαρότητα ή δεν ξέρω τι. Και έτσι πολλές φορές ο πνευματικός άνθρωπος μέσα στην εκκλησία ταυτίστηκε ας πούμε με τον σκυθροπό, με τον μελαγχολικό, με τον εσωστρεφή, με τον λιγομίλητο και ούτω καθεξής. Έρχεται λοιπόν ένας άγιος, ένας σύγχρονος γέροντας της εκκλησίας μας, έρχεται ένας σύγχρονος γέροντας της εκκλησίας μας, ο γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Λέει, έλλειψης χαράς

ατελείς μπορούμε να καταλάβουμε, λέει, και τι σχέση έχουμε με τον Θεό. Πόσο χαρά έχεις. Εκεί μετριέται, λέει. Εκεί μετριέται, λέει, η παρουσία του Θεού στη ζωή σου, με το πόσο χαρά έχεις. Όσο είναι η χαρά μας, τόσο είναι και η σχέση μας, λέει, με τον Θεό. Η χαρά, λέει, αρμόζει σε εμάς και για αυτήν μπορούμε να ζούμε. Αυτή, λέει, κάνει τη ζωή μας εύκολη. Η χαρά κάνει τη ζωή μας εύκολη. Θα το δούμε λίγο, θα το αναλύσουμε, γιατί ενώ δημιουργεί μια εντύπωση μεγάλη αυτό το απόσπασμα, έχει και ερωτηματικά μέσα που θέλουν λίγο μια απάντηση. Γιατί τι γίνεται εγώ όταν έχω τις μαύρες μου, δεν έχω Θεό, ας πούμε. Τι γίνεται, πρέπει πάντα να γελάω, πρέπει πάντα να είμαι σε μια περίοδο που θα είμαι πάντα ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη. Και όταν περνάω ένα σταυρό που δεν μπορώ να γελάσω, εκεί χάρης Θεός δεν υπάρχει εκεί. Με έχει εγκαταλείψει ο Θεός, γι' αυτό δεν είμαι χαρούμενος. Θα το δούμε αυτό λίγο. Να δούμε τι εννοεί ο γέροντας. Το πρώτο που ήθελα να σας πω είναι ότι η χαρά δεν είναι συναισθηματισμός. Η χαρά δεν είναι απλώς ένα συνέστημα. Η χαρά τι είναι, παρουσία κάποιου. Δεν είναι συνέστημα η χαρά. Δηλαδή, εάν τη χαρά τη κάνουμε απλά ένα συνέστημα και πούμε ότι είναι ένα συνέστημα η χαρά, τότε η χαρά είναι πολύ κοντά στο μηδέν, γιατί τα συναισθήματα αγγίζουν το μηδενισμό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, αν η πίστη μου, παραδείγματος, η πίστη μου, είναι συναισθηματικού τύπου και όχι οντολογική, υπαρξιακή, δεν είναι πίστη ματωμένη, δεν είναι πίστη που έχει περάσει από την κόλαση μέσα, αλλά είναι ένας συναισθηματισμός, έτσι. Μια χαρά, μια εφορία συναισθηματικού τύπου, που ξέρεις μπορώ να στη δημιουργήσω και πολύ εύκολα βιοχημικά. Να σας δώσω κάποια χάπια να γελάτε όλη μέρα. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο στην Εκκλησία. Δεν είναι αυτή η χαρά για την οποία μιλάει η Εκκλησία. Δεν είναι ένας απλός συναισθηματισμός. Οπότε τι είναι αυτό. Είναι μια παρουσία. Το συνέστημα είναι κοντά στο μηδέν, διότι το συνέστημά μου είναι μεταβλητό. Το πρωί μπορεί να έχω χαρά. Το βράδυ μπορεί να έχω λύπη. Και δεν ξέρω και πολλές φορές γιατί είμαι έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Υπάρχει ερμηνεία, αλλά ποιος την ψάχνει, ποιος την βρίσκει και πού να το αναζητά συνέχεια αυτό. Είναι και εξαντλητικό, ξέρετε, συνέχεια να ψαχνόμαστε. Κουράζεται ο άνθρωπος, συνέχεια να αναλύει, να ψάχνει. Γιατί μου συνέβη αυτό, γιατί εκείνο, γιατί. Κουράζεσαι πια. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει ανάγνωση. Στην Εκκλησία υπάρχει παράδοση. Παραδίδεσαι σε κάποιον. Δεν αναλύεις. Είναι μια πράξη εμπιστοσύνης. Αφήνεσαι στο Θεό. Η πίστη δεν είναι ανάλυση. Η πίστη δεν είναι να καταλάβω κάτι. Είναι να παραδοθώ σε κάποιον. Έρχομαι λοιπόν ταπεινά, πολύ ταπεινά και πολύ απλά να σας πω ότι η Εκκλησία δεν λέει αυτό. Η Εκκλησία λέει ότι μπορεί και τίποτα να μην έχεις λύσει και τίποτα να μην έχεις καταφέρει και να έχεις και πάρα πολύ χαρά μέσα σου. Γιατί η χαρά δεν είναι απλά ένα συναίσθημα, ας πούμε, έτσι. Άρα λοιπόν η χαρά του Θεού είναι αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία παρουσία του Αγίου Πνεύματος δεν έρχεται όταν είναι τέλεια όλα στη ζωή μας. Αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα. Λέει κάτσε πρώτα να τα τακτοποιήσω τα πράγματα, κάτσε πρώτα να φτιάξω το μισθό μου, κάτσε πρώτα να φτιάξω τα επαγγελματικά μου, κάτσε πρώτα να τακτοποιηθώ και μετά. Η χαρά δεν είναι ένα γεγονός το οποίο έρχεται γιατί η ζωή σου είναι τακτοποιημένη, τα έχεις λύσει όλα, όλα είναι όμορφα τακτοποιημένα. Είναι αυτή η δυνατή παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα εκεί ακριβώς στην πληγή, στο τραύμα, στην αδυναμία μου. Και θα το πούμε λίγο παρακάτω. Οπότε η χαρά του Θεού δεν είναι μία απόδραση από τη ζωή. Δεν αποδρούμε με τη χαρά. Η χαρά δεν είναι ένα ψυχοναρκωτικό. Η χαρά του Θεού είναι να μάθεις έναν άλλο τρόπο να κατοικείς τη ζωή χωρίς να τα έχεις λύσει όλα τα προβλήματά σου. Αυτή είναι η χαρά του Θεού. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι ότι το Άγιο Πνεύμα όταν έρθει στη ζωή μας, όταν έρθει η χάρη του Θεού στη ζωή μας μέσα από τον αγώνα μας, μέσα από τη μετοχή μας στην Εκκλησία, μέσα από τη μετοχή στα μυστήρια, μέσα από την προσευχή μας, μέσα από την προσπάθειά μας κάθε μέρα να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού, λίγο, αδύναμα, ρευστά,
αλλά με διάφορα.

0: με διάθεση, ας πούμε, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα, τι είναι ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία κάνει? Σε βοηθάει να βλέπεις το αληθινό, το πραγματικό. Το Άγιο Πνεύμα σε βοηθάει να βλέπεις ποιο είναι το σημαντικό και τι είναι το ασήμαντο τελικά στη ζωή σου. Ποιο είναι το μεγάλο και ποιο είναι το μικρό. Γιατί αξίζει να πεθάνω και γιατί αξίζει να ζω. Το Άγιο Πνεύμα σε βοηθάει να ανακαλύψεις, ας πούμε, να ανακαλύψεις αυτό το λίγο που μπορεί να γίνει πολύ. Σε βοηθάει τι να κάνεις, να βλέπεις. Μα θα πεις, μα βλέπω. Δεν βλέπεις, κοιτάζεις απλώς. Κοιτάζεις, αλλά δεν βλέπεις όμως. Κοιτάζεις, αλλά δεν βλέπεις το παιδί σου ποιο είναι στην πραγματικότητα. Μπορεί να περπατάς στη Λάρισα κάθε μέρα και στη γειτονιά σου και στον τόπο σου και να μην έχεις αισθανθεί χαρά. Χαρά. Αντιθέτως, όλα να σε κουράζουν, όλα να τα βαριέσαι, όλα να σου δημιουργούν θλίψη, πλήξη, άγχος, ακιδεία, βαρεμάρα. Να μην σου λέει τίποτα, να περπατάς όλες με ένα σκυμμένο κεφάλι, μετρώντας τα πλακάκια του πεζοδρομίου. Τίποτα να μην βλέπεις. Και κάποια στιγμή έρχεται το Άγιο Πνεύμα μέσα σου και όλα αυτά τα καθημερινά, τα πεζά, μεταμορφώνονται, αλλάζουν. Τελείως γίνονται διαφορετικά και μπορείς και βλέπεις ένα χαμόγελο και μπορείς και βλέπεις μια χειρονομία, μια αγκαλιά, ένα χάδι, μια φωνή, μια κίνηση, ένα απλό πράγμα καθημερινό. Τι έγινε? Τι άλλαξε? Τίποτα. Τι έγινε μια στιγμή? Η Λάρισα έγινε παράδεισος? Τι έγινε? Στο σπίτι σου τελειώσαν τα προβλήματα? Τι έγινε? Εσύ ο ίδιος σταμάτησες να έχεις βάσανα? Όχι. Τίποτα από όλα αυτά. Αλλά είναι το Άγιο Πνεύμα που μπήκε στη ζωή σου. Το Άγιο Πνεύμα, χωρίς να αλλάζει τίποτα, τα μεταμορφώνει όλα. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα εξωτερικά. Τίποτα. Και μπορεί να έχεις πάλι την αρρώστια που είχες. Και μπορεί να έχεις το δύσκολο γάμο σου. Και μπορεί να έχεις τη δύσκολη δουλειά. Αλλά μέσα σου καίει μια ελπίδα. Υπάρχει ένα φως. Νιώθεις ότι κάποιος σε κρατάει. Κάποιος σου μιλάει. Κάποιος αγκαλιάζει. Κάποιος δεν σε αφήνει μόνη σου. Υπάρχει μια παρουσία, μια παρηγοριά, μια στήριξη, μια ανάσα, ένα οξυγόνο, κάτι σου μιλάει. Σου λέει μια φωνή, δεν θα σε αφήσω. Θα σε κρατώ εγώ. Είναι δύσκολα, το ξέρω, ας πούμε, σου λέει, αλλά εγώ σε κρατώ. Και τότε αρχίζεις και βλέπεις αλλιώς τη ζωή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είπε προηγουμένως ο Σεβασμιώτης ότι παλιά οι άνθρωποι με ένα απλό τρόπο χαιρόντουσαν, πολύ χαιρόντουσαν, με λίγα φαγητά, με λίγα υλικά αγαθά. Ναι, γιατί το Άγιο Πνεύμα μπορεί το λίγο να το κάνει πολύ. Θυμηθείτε, ας πούμε, που ο Χριστός ευλογεί τους πέντε άρτους, το μυαλό, ο νους, η λογική, που είναι στενή, που είναι στενή, γιατί ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι έχουν μεγάλες καρδιές. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μεγάλες καρδιές. Τι τους κάνει μικρούς? Το μυαλό, ο νους, οι ερμηνείες, οι αυτοματισμοί που έχουν στο μυαλό τους. Αυτό μικραίνει τον άνθρωπο. Η καρδιά και του πιο αμαρτωλού ανθρώπου είναι μεγάλη, γιατί έχει Θεό. Είναι πλασμένη από το Θεό, έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα η καρδιά του ανθρώπου. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ότι εκεί στον πολλαπλασιασμό, ας πούμε, βλέπετε ότι ο νους λέει των μαθητών, Κύριε, διώξ' τους. Είναι πάρα πολύ. Πού θα τους ταΐσουν όλους αυτούς? Και ο Χριστός λέει να μην φύγει κανείς. Όλοι θα φάμε. Πού θα φάμε? Μα έχουμε μόνο πέντε αυτά. Λέει, όλοι θα χορτάσουμε. Όλοι θα χορτάσουμε. Αυτή είναι η αντίληψη του Θεού. Είναι η αντίληψη ότι η αγάπη όλα τα αγκαλιάζει, όλα τα μπορεί, όλα τα συνενεί. Μπορεί να χορτάσει τους πάντες, ας πούμε. Και παίρνει τα ψωμιά και τα ψάρια και τα ευλογεί στο όνομα του Θεού, Πατέρα, και πολλαπλασιάζονται και όλοι τρώνε και περισσεύουν κιόλας. Αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή τι λέει? Λέει ο Άγιος Παΐσιος, μάθε να λες δόξα το Θεό στο λίγο για να σου έρθει και το πολύ. Και το αναλύουμε τώρα και λέμε ότι αν δεν μάθεις να λες σε ευχαριστώ Θεέ μου στο λίγο, στο λίγο, στο απλό, στο άμεσο, στο καθημερινό, τότε και αν ακόμη στα δώσω όλα θα τα καταστρέψεις. Γι' αυτό και οι πατέρες πιστεύουν στα μικρά βήματα, στην κλίμακα των αρετών. Βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Οπότε το Άγιο Πνεύμα σε μαθαίνει λοιπόν να βλέπεις. Το τρίτο που ήθελα να σας πω. Το Άγιο Πνεύμα φέρνει αυτή τη χαρά της μοναδικότητας. Δηλαδή φέρνει τη χαρά να αισθανθείς και να νιώσεις ότι είσαι απόλυτα μοναδικός, όχι ατομικός, όχι ατομικιστικός, μοναδικός. Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, λέει άδικα λέει θα ψάξει ένας άνθρωπος και θα προσπαθήσει να επαναλάβει τη ζωή ενός Αγίου. Δηλαδή, και συνεχίζει και λέει παρακάτω, δεν μπορεί να ξαναυπάρξει ένας Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Δεν μπορεί να ξαναυπάρξει ένας Άγιος Παΐσος, θα λέγαμε σήμερα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η μίμηση των Αγίων δεν είναι να κάνω, ας πούμε, καρμπό, να εφαρμόσω τη ζωή μου, αλλά είναι να πάρω τον πόθο του, να πάρω την αγάπη του, να πάρω τη δίψα του για τον Θεό. Ο τρόπος όμως είναι μοναδικός. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν αναπαράγει αντίγραφα, δεν κάνει αντίγραφα. Βλέπετε, ο Θεός αρέσκεται πάρα πολύ στην ποικιλία, στην ποικιλότητα. Δεν έφτιαξε ένα χρώμα, δεν έφτιαξε ένα δέντρο, δεν έφτιαξε ένα ζώο, δεν έφτιαξε ένα λουλούδι. Το Άγιο Πνεύμα έχει μια ποικιλομορφία. Δείτε τα χαρίσματα που δίνει, πόσα είναι. Αναρρύθμιτα, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στους προς Κορινθίους, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Λένε οι πατέρες ότι είναι μέγα μυστήριο το χαρισμάτων που δίνει ο Θεός στην ανθρωπότητα, στους ανθρώπους, στη κτήση, ολάκερη. Γιατί του αρέσει αυτή η ποικιλομορφία και όχι η επανάληψη. Όχι η επανάληψη. Ποιος είναι βαρετός, ποιος είναι επαναλήψιμος? Ο διάβολος. Ο διάβολος είναι βαρετό, επαναλήψιμο πνεύμα. Γι' αυτό και όταν σε κυριεύει, ακυδείς, βαριέσαι, πλήττεις, χάνεις τη φαντασία, την ευρηματικότητα, τη δημιουργικότητα, τη δίψα σου για τη ζωή. Ο Θεός λοιπόν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί αυτό είναι μια βάση πάνω στην οποία χτίζουμε τη χαρά. Ο Θεός ποτέ δεν θα σου ζητήσει να γίνεις κάποιος άλλος από αυτό που σε δημιούργησε να είσαι. Ποτέ δεν θα σου ζητήσει να γίνεις κάποιος άλλος ή να ζήσεις τη ζωή του κάποιου άλλου. Ο Απόστολος Πέτρος δεν έγινε Ιωάννης, είναι ο Πέτρος. Ο Άγιος Παΐσιος δεν ήταν Πορφύριος. Ο καθένας είχε το χαρακτήρα του. Ο καθένας αγιάζει με το χαρακτήρα του. Ο καθένας αγιάζει και με τα χούγια του πολλές φορές. Με την προσωπικότητά του, με αυτό που είναι. Γι' αυτό βλέπετε στους Αγίους, ακόμη και στους σύγχρονους, άλλος χαρακτήρας ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, άλλος χαρακτήρας ο Άγιος Παΐσιος, άλλος ο Άγιος Πορφύριος και το κοδεξής. Αυτό τώρα σε τι μας βοηθάει? Μας βοηθάει να σταματήσουμε κάτι το οποίο σκοτώνει τη χαρά. Τι σκοτώνει τη χαρά? Ένα από τα πολλά που τη σκοτώνει, η σύγκριση. Η σύγκριση. Να συγκρίνεσαι διαρκώς με κάποιον άλλον. Αυτό σκοτώνει τη χαρά μες στον άνθρωπο, διότι δημιουργεί ας πούμε μια ζήλια, δημιουργεί μια αποξένωση από αυτό που πραγματικά είσαι. Ο Θεός, και δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτό, ο Θεός δεν σου ζήτησε να γίνεις τα πάντα. Σου ζητάει και σου ζήτησε και σου ζητάει να ανθίσει αυτό που έσπειρε ο Θεός. Σου λέει άσε να βγει αυτό που εγώ έσπειρα μέσα σου. Μη θες να ζεις τη ζωή ενός άλλου. Μη συγκρίνεσαι με τον άλλο. Λες, εγώ έχω αυτά τα προβλήματα, αυτός δεν έχει. Εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι κοντός, εγώ είμαι ψηλός, εγώ είμαι χοντρός, εγώ είμαι έτσι. Συγκρίνεσαι, προσπαθείς. Ζεις αυτό που είσαι. Προσπάθησε να βρεις το στοιχείο σου. Προσπάθησε να βρεις το χάρισμά σου. Προσπάθησε να βρεις αυτό που εσύ είσαι, που αυτό σου έχει δώσει ο Θεός. Να το αναδείξεις αν μπορείς, να το πλατείνεις, να το ανθείς, αλλά μην αναλώσκεσαι και μην χάνεσαι στη σύγκριση. Η σύγκριση τα σκοτώνει όλα, η σύγκριση. Μην ζηλεύεις τη ζωή του άλλου, δεν ξέρεις. Δεν γνωρίζεις τον άλλο. Δεν ξέρεις πώς ζει και τι κάνει. Τι σταυρό έχει, τι συμβαίνει μες στο σπίτι, μες στην καρδιά του και το καθεξής. Οπότε το πρόβλημα το πρόβλημα αρχίζει όταν εμείς περιφρονούμε, όταν εμείς περιφρονούμε το δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός και αρχίζουμε να ζηλεύουμε το δώρο του άλλου. Τότε αρχίζει το πρόβλημα. Όταν εμείς περιφρονούμε το δώρο του Θεού και αρχίζουμε να ζηλεύουμε το δώρο που έχει ο άλλος. Πες δόξα το Θεό για αυτό που έχεις. Σταμάτα να τρώγεσαι με αυτό που δήθεν σου λείπει. Σταμάτα να κοιτάζεις και να ζουμάρεις τι σου λείπει. Πες δόξα το Θεό για αυτό που είναι μπροστά σου τώρα, σήμερα. Πες ένα δόξα, σε ευχαριστώ Θεέ. Για αυτό που έχεις σήμερα. Το κρεβάτι σου, το σπίτι σου, το νερό που πίνεις, τον καφέ που πίνεις. Έναν, δύο ανθρώπους που έχεις στη ζωή σου. Ξεκίνα να χτίζεις μια δοξολογική στάση ζωής. Με ευγνωμοσύνη στο Θεό από τα μικρά, από τα απλά. Ξεκίνα από τα απλά. Ξεκίνα να πεις δόξα τω Θεώ που περπατάω. Δόξα τω Θεώ που αναπνέω. Δόξα τω Θεώ για τα πολύ απλά πράγματα. Άμα αρχίσεις και δοξάζεις για τα απλά πράγματα, τότε θα σου αποκαλυφθούν και τα μεγάλα. Τότε θα έρθουν στη ζωή σου τα μεγάλα πράγματα. Και οι μεγάλες ευλογίες και τα μεγάλα χαρίσματα. Όταν γκρινιάζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα σε ένα σπίτι όταν έχει μέσα ένα γκρινιάρι άνθρωπο. Ξεκίνα λοιπόν. Και ας μην το νιώθεις την αρχή, ας μην το νιώθεις. Δεν χρειάζεται όλα να τα κάνουμε όταν τα νιώθουμε. Άλλη μόδα είναι και αυτή, η οποία διαρκώς μας λέει κάντε όταν το νιώσεις. Μα πότε. Κάθε πράγμα έχει την ώρα του. Όλα τα πράγματα έχουν μια στιγμή μες στον άνθρωπο. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε μέσα στο δρόμο, μέσα στο μονοπάτι, μέσα στον αγώνα μας και ο Θεός θα τα κανονίσει τα υπόλοιπα. Θα το νιώσεις, όταν έρθει η ώρα θα το αισθανθείς. Για οτιδήποτε είναι αυτό που θέλει στη ζωή σου τέλος πάντων να αλλάξει και καθεξής. Το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, είπαμε για τη σύγκριση και τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, το άλλο είναι η χαρά που φέρνει το Άγιο Πνεύμα, η χαρά της ελευθερίας. Η χαρά της ελευθερίας. Τι σημαίνει αυτό, να μπορέσω να ελευθερωθώ από τη γνώμη των άλλων. Να μπορέσω να ελευθερωθώ από το βλέμμα των άλλων. Στο Άγιον Όρος ήταν ένα γεροντάκι το οποίο έλεγε άμα θέλεις να γνωρίσεις το Θεό το πρώτο πράγμα που θα κάνεις πρέπει είναι να γράψεις όλο το ντουνιά στα παλιά σου τα παπούτσια. Και δεν το έλεγε αυτό με την έννοια την εγωιστική. Δεν το έλεγε ότι να μην σου καίγεται καρφί για τον κόσμο. Το έλεγε με ένα άλλο βάθος. Δηλαδή πρέπει να ελευθερωθείς από το βλέμμα του άλλου, δηλαδή από την αγωνία και το άγχος για ό,τι κάνεις να θέλεις να παίρνεις την έγκριση κάποιου άλλου. Κάποιου άλλου. Και να ξέρετε ότι και είναι το να σε χειροκροτάνε και το να σου λένε μπράβο, αλλά και το να σε αποδοκιμάζουν ο φόβος, γιατί εκεί κινείται η ζωή μας, αυτό το φόβο. Από τη μία πλευρά είναι ο φόβος μην μπουν κάτι για μας κακό και από την άλλη είναι η αγωνία και το άγχος στη ζωή μας να μας λένε μπράβο, είσαι υπέροχος, ας πούμε, μας χειροκροτάνε, δεν ξέρω τι. Αυτά και τα δύο είναι φυλακή. Και τα δύο είναι φυλακή. Γιατί είναι και τα δύο φυλακή? Γιατί από τη μία πλευρά όταν διεκδικείς να σε επικροτούν όλοι ποτέ δεν θα κάνεις αυτό που θέλεις. Πάντα θα προσπαθείς να είσαι το καλό παιδί. Πάντα θα προσπαθείς να λες ναι σε όλους. Να μην στενοχωρείς, να μην λυπήσεις κανένα, αλλά στο τέλος να λυπάσαι εσύ πάρα πολύ. Να μην στενοχωριέται κανείς, αλλά εσύ να είσαι πάντα στενοχωρημένος. Πάντα να είναι ευχαριστημένοι οι άλλοι, αλλά εσύ να έχεις ξεχάσει ποιος είσαι, τι ζητάς, τι θέλεις στη ζωή. Τι είναι αυτό που ο Θεός ζητάει από σένα. Τα ξεχνάς όλα αυτά. Και το ίδιο κουραστικό και το ίδιο δεσμευτικό και η ίδια φυλακή είναι να θέλεις, να πρέπει διαρκώς να απαντάς στις κατηγορίες του κόσμου. Αυτό είναι φυλακή. Αλίμονε αν κάθε φορά που κάποιος είπε κάτι για μένα εγώ θα πρέπει να πάω να τον βρίσκω και να του ζητάω το λόγο γιατί το είπες, πώς το είπες. Όχι, δεν είμαι αυτός που νομίζεις, είμαι κάτι άλλο από αυτό που νομίζεις. και να πρέπει διαρκώς εγώ να απολογούμε και να δικαιολογούμε και να αποδεικνύω. Όχι. Οπότε το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που σου δίνει τη χαρά, τη χαρά της ελευθερίας. Της ελευθερίας δηλαδή από αυτούς που σε αποθεώνουν και συγχρόνως από αυτούς που σε κατηγορούν, έτσι. Και τι σου λέει το Άγιο Πνεύμα, σου λέει δηλαδή, άκουσε να δεις. Έχεις αξία όχι επειδή το είπε κάποιος. Έχεις αξία όχι επειδή δεν το είπε κάποιος άλλος. Η αξία σου είναι αξία επειδή σε αγαπάει ο Θεός. Και όχι επειδή θα το πει κάποιος ή δεν θα το πει κάποιος άλλος. Άρα λοιπόν πάω να αναζητώ την αξία μου από το χειροκρότημα του κόσμου ή από την επιφημία ή δεν ξέρω τι, και αναζητώ από τον Χριστό, από τον Κύριό μου, από την αποδοχή του, ας πούμε. Και εκεί κάπου αρχίζει ο άνθρωπος να αναπνέει μέσα του, αρχίζει να ζει τη χαρά της ελευθερίας. Γίνεται αυθόρμητος, γίνεται αυτό που πραγματικά είναι. Γι' αυτό και βλέπετε στους Αγίους δεν υπάρχει υποκρισία. Στους Αγίους ανθρώπους βλέπεις ότι είναι ατόφιοι, είναι αληθινοί, είναι πραγματικοί, είναι ο εαυτός τους. Δεν φοβούνται να είναι ο εαυτός τους. Μπορεί να κάνω και λάθος. Και το λάθος δικό μου είναι και το λάθος μου ανήκει και αυτό είναι η ζωή μου. Μπορεί να μην εκτιμήσω σωστά, μπορεί κάποια στιγμή να κάνω και ένα λάθος. Ναι, βεβαίως και αυτό είναι δικό μου όμως, είναι η ζωή μου είναι και αυτό. Και αυτό κάτι θα με μάθει κάπου, θα με ταξιδεύσει κάπου. Θα με πάρει. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πηγή της χαράς. Είναι πηγή της χαράς γιατί. Γιατί το Άγιο Πνεύμα μας κρατάει εκεί που όλα μοιάζουν να γκρεμίζονται. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που άρθει μια στιγμή που θα σου πούνε, ξέρεις κάτι, έχετε μια σοβαρή αρρώστια. Το παιδί σου έπαθε κάτι. Συνέβη κάτι πολύ σημαντικό. Και εκεί νιώθεις να καταραίεις, εκεί νιώθεις να σβήνεις, εκεί νιώθεις να χάνεσαι. Όλα τα ωραία λόγια, όλες οι θεωρίες, όλα αυτά που έχεις διαβάσει, δεν μπορούν να σε κρατήσουν. Δεν μπορούν. Και αισθάνεσαι ότι αυτή η αρρώστια είναι η κατάρα μου, αυτή η δυσκολία, αυτή η δοκιμασία θα με διαλύσει, θα χαθώ, θα τρελαθώ, θα διαλυθώ. Αλλά ο Θεός τι λέει. Ο Θεός λέει ότι και το σκοτάδι σου μπορώ να το κάνω τόπο συνάντησης. Και την αρρώστια σου μπορώ να την κάνω τόπο να συναντηθούμε. Δηλαδή ο Θεός δεν κάνει κακά πράγματα, αλλά μέσα από πολύ κακά πράγματα φέρνει υπέροχα αποτελέσματα. Και πολλές φορές θα δεις, ας πούμε, ότι η αρρώστια σου τελικά ήταν η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής σου. Την ώρα που περνάς την αρρώστια, λες δύσκολο και φοβάσαι. Είσαι άνθρωπος, είσαι αδύναμος, υπάρχει φόβος, υπάρχει αδυναμία. Και αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι άπιστος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις πίστη στο Θεό. Και ο Χριστός έκλαψε. Και ο Χριστός δάκρυσε και ο Χριστός φοβήθηκε στον κήπο της Γεστημανού. Δηλαδή ο Χριστός και η πνευματική ζωή δεν σε ακυρώνει σαν άνθρωπο. Δεν σου λέει πάψε να είσαι άνθρωπος. Σου λέει εκεί μέσα στο ανθρώπινο στοιχείο σου, στο φόβο σου, στην αγωνία σου, εκεί θα σε συναντήσω. Μην πας κάπου αλλού, μείνε εκεί και θα έρθω εγώ εκεί που είσαι. Θα μπω μέσα. Οπότε ο Θεός δεν είναι εκείνος ο οποίος στέκεται απέναντι από τον πόνο μας. Δηλαδή ο Θεός δεν κατασκευάζει ένα πρόβλημα, δεν κατασκευάζει ένα πόνο, δεν κατασκευάζει μια δυσκολία στη δίνη. Σου λέει σήμερα θα σκοτώσω τον τάδε, αύριο θα δώσω ένα καρκίνο εκεί, μεθαύριο θα δώσω ένα πρόβλημα σε μια οικογένεια. Δεν είναι ο Θεός αυτό πράγμα. Ο Θεός δεν είναι απέναντι μας. Ο Θεός δεν είναι απέναντι σε μία μάνα που έχει θάψει το παιδί της. Ο Θεός δεν είναι απέναντι σε ένα πατέρα που κλαίει το γιο του. Δεν είναι απέναντι στην καταστροφή σου, την οικονομική ή στην αρρώστια σου. Όσο φωνάζεις εσύ, τόσο θα βραχνιάζω και όχι, λέει ο Χριστός. Και τότε τι γίνεται? Υπάρχει μια φωνή που δεν έχει φωνή, μια μορφή που δεν έχει μορφή και σου λέει είμαι εδώ, είμαι μαζί σου, είμαι κοντά σου. Εγώ σε κρατάω, εγώ είμαι εδώ, μη φοβάσαι. Θα το αντιμετωπίσουμε, θα το αλλάξουμε, θα το μεταμορφώσουμε, θα το μεταποιήσουμε. Πίστεψε με, εμπιστέψε με, κράτα με και όταν θα βγούμε από εδώ σου υπόσχομαι όλα θα είναι αλλιώς. Όλα θα αλλάξουν. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, αυτή είναι η χάρη της παρουσίας του Θεού που δεν σου ζητάει, να μην έχεις προβλήματα, αλλά σου λέει θα έρθω μες στα προβλήματα. Που ο Χριστός σου λέει, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν σου είπα ποτέ ότι δεν θα έχεις σταυρό, αλλά το σταυρό δεν θα το σηκώσεις μόνος. Είμαι μαζί σου να το σηκώσουμε, αυτή είναι η διαφορά. Κλείνουμε λοιπόν λέγοντας ότι το μεγαλύτερο θαύμα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι να σε κάνει δυνατό. Το μεγαλύτερο θαύμα του Αγίου Πνεύματος είναι να σε κάνει αληθινό. Εγώ σήμερα ήρθα να σας πω να γίνετε αληθινή, αυθεντική, γνήσιοι, ατόφιοι. Να επιτρέψω στο Θεό να σας νικήσει. Το Άγιο Πνεύμα θα σε βοηθήσει να σταματάς να μιμήσαι και να είσαι αντίγραφο. Θα σε σταματήσει να ζητάς συνέχεια να αποδεικνύεις πράγματα. Θα σε βοηθήσει να σταματήσεις να συγκρίνεις τη ζωή σου, τα παιδιά σου. Οπότε μιλάμε για μια χαρά η οποία δεν είναι η χαρά της επιτυχίας. Δεν είναι η χαρά της επιτυχίας. Είδατε, ζητώντας πολλές φορές την επιτυχία, πως καταστρεφόμαστε. Είδατε τα παιδιά που αυτοκτόνησαν τις προάλλες. Ανταλλάξαμε τη χαρά, την ευτυχία με την επιτυχία. Δεν μας νοιάζει τα παιδιά μας αν είναι ευτυχισμένα, μας νοιάζει αν είναι επιτυχημένα. Δεν μας νοιάζει αν είναι χαρούμενα, μας νοιάζει αν έχουν επιτυχίες. Ποιος νοιάζει το παιδί αυτό αν έχει χαρά στην καρδιά του? Μας ενδιαφέρει να έχει επιτυχίες, να φέρνει επιτυχίες. Για τη χαρά του. Ποιος ρώτησε το παιδί μου, είσαι χαρούμενο? Έχεις χαρά μες στην καρδιά? Έχεις ευτυχία? Να μετράμε τη ζωή πλέον με τη χαρά, με το φόβο. Οπότε η χαρά δεν είναι μια χαρά δύναμης, η χαρά επιτυχίας, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να γίνω κάποιος άλλος για να μ' αγαπήσει ο Θεός. Δεν χρειάζεται να είμαι τέλειος για να μ' αγαπήσει ο Θεός. Ο Θεός αγάπησε τα χάλια της ανθρωπότητας. Ο Θεός έρθει στο σκοτάδι μέσα. Δεν χρειάζεται πρώτα να ετοιμαστώ για να έρθει μετά ο Θεός. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσπαθήσω να γίνω, να υπάρξω, να αποδεχτώ αυτό που ο Θεός θέλησε όταν με δημιουργούσε. Και ο Θεός τι θέλει από μας? Ταπείνωση, απλότητα, αυθεντικότητα, τιμιότητα, ειλικρίνεια και μία δοξολογία στην καρδιά μας. Θα λέμε δόξα τω Θεέ, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Αυτό το δόξα τω Θεώ να το βάλετε στο στόμα σας. Τι κάνεις, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Μα δεν είσαι καλά, δεν πειράζει. Δόξα τω Θεώ, θα λέμε είμαστε καλά και θα δείτε πώς η ευχαριστία αλλάζει όλο τον κόσμο σας. Ξεκινήστε χωρίς να το νιώθετε, να λέτε δόξα τω Θεώ. Μηχανικά στην αρχή. Μηχανικά είναι στην αρχή, δεν πειράζει. Και θα δείτε πώς σιγά σιγά από το νου που το λέτε θα κατέβει στην καρδιά σας. Από το νου θα πάει μέσα στην καρδιά αυτή και θα ανοίξει η καρδιά. Θα πλατείνει και θα νιώσετε αυτή την ευχαριστία για όλο το σύμπαν. Και τότε θα ευχαριστεί για όλα τα πράγματα. Όχι μόνο για τα ευχάριστα, αλλά και για αυτά που σε δυσκόλεψαν και για αυτά που σε πόνεσαν και για αυτά που σε έκαναν να δακρύσεις και ούτω καθεξής.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό για την ευκαιρία που μας έχει δώσει όλο αυτόν τον καιρό να ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας, να έρχονται εδώ στο στούντιο παιδιά από το Μουσικό Σχολείο και καθηγητές, να μοιραζόμαστε σκέψεις, απόψεις και βέβαια πολύ μουσική. Σήμερα είναι από αυτές τις πολύ ωραίες εκπομπές που έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στο στούντιο παιδιά. Δύο υπέροχα παιδιά είναι μαζί μας σήμερα, η Μυρτώ Λουλακάκη και ο Πέτρος Λαμπράκης. Τους ευχαριστούμε πολύ που θυσίασαν τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο τους για να έρθουν να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και είναι μαζί μας και ο καθηγητής τους, καθηγητής κιθάρας στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Κατσαράκης. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κατσαράκη. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους των μαθητών μου
0: και την πρόσκλησή σας. Θα μας μιλήσουν και οι μαθητές αργότερα και θα μας παίξουν κιόλας. Έχω μία ερώτηση για σας, κύριε Κατσαράκη, πριν αρχίσουμε να ακούμε την όμορφη μουσική. Κλασική κιθάρα λοιπόν και Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου.
1: Ένα κεφάλαιο που διανύει το 26ο έτος.
0: 26ο έτος, ναι, όσα και τα χρόνια του σχολείου.
1: Ακριβώς, ναι. Ένα όργανο με ιδιαίτερη προτίμηση από τα πρώτα κιόλας βήματα του σχολείου και με τη δική του δραστηριότητα μέσα από τις συναυλίες και μέσα από διάφορες συμμετοχές όπως και αυτή που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Τα παιδιά λοιπόν διδάσκονται κλασική κιθάρα, να το πούμε έτσι τώρα για να είναι και πιο κατανοητό στους ακροατές μας. Δηλαδή παίζουν τον αγαπημένο τους Μπαχ. Πέτρο, θα παίξεις Μπαχ?
2: Ναι, ένα κομμάτι.
0: Ένα κομμάτι. Μυρτώ, εσύ θα παίξεις Μπαχ?
3: Όχι, δεν έχουμε Μπαχ. Έχουμε όμως Καρκάση.
0: Έχουμε όμως Καρκάση. Είναι το ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας,
1: Βέβαια.
0: Γιατί η κιθάρα. Ναι.
1: Είναι ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας. Είναι σχετικά δημοφιλή κομμάτια. Στην περίπτωση του Μπαχ, είναι από τις σουίτες για τσέλο, 6 σουίτες για τσέλο που έχει γράψει ο Μπαχ. Ενώ στην περίπτωση του Καρκάση είναι από το έργο του 25 μελωδικές σπουδές, γραμμένο στα 1825, και είναι σπουδές που όλοι οι σπουδαστές της κλασικής κιθάρας έχουν πάντοτε στο ρεπερτόριό τους.
0: Πρέπει να έχουν στο ρεπερτόριό τους. Ναι. Ωραία. Να αρχίσουμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο μουσική και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ακόμα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Σας βλέπω έτοιμους. Έχω ξαναπεί ότι εγώ έχω το προνόμιο να τους βλέπω, ενώ οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν βλέπουν αυτά τα ωραία πρόσωπα. Όμως θα σας ακούσουν τώρα πολύ ωραία μουσική. Τι θα μας παίξετε, παιδιά?
2: Λοιπόν, θα σας παίξουμε ένα κομμάτι του Βιβάλντι, το οποίο είναι γραμμένο κανονικά για δύο μαντολίνα, κονσέρτο για δύο μαντολίνα, μεταγραμμένο για δύο κιθάρες, και θα σας παίξουμε το δεύτερο μέρος από αυτό, το Αντάντι.
0: Το δεύτερο μέρος, λοιπόν, Βιβάλντι, μεταγραφή για δύο κιθάρες.
2: Ναι.
0: Η Μυρτώ Λουλακάκη και ο Πέτρος Λαμπράκης που πηγαίνουν στη Δευτέρα Λυκείου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, να ρωτήσω τον Πέτρο. Ναι. Σου άρεσε αυτό το κομμάτι που παίξατε? Αυτή
1: ωραία.
0: Η μουσική σου αρέσει?
1: Ωραία, είναι ωραία. Την ακούμε και αυτή είναι πολύ.
0: Ε?
1: Ωραία, είναι ωραία.
0: Επειδή ξέρω ότι έχεις και μία άλλη προτίμηση στη λαϊκή μουσική, θες να μας πεις τι σου δίνει μία μουσική και τι σου δίνει η άλλη?
1: Λοιπόν, είναι δύο μουσικές πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Αλλά πιστεύω ότι έχουν και οι δύο πολύ όμορφες μελωδίες που τραβάνε τον ακροατή. Σίγουρα είναι διαφορετικό στυλ, διαφορετική εποχή, γραμμένες. Αλλά έχουν τη δική τους μαγεία. Είναι και οι δύο πολύ ωραίες.
0: Και οι δύο πολύ ωραίες.
1: Ναι.
0: Εσύ, Μυρτώ, τι λες?
2: Το κομμάτι που παίξαμε μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει όταν τα κομμάτια είναι λίγο πιο μελαγχολικά.
0: Σου αρέσουν τα λίγο πιο μελαγχολικά?
2: Ναι, τα θεωρώ πολύ όμορφα κομμάτια, αν θα τα χαρακτήριζα. Και θεωρώ ότι είναι καλό να ακούμε διάφορα είδη μουσικής. Γιατί είναι διάφορα ακούσματα που μόνο καλό κάνει να έχει κανείς.
0: Εσύ έχεις λοιπόν και μία άλλη πλευρά που ακουμπάει στη σύνθεση, ε? Μου το είπες το μυστικό,
2: ναι.
0: Τώρα που ερχόμασταν.
2: Έχουμε ένα σύνολο στο σχολείο και μεταγράφω εγώ και άλλος ένας συμμαθητής μου, ο Ιάσονος ο Βασιλάκης, κομμάτια έντεχνα για να τα φέρουμε στα μέτρα του συνόλου μας και να μπορούμε να τα παίξουμε, γενικά.
0: Και γράφεις και δικά σου κομμάτια?
2: Προς το παρόν όχι, θέλω να κάνω κάποια βήματα και εκεί γενικά στη σύνθεση, αλλά προς το παρόν όχι, μόνο μεταγραφές.
0: Μόνο με τα γραφές. Όμως θες να ασχοληθείς με τη σύνθεση και με τις μουσικές σπουδές?
2: Ναι, θέλω να πάω συγκεκριμένα για σύνθεση και μουσικές σπουδές.
0: Ωραία. Και εσύ, Πέτρο, θες να πας για μουσικές σπουδές?
1: Σκεφτόμουν να το συνεχίσω από δύο, αλλά το έχω στο ψάκρο του μυαλού μου. Γιατί δεν ξέρω. Τη μία λέω θα πάω μουσικές, την άλλη όχι και δεν ξέρω.
0: Είσαι σε ένα δίλημα.
1: Είμαι, ναι.
0: Θα δούμε. Έχεις καιρό. Θα δείξεις. Ναι, είσαι δεύτερα λυκείου ακόμα, έχεις και όλη την τρίτη λυκείου. Εδώ ο δάσκαλος τι λέει?
3: Είναι διλήμματα που πάντοτε συμβαίνει, σε πολλές περιπτώσεις οι πολύ καλοί μαθητές να έχουν, γιατί είναι παντού καλοί και δεν μπορούν να αποφασίσουν τελικά τι θα ακολουθήσουν.
0: Ναι. Να πάνε εκεί που λέει η καρδιά τους, εγώ θα πω.
3: Ναι, κυρίως, ναι.
0: Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Γιατί άμα κάνουμε αυτό που μας αρέσει, το κάνουμε καλά.
3: Αυτό που λέμε, να ακολουθήσουν τον ήρωα τους.
0: Έτσι, βέβαια. Και τα άλλα θα τα βρούνε στην πορεία. Εσύ είχες κι άλλη μία αγάπη, άλλο ένα όργανο, Μυρτό.
2: Ναι.
0: Το τσέλο, ε.
2: Κάνω βιολοντσέλο, ναι.
0: Τι απέγινε με το τσέλο?
2: Δεν είχα καθηγητή.
0: Δεν είχες καθηγητή.
2: Στο σχολείο. Ναι. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
2: Αλλά πιστεύω ότι άμα θέλω να το ξαναπιάσω σαν όργανο, όταν έχω χρόνο. Και θα το έχω βάλει στο νου μου όταν περάσω για σπουδές, να το βάλω, να το δρομολογήσω.
0: Θα το επιδιώξω.
2: Και το ξέρω, ναι.
0: Το ότι δεν είχες καθηγητή, άσχημο βέβαια. Απ' την άλλη, βέβαια, σου έδωσε την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με ένα άλλο καθηγητή εδώ και να μάθεις κιθάρα και να κάνεις και ντουέτο με τον Πέτρο. Οπότε.
2: Είναι ευκαιρία.
0: Λοιπόν, μουσική, τι έχουμε για τη συνέχεια?
1: Θα παίξουμε ο καθένας από δύο κομμάτια.
0: Ναι.
1: Ο καθένας μόνος του.
0: Ποιος πρώτος?
1: Εγώ.
0: Ο Πέτρος, ωραία.
1: Με το περελούδι από τη σουίτα του Μπαχ, τη δεύτερη, με το γραμμένο για κιθάρα πάλι.
0: Από αυτές τις σουίτες που έλεγε ο κύριος Νίκος ότι είναι για...
4: Είναι για τσέλο.
1: Είναι
4: για τσέλο γραμμένες και μεταγραμμένοι από έναν πολύ καλό φίλο και συμφοιτητή μου στην Αυστρία, τον Ντομένικο Σιμώνε, Ιταλός, κιθαρίστας, σε μια πολύ πολύ καλή μεταγραφή.
0: Ωραία.

0: Τι ωραία. Μας ταξίδεψες, Πέτρο. Φαίνεται ότι σου αρέσει πάντως αυτό το κομμάτι.
1: Ωραία είναι.
0: Ε, σου αρέσει.
1: Πολύ, πολύ.
0: Εσύ στο σπίτι σου όταν είσαι, βάζεις να ακούς Μπαχ. Ακούς έτσι άλλους.
1: Συνέχεια κλασική.
0: Συνέχεια κλασική. Ναι. Πολύ ωραία. Τι λες, κύριε Κατσαράκη, μας ταξίδεψε.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Ο Πέτρος έχει έτσι και άλλη πορεία μπροστά του, αλλά έχει μια πάρα πολύ ωραία πορεία. Και ήδη πήρε μέρος και σε ένα σεμινάριο, ένα masterclass πρόσφατα με ένα πάρα πολύ γνωστό Έλληνα κιθαριστή, τον Μιχάλη τον Σουρβίνο. Mm. Και αναμένεται να έχει και άλλη εξέλιξη ο Πέτρος. Παίζει και στη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου. Φροντίζουμε και θέλουμε πάντοτε η κλασική κιθάρα να έχει τη δική της παρουσία και στη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου, του Μουσικού Σχολείου, αλλά ο Πέτρος είχε και μια πολύ ωραία εμπειρία και ως μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων.
0: Α, έπαιξες εκείνη τη συναυλία, ναι. Για πες μας.
1: Ήταν πολύ ωραία, ήταν μια φανταστική εμπειρία. Και οι πρόβες και όλα αυτά στο πιτ κάτω, δηλαδή, ήταν πολύ όμορφα. Παίξαμε έργα του Κυπουργού και από πάνω στη σκηνή ήτανε χορευτές, οπότε ήταν φανταστικά.
0: Ναι, σου άρεσε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Όλες αυτές είναι πολύ ωραίες εμπειρίες που μας γεμίζουν έτσι πολύτιμα πράγματα. Να έρθουμε στη Μυρτώ. Τι θα μας παίξεις εσύ?
3: Θα σας παίξω μια σπουδή του Καρκάση, την 17η σπουδή.
0: Ωραία. Πριν να μας παίξεις τη σπουδή,
3: ναι,
0: εγώ θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο, mm-hmm, για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Τι νομίζεις ότι είναι το

0: Ευχαριστούμε πολύ, Μυρτώ. Πάρα πολύ ωραία. Η κιθάρα είναι για πολλούς έτσι ένα όργανο της παρέας, ε?
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αν και πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ωραίο ρεπερτόριο η κιθάρα. Και είναι πολύ... δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε.
0: Έχει ένα ευρύτατο ρεπερτόριο που ναι. αγγίζει και όλες τις μουσικές, ε? Ναι. Και την κλασική.
1: Και ισπανική, φανταστικό ρεπερτόριο.
0: Ισπανική, ε? Ναι,
1: νομίζω
0: σωστά, σωστά.
1: Υπέροχα κομμάτια.
0: Εσύ έτσι πώς την προτιμάς την κιθάρα, σε ποιο ρεπερτόριο?
1: Από όλα.
0: Από όλα.
1: Νομίζω μου αρέσει από όλα. Είμαι πιο κοντά στο κλασικό, γιατί αυτό έχω μάθει όσα χρόνια κάνω κιθάρα. Και μου αρέσει, έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Και μου αρέσουν και τα έντεχνα που είναι έτσι λίγο πιο χύμα, λίγο πιο για την παρέα. Αλλά όλα, το κάθε ένα έχει την ομορφιά του.
0: Την ομορφιά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έτσι μία κιθάρα και γύρω-γύρω από την κιθάρα παιδιά να τραγουδάνε είναι μία εικόνα που σας λέει κάτι, είναι από τα αρχαία χρόνια αυτή η εικόνα που λέω, κύριε Κατσαράκη?
2: Όχι, όχι, ισχύει. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο μοντέλο, έτσι.
0: Εμάς ήταν το καλύτερό μας αυτό, ναι, να υπάρχει ένας να παίζει κιθάρα και να τραγουδάμε διάφορα τραγούδια. Το κάνετε σήμερα.
2: Και η Μυρτώ και ο Πέτρος θα έχουν. Ήδη έχουν, αλλά θα έχουν και πάρα πολλές εμπειρίες τέτοιες στο μέλλον. Είναι μια πολύ όμορφη έτσι, η πτυχή της κιθάρας. Θα τους χαρίσει πάρα πολλές τέτοιες όμορφες στιγμές.
0: Μυρτώ, έχεις ετοιμάσει και κάτι άλλο να μας παίξεις?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι το Σεόμιο Κάργο. Και είναι άγνωστου συνθέτη.
0: Άγνωστο. Είναι ναι. εποχής παλιάς.
2: Αναγεννησιακό.
0: Αναγεννησιακό. Ωραία.

0: Τι ωραία, Μυρτώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκείνη η εποχή είχε έτσι μία απλότητα, μία ευγένεια, μία ηρεμία. Ναι. Είναι λίγο ηρεμιστική αυτή η μουσική.
1: Είναι πιο χαλαρή.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία.
0: Σου αρέσει.
1: Ναι.
2: Μουσική γραμμένη για γεννησιακό λαούτο, που να πούμε ότι ήταν από τα όργανα εκείνα μαζί με τις κιθάρες που παίζονταν και στο Χάνδακα.
0: Παίζονταν και στο Χάνδακα.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε τώρα, που δεν μας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο, γινόταν ένα θαύμα και είχαμε ελεύθερο χρόνο και γυρίζαμε σπίτι μας 5 η ώρα το απόγευμα, χωρίς να έχουμε καμία άλλη υποχρέωση, τι θα κάναμε, τι θα έκανες, Μυρτώ?

0: Νομίζω θα διάβαζα βιβλία, νομίζω.
1: Θα διάβαζες λογοτεχνία.
0: Θα θέλω να διαβάζω και δεν προλαβαίνω τώρα.
1: Που θες να διαβάζεις και δεν προλαβαίνεις. Και θα έπαιζες όμως και κιθάρα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και μπορεί να έπαιζες και τσέλο.
0: Ναι.
1: Εσύ, Πέτρο, θα έπαιζες Μπαχ.
2: Μουσική όλη την ώρα. Αλλά...
1: Όλη την ώρα.
2: Και τώρα αυτό κάνω περίπου.
1: Και τώρα αυτό κάνεις περίπου, δεν διαβάζεις άλλα μαθήματα.
2: Η αλήθεια είναι ότι ναι, έχω ψηλοπέσει τα άλλα.
1: Αλλά η καρδιά σου χτυπάει.
2: Δεν ξέρω.
1: Στο ρυθμό της μουσικής. Εντάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ πλησιάζει μάλλον προς το τέλος αυτή η εκπομπή. Άρα θα αφήσουμε την τελευταία συγχορδία στον Πέτρο. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι μας έχει ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο.
2: Ναι.
1: Τι μας έχει ετοιμάσει?
2: Είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το Oblivion του Πιατσόλα.
1: Το Oblivion του Πιατσόλα.
2: Ναι. Για κιθάρα.
1: Αγάπη μεγάλη ο Πιατσόλα.
2: Ωραίος είναι, ρε.
1: Τι λες, κύριε Κατσαράκη?
3: Ναι, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι βέβαια διασκευή για κλασική κιθάρα. Αυτό, αλλά ο Πιατσόλα οπωσδήποτε.
1: Σπουδαίος μουσικός.
3: Ναι.
1: Συναρπαστική μουσική.
3: Ο οποίος έχει έρθει, έχει παίξει και στο Ηράκλειο.
1: Στο Μουσικό Αύγουστο.
3: Στο Μουσικό Αύγουστο.
1: Του Χατζηδάκη, βέβαια. Τα αρχαία χρόνια. Προδίδουμε την ηλικία μας τώρα, αλλά δεν πειράζει. Εσείς ήσασταν αγέννητοι.
3: Εμείς ήμασταν νεογέννητοι.
1: Λοιπόν, εμείς ήμασταν. θα τελειώσουμε με μουσική, λοιπόν, την εκπομπή. Να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό συνάδελφο, κύριο Νίκο Κατσαράκη.
3: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Μας παραχώρησε λίγο από τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο του και εκείνος και ήρθε. Αλλά να ευχαριστήσω κυρίως τα δύο υπέροχα παιδιά, τον Πέτρο Λαμπράκη και τη Μυρτώ Λουλακάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήρθατε. Να σας ευχηθούμε ολόψυχα να κάνετε αυτό που πραγματικά θέλετε και αυτό που πραγματικά ονειρεύεστε σε αυτές τις μικρόψυχες εποχές, να έχετε την ευκαιρία να ακολουθήσετε τα όνειρά σας, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε το ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει κάθε εβδομάδα. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να ακούσουμε το Oblivion του Πιατσόλα.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: ένα ξεχωριστό για εμάς σήμερα live. Ένα live το οποίο θα ανακοινώσουμε πολλά. Θα δείτε από εμάς ότι είμαστε ένα Ινστιτούτο το οποίο διαρκώς και ανανεώνομαστε. Δεν μένουμε στα ίδια και τα ίδια, αλλά προχωράμε παρακάτω και προχωράμε παρακάτω με γνώμονα πάντα τα παιδιά. Λοιπόν, και να φέρω λίγο και στη συζήτηση τον Γιώργο, γιατί τον άφησα παραπονεμένο, και να περάσουμε λίγο στο κομμάτι των tips. Μέσα από την εμπειρία του, να μου πει έτσι 2-3 συμβουλές που θα έδινε σε γονείς και παιδιά για να προσέξουν λίγο το κομμάτι της εξαφάνισης, της πιθανής εξαφάνισης ή της απαγωγής. Τι μπορείς να συμβουλέψεις, Γιώργο, από την εμπειρία σου στον κόσμο, τους γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή?
1: Λοιπόν, πρώτα θα ήθελα να δώσω έμφαση σε ένα σημείο. Το αναφέρατε με κάποιον τρόπο προηγουμένως και τώρα θα το αναλύσω λίγο. Το πρώτο λάθος που κάνει κάποιος όταν αρχίζει και χτίζει την άμυνα γύρω από το παιδί του ή από το σπίτι του ή γενικά οτιδήποτε σε σχέση με άμυνα, κάνει το βασικό λάθος να σκέπτεται όπως σκέπτεται αυτός και όχι όπως κάποιος κακοποιός. Όχι. Το μυαλό του κακοποιού δεν λειτουργεί όπως το μυαλό ενός νομοταγούς προσώπου. Πρέπει να σκεφτείς όπως σκέπτεται κάποιος που θέλει να κάνει κακό. Όχι όπως εσύ. Και πάνω σε αυτή την αρχή θα χτίσεις την άμυνα. Ποια είναι η άμυνα? Είναι η στρατηγική που θα εμφυσίσεις στο παιδί σου να μην πέσει θύμα. Τα μέτρα που θα πάρεις να κάνεις ασφαλές το περιβάλλον σου στο σπίτι. Τα μέτρα που θα πάρεις να κάνεις ασφαλή τη μετακίνησή σου. Είτε για ταξίδι, είτε για να πάει το παιδί στο σχολείο. Είτε πού θα πάει να διασκεδάσει. Όλες οι εκδηλώσεις της ζωής πάνω σε αυτή την αρχή πρέπει να βασίζονται. Πού είναι τα δύνατα σημεία όταν είναι μακριά το παιδί και πώς σκέφτεται κάποιος που θέλει να κάνει κακό. Όχι πώς σκέφτομαι εγώ που δεν θέλω να κάνω κακό. Αυτό είναι βασική αρχή και εκεί πάνω σε αυτή την αρχή πρέπει να χτίσει την άμυνα που θα πρέπει να κάνει το παιδί. Τώρα για τις ιδέες που πρέπει να έχει κάποιος να εμφυσίσει το παιδί πώς θα κινείται έξω. Ένας άλλος κίνδυνος ο οποίος βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας είναι το ίντερνετ. Το ίντερνετ είναι ένα παράθυρο το οποίο είναι μόνιμα ανοιχτό στον οποιονδήποτε. Όποιος έχει το πνεύμα και τη θέληση να ξεγελάσει κάποιο 13χρονο, κάποιο 15χρονο, κάποιο 7χρονο, έχει την πρόσβαση μέσα στο σπίτι σου να το κάνει μέσω του ίντερνετ. Δεν μπορείς να είσαι πανταχού παρόν, αλλά μπορείς να κλείσεις αρκετές κερκόπορτες. Θα μάθεις το παιδί σου να έχει σχέση εμπιστοσύνης μαζί σου. Δηλαδή να μπορεί να σου εκμυστερευτεί. Να μην μπορεί κάποιος ο οποίος το ανάγκασε παραδείγματος χάρη μέσω ενός chat να πάρει μια γυμνή φωτογραφία, να το κρατάει όμηρο με αυτό το ένα λάθος και να οδηγήσει σε κάτι μεγαλύτερο, κάτι μοιραίο που όπως έχει γίνει πολλές φορές. Πολλά παιδιά έχουν οδηγηθεί στην αυτοκτονία. Αυτό ήταν το ένα. Το άλλο είναι, αρχίζουμε, μιλάμε για παιδιά τώρα τα οποία πηγαίνουν σχολείο. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας, εάν πηγαίνουν μόνα τους στο σχολείο, τι να προσέχουν, τι διαδρομές θα παίρνουν καταρχήν να πάνε στο σχολείο και με ποιον θα πάνε στο σχολείο. Από μια ορισμένη ηλικία και μετά πρέπει να πηγαίνουν μόνα τους. Αλλά πρέπει να έχουν, όταν λέω μόνα τους από το σπίτι, αλλά πρέπει όσο δυνατόν να κινούνται σε γκρουπ με κάποιον μεγαλύτερο συμμαθητή τους ή συγγενικό τους πρόσωπο το οποίο πηγαίνει και αυτό σχολείο. Πρέπει να έχουμε ακολουθήσει εμείς τη διαδρομή που εμείς θα υποδείξουμε στο παιδί. Θα τη δούμε, θα περάσουμε. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι αναγκαίο να είναι και η πιο σύντομη διαδρομή. Πρέπει να είναι η πιο ασφαλής διαδρομή. Αυτό έχει πολλές παραμέτρους. Ασφάλεια από οδική ασφάλεια. Μην περνάει μεγάλους δρόμους με κίνηση, χωρίς φανάρια, χωρίς τέτοια. Να μην περνάει από ύποπτες γειτονιές. Να μην περνάει από μέρη που γίνονται περίεργα πράγματα, εμπόριο ναρκωτικών, πορνεία, συχνάζουν περιεργοί τύποι και πάει λέγοντας. Επίσης, πρέπει να μάθουμε στο παιδί να τηρεί χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή, έχεις από τις 8 παραδείγματος χάρη μέχρι τις 8 και 20 να γυρίσεις σπίτι ή να πας στο σχολείο ή να κάνεις έτσι. Θα πρέπει να μάθει το παιδί να μην ξεχνιέται στον δρόμο, να μην αποκόβει από τους φίλους του που πηγαίνουν και έρχονται στο σχολείο. Και γενικά να μην δείχνει εμπιστοσύνη σε κάποιον το οποίο του προσφέρει κάτι ευχάριστο εκείνη τη στιγμή, όπως είπε προηγουμένως στρατηγός με το τηλέφωνο. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Περνάει ένα γκρουπ παιδιά έξω από ένα ζαχαροπλαστείο ή παγωτοπολείο και κάθεται κάποιος τύπος και τους λέει: «Ελάτε παιδιά, σας πάρω παγωτά». Όχι. Γιατί να τους πάρει παγωτά. Λοιπόν, έτσι πρέπει να... Μια βασική προϋπόθεση είναι πώς θα κινούμαστε στον δρόμο. Πρέπει να έχουμε, να γνωρίζουν τα παιδιά πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τους γονείς σε έκτακτη ανάγκη, να υπάρχει σχέδιο το οποίο το έχει εκπονήσει ο γονέας και το έχει κάνει πρόβα μαζί με το παιδί, να δει αν δουλεύει. Το παιδί πρέπει να μην νιώθει φόβο για τον γονέα εάν κάνει κάτι λάθος, αν χαθεί, αν κάνει έτσι. Να μην φοβάται ότι η αντίδραση του γονέα θα είναι δυσάρεστη γι' αυτό, είτε τιμωρίες, είτε ξύλο ή οτιδήποτε, πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα και τα οποία οδηγούν στο χάσιμο της εμπιστοσύνης και της επαφής με το παιδί. Οπότε έχουμε βάλει ένα κενό μεταξύ μας και αυτό το κενό θα το συμπληρώσει κάποιος άγνωστος που ίσως δεν έχει και τόσο καλούς σκοπούς.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Να πάω λίγο στην Ελένη προτού κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση στον στρατηγό που νομίζω ότι απασχολεί πολύ κόσμο. Ελένη, μέσα από την έρευνα που κάνατε, εγώ θα προσποιηθώ τώρα ότι δεν ξέρω, μιας και συντονίζω και όλα την ημερίδα μας εδώ πέρα, αλλά υποθέτω ότι το έχει πολύ κόσμο σαν απορία. Περισσότερα θύματα είναι αγοράκια ή κοριτσάκια?
2: Λοιπόν, καταρχάς ξέρεις και δεν μιλάς.
0: Εγώ κάνω το μικοθόδωρο σήμερα.
2: Θα μου επιτρέψεις πριν σου απαντήσω να θέσω κι άλλο ένα θέμα προς συζήτηση για να χωρίς, βάζουμε μια ανατελεία γιατί είναι ωραίο αυτό που είπες, αλλά επειδή πολλές φορές το είπε και ο στρατηγός προηγουμένως, η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Όντως η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα και σίγουρα δεν είναι το Cape Town που έρχεται ο Γιώργος που λέγεται για Cape Town. Όμως, μήπως αυτό εγκεφαλικά λέω, λειτουργεί εσφαλμένα στους γονείς, δηλαδή παρά είναι τονισμένο και νιώθουμε λίγο ότι εντάξει ρε παιδί μου, στην Ελλάδα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, στην Ελλάδα δεν είμαστε, αυτοπαρατραβάμε. Θέλω να πω ότι εμείς εδώ ερχόμαστε να ιδρύσουμε μια ακαδημία γιατί υπάρχει λόγος. Προφανώς υπάρχει λόγος. Δηλαδή σαφώς η πρόληψη, αλλά μας έχουν δώσει δικαιώματα, έχουν γίνει γεγονότα, έχουν γίνει καταστάσεις. Και τώρα έρχομαι να απαντήσω στο ερώτημά σου που τελικά ενώ φαινομενικά τα κοριτσάκια είναι αυτά που θα έλεγες ότι αρέσουν λόγω του φίλου, τελικά έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μεγαλύτερο ποσοστό είναι τα αγοράκια. Τα αγοράκια δυστυχώς και στο θέμα της παιδεραστίας έχουν ένα μεγάλο ποσοστό στις απαγωγές. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει βάθος αυτό. Καλύτερα να το εξηγήσεις εσύ, αλλά αυτό που παρατήρησα εγώ και μέσα από την έρευνά μας είναι ότι έχει μια αυξητική έτσι, ποσοστιαία μονάδα ως προς το αρσενικό φύλλο.
0: Πάνω στο σχόλιο σου να αναφέρω ότι και εγώ με βρίσκει σύμφωνη, να το επισημάνουμε αυτό. Ότι και πάνω στο σχόλιο του στρατηγού, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι σε επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος, όπως το δούμε στο εξωτερικό, και trafficking μιλώντας και ούτω καθεξής, ενδεχομένως να είμαστε ίσως σε καλύτερα νερά. Εγώ αυτό το ίσως θα το βάλω με πολλά πολλά ερωτηματικά για το τι συμβαίνει με τα τωρινά δεδομένα, με αυτά που μιλάμε. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά επειδή έχω υπάρξει μάντης κακών από το Μάρτιο του 2020, όταν μπήκαμε στην πανδημία πριν την καραντίνα και είπε ότι θα ανέβει η εγκληματικότητα και έπεσα μέσα, δεν είμαι σαββατογεννημένη για όσους Αναρωτιέστε εγκληματολόγος, όμως είμαι και κάποια απλά πράγματα. Είναι εύκολο να το καταλάβεις όταν είναι πάνω στην επιστήμη σου. Τώρα θα ήθελα πάνω σε αυτό που είπες με τα φύλλα να πω ότι κάποιες έρευνες δείχνουν ότι όντως το ανδρικό φύλλο, δηλαδή τα αγόρια πέφτουν πιο εύκολα θύματα. Κάποιες άλλες λένε ότι υπάρχει, ας πούμε, μια...
2: Νομίζω ηλικιακά διαφέρει. Έχει να κάνει με το ηλικιακό target group.
0: Διαφέρει ηλικιακά, άλλες έρευνες δείχνουν, δείχνουν δηλαδή οι απόψεις, άλλες έρευνες δείχνουν ότι και τα δύο φύλλα. Και αυτό, όπως είπα στην αρχή, έχει να κάνει και με το mindset και την αρχική, το αρχικό modus vivendi του απαγωγέα. Αν μιλάμε για έναν απαγωγέα ο οποίος διαπράττει την απαγωγή για συναισθηματικούς λόγους, ο συναισθηματικός λόγος που σας ανέφερα πριν, ποιος μπορεί να είναι? Αρχικά, βλέπουμε ότι την πλειοψηφία τους είναι άτομα τα οποία έχουν κακοποιηθεί και τα ίδια, είτε από γονείς, είτε έχουν δεχθεί πολύ άγρια μορφή bullying, έχουν την ανάγκη για έλεγχο, για τους απαγωγείς μιλάμε τώρα, και μετά έχουν κάποιο είδους σεξουαλική ή άλλη ψυχική διαταραχή, όπως διπολική διαταραχή και ούτω καθεξής. Πάμε λίγο τώρα όμως στον στρατηγό.
2: Θα μου επιτρέψεις να πω κάτι άλλο πριν πάμε στον κύριο Σφακιανάκη. Να πω κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Επειδή αναφέρθηκε και πριν και με τον Γιώργο για το πώς πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά μας και αυτά που πηγαίνουν, όταν κινούνται σε χώρους, γειτονιές κτλ. Εμένα, θα σου πω ένα πρόσφατο έτσι πολύ παράδειγμα. Υπήρχε μια οικογένεια που για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε μια τυπική σχέση. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά, να είστε. Η μαμά είχε το προφίλ της μητέρας, της γυναίκας που εργάζεται, που τρέχει για το σπίτι, να μεριμνείς για τα πάντα. Ο παπάς ήταν, λόγω της ιδιότητάς του, ο άνθρωπος ο οποίος έλειπε κατά μεγάλα διαστήματα. Το παιδάκι, γιατί είχαν ένα παιδάκι, μεγάλωνε φαινομενικά σε ένα πλαίσιο στοργής, αγάπης, γιατί λέω φαινομενικά. Ξαφνικά μια μέρα είδα τη μητέρα, ρε παιδί μου, θλιμμένη. Μόνη μου έτσι την πλησίασα, λέω συμβαίνει κάτι, έχει γίνει κάτι. Μου λέει, έχω χάσει την επικοινωνία με το παιδί μου. Και λέω, γιατί, τώρα, εντάξει, δεν είχαμε και την γνωριμία, την αμεσότητα να μου πει περισσότερα, αλλά από αυτά που κατάλαβα, συζητώντας μαζί του, είχαν συμβεί πράγματα στα οποία ο τρόπος που είχε διαχειριστεί την κατάσταση, μένοντας και αν θέλεις μόνη της και με το ρόλο και των δύο γονέων στην πλάτη της, είχε απομακρύνει το παιδί της με αποτέλεσμα να μην μιλάει το παιδί, να μην ξέρει τι κάνει, να μην ξέρει γιατί λείπει παραπάνω, να μην γνωρίζει, να μην μπορεί να το διαχειριστεί. Επίσης, βάζω μια νοτελεία. Έχουμε ένα πάρα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, 15χρονης. Ο Γιώργος γνωρίζει γιατί η μαμά της την παίρνει συνέχεια το Γιώργο, ζητάει συμβουλές, η οποία η γυναίκα προσπαθεί, γιατί μόνη της μεγαλώνει το παιδί, να της κάνει όλα τα χατήρια, να τη μεγαλώνει με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό όμως της αφήνει τόσο μεγάλη ελευθερία που έχει φτάσει στο άλλο άκρο, στο να μην σέβεται, να μην υπακούει στους κανόνες της οικογένειας, γιατί πρέπει να υπάρχουν οι κανόνες σε κάθε οικογένεια και να τους
0: αφήνει. Τώρα μου πιάνει τεράστιο θέμα και θα αρχίσουν όλοι να μας ρωτάνε για τους κανόνες.
2: Όχι, θα το κάνουμε μάθημα αυτό, θα το κάνουμε μάθημα.
0: Μάθημα θα είναι η ειδική ενότητα πώς βάζω όρια στο παιδί μου και τι επιτέλους σημαίνει επικοινωνώ σωστά με το παιδί μου και με εμπιστεύεται το παιδί μου, γιατί το ακούτε από όλους να βγαίνουν και να λένε μία φράση κλεισέ, αλλά κανένα δεν σας λέει πρακτικά πράγματα και εμένα αυτά με νευριάζουν και σαν άνθρωπο και σαν επιστήμονα, γιατί ο άλλος δεν καταλαβαίνει τι του λες. Έχεις πάρει μία φράση καρμπών και τι λες? Πες μου, ρε άνθρωπε, όμως πώς να επικοινωνήσεις σωστά με το παιδί μου όταν βγάζει τέτοια επιθετικότητα, να ξέρω κι εγώ ο γονέας. Λοιπόν, πάμε στο στρατηγό να του κάνω μία ερώτηση πάρα πολύ κέραια που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Στρατηγέ, πώς ένα παιδί ή ο γονέας θα καταλάβει ότι κάποιος προσπαθεί να τον αποπλανήσει, να αποπλανήσει το παιδάκι? Ποια είναι τα σημάδια?
3: Καταρχήν τα σημάδια είναι η συχνότητα της συνομιλίας. Mm-hmm. Όταν υπάρχει μεγάλη συχνότητα και κάθε γνωρίζει ένα παιδάκι είτε αρσενικό είτε θηλυκό. Δηλαδή ένα αγοράκι γνωρίζει έναν κύριο ή μια κυρία ή ένα κοριτσάκι γνωρίζει έναν κύριο. Εάν θα βλέπει ότι η συχνότητα είναι μεγάλη, δηλαδή του στέλνει μηνύματα, το απασχολεί, του μιλάει με υπονοούμενα, του στέλνει διάφορα σε διάφορες ώρες άκερες μηνύματα, εκεί είναι αν έχει τζιμπήσει. Με λίγα λόγια, είναι μια επικοινωνία όπου η συχνότητα χαρακτηρίζει και την ποιότητα της συνομιλίας. Εάν γνωρίζεις έναν άνθρωπο σοβαρό, δεν θα σου στείλει κάθε 10 λεπτά ή μία ώρα, δύο ώρες μηνυματάκια. Έχει να κάνει λοιπόν η ποιότητα της συνομιλίας, είναι το πρώτο πράγμα. Άρα, εάν βλέπουμε, γνωρίζουμε κάποιον και κάθε μία-δύο ώρες μας στέλνει και κάτι για να μας απασχολεί, αυτό πάει να πει θέλει να μας εθίσει, μοιάζεται. Μας θέλει, όχι μας θέλει επειδή μας αγαπάει και μας αγάπησε σε 10 λεπτά, μας θέλει και κάτι άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε και να δούμε ποια είναι η συχνότητα της επικοινωνίας και ποια είναι η ποιότητα αυτών που μας λέει. Εάν αυτός ο τύπος μας λέει ή τύπισσα μας λέει πράγματα τα οποία είναι με υπονοούμενα, δεν είναι πάνω στη συνομιλία που είχαμε και αρχίζει και μας πηγαίνει σε άλλα επίπεδα, δεν θέλει πιστεύω πολύ μια συνομιλία για να καταλάβει ένας μεγάλος ότι όντως πηγαίνει εκεί που πάει, στο σεξουαλικό. Όμως ένα παιδάκι θα πρέπει να του γίνει ειδικό σεμινάριο, γιατί ένα παιδάκι δεν έχει την πονηράδα, δεν έχει την εμπειρία, δεν έχει αυτό που έχουμε εμείς οι μεγάλοι, να μπορούμε να κρίνουμε και να καταλαβαίνουμε. Ακόμα και εμείς οι μεγάλοι πολλές φορές, επειδή δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτό είναι άσχημο και το έχουμε οριοποιήσει μέσα μας, δεν δεχόμαστε ότι αυτό είναι κακό. Άρα με λίγα λόγια, για όλα έχει σημασία η ποιότητα της επικοινωνίας και ένα μικρό παιδί το οποίο είναι ευαίσθητο, δεν έχει γνώση, δεν έχει ξανασυναντήσει περιστατικά εμπλοκών πάνω σε μία σχέση και σε μία αποπλάνηση, γιατί η συνομιλία σιγά σιγά πάει σε αποπλάνηση. Όταν ένας είναι μία 14χρονη και συνομιλεί με ένα 16χρονο ο οποίος είναι 70χρονος, εδώ έχουμε καθαρή αποπλάνηση ανηλίκου. Δεν μιλάει ένας 14χρονος με μία 15χρονη να έχουν μία συνομιλία στο επίπεδό τους. Εδώ μιλάμε τύπους ανθρώπων οι οποίοι με την εμπειρία που έχουν προσπαθούν να τραβήξουν το παιδί έξω από το σπίτι. Εκεί αρχίζει, δηλαδή όλα συνταλούν πού? Να βγάλουν το παιδάκι μας έξω από το σπίτι. Η συνομιλία, η κάθε συνομιλία συγκλίνει από την πρώτη ώρα που μιλάνε. Θα βλέπεις ερωτήσεις, πότε έρχεται ο μπαμπάς, πότε φεύγει η μαμά, πού μένεις, πόσες ώρες είσαι μόνη σου, πού θα πας μόνο στο φροντιστήριο, θα είσαι εκεί, θα είσαι εδώ. Όλα έχουν να κάνουν με τη συχνότητα που το παιδάκι μας είναι μόνο του στο σπίτι. Και πολλές φορές, δυστυχώς, αυτή η κακοποίη, θα τους πω εγώ, πολλές φορές κοιτάζουν όταν λείπουν οι γονείς σαν ποντίκια να τυπώξουν μέσα στο σπίτι. Έχουμε δει, έχουμε πιάσει και πολλές φορές, δυστυχώς, αυτοί εντός εισαγωγικών άνθρωποι μπαίνουν σε σπίτια νοικοκυρέων.
0: Και εδώ μας κάνουν και μία άλλη ερώτηση, στρατηγία, πάνω σε αυτό που σου ζητάμε. Πώς κάποιος θα καταλάβει ότι αν είναι κάποιος συγγενής, προσπαθεί ή κάποιος από το οικείο περιβάλλον να βλάψει το παιδί? Ποια θα είναι τα σημάδια σε αυτή την περίπτωση, αν το πρόσωπο είναι γνωστό στην οικογένεια?
3: Καταρχήν, θα ξέρετε ότι δυστυχώς τα περισσότερα γίνονται από συγγενείς. Δυστυχώς. Πολλά από τις 10 αποπλανήσεις, ένα μεγάλο ποσοστό, 30-40%, είναι από συγγενείς, πρόσωπα φιλικά και συγγενικά προσχήμενα προς την οικογένεια. Έτσι λοιπόν, το τι κάνει ο συγγενής και ο φιλικά προσχήμενος προς την οικογένεια, όλο θέλει να μένει με το παιδάκι. Όλο θέλει, μα τι καλό παιδί, μα τι καλό παιδί. Όταν βλέπετε πολλά πένια, όταν βλέπετε πολύ, πολύ ανύψωση του παιδιού σας, όταν βλέπετε όλο αγκαλιές, όλο φιλιά, θα το πάω, θα το φέρω, θα το πάω, το πάρω εγώ από το φροντιστήριο. Δηλαδή, άμα βλέπετε μία ασυνήθιστη ροή αγάπης προς το παιδί σας, να σας ταράξει τα νερά. Να σας κάνει να σκεφτείτε πονηρά.
0: Έτσι είναι, και εγώ θα προσθέσω γενικότερα, είτε είναι οικείο πρόσωπο είτε ένα άγνωστο πρόσωπο, μέσα στη μεθοδολογία του δράστη είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά το να χτίσει ένα good rapport, δηλαδή μια καλή σχέση. Αν λοιπόν για παράδειγμα μιλάμε ότι είστε με το παιδί σας στο πάρκο και έρχεται κάποιος άγνωστος, αυτό που θα κάνει για το παιδί θα είναι να σε κεράσω ένα φαγωτό, να πάμε να σου δείξω που έχω δει, βρει εδώ πιο κάτω κάτι γατάκια. Γενικά το κομμάτι με το φιλοδόρημα και το να χτίζω μια καλή σχέση σε επίπεδο μυστικισμού από την οικογένεια, ότι θα σου πω ας πούμε κάτι, αλλά αυτό δεν πρέπει να το μάθει η μαμά και ο μπαμπάς ή η μαμά και ο μπαμπάς. Γενικά η τυπολογία αυτού του δράστη του απαγωγέα είναι να στέφει το παιδί ενάντια στους γονείς, ούτως ώστε να μπορεί να το εκβιάζει και να το κρατά εχμάλωτο.
3: Αυτό που θέλω, Κέλλη, να σε διακόψω λίγο.
0: Βέβαια.
3: Αυτό που θέλω να προσθέσω, μην το ξεχάσω, είναι ότι πολλές φορές τα παιδιά τα πατάνε εκεί που πονάνε και εκεί που θέλουν. Το πρώτο, το πιο καλό φιλοδόρημα για να αποπλανήσεις ένα μικρό παιδάκι και να το βγάλεις έξω από το σπίτι, όπως λένε οι παιδόφιλοι, είναι να του τάξεις ένα κινητό τηλέφωνο ακριβό. Για λοιπόν πεις σε ένα παιδάκι 9-10 ετών ότι εγώ θα σου κάνω δώρο αύριο ένα τηλέφωνο τύπου HIPSIZ, μη διαφημίζω με τα τηλέφωνα, θα δείτε το παιδί, ελάχιστα παιδιά θα αντισταθούν να μην πάνε στο ραντεβού στα τυφλά. Έτσι λοιπόν, τα ραντεβού στα τυφλά, στα πιο πολλά παιδιά έχουν να κάνουν δώρα. Δώρα τα οποία για ένα παιδάκι είναι άπιαστο όνειρο. Και το δεύτερο, για τα κοριτσάκια και ελάχιστα αγοράκια, είναι το modeling. Πολλά κοριτσάκια, έχω δει πολλές καταγγελίες, έχουν έρθει σε μένα και στο CSI και όταν ήμουν στην αστυνομία, πολλοί επιτίθηκαν, βάζουν αγγελίες στα κοινωνικά δίκτυα, μαζεύουν κοριτσάκια και τα βγάζουν και τα βάζουν να φωτογραφίζονται. Χθες ήμουνα, έκανα ποδήλατο και είχα πάει σε μια παραλία της Αττικής. Μόνος. Και βλέπω 12-14 κοριτσάκια ηλικίες 16 με 15 ετών, ντυμένα πολύ έξαλλα, να φωτογραφίζονται. Τους λέω, ρε κορίτσια, για πού φωτογραφίες? Α, είμαστε, λέει, μοντέλα, λέει, και παίρνουμε, λέει, κάνουμε, θα μας κάνουν casting. Χθες το βράδυ γίνεται αυτό. Τυχαία τους είδα. Σε παραλία των Αθηνών, σε ένα ωραίο μέρος της Αττικής, και έβγαζαν φωτογραφίες μόνος. Η μία φωτογράφησε μετά από την άλλη. Για να τη στείλουν με τσάντες ρούχα, άλλαζαν ρούχα. Σοκ. Είναι μεγάλη παγίδα τα μοντέλα πλέον σήμερα. Κάποιοι μαζεύουν μοντέλα για να τα βγάζουν και καλά να σας κάνω με φίρμες. Εκείνη η μεγαλύτερη παγίδα για τα κορίτσια και επειδή τα μυαλά τους παίρνουν αέρα εύκολα των κοριτσιών και επειδή από 14 ετών, 15 είναι φούλα ανεπτυγμένα για όλα τα επίπεδα, τα κοριτσάκια πάντα μιλάμε, υπάρχει κίνδυνος μεγάλος και γι' αυτό οι εξαφανίσεις περισσότερες πιστεύω, εξαφανίσεις οι τελευταίες αφορούν κορίτσια τα οποία χάθηκαν απρόσμενα. Και θέλει λίγο ψάξιμο αυτό. Και οι μανάδες και οι πατεράδες βέβαια θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ τις επικοινωνίες των παιδιών τους που επικοινωνούν με ανθρώπους μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το TikTok, μέσα από το Instagram, λυκνίζονται και έρχεται από κάτω ο παραγωγός, σε είδα, χορεύεις πάρα πολύ όμορφα και θέλω να σε κάνω μοντέλο. Ποιο κοριτσάκι θα αντισταθεί 14-15 όταν κάποιος του πει ότι είναι παραγωγός και θα το κάνει μοντέλο? Στα δάχτυλα μετρημένα είναι αυτά τα οποία θα αντισταθούν. Αυτά που έχουν αρχές μόνο αντιστέκονται και δεν παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Άρα τι κάνουμε στις περιπτώσεις αυτές? Τι κάνουμε? Ένα πράγμα. Διδάσκουμε στα παιδιά μας την ισορροπία του μυαλού. Ισορροπούν τα μυαλά, δεν παίρνουν αέρα τα μυαλά. Όλοι αυτοί οι υπερφύαλοι, οι οποίοι είναι από κάτω από τα παιδιά μας και τους τάζουν αξιώματα, θέσεις, μοντέλα, εθρόνους, σταριλίκια και όλα τα συναφή, όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε μια ειδική κατηγορία αποπλανήσεων, γιατί εδώ μιλάμε για αποπλάνηση, και στη συνέχεια οι αποπλανήσεις αυτές δυστυχώς έχουν ως απόνερο την εξαφάνιση. Τα παιδιά δεν κάθονται στο σπίτι. Εξαφανίζονται. Δεν υπολογίζουν τους γονείς. Δεν τους νοιάζουν οι γονείς. Έχουν τόσο πολύ πάρει τα μυαλά τους αέρα που δεν υπολογίζουν τίποτα. Και αν είναι και λίγο ομορφούλικα και από δίπλα πέφτει και λίγο χρήμα, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και λυπάμαι τις οικογένειες αυτές και μόνο. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω.
0: Βέβαια υπάρχουν λόγοι που παίρνουν τα μυαλά τους αέρα και δεν είναι μόνο θέμα των παιδιών σε καμία περίπτωση, ούτε μόνο των γονέων, όλων των φορέων. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε έστω ένα λιθαράκι να ρίξουμε σε αυτό το κομμάτι, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν, εγώ από την πλευρά μου θέλω να σας πω στο σημερινό κομμάτι για τις απαγωγές κάποια tips που συνήθως λέω και σε φοιτητές εγκληματολογίας αλλά και σε γονείς για να ξέρουν γύρω από την απαγωγή. Πρώτον, μαθαίνουμε τα παιδιά μας ότι κανένας ενήλικας δεν χρειάζεται τη βοήθειά τους, γιατί όπως σας είπα, οι περισσότεροι εμφανίζονται με το προσωπείο του αβοήθητου που χρειάζεται βοήθεια. Δεύτερον, μαθαίνουμε στα παιδιά μας πάρα πολύ καλά αριθμούς SOS, όπως τον αριθμό του τηλεφώνου του μαμά και του μπαμπά, τη διεύθυνση της κατοικίας, το τηλέφωνο της αστυνομίας, όλες αυτές τις γραμμές άμεσου κινδύνου. Να ξέρει το παιδί όσο και μικρό κι αν είναι, γι' αυτό σας είπε πριν και ο Γιώργος και η Ελένη ότι εμείς και ειδικά η ομάδα του Junior's Club έχει φτιάξει με ειδικό τρόπο απομνημόνευσης όλα αυτά, αλλά και οι ίδιοι μπορείτε να εξασκηθείτε στο να τα μαθαίνουν. Είναι πολύ σημαντικό από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά να τα αποστηθίζουν αυτά και πιστέψτε με, αν τους το κάνετε έξυπνα, μπορούν να τα αποστηθίζουν. Τρίτον, μεγάλη προσοχή όταν βρίσκονται σε μεγάλα πάρκα, μπορεί καταστήματα να θα ανοίξουν, αλλά γενικά μεγάλους χώρους. Και όταν λέω όλα αυτά, επειδή ειδικά στην πανδημία το Luna Park μας έχει γίνει το σούπερ μάρκετ, μην δω κανέναν από εσάς να κοιτάει τη χλωρίνη και να έχει παρατήσει το παιδάκι στο καλαθάκι και να κάνει έτσι να το δει στο καροτσάκι και στο καλαθάκι και να ψάχνετε μετά. Έχει γίνει πάρα πολύ συχνά. Ποτέ δεν αφήνουμε το παιδί σε καροτσάκι και ποτέ δεν αφήνουμε το παιδί στο αμάξι μόνο του. Και ένας άλλος πάρα πολύ σημαντικός κανόνας και τέλος, το εφαρμόζω πάρα πολύ στα παιδιά τα οποία βλέπω στις συνεδρίες για να μαθαίνουν τους κινδύνους, είναι η κωδική. Τι είναι η κωδική? Λέει η Έλλη: πήγα στο σχολείο σήμερα, ψάχνω να έρθει η μαμά μου, δεν τη βλέπω και παρουσιάζεται η Τασούλα, η γειτόνισσα της μαμάς. Έλα, Έλλη, μου είπε η μαμά να σε γυρίσω σπίτι. Εκεί πρέπει να υπάρχει η κωδική λέξη. Δηλαδή η λέξη κωδικός, πορτοκάλι για παράδειγμα. Αν την ξέρει η κυρία Τασούλα, πάει να πει ότι όντως είναι συστημένη. Άμα δεν την ξέρει, δεν είναι συστημένη. Είναι ένα πολύ έξυπνο τρίκ, το οποίο το χρησιμοποιούν και στο FBI για τα παιδιά να εκπαιδεύονται ότι ανάμεσα σε γονέα και παιδί πρέπει να υπάρχει λέξη κωδικός για να ξέρουν να επιβεβαιώνουν αν αυτός που ήρθε να τους πάρει από κάπου όντως έχει σταλεί από τον γονέα. Λοιπόν, να δώσω λίγο για το τέλος το λόγο στην Ελένη μας και στο Γιώργο για να περάσουμε μετά να δούμε το πολύ ωραίο τρέιλερ και μέχρι να τους δώσω το λόγο εγώ να σας πω ότι η Ακαδημία για τις Απαγωγές μπορεί να μην έχει ανοίξει ακόμα, θα ανοίξει σύντομα, θα δείτε το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και όταν ανοίξει θα μπορείτε να κάνετε τις εγγραφές σας, οπότε μην μου πανικοβληθείτε από τώρα. Θα ανέβουν όλα, θα δημοσιευτούν όταν είναι έτοιμα για να μπορέσετε να μπείτε να κάνετε τις εγγραφές. Όμως αυτή τη στιγμή τρέχουν οι άλλες ακαδημίες μας, η Ακαδημία Γονέων και η Ακαδημία Μαθητή, που μπορείτε να εγγραφείτε εντελώς δωρεάν όσοι από εσάς δεν έχετε εγγραφεί. Υπενθυμίζω ότι στην Ακαδημία Μαθητή κάνουμε στα παιδιά ηλικιών 9-17 δωρεάν κώδικα, δωρεάν ρομποτική και δωρεάν game development. Στην Ακαδημία Μαθητή μαθαίνουμε τα τεχνικά ζητήματα σε σχέση με το διαδίκτυο, αλλά και το πώς να ανατρέψετε ένα παιδί σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Ελένη μου, μία πολύ σύντομη φράση σου για το τέλος.
2: Λοιπόν, εγώ θα κλείσω προσθέτοντας το ότι θα πρέπει μέσα από αυτή την ακαδημία να διδάξουμε και κάτι ακόμη. Να διδάξουμε στους γονείς και με τη σειρά τους αυτοί θα διδάξουν στα παιδιά τους ποιους θαυμάζουμε. Γιατί πολλές φορές άνθρωποι που εμείς θαυμάζουμε για κάποιους λόγους τελείως επιφανειακούς και όχι πολύ ουσιαστικούς, Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί όντως να γοητεύσουν τα παιδιά μας και να τα παρασύρουν και επικαλούμε και πρόσφατα γεγονότα. Πέραν όμως αυτού, δεν μιλάω μόνο για το χώρο του θεάτρου επειδή έχει γίνει μεγάλος δώρος, για να μην αποπροσανατολιστούμε, παντού συμβαίνει αυτό. Ποιον θαυμάζω, γιατί τον θαυμάζω, πώς μεγαλώνω το παιδί μου, με τι πρότυπα το μεγαλώνω. Είπε ο στρατηγός προηγουμένως ότι τα περισσότερα κοριτσάκια επιθυμούν να ασχοληθούν με το modeling και όλα αυτά. Βεβαίως, γιατί αυτό είναι και κάτι το οποίο το προβάλλουμε ιδιαιτέρως. Από πίσω, ως αντίποδα στο σπίτι μας, τι κάνουμε. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν κατηγορούμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πώς θα ισορροπούμε, τι δίνουμε στο παιδί μας να καταλάβει για να, το ίδιο να είναι γεμάτο με τα πάντα. Γιατί θα συναναστραφεί με κόσμο, με παιδιά, οι φίλοι του μπορεί να έχουν άλλα ερεθίσματα, να του πουν άλλα πράγματα. Το ίδιο όμως, τι λαμβάνει από την οικογένειά του. Αυτό θα ήθελα να τονίσω, να πω ότι με την ταινία αυτή κάνουμε το πρώτο ξεκίνημα. Τώρα θα δείτε το τρέιλερ όπως καλά είπες. Και θα δώσουμε όλες τις οδηγίες για να μπουν, να εγγραφούν οι γονείς, να μας παρακολουθούν, να παρακολουθούν τα μαθήματα για δικό τους όφελος και όφελος των παιδιών τους.
0: Έτσι. Γιώργο μου, ένα τελευταίο κλείσιμο από εσένα και μέχρι να δούμε τον Γιώργο, Ελένη, να πω εγώ, που πάντα το κράζω και στο τέλος θα φάω καμιά μήνυση, το βλέπω, ότι οι επιρροές πέρα από την τηλεόραση και όλα τα αυτά που είπαμε, γιατί δεν κατηγορούμε το χώρο του modeling. Προς Θεού, μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι να θριαμβεύουν σε αυτό και να είναι σωστοί και επαγγελματίες. Απλά μιλάμε ότι η καιρή είναι τέτοιοι που ακριβώς επειδή έχει την άνοδο του modeling πολύ καρπώνονται διάφορα και το εκμεταλλεύονται.
3: Εγώ θέλω και να διευκρινίσω κάτι που λες, το πας το θέμα καλά. Ότι αυτοί που λένε για modeling δεν έχουν καμία σχέση με το modeling.
0: Ακριβώς.
3: Είναι απατεώνες. Όπως είναι απατεώνες, παριστάνουν τους αστυνομικούς, τους εφοριακούς, παριστάνουν τους πράκτορες μοντέλων. Αυτοί είναι απατεώνες, καθαροί απατεώνες.
0: Ακριβώς.
3: Μακάρι και να ήταν να στρατολογούσαν μοντέλα, να κάνουν και καριέρα στα μικρά τα παιδιά. Δυστυχώς δεν είναι πράκτορες μοντέλων, είναι απατεώνες μοντέλων.
0: Ακριβώς αυτό. Και μην ξεχνάμε και την βιομηχανία του Netflix που οι περισσότερες επιρροές πλέον, πιστέψτε με, τα βλέπω καθημερινά. Τα περισσότερα παιδιά είναι με πολλά πράγματα φουσκωμένα στο μυαλό από όλα αυτά που βλέπουν και περνούν χωρίς κανέναν έλεγχο. Και εγώ δεν είπα να μην περάσουν, να περάσουν, αλλά οι γονείς μετά υπάρχει ένας κριτικός διάλογος για το τι παρακολούθησε, για το τι κατανάλωσε το παιδί. Γιώργο μου, ο λόγος σε εσένα για να κλείσουμε και μην μου φεύγετε ακόμα γιατί ακολουθεί το τρέιλερ. Μαζέψτε και τα παιδιά να το δείτε.
1: Θα πω δύο πράγματα εγώ. Πρώτον, για τους γονείς, δεν πρέπει να υπάρχουν στεγανά μεταξύ γονέα και παιδιού. Πρέπει να είναι μια σχέση εμπιστοσύνης. Ούτε φίλος, όταν λέμε φίλος ξέρεις πώς λέμε, αλλά ούτε και απόμακρος όπως ήταν παλιά στη δική μας εποχή όταν ήμασταν παιδιά. Και ένα δεύτερο, αυτό που είπε προηγουμένως ο στρατηγός για το modeling και για τα κοριτσάκια που έβλεπε να φωτογραφίζονται. Με πάει πίσω στην εποχή που ήμουνα στο γυμνάσιο, εξατάξιο το γυμνάσιο, στη μέση της δεκαετίας του 70. Είχα μια πολύ καλή φίλη η οποία φοιτούσε σε ένα πολύ καλό σχολείο των Αθηνών. Ίσως το καλύτερο, ονόματα δεν λέω. Εκεί πιάστηκε ένα κύκλωμα πορνείας. Ήταν παιδιά τρίτης, τετάρτης, πέμπτης γυμνασίου που πηγαίναν με ηλικιωμένους. Πώς βρέθηκε αυτό? Η μητέρα μιας κοπέλας βρήκε μία τσάντα της κόρης της μέσα στην ντουλάπα που περιείχε 200.000 δραχμές το 1976. Καταλάβατε? Αυτό ποτέ δεν πρέπει να υποτιμούμε, το δέλεαρ που δίνουν στα παιδιά οι pretenders που είπες προηγουμένως. Είναι συγκεκριμένα πράγματα που τα τυλίγουν με γοητεία, με χρήμα, με δύναμη και κυρίως ελευθερία. Αυτό είναι το δόλωμα που χρησιμοποιούν τις περισσότερες φορές. Ο γονέας, όπως αναφερθήκατε προηγουμένως, είναι ο καταπιεστής, ο διοικητής στρατοπέδου συγκεντρώσεως και ο κακοποιός είναι ο απελευθερωτής. Αυτά από μένα.
0: Έτσι ακριβώς είναι και παρατηρώ εδώ και το σχόλιο της Ιριάννας, η οποία λέει ότι πρέπει από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά να ενημερώνονται. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη και μάλιστα πολλές φορές ρωτάνε. Είδαμε την τάδε απαγωγή στις ειδήσεις. Πρέπει να το πω στο παιδί. Για εμένα σαν εγκληματολόγο, ναι, πρέπει το παιδί σας να ενημερώνεται, όσο τρομακτικό και αν ακούγεται, με έντεχνο τρόπο να το ξέρουν. Πάμε να δούμε το τρέιλερ, να ευχαριστήσουμε.
1: Λιγότερο από ένα λεπτό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν μορφές εγκλήματος που είναι ακόμη ξένες στην Ελλάδα. Θα σας πω ένα παράδειγμα και να συνεχίσουμε το τρέιλερ. Γίνονται απαγωγές στην Αφρική για μαγικά φίλτρα. Δηλαδή, απαγάγουν παιδιά τα οποία τα διαμελίζουν και με τα μέλη τους...
0: γιατί θα πάρουν ιδέες εδώ πέρα. Είναι επικίνδυνο.
1: Υπάρχει μία... Θα σας φανεί περίεργο αυτό, αλλά είναι άτρως διαδεδομένο. Πουλάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι την ιδέα ότι εάν συνευρεθείς με μία παρθένα, θα διατρεφτείς από το AIDS. Λοιπόν, και απαγάγουν βρέφη και τα πουλάνε σε ανθρώπους με χρήματα, οι οποίοι έχουν προσβληθεί από το AIDS, για να γιατρευτούν με αυτόν τον τρόπο. Αυτά. Ξένο προς την Ελλάδα, αλλά να ξέρουμε πού πηγαίνουμε.
0: Και εγώ πολλές φορές, λόγω της επαφής με το εξωτερικό, δεν τα παράγω καν για να μην δίνουμε και ιδέες. Αλλά καλά έκανες και το έφερες. Ευχαριστούμε, Ελένη, ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε τον
1: Σαντικό.
0: Ευχαριστούμε τον Γρηγόρη τον Κουγά και την Ήρθη Πελέση στην τεχνική υποστήριξη. Και ακολουθεί το τρέιλερ μας. Να έχετε όλοι ένα καλό βράδυ. Και η Ακαδημία, είμαι σίγουρη, η νέα μας Ακαδημία, ότι θα έχει την αγάπη σας, την αποδοχή σας, τη στήριξή σας, γιατί ό,τι κάνουμε, πάντα με πολύ καλούς συνεργάτες, το κάνουμε με όλη μας την καρδιά, για εσάς, πρώτοι και πριν από όλους. Καλό σας βράδυ, ακολουθεί το τρέιλερ.
4: Μαμά, μαμά, είναι απόγευμα, θα πάμε βόλτα.
5: Αθηνά μου, διάβασες το νέο σου βιβλίο?
4: Ναι.
5: Μην ξεχάσεις το κράνος και τις επιγονατίδες σου. Έβαλες τη ζώνη ασφαλείας?
4: Ναι μαμά, τη φόρεσα.
5: Μπράβο παιδί μου, φύγαμε για πάρκο.
4: Ναι μαμά, σε είδα, επιστρέφω.
6: Θα μου δώσει το ποδήλατό σου να κάνω μια βόλτα?
4: Ναι, αλλά μην πας μακριά.
6: Μια βόλτα θα κάνω.
5: Αθηνά!
7: Οχ,
5: δεν με βλέπει. Δεν σηκώνει το χέρι. Μα πού πάει? Αθηνά! Αθηνά! Αθηνά!

0: Να είσαι καλά. Τι έπαθες? Κλαις. Έχασες τη μαμά σου.
1: Κυρία Νόρα, ευτυχώς που είστε εδώ.
2: Είναι αρκετά μακριά η καντίνα. Αν επιστρέψει η μαμά, δεν θα με βρει στο παγκάκι.
0: Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Είμαστε μαζί τώρα. Θα πάρουμε και μια σοκολάτα να αλλάξει η διάθεσή σου.
1: Όχι, όχι. Έκανα λάθος, κυρία Νόρα, που έφυγα από εκεί. Θέλω να πάω πίσω.
3: Άκουσέ με. Εγώ είμαι η δασκάλα σου. Εγώ ξέρω τι είναι σωστό. Έλα μαζί μου. Να, φτάσαμε, κοίτα.
1: Όχι, όχι, άσε με. Θα πάω πίσω, άσε με. Θα πάω πίσω, έκανα λάθος που ήρθα μαζί σου.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Κριτέ κεφάλαιο πρώτο. Οι άντρες των φιλών Ιούδα και Σιμεών εχμαλωτίζουν τον Αδωνί Βεζέκ. Μετά το θάνατο του Ιησού, οι Ισραηλίτες ρώτησαν τον Κύριο: «Ποια από τις φυλές μας θα πάει πρώτη να πολεμήσει τους Χαναμερούς?» Ο Κύριος απάντησε: «Θα πάνε οι άντρες της φυλής Ιούδα, τους παραδίδω τη χώρα». Τότε οι άντρες της φυλής Ιούδα είπαν στους άντρες της φυλής Σιμεών, αδερφού του Ιούδα: «Ελάτε μαζί μας στη χώρα που μας δόθηκε με κλήρο για να πολεμήσουμε τους Χαναναίους και εμείς πάλι θα έρθουμε μαζί σας να κατακτήσουμε τη χώρα που κληρώθηκε σε εσάς». Έτσι οι άντρες της φυλής Σιμεών πήγαν και πολέμησαν μαζί με εκείνους της φυλής Ιούδα. Ο Κύριος πράγματι τους παρέδωσε τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους και σκότωσαν από αυτούς 10.000 άντρες στη Βεζέκ. Εκεί, μέσα στην πόλη της Βεζέκ, βρήκαν το βασιλιά Αδωνί Βεζέκ, πολέμησαν εναντίον του και νίκησαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Ο Αδωνί Βεζέκ έφυγε για να σωθεί, αλλά τον καταδίωξαν, τον έπιασαν και του έκοψαν τα μεγάλα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών του. Τότε είπε ο Αδωνί Βεζέκ: 70 βασιλιάδες με κομμένα τα μεγάλα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών τους μάζευαν ό,τι έπεφτε κάτω από το τραπέζι μου. Ό,τι έκανα, ο Θεός τώρα μου το ανταπέδωσε. Τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ και πέθανε εκεί». Οι άντρες του Ιούδα κυριεύουν την Ιερουσαλήμ και τη Χεβρόν. Οι άντρες της φυλής Ιούδα πολέμησαν εναντίον της Ιερουσαλήμ, την κυρίεψαν, κατέσφαξαν τους κατοίκους της και παρέδωσαν την πόλη στη φωτιά. Έπειτα έφυγαν για να πολεμήσουν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην ορεινή περιοχή, στην νότια περιοχή και κάτω στην Πεδιάδα. Χτύπησαν επίσης τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Χεβρόν, πόλη που το όνομά της μέχρι τότε ήταν Κυριάθ Αρβά. Εκεί νίκησαν τις συγγένειες των Σεσαΐ, Αχιμάν και Ταλμαΐ. Ο Οθνιήλ κυριεύει τη Δεβίρ και παντρεύεται την Αχσά. Από εκεί οι άντρες της φυλής Ιούδα έφυγαν για να πολεμήσουν τους κατοίκους της Δεβίρ, που μέχρι τότε το όνομά της ήταν Κυριάθ Σεφέρ. Ο Χάλευ έκανε τη διακήρυξη: «Όποιος χτυπήσει την Κυριάθ Σεφέρ και την κυριέψει, σε αυτόν θα δώσω την κόρη μου Αχσά για γυναίκα». Την κυρίεψε ο Οθνιήλ, γιος του Κενεζή, την νεότερο αδερφού του Χάλευ, και έτσι ο Χάλευ έδωσε σε αυτόν την κόρη του για γυναίκα. Την ημέρα του γάμου, αυτή ζήτησε από τον Οθνιήλ τη συγκατάθεσή του να γυρέψει από τον πατέρα της ένα χωράφι. Χτύπησε τα χέρια της πάνω από το γαϊδούρι και ο Χάλευ τη ρώτησε: «Τι σου συμβαίνει?» Αυτή του απάντησε: «Θέλω να μου δώσεις ένα δώρο. Η περιοχή που μου παραχώρησες νότια είναι άνυδρη. Γι' αυτό να μου δώσεις πηγές με νερό». Έτσι ο Χάλευ της έδωσε τις πηγές στα ορεινά και στα παιδινά. Οι κατακτήσεις των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν. Οι Κενέοι, απόγονοι του πεθερού του Μωυσή, έφυγαν από την Ιεριχώ, την πόλη με τις Φοινικές, μαζί με τους άντρες της φυλής Ιούδα και πήγαν να εγκατασταθούν στην έρημο του Ιούδα νότια της Αράδ, ανάμεσα στους Αμαλικίτες. Οι άντρες της φυλής Ιούδα με αυτούς της φυλής Σιμεών, αδερφού του Ιούδα, πήγαν και χτύπησαν τους Χαραναίους που κατοικούσαν στη Σεφάθ και κατέστρεψαν εντελώς την πόλη, η οποία από τότε ονομάστηκε Χορμά, δηλαδή καταστροφή. Οι άντρες της φυλής Ιούδα κυρίεψαν τη Γάζα, την Ασκάλωνα και την Ακαρών μαζί με τα περίχωρά τους. Ο Κύριος ήταν μαζί με τους άντρες της φυλής Ιούδα και κυρίεψαν την ορεινή περιοχή. Δεν μπόρεσαν όμως να εκδιώξουν τους κατοίκους της Πεδιάδας, γιατί αυτοί είχαν σιδερένιες άμαξες. Στο Χάλευ έδωσαν τη Χεβρόν, όπως είχε διατάξει ο Μωυσής. Και ο Χάλευ εκδίωξε τις τρεις συγγένειες των Ανακητών που κατοικούσαν εκεί. Οι Βενιαμίτες όμως δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τους Ιεβουσαίους που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ, και έτσι αυτοί ζουν ακόμη μαζί τους στην ίδια πόλη μέχρι σήμερα.

Οίκους από τις πόλεις Βεθσεάν, Τανάκ, Δόρ και Μεγιδό και από τα περίχωρά τους. Έτσι οι Χαρανέοι συνέχισαν να κατοικούν σε αυτή την περιοχή. Όταν οι Ισραηλίτες ισχυροποιήθηκαν, υποχρέωσαν τους Χαρανέους να εκτελούν καταναγκαστικά έργα για αυτούς, αλλά δεν μπόρεσαν να τους εκδιώξουν εντελώς. Ούτε οι απόγονοι του Εφραήμ μπόρεσαν να εκδιώξουν τους Χαρανέους που κατοικούσαν στη Γεζέρ, και έτσι οι Χαρανέοι συνέχισαν να κατοικούν μαζί τους στην πόλη αυτή. Επίσης οι απόγονοι του Ζαβουλών δεν μπόρεσαν και αυτοί να διώξουν τους κατοίκους της Κιδρών και της Νααλάλ, και έτσι οι Χαρανέοι συνέχισαν να κατοικούν μαζί τους και να εκτελούν καταναγκαστικά έργα. Ούτε οι απόγονοι του Ασσύρ μπόρεσαν να εκδιώξουν τους κατοίκους των πόλεων Ακό, Σιδώνα, Αλάβ, Αχσίβ, Χελβά, Αφίκ και Ρεχόβ. Γι' αυτό η φυλή Ασσύρ αναγκάστηκε να συγκατοικήσει με τους Χαρανέους που ζούσαν στη χώρα. Επίσης οι απόγονοι του Νεφθαλή δεν μπόρεσαν και αυτοί να διώξουν τους κατοίκους της Βεθ Σέμες και της Βεθ Ανάθ. Έτσι εγκαταστάθηκαν ανάμεσα στους Χαρανέους που κατοικούσαν στη χώρα, αλλά τους υποχρέωσαν να εκτελούν καταναγκαστικά έργα για αυτούς. Οι Αμοραίοι περιόρισαν τους απογόνους του Δάν στα βουνά και δεν τους άφηναν να κατεβούν στην πεδιάδα. Έτσι οι Αμοραίοι συνέχισαν να κατοικούν στην Χαρχέρες, στην Αϊαλόν και στη Σαλβίμ. Όταν όμως οι απόγονοι του Ιωσήφ ισχυροποιήθηκαν, τους υποχρέωσαν να εκτελούν καταναγκαστικά έργα για αυτούς. Βόρεια της Σελά, τα νότια σύνορα των Αμοραίων προχωρούσαν μέσα από την ανοφέρεια της Ακραβήμ. Κριτέ, κεφάλαιο δεύτερο. Ο άγγελος του Κυρίου στη Βοχήμ. Ο άγγελος του Κυρίου ήρθε από τα Γάλγαλα στη Βοχήμ και είπε στους Ισραηλίτες: «Σας έβγαλα από την Αίγυπτο και σας έφερα στη χώρα που είχα υποσχεθεί με όρκο στους προπάτορές σας. Και έχω διακηρύξει ότι δεν θα ακυρώσω ποτέ τη διαθήκη μου μαζί σας, εφόσον εσείς δεν συνάψετε καμία συνθήκη με τους κατοίκους της χώρας αυτής και καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους. Εσείς όμως δεν υπακούσατε σε όσα σας είπα, γιατί το κάνατε αυτό. Σας δηλώνω λοιπόν, δεν θα διώξω από μπροστά σας τους κατοίκους αυτής της χώρας. Θα είναι εχθροί σας και οι θεοί τους θα γίνουν παγίδα για σας». Ενώ ο άγγελος του Κυρίου έλεγε αυτά τα λόγια στους Ισραηλίτες, ο λαός φώναζε δυνατά και έκλαιγε. Γι' αυτό ονόμασαν εκείνο τον τόπο Βοχήμ, δηλαδή Κλαθμός, και πρόσφεραν εκεί θυσίες στον Κύριο. Ο θάνατος του Ιησού του Ναβί. Όταν ο Ιησούς απέλυσε το λαό, οι Ισραηλίτες πήγαν καθένα στο μερίδιο γης που του ανήκει και έτσι κατέλαβαν τη χώρα. Ο λαός λάτρευε τον Κύριο όσο ζούσε ο Ιησούς και μετά το θάνατό του όσο ζούσαν οι πρεσβύτεροι που είχαν δει όλα τα μεγάλα έργα που έκανε ο Κύριος για χάρη των Ισραηλιτών. Ο Ιησούς, γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 ετών. Τον έθαψαν στην περιοχή που του είχε δοθεί με κλήρο, στην Θυμνάθ Χέρες, στην ορεινή περιοχή του Εφραήμ, βόρεια του όρους Γαάς. Πέθανε επίσης και όλη εκείνη η γενιά και ύστερα ήρθε άλλη, που δεν γνώριζε προσωπικά τον Κύριο ούτε τα έργα που είχε κάνει για χάρη των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες εγκαταλείπουν τον Κύριο. Έτσι οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν με τις πράξεις τους τον Κύριο και λάτρεψαν το Βάαλ. Εγκατέλειψαν τον Κύριο, τον Θεό των προγόνων τους που τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο και λάτρεψαν άλλους θεούς, αυτούς που λάτρευαν οι γύρω τους λαοί. Προσκύνησαν αυτούς τους θεούς και εξόργησαν έτσι τον Κύριο. Εγκατέλειψαν τον Κύριο και λάτρεψαν το Βάαλ και την Αστάρτη. Και ο Κύριος ξέσπασε οργισμένος εναντίον τους. Τους παρέδωσε σε επιδρομείς οι οποίοι τους ρήμαζαν. Τους πούλησε στους γύρω εχθρούς τους και δεν μπορούσαν πια να τους αντιμετωπίσουν. Παντού όπου πήγαιναν να πολεμήσουν, ο Κύριος ήταν εναντίον τους και δεν νικούσαν όπως τους το είχε πει με όρκο. Και αυτό τους έριχνε σε βαθιά κατάθλιψη. Τότε ο Κύριος τους έδωσε για αρχηγούς κριτές, οι οποίοι τους γλίτενον από τους επιδρομείς. Αλλά ούτε στους κριτές τους υπάκουαν, γιατί επιδίδονταν στη λατρεία άλλων θεών και τους προσκυνούσαν. Πολύ σύντομα ξεστράτησαν από το δρόμο των προγόνων τους, οι οποίοι υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου. Ετούτοι δεν τους μιμήθηκαν. Κάθε φορά που ο Κύριος τους έστελνε έναν κριτή, ήταν ο ίδιος μαζί του και γλίτωνε τους Ισραηλίτες από τους εχθρούς τους, όσο καιρό ζούσε ο κριτής. Ο Κύριος τους λυπόταν όταν οι εκμεταλλευτές και οι καταπιεστές τους τους έκαναν να στενάζουν. Όταν όμως πέθαινε ο κριτής, οι Ισραηλίτες ξανά πέφταν στην απιστία, χειρότεροι από εκείνη των προγόνων τους. Επιδίδονταν στη λατρεία άλλων θεών και τους προσκυνούσαν. Δεν απαρνούνταν τις κακές τους πράξεις και τη διαστραμμένη τους συμπεριφορά.
Γι' αυτό το λόγο ξέσπασε ο Κύριος οργισμένος.

εναντίον τους και είπε: «Επειδή αυτό το έθνος αθέτησε τη διαθήκη που είχα διατάξει τους προγόνους τους να τη σέβονται και δεν με υπάκουσαν, γι' αυτό κι εγώ δεν θα διώξω πια από μπροστά τους κανένα από τα έθνη που είχαν παραμείνει στη χώρα τον καιρό που πέθανε ο Ιησούς. Θα χρησιμοποιήσω αυτά τα έθνη για να δοκιμάσω τους Ισραηλίτες αν θα θελήσουν ή όχι να ακολουθήσουν το δρόμο μου και να με υπακούσουν όπως τον ακολούθησαν οι πρόγονοί τους. Έτσι ο Κύριος άφησε να υπάρχουν στη χώρα τα έθνη εκείνα που δεν τα είχε παραδώσει στον Ιησού. Ο Ιησούς δεν είχε βιαστεί να τα εκδιώξει». Κριτέ, κεφάλαιο τρίτο. Τα έθνη που παρέμειναν στη χώρα. Ο Κύριος άφησε ορισμένα έθνη στη χώρα για να δοκιμάσει με αυτά τους Ισραηλίτες εκείνους που δεν είχαν πάρει μέρος σε όλους τους πολέμους για την κατάκτηση της Χαναάν. Επίσης ήθελε να μάθουν την τέχνη του πολέμου οι νέες γενιές, τουλάχιστον εκείνες που δεν είχαν ακόμα πολεμήσει. Αυτά λοιπόν τα έθνη ήταν οι πέντε ηγεμονίες των Φιλιστέων, όλοι οι Χαναναίοι, οι Σιδόνιοι και οι Εβραίοι που κατοικούσαν στα βουνά του Λιβάνου, από το όρος Βαάλ Ερμών ως την είσοδο της Χαμάθ. Αυτοί οι λαοί χρησίμευαν στον Κύριο για να δοκιμάζει με αυτούς τους Ισραηλίτες και να βλέπει αν είχαν σκοπό να υπακούσουν στις εντολές που είχε δώσει στους προγόνους τους με τον Μωυσή. Έτσι οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν ανάμεσα στους Χαναναίους, στους Χεταίους, στους Αμοραίους, στους Φερεζαίους, στους Εβαίους και στους Ιεβουσαίους. Πήραν τις κόρες τους για γυναίκες τους και έδωσαν τις δικές τους κόρες στους γιους εκείνων και λάτρεψαν τους θεούς τους. Ο Οθνιήλ. Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν με τις πράξεις τους τον Κύριο το Θεό τους, τον λησμόνησαν και λάτρεψαν τον Βάαλ και την Αστάρτη. Γι' αυτό ο Κύριος ξέσπασε οργισμένος εναντίον τους και τους παρέδωσε στον Κουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλιά της Μεσοποταμίας, και έγιναν οι Ισραηλίτες υποτελείς στον Κουσάν Ρισαθαΐμ για 8 χρόνια. Τότε οι Ισραηλίτες επικαλέστησαν τον Κύριο, και αυτός τους έστειλε τον Οθνιήλ γιο του Κενεζίτη, νεότερο αδερφού του Χάλευ, για να τους ελευθερώσει. Το πνεύμα του Κυρίου ήρθε στον Οθνιήλ και αναδείχθηκε κριτής του λαού Ισραήλ. Βγήκε να πολεμήσει τον Κουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλιά της Μεσοποταμίας, και ο Κύριος τον παρέδωσε στην εξουσία του και τον νίκησε ολοσχερός. Η χώρα ησύχασε για 40 χρόνια. Έπειτα πέθανε ο Οθνιήλ, γιος του Κενεζίτη. Ο Εούδ. Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι με τις πράξεις τους τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος οδήγησε εναντίον τους τον Εγλών, βασιλιά της Μωάβ. Αυτός έκανε συμμαχία με τους Αμμονίτες και τους Αμαλικίτες να επιτεθεί στους Ισραηλίτες και κυρίεψε την Ιεριχώ, την πόλη με τις Φινικές. Έτσι οι Ισραηλίτες έγιναν υποτελείς των Εγλών για 18 χρόνια. Επικαλέστηκαν όμως τον Κύριο και αυτός τους έστειλε ελευθερωτή τον Εούδ, γιο του Χειρά από την φυλή Βενιαμίν. Ο Εούδ ήταν αριστερόχειρας. Οι Ισραηλίτες τον έστειλαν να πάει δώρα στον Εγλών, βασιλιά της Μωάβ. Ο Εούδ έφτιαξε ένα δίκοπο ξύφους, ένα πύχη μήκους, και το ζώστηκε κάτω από τα ρούχα του στον δεξιό του μυρό. Έπειτα πήγε να προσφέρει τα δώρα στον Εγλών, ο οποίος ήταν πάρα πολύ παχής. Αφού τέλειωσε η προσφορά των δώρων, ο Εούδ συνόδεψε τους ανθρώπους που τα είχαν φέρει. Όταν όμως έφτασαν στα αγάλματα των θεών που ήταν στα Γάλγαλα, ο Εούδ γύρισε πίσω και είπε στον Εγλών: «Έχω ένα απόρριτο μήνυμα για σένα, βασιλιά». Ο βασιλιάς διέταξε τότε τους υπηρέτες του να βγουν όλοι έξω. Ο Εούδ πήγε κοντά του, ο βασιλιάς καθόταν μόνος του στο δροσερό ανόγι, και του είπε: «Έχω ένα μήνυμα για σένα από το Θεό». Ο Εγλών σηκώθηκε από το θρόνο του. Τότε ο Εούδ άπλωσε το αριστερό του χέρι και έπιασε το ξύφος που ήταν στο δεξιό του μυρό και το έχωσε στην κοιλιά του βασιλιά τόσο βαθιά, ώστε μπήκε μέσα του και η λαβή μαζί με τη λεπίδα και το πάχος ήρθε και έκλεισε από πάνω. Και χωρίς να τραβήξει πίσω το ξύφος, βγήκε από το παράθυρο. Βγήκε και από τον προθάλαμο, αφού πρώτα έκλεισε την πόρτα του δωματίου πίσω του και την κλείδωσε. Όταν πια είχε φύγει, ήρθαν οι δούλοι του βασιλιά. Είδαν ότι οι πόρτες ήταν κλειδωμένες και σκέφτηκαν πως θα έκανε την ανάγκη του στο αποχωρητήριο στο δροσερό ανόγι. Περίμεναν αρκετή ώρα, ώσπου άρχισαν να ανησυχούν που ο Εγλών δεν άνοιγε τις πόρτες του δωματίου. Πήραν τότε το κλειδί, ανοίγουν και τι να δουν. Ο Κύριός τους ήταν ξαπλωμένος κατά γης, νεκρός. Στο μεταξύ ο Εούδ, όσο αυτοί καθυστερούσαν, είχε φύγει. Πέρασε τα αγάλματα των θεών και κατέφυγε ασφαλής στη Σεϊραθά.
Όταν έφτασε εκεί, σάλπισε με τη Σάλπιγγα προς την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ για να συγκεντρώσει τους Ισραηλίτες. Όταν αυτοί κατέβηκαν από το βουνό και ήρθαν μαζί του, ο Εούδ μπήκε επικεφαλής τους και τους είπε: «Ακολουθήστε με, γιατί ο Κύριος θα σας παραδώσει τους εχθρούς σας, τους Μωαβίτες». Τον ακολούθησαν και έπιασαν τα περάσματα του Ιορδάνη αντίκριστη Μωάβ και δεν άφηναν κανένα να περάσει. Εκείνη την ημέρα σκότωσαν περίπου 10.000 Μωαβίτες. Ήταν όλοι τους Ρωμαλαίοι και γεροί πολεμιστές, αλλά δεν γλίτωσε κανείς τους. Έτσι εκείνη την ημέρα οι Μωαβίτες έγιναν υποτελείς τους Ισραηλίτες και η χώρα ησύχασε για 80 χρόνια. Ο Σαμγάρ. Μετά τον Εούδ, αναδείχθηκε ο Σαμγάρ, γιος του Ανάθ, ο οποίος με ένα βούκεντρο σκότωσε 600 Φιλιστέους στρατιώτες και ελευθέρωσε και αυτός το λαό Ισραήλ.

0: Ευλογητό ο Θεό ημών πάντοτε νύχια είχε ει του αιώνε των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξεσαι ο Θεό, η ελπίσιμον δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα τη αληθεία, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημά από πάση κυλίδο και σώσον αγαθέτα ψυχά ημών.
1: Αμήν. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό. Άγιο ο θάνατο εδέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό. Άγιο ο θάνατο εδέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό. Άγιο ο θάνατο εδέσουν ημά. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, σε δέσον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, Ένα και το όνοματό σου, Κύριε δέσον, Κύριε δέσον, Κύριε δέσον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιού σου να δώσει ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε δέσον, Κύριε δέσον, Κύριε δέσον, Κύριε δέσον, Κύριε δέσον, Κύριε δέσον, Κύριε δέσον, Κύριε δέσον, Κύριε δέσον, Κύριε δέσον, Κύριε δέσον, Κύριε δέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των γιστοπονιερών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις δόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθην η γάψη στάδιδα και τα κρύφη της σοφίας σου δίδωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσου με. Ακουτίς με γαλλίεσιν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να δοκάνω το καυτόματα ούκα ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου ούκα εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία στην Σιών και οίκο δομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε κύριε, στο βοηθήσει εμεί πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούδου σου ότι ούδη και οθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και η κηδεία συνεπεμένη το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έρη σου, εν πείμε στον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει αν υδρώσει. Ταχύ ακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη κύριε εδώ νενή πορεύσαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαιρούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου θλίβοντα στην ψυχή μου, το εγώ δούλο σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Ημρούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσεκατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεό σου της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι Διού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εκ τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός επορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το δαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος όντα όγκον τεκούσαν, την όντως ο τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτος στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάμψη, χαιρεδίσει αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμε ανάκλησης. Χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαιρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης. Χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνή, δυσπαράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση να άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγών αγνώνιων, πώ εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξο μη. Προσύνο κοινοσεύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλή απορρή του μίστη, χαιρε σύγγυη δεωμένων πίστη. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμα εξεπουράνιε δι κατέβει ο Θεό. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα του εξ γη προ ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαιρε το φω αρήτω γεννήσεσα. Χαιρε το πώ μη δεν αδιδάξα. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δευρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών της ζωής μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαιρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαιρε δεκτών πρεσβείας θυμία μα, χαιρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαιρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαιρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσεν ποιμένες των αγγέλων υμνούν την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιημένα θεωρούσι τούτων σαμνών άμαμων εν τεγαστρή Μαρίες μας κυθέντα είναι υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, των Σύγητων, στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, των Νίκη, των Θάρσου. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε δαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε δίσε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφη.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τη μάγη, τη δούτο οικοδούθησαν έγκλη, και ω νύχνο κρατούντε αυτόν δι' αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδένε χερσί τη παρθένου των πλάσαντα χέρι του ανθρώπου, και δεσπότε νοούντε αυτόν και δούλο έλαβ μορφήν, έσπευσαν τι δόρε θεραπεύσει και βοήσει διευδογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσα, χαίρε φλογό παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρόδινο Λυρόδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα στου ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, ει τούτον δε διστέντε σε βόνου προ την Θεοτόκον, χέρι ανόρθωση των ανθρώπων, χέρι κατάπτωση των δαιμόνων, χέρι τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χέρι των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα, χέρι θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών, χέρι πέτρα υποτίσασα του διψώντε την ζωή, χέρι πύρινε στήλιο οδηγών του εν σκότη, χέρι σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη, χέρι τροφή του μάνα διάδοχη, χέρι τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αδεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγει σου την άρετον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας, ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθιν ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, συμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε αιτιοφορούσε οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωθεν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου όπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικώσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδόντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό απερίγραπτο λόγο, συγκατάβαση γάρθε ηχείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε δίησε λήθη παράβασης, χαίρε δίησε νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών θεώρη πάση πρόση των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορώμην επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει σε τέτοιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάστων θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας. Ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος είδων παρθέν, Θεοτό και παρθένη και πάντων των εις προστερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνή εν διδάξας, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στου ηλιθέντε σα κρό, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στου ηλιθέντε στο νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα τη αγνία στεκούσα, χαίρε παστά σα σπόρου νυμφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλύκου ρουτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις ρύθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρομαι εσύ βασιλέ φάγε ουδέντε του μενάξιον ον δέδο κασιμήν της ιβώσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόφνα τα πάντα της εν σκότη φανής εν ωρώ με την Αγία Εμπαρθένων. Το γάρα έλωνα απ' του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή των ον φωτίζουσα κραυγείτε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ηλίου χαίρε βολής το δι του φέγγους. Χαίρε αστραπίτες ψυχάς καταλάμπουσα χαίρος βροντί τους ηχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλης φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητούν αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυβήθας γραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας συνερούσα των ρήπων. Χαίρε τούτη ρε εκπλήνου συνείδησιν, χαίρε κρατήρι κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ο σμήτης Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτους, και σύσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα σου σε εμψυχονόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστίου συνέχον πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το πόρθι των τείχος. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπαια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελού ηλίτρωσε κολάσου του ύβοντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήριε ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσε χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκε το ονόματό σου. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσει το έλεο σου αφημών, αλλά τε σε αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιεφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε θεόνυφε δέσποινα, ηθών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αδό του φιλανθρώπου Θεού Μήτερ, φιλανθρώπου πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητου, και παρεδών τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προ μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμο να αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθου, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζουσα και προσωτηρία εγκαθοδηγούσαμε. Και εν το κυρό τη εξόδου μου την αθλήν μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκια δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστιγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε αϊπάρθεν ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύδαξον υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπροαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσε του, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αυθιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε από στις απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώρον το πονηρό δαίμον η κατακυριεύση μου, δι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείδαξες και επαστείς τις αθλίες μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημαίες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέραν. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύδαξον με φοβάσεις επηρείας του δικημένου, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων ενδόξων οι πανεφήμων Αποστόλων του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό το ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: ήταν Σεπτέμβρης του 1889, όταν εκδόθηκε η άδεια στον Ιούλιο Δέη περί οικοδομής καταστήματος παραγωγής ελαιολάδου στα Χανιά. Και το φθινόπωρο του 1889 η νέα αυτή επιχείρηση λειτουργούσε σε ένα οικόπεδο 15 στρεμμάτων με πρόσβαση στη θάλασσα. Αρχικά είχε κατασκευαστεί το πυρηνελουργείο, ένα θερμαστήριο με λέβητα που λειτουργούσε με ατμό, ένα εκχυλιστήριο και ένα ξηραντήριο. Στο λεβιτοστάσιο παραγόταν από καύση πυρηνόξυλου η ενέργεια που ήταν απαραίτητη για τα υπόλοιπα τμήματα του εργοστασίου. Τα καυσαέρια διοχετεύονταν στην ατμόσφαιρα από ένα φουγάρο από τούβλα, ενώ αργότερα προσθέθηκε και ένα δεύτερο.
1: Κινητήρια δύναμη ήταν ο ατμός. Στην αρχή είχε ένα λέβητα, μετά είχε δύο λέβητες. Ο δεύτερος λέβητας ήταν, τον πήραν από το καταδρομικό, το York, το οποίο είχε βουλιάξει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου, στο λιμάνι της Σούδας. Ατμοκίνητες αντλίες που ήταν και εφευρέσεις του ιδρυτή της ΑΒΕΑ, του ΔΕΗΣ. Καθώς περνάει ο καιρός, έρχεται Λέβητας Κρουπ, μετά έρχεται το 61. Έρχεται η πρώτη μηχανή όπου το σαπούνι, καθώς βγαίνει από εκεί, πηγαίνει στη μηχανή και τελειάνει σαπούνι. Πηγαίνει στην πρέσα, στα μπάρετε και μόνο έχεις να το πιάσεις να το βάλεις.

Από το 51 μέχρι το 67, ας πούμε, η παραγωγή πυρηνελαίου από 30 τόνους που ήταν έγινε 180. Η παραγωγή ραφινέα από 20 τόνους έγινε 60. Με όλα τα συμπαραμαρτούντα τώρα, μηχανήματα καινούρια τώρα ο Θεός να το κάνει. Δεν καταλαβαίνετε τις εποχές που ζούμε. Μέχρι που πια την έπνιξε η πόλη και έπρεπε να φύγει, αλλά ποτέ δεν σταμάτησε να δουλεύει.

δεύτερο φουγάρο έγινε το 1956. Έχει 220.000 τούβλα. Έχει ύψος 36 μέτρα. Οι βάσεις του είναι 4 μέτρα και στην κορυφή του είναι 1 μέτρο. Χτίστηκε με εσωτερική σκαλοσιά. Όχι εξωτερική σκαλοσιά, από μέσα. Έχω ανέβει στην κορυφή. Όταν χτιζόταν.

Τα μηχανήματά της ήταν τα περισσότερα ελληνικά. Υπήρχε ο Μαλκότσης τότε, υπήρχαν ελληνικές βιομηχανίες, όχι όπως τώρα που είναι όλα σαγόμενα.

0: τα επαγγέλματα που υπήρχαν μέσα. Ήταν το μηχανουργείο. Έπρεπε να έχει επομένως μηχανουργούς και μηχανουργείο. Οι σαπουνάδες. Αυτοί που δούλευαν στην παραγωγή του ραφινέ. Η βασική ιδιότητα ήταν οι σαπουνάδες. Από τότε που ξεκίνησε η σαπωνοποιία, δεν είναι στην αρχή, υπήρχε μόνο πυρηνέλαιο. Μετά η σαπωνοποιία έγινε το 1920. Σε αυτό βοήθησαν πάρα πολλοί μικρασιάτες. Οι μικρασιάτες που ήρθαν ήξεραν πολύ καλά την τέχνη του σαπουνιού και επίσης χωρικοί από τον Αποκόρονα. Ήταν και αυτοί μαθημένοι εκεί. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό ανέκδοτο στην όλη ιστορία. Ένας από τους, κάποια στιγμή με το σχέδιο Marshall ή κάτι τέτοιο, έρχεται ένας φορτωτής στην Αβέα. Αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τους, για τους χανιώτες και για όλα. Οπότε υπήρχε κόσμος, όταν το βλέπε, είχε έρθει και ένας Αμερικανός για να δείξει τη λειτουργία. Μετά από 15 μέρες, 20, το μηχάνημα χαλάει. Πηγαίνει λοιπόν ο μηχανουργός εκεί που ήταν ένας, τον θυμάμαι και εγώ ακόμα, ο Μαστραοντώνης. Και λέει στον Βάσο τον Αξάκη, αφεντικό, το μηχάνημα θα ξανασπάσει πάλι. Γιατί είναι κακά κατασκευασμένο. Να κάνω εγώ ένα ανταλλακτικό διαφορετικό που θα δουλεύει μια χαρά και δεν θα σπάει. Εντάξει, κάνε το. Το βλέπει ο Αμερικανός, ο τεχνικός που ήταν εκεί για να τους δείξει πώς δουλεύει και μένει με ανοιχτό το στόμα. Και του λέει, θες να έρθεις στην Αμερική? Ο άνθρωπος τώρα καταλαβαίνετε από που ήταν ένας μουτζούρης από πάνω μέχρι κάτω. Του λένε και τα αφεντικά εκεί, βεβαίως να πας. Έπρεπε να του πάρουμε βαλίτσα, του πάρουμε κοστούμι. Και την τελευταία στιγμή λέει, μα δεν ξέρω τη γλώσσα. Του λέει, μην ανησυχείς, θα σου έχουμε δραγουμάνο. Πηγαίνει ο Αντωνάκης εκεί, καταλαβαίνετε τι ήταν την εποχή εκείνη, τώρα μιλάμε για του 49, να ξεκινήσει να πάει στην Αμερική. Ήταν θέμα όλης της περιοχής ότι ο Αντώνης πάει στο φεγγάρι, ας πούμε. Περνούν 2 μήνες, γυρνάει ο Αντώνης. Για να αγοράσουν την πατέντα, του δώσαν και 1000 δολάρια. 1000 δολάρια την εποχή εκείνη αγόρασε σπίτι. Οπότε και το πολυμήχανο του Έλληνα δείχνει, αλλά από την άλλη μεριά και ότι η Αβέα έβγαλε μαστοράντζες.
1: Η Αβέα παρακολούθησε επίσης την ελληνική, τη χανιώτικη ζωή και την ελληνική βέβαια ζωή μέσα από θρίαμβους και μέσα από καταστροφές. Η μεγαλύτερη καταστροφή ήταν το 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή, όπου ξαφνικά άρχισαν να έρχονται καραβάνια προσφύγων σε όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι εγκαταστροφές

0: ξένια.
1: Για την Αβέα γνωρίζουμε ότι ήταν από τις βιομηχανικές μονάδες που είχαν ένα ιδιαίτερο κοινωνικό, σημαντικό κοινωνικό ρόλο, με την έννοια ότι τουλάχιστον μετά από την μικρασιατική καταστροφή, με την έλευση μετά το 1922 πολλών προσφύγων, απορρόφησε πάρα πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν για την αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής στην εταιρεία.

δυσκολίες γιατί συναβεί άρχισαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μέχρι τότε η δεκαετία του 30 και η δεκαετία του 20 ήταν πολύ καρποφόρες περίοδοι για την ΑΒΕΑ. Η ΑΒΕΑ μετά τους Γερμανούς δεν είχε μείνει τίποτα όρθιο. Ήρθε στο εμπαρόδο. Και ως αποζημίωση ήταν αυτό το ο Λέβητας από το Γιόρκ, το καταδρομικό, και βουλιάξει εκεί.

0: μάχη της Κρήτης και με τους βομβαρδισμούς στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έπληξαν ιδιαίτερα την πόλη των Χανίων και το ιστορικό κέντρο που είμαστε εδώ. Επίσης δημιούργησε ζημιές σε διάφορες άλλες περιοχές της πόλης και ουσιαστικά κατέστειλε τις περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες. Το εργοστάσιο της ΑΒΕΑ, όπως και άλλες μονάδες, θα κλείσουν την περίοδο εκείνη. Οι Γερμανοί ουσιαστικά θα εγκατασταθούν εν μέρη στην περιοχή της ΑΒΕΑ και του εργοστασίου, καταλαμβάνοντας τις εγκαταστάσεις.
1: Το 1941, όπως και όλα τα Χανιά, βομβαρδίστηκε το εργοστάσιο της ΑΒΕΑ από τους Γερμανούς και έπαθε αρκετές καταστροφές.
2: Πηγαίνω στο εργοστάσιο, κρατούσα εγώ τα κλειδιά. Πώς να μπω μέσα? Από κάτω από το παράθυρο του γραφείου, από τη βορεινή μεριά, είχαν φέρει κάτι μουρουδιακά, λάφυρα, να ένα τίποτε, ποκαμισάκια, ζυπονάκια. Τώρα από κανένα μαγαζί ήτανε, τι ήτανε, δεν ξέρω. Βάνε μακαρίτσι ο πατέρας μία καρέκλα στο παράθυρο απ' έξω, και μπαίνω εγώ, Γερμανοί και Ιταλοί, γεμάτο το γραφείο, αλλά κλειστή μία πόρτα, έτσι που ήταν η κάσα. Κρατούσα μία τσάντα, ανοίγω την κάσα, η οποία κάσα βρίσκεται τώρα, έτσι, και φαίνεται οξυγονοκολλημένη. Την είχαν κόψει οι Γερμανοί με οξυγόνο για να βρούνε. Δεν βρήκαν τίποτα. Είχα πάρει όλες τις μετοχές οι ΑΒΕΑ. Είσαι Τσιριάκο, δεν ξέρω θα την είχες ακούσει, μια τελέσιλα Τζορτζάκι, κάτι ενέχειρα. Έτσι, μα τι ήταν αυτά τα πράγματα, ένα περιδέρεο τόσο ένα πράγμα, με όλο διαμάντια. Άλλο μια καζένα μέχρι εδώ κάτω με ένα τόσο ρολόι, βραχιόλι, δαχτυλί, τα είχε βάλει ενέχειρα. Τα παίρνω όλα αυτά, αλλά πώς θα τα βγάλω τώρα έξω, και οι Γερμανοί με Ιταλοί μέσα στο γραφείο, Μόνο που ήταν η μεσόπορτα κλειστή. Αφήνω εγώ την κάσα, την κλειδώνω, τα παίρνω όλα τα πράγματα, τις συμμετοχές, οι αβέας, κάτι λίρες του παππού σου, τα λεπτά χρήματα, ό,τι είχαμε. Εκεί τα μάζεψα, τα έβαλα σε μια μεγάλη τσάντα και κατεβαίνω και την απογεμίζω με αυτά τα μουρουδιακά. Να, μου λέει ο πατέρας μου, τι θα γίνομαι, λέει, πώς θα φύγομαι. Και φύγαμε από το πάνω μέρος, που είναι τα σπίτια που έμεινε ο Κυσαμιτάκης, ο Μακαρίτσο, ο Παιδάκης. Από εκεί φύγαμε, μας έκαναν τεμενά. Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί. Δεν μας έκαναν έλεγχο τι κρατάμε. Τίποτα, τα βγάζω, τα φέρνουμε εδώ, Τι να τα κάνω τώρα, Κυριάκο. Εκαθότανε μία ολόκληρη νύχτα, ό,τι παλιό ρούχο είχα.

Ναι, εδώ το έκαμε κουρελάκια και γεμίζει ένα μαξιλάρι και στη μέση του μαξιλαριού έβαλε τον τενεκέ με τα ξεσαφικά αυτά και με τις λύρες. Εκοιμόμουνα 3 χρόνια σε αυτό το μαξιλάρι. Επαντρεύτηκα και ο άντρας μου δεν ήξερε τι είχε αυτό το μαξιλάρι. Ύστερα που ήρθε ο πατέρας του, του το είπα, μου λέει, θα την ειδοποιήσω, λέει, να έρθει αυτή η τελέσυλα, και ήρθε από πάνω. Και έβγαλε και μου έδωσε τότε 3 χιλιάρικα. Δεν ήθελα να το πάρω, αλλά ο πατέρας του και συρρογνώμωνε και μου έκαμε έτσι το πόδι του Κυριακού. Θα τα πάρεις, θα τα πάρεις.

Με το που τελείωσε ο πόλεμος, είχε μια άλλου είδους αναλαμπή, κοινωνική αναλαμπή αυτή τη φορά. Γιατί βεβαίως στην καθημαγμένη Κρήτη εκείνης της εποχής και ιδίως των νομό Χανίων που ήταν σε μεγάλη, έτσι, σε δύσκολη περίοδο, με επισητιστικά προβλήματα, με προβλήματα υγείας στα χωριά και ιδίως στην ορεινή Κρήτη, στο Σέλινο, στην Κίσαμο, στα Σφακιά, στον Αποκόρονα. Τότε που ήταν ο Σιραδάκης επικεφαλής της επισητιστικής βοήθειας στα Χανιά, έπρεπε να βρουν ένα χώρο όπου θα έρχονται τα προϊόντα της επισητιστικής βοήθειας, τα διάφορα, και από εκεί θα διοχετεύονταν στα χωριά και συνύπεθρο χώρα. Και βεβαίως επέλεξαν το χώρο της Αβέα. Οπότε έγινε μια άλλου είδους, έτσι, με κοσμογονία για την Αβέα, γιατί ξαφνικά έγινε το κέντρο της κοινωνικής βοήθειας για την Κρητική Ήπεθρο. Και κράτησε περίπου 2 χρόνια αυτή η ιστορία. Το 45, 46, μέσα και το 47, ήδη τα χωριά είχαν ανάγκες και οι ανάγκες καλύφθηκαν με τη βοήθεια των αποθηκευτικών χώρων της Αβέας.

0: Ο Βάσο Νατσάκης ήταν γιος του Κυριάκου του Νατσάκη, που ήταν ένας από τους επιχειρηματίες που είχε αγοράσει την. Ήταν ο χημικός και ο τεχνικός διευθυντής της ΑΒΕΑ 40 χρόνια. Από το 1936 μέχρι το 1976. Δηλαδή την πήρε κοπέλα και την παρέδωσε χείρα. Είχε σπουδάσει χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν ήταν τόσο πολύ επιχειρηματίας, όσο τεχνικός, όσο χημικός. Ο επιχειρηματίας ήταν ο Νίκος Ομάρακας, ο οποίος ήταν υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία ήταν και η ιδιοκτήτρια τότε, την κατρική ήταν της Αγροτικής Τράπεζας. Είχε δύο παιδιά, κλεντζές ήταν. Και όπως μου έλεγε, εγώ τον εαυτό μου δεν τον παίρνω σοβαρά, αυτό που κάνω όμως το παίρνω πολύ σοβαρά.
1: Μετά το τέλος του πολέμου, γύρω στο 1946, οι εγκαταστάσεις της ΑΒΕΑ θα χρησιμοποιούν ως το ορμητήριο για τις ανθρωπιστικές ομάδες που οργανώνονται την περίοδο εκείνη, οι οποίες και μεταφέρουν τρόφιμα και εξοπλισμό, ρουχισμό, ήδη πρώτης ανάγκης σε ολόκληρη την περιοχή του νομού και την Κρήτη.
2: Να αναφέρουμε την παρουσία και τη βοήθεια μιας Αγγλίδας αρχαιολόγου, της Μέρισι Μάνι Κούτς, η οποία ήταν το δεξί χέρι του Εύανς στις ανασκαφές της Κνωσού από το 1900-1910, τότε ήταν σε μια ηλικία περίπου 30 ετών, και η οποία μέσω της UNRWA, της ανθρωπιστικής βοήθειας του αυτού του οργανισμού, ανέλαβε αυτή να οργανώσει τον νομό Χανίων όσον αφορά τις διάφορες αυτοκίνητα που πηγαίναν στα χωριά, ιδίως στο Σέλινο, και ως οργανωμένη και οργανωτική Αγγλίδα τα κατάφερε τέλεια. Την περιμένανε στα χωριά πώς και πώς να μπορέσει να έρθει επιτέλους με τα φάρμακα, με τα ρούχα, με τα τρόφιμα. Και ήταν μια περίοδος, οπότε βέβαια ως οδηγός της, ο οποίος ήταν ο ανιψιός του νομάρχη τότε, του Σιραδάκη, του Χαράλαμπου του Σιραδάκη, ο Μιχάλης ο Σιραδάκης, ο οδηγός της, τέλος πάντων, δεν έμειναν μόνο στην επιστημιστική βοήθεια, παντρεύτηκε το ζευγάρι και ευτύχησε.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά την παραγωγή του σαπουνιού με τα πολεμικά σε ολόκληρο τον κόσμο, διαπιστώνεται μία πτώση των πωλήσεων και ουσιαστικά με την παρουσία των νέων χημικών προϊόντων, με τη νέα τεχνολογία έχουμε πια τα πλυντήρια που θα αντικαταστήσουν την σκάφη και το πλύσιμο στο χέρι. Χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες και νέες συνθέσεις, οπότε το παραδοσιακό σαπούνι από το ελαιόλαδο και όλη η γενικότερη κουλτούρα γύρω από τη χρήση του σαπουνιού που ξέρουμε μέχρι περίπου τα τέλη της δεκαετίας του 40 και μετά σταματάει, και σιγά σιγά αυτό το βλέπουμε και στα μεγάλα σαπονοπία που λειτουργούν εκείνη την περίοδο στη Μασσαλία, αλλά ακόμα και στον ελληνικό χώρο, ότι κλείνουν ή ακόμα και μειώνουν την δραστηριότητά τους. Επειδή όμως η ζωή κάνει κύκλους, τώρα νομίζω ότι γυρίζουμε πίσω πιο πολύ στην χρήση, αν θέλετε, βιολογικών ή τέλος πάντων πιο αγνών προϊόντων, όπου είναι απαλλαγμένα από χημικές προσθήκες. Οπότε η έννοια του αγνού σαπουνιού από παρθένο, ελαιόλαδο με διάφορα φυτικά άλλα πρόσθετα συστατικά είναι κάτι που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ξαναγυρνάμε με κάποιο τρόπο στις ρίζες μιας άλλης αντιμετώπισης του σώματος και της καθαρότητας, και ουσιαστικά αναβιώνεται μια παράδοση που υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια ένα μεγάλο κομβικό σημείο για την οικονομία και την ζωή πολλών λαών της Μεσογείου τουλάχιστον.
2: Η δεκαετία του 50 ήταν πολύ βασική, διότι άλλαξε η αγορά του σαπουνιού. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι παρεμβάσεις του κράτους αρχίσαν να γίνονται με επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Και το δεύτερο ήταν βεβαίως η χημεία, η οποία ήρθε ξαφνικά και δημιούργησε καινούργια προϊόντα. Δηλαδή σαπούνια με σκόνες, με νέα τεχνολογία και το παραδοσιακό σαπούνι τύπου Μασαλίας, το οποίο εξήγαγε η Αβέα, δεν πουλιόταν πια. Η αγορά άλλαξε και δεν άλλαξε μόνο στα Χανιά με την Αβέα, άλλαξε επίσης στην Ιταλία, άλλαξε στη Γαλλία που ήταν η βάση του σαπουνιού εκείνη την εποχή. Και επομένως άρχισε τα διάφορα μικρά σαπουνάδικα στα Χανιά σιγά σιγά τη δεκαετία του 60 άρχισαν να κλείνουν. Η Αβέα πήρε επιχορηγήσεις, έγινε θυγατρική της Αγροτικής Τράπεζας, συνέχιζε να λειτουργεί και να εξάγει, ιδίως και με το πυρενελεουργείο, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, με τα λάδια και τα σαπούνια, αλλά βέβαια δεν ήταν όπως η εποχή της δόξασης όπως ήταν πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο οικοδομικός σωστός, άναρχα όπως είχε εξελιχθεί από τη μεριά της δυτικής έξω από τα τείχη, ξαφνικά είχαν περικυκλώσει τα σπίτια. Την Αβέα ήταν μια αρκετά, όχι μόλυνσης, αλλά έβγαλε καπνούς, είχε μυρωδιές, δεν ήταν εύκολο να παραμείνει εκεί που ήταν, παρόλο που το εργοστάσιο ήταν ένα μνημείο βιομηχανικό που θα μπορούσε να είχε παραμείνει, τελικά άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν τα εργοστάσια, να πάνε σε άλλα σημεία, στο αγροκήπιο το οποίο είναι έξω από τα Χανιά, στον κάμπο της Σούδας, και πάνω στα Κεραμιά που ήταν το πυρενελεουργείο. Εκεί το θέμα τέθη τι θα γίνει με τις παλιές εγκαταστάσεις, οι οποίες εγκαταστάσεις σιγά σιγά άρχισαν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί να κατεδαφίσουν. Δεν ξέρετε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα στα καθημάς, δεν υπάρχει πολύ σεβασμός για τα βιομηχανικά μνημεία. Το μόνο που έχει παραμείνει, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι τα δύο μεγάλα φουγάρα που είναι εμβληματικά. Και έτσι φτάνουμε στο 2018, όπου είμαστε πλέον μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 40 χρόνια. Είμαστε σε μια φάση όπου τα πράγματα αυτά αξιολογούνται διαφορετικά. Και ξαφνικά η Ένωση Χημικών Ευρώπης προκήρυξε ένα διαγωνισμό για μια χημική βιομηχανία, η οποία θα είναι εμβληματική. Ξαφνικά εμφανίζεται η Αβέα να παίρνει ένα βραβείο χημικό, τις πρώτες βιομηχανίες χημικής βιομηχανίες στην Ευρώπη, για το έτος 2019. Και ξαφνικά η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η οποία έχει τις μετοχές της εταιρείας, ενθουσιάστηκε. Ο πρόεδρος της, δηλαδή ο κ. Μαρακάκης, είπε ξαφνικά εδώ πέρα έχουμε ένα διαμάντι στην τράπεζά μας, το οποίο αξίζει τον κόπο να αξιοποιηθεί.

0: Στην οργανωληπτική το πρώτο πράγμα είναι, εφόσον έχει μπει το λάδι στο ποτήρι, το οποίο είναι μπλε για να μην βλέπουμε το χρώμα και προειδιαζόμαστε, το φέρνουμε στο χέρι μας να ανεβεί η θερμοκρασία του ιδανικά στους 28 βαθμούς, όπου θα μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του προφίλ αυτού του λαδιού. Με το που νιώσουμε ότι το γυαλί φτάνει σε μια παρόμοια θερμοκρασία με το χέρι μας, το πλησιάζουμε κοντά στη μύτη και προσεκτικά και προσπαθώντας να είμαστε ουδέτεροι, χωρίς να είμαστε προειδιασμένοι, σηκώνουμε.
1: Έχει ήδη ζεσταθεί, νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω.
0: Με βάση αυτή την πρώτη εντύπωση, μπορούμε να κρίνουμε κάποια πράγματα στα τρία κύρια χαρακτηριστικά ενός ελαιολάδου. Πρώτα και κύρια, το φρουτόδες, δηλαδή το άρωμα του φρούτου της ελιάς, το οποίο έχει να κάνει, το οποίο είναι, καταρχάς, αν είναι παρόν, εδώ είναι. Μετά έχουμε τα άλλα δύο που είναι το πικρό, το οποίο κατά βάση το νιώθουμε στα πλάγια του στόματος, και το πικάντικο που είναι μια αίσθηση η οποία είναι πιο πιπεράτη, η οποία είναι στο πίσω μέρος και στον ίδιο το λαιμό. Τώρα, εφόσον έχουμε πάρει την εικόνα ως φρυδικά, πάμε γευστικά. Παίρνουμε μια μικρή βουλιά, το ανακατεύουμε στο σώμα μας χωρίς να καταπιούμε, τραβάμε λίγο αέρα με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να απλωθεί όλο παντού, να οξυγονωθεί. Μετά καταπίνουμε, εκπνέουμε από τη μύτη και μετά έχουμε όλες τις πληροφορίες και μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα όσον αφορά πλήμα. Και η γλυκάδα, επειδή δεν υπάρχει ζάχαρη στο λάδι, είναι συνήθως υποδεικνύει μια ωριμότητα, μια παλαιότητα. Άρα θεωρούμε ότι ίσως αυτό εδώ το δείγμα θα μπορούσε να είναι μια ανάμειξη φρέσκων με παλαιών ελαιολάδων.
2: More doctors advise ivory for the skin than any other soap.

0: διαφήμιση. Η Τισαβέα έχει ακολουθήσει ακόμα, θυμάμαι, επιγραφές στον τοίχο τότε που τις βάφανε με ασβέστη και μπλε χρώμα, βάφανε, έγραφε Αβέας, Άπον και αυτά. Το σήμα κατά τα θέρ μέχρι σήμερα που είναι Τισαβέα, το trademark, είναι ένα μοντέλο. Το μοντέλο τώρα ήταν η κοπελιά που με μεγάλος. Την είχε κληρονομήσει η μαμά όταν παντρεύτηκε σαν ψυχοκόρη. Αυτή αποτέλεσε και το μοντέλο, η Ρουμπίνη. Το σήμα κατά τεθέν που είναι μια κοπέλα με ένα τσεμπέρι, ας πούμε, αυτό έγινε το 53-54.
1: Η σημερινή πρακτική του λουτρού, το σαπούνι παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Και επειδή ακριβώς η έκθεση γίνονταν σε συνεργασία με ένα μουσείο της Μασσαλίας, το Μουσέμ, θέλαμε να βρούμε αυτή την σύνδεση μεταξύ του δικού μας αρχαιολογικού μουσείου και του μουσείου της Μασσαλίας, και τι καλύτερο από το σαπούνι. Από το εμπορικό επιμελητήριο της Μασσαλίας μας ήρθαν αρκετές αφίσες από την περίοδο περίπου από το 1930 μέχρι το 1960, όπου διαφημίζουν το περιζήτητο μασαλιώτικο σαπούνι. Η τέχνη της αφίσας που αφορά στην προώθηση αυτού του τόσο σημαντικού για τη Μασσαλία προϊόντο είναι πραγματικά εξαιρετική, γιατί υπάρχουν δεδομένα τόσο για ανώνυμους καλλιτέχνες όσο και για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες της εποχής εκείνης, που ανάμεσα στα άλλα καλλιτεχνικά τους καθήκοντα φτιάχνουν και αφίσες. Εμπνέονται από τον κόσμο των ζώων και των φυτών. Υπάρχουν αφίσες που, παραδείγματος χάρη, έχουν μία μέλισσα πάνω από ένα κύβο σαπουνιού Μασσαλίας. Υπάρχουν οι καθημερινές νοικοκυρές, γιατί είναι το αγοραστικό τους κοινό και το πρότυπο δεν είναι μία καλοντημένη γυναίκα, αλλά μία γυναίκα πάνω από τη σκάφη της που πλένει και καθαρίζει τα ρούχα. Η γάτα, μία από τις πιο γνωστές ακόμα και σήμερα βιομηχανίες σαπουνιού, η λεσά, η λεγόμενη, η γάτα. Χρησιμοποιεί ακριβώς αυτή την εικόνα της γάτας για να προωθήσει το σαπούνι της. Ακόμα και πιο εξωτικές φιγούρες, όπως μια γκέισα, ακριβώς για να δείξει την παραγωγή και την εξαγωγή του σαπουνιού σε μακρινά μέρη όπως η Ιαπωνία. Οι αφίσες αυτές ουσιαστικά τυχοκολούνται στους δρόμους. Είναι ένα υλικό αρκετά φθαρτό, γι' αυτό και κάποιες πιθανόν δεν έχουν σωθεί, αλλά όσες έχουν σωθεί αποτελούν τον σημαντικό πλούτο του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου της Μασσαλίας, και από εκεί ταξίδεψαν και φιλοξενήθηκαν στο μουσείο.
2: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
3: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου.

Αυτό που θέλαμε να μας απασχολήσει σήμερα είναι το μυστήριο της Εκκλησίας και το γεγονός της Πεντηκοστής. Μετά την Ανάσταση του Κύριου μας, μετά την Ανάσταση, ανελήφθη στους ουρανούς. Οι μαθητές έζησαν τη χάρα της Αναστάσεως και ξαφνικά έζησαν την οδύνη του χωρισμού. Φανταστείτε λοιπόν, μετά από το έντονο, την έντονη εμπειρία του Σταυρού και τη χαρά της Αναστάσεως, να έχουν τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος νικήθηκε, το πρόσωπο που νίκησε το θάνατο να είναι ο δάσκαλός τους, ο Χριστός, και ξαφνικά να αναλαμβάνεται στους ουρανούς και να αποχωρίζονται. Αυτή η εμπειρία του χωρισμού πρόκειται για τη χάρη του Θεού, για το πρόσωπο του Θεού, είναι το πιο δύσκολο γεγονός, αλλά μπορεί να γίνει και το πιο καρποφόρο γεγονός. Γιατί κανείς μέσα από την εμπειρία της απουσίας και του χωρισμού μπορεί να κατανοήσει βαθύτερα την αξία του προσώπου και της σχέσης. Αυτή η διαδικασία της ανόδου του Κύριου στους ουρανούς και της εμπειρίας της ορφάνειας των μαθητών είναι ο χρόνος αυτός που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να καρποφορήσει το Άγιο Πνεύμα ως παράκλητος. Λέγεται παράκλητος γιατί έρχεται να παρηγορήσει τους μαθητές για τον χωρισμό από το διδάσκαλο. Και εν Αγίω Πνεύματι είναι πάντοτε παρόν ο Κύριος. Όταν η πνευματική ζωή δεν έχει αυτή τη διάσταση της οδύνης του χωρισμού, της άρσης της χάριτος, την εμπειρία του Άδη, δεν μπορεί να φέρει την ενηλικίωση την πνευματική και την βαθιά συνείδηση της αγάπης του Θεού και της εμπειρίας του Θεού. Όσο πιο δυνατός είναι ο πόνος, τόσο βαθύτερη γίνεται η γνώση και η εμπειρία του Θεού. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία μέσα από το έργο του Κύριου μας. Ολοκληρώνεται το έργο του Κύριου μας με την ανάληψη, γιατί πήρε την ανθρώπινη φύση, την απεκατέστησε και την τοποθέτησε εδεξιά του Πατρός, δηλαδή θέωσε την ανθρώπινη φύση για να μας δώσει τις προϋποθέσεις και τις προσωπικής μας θεώσεως. Όταν η εμπειρία της αγάπης του Θεού δεν προϋποθέτει και την οδύνη της απώλειάς του, δεν έχει ο άνθρωπος την προσωπική ικανότητα να συμπάσχει και να αγαπά τον συνάνθρωπό του. Άλλο η ιδεολειψία της φιλανθρωπίας, άλλο ο ψυχισμός της ευαισθησίας και άλλο η εμπειρία της κόλασης, η εμπειρία της ορφάνιας, της άρσης, δηλαδή της χάρητος του Θεού, που μέσα από την προσδοκία και την προσμονή και την πεντηκοστή μας την προσωπική, όπου δίνεται τότε στον άνθρωπο να κατανοήσει τις βαθύτερες διαστάσεις που είναι
Ο άνθρωπος μέσα από αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει την πραγματική του υπαρξιακή αξία και τις πραγματικές διαστάσεις της υπάρξεως και του προσώπου. Και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο έχει πλέον βιωματικά τις προϋποθέσεις να εκτιμήσει κάθε άνθρωπο, να αξιολογήσει κάθε ύπαρξη. Μόνο ένας άνθρωπος που ζει έτσι τον πόνο και έτσι οικοδομεί τη σχέση και την αναζήτηση του με τον Θεό μπορεί με τον ίδιο τρόπο να κατανοήσει βαθύτερα τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν και ο Κύριος, προκειμένου οι Απόστολοι να είναι έτοιμοι να δεχθούν τον Παράκλητο, να δεχθούν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τους έδωσε έναν χρόνο εγκατάληψης. Αυτός ο χώρος εγκατάληψης είναι ένας δημιουργικός χρόνος για να εκλεπτυνθούν τα αισθητήριά μας και να γίνουν δεκτικά του φωτισμού του Θεού. Δεκτικός του Θείου Φωτός, δεκτικός της χάρης του Θεού, δεν είναι αυτός που διάβασε, που ξέρει, που αναλύει. Είναι αυτός ο οποίος ζει το κενό, ζει την απουσία, ζει την οδύνη του χωρισμού, ζει την θεοεγκατάληψη. Και αυτός ο χρόνος του βαθαίνει τις αισθήσεις και του δίνει τις προϋποθέσεις βαθύτερης αφομοίωσης και ουσιαστικότερης συνείδησης της χάρης του Θεού. Αυτό λοιπόν έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήταν συνηγμένοι οι μαθητές και εν είδη πυρήνο γλωσσών κατέρχεται σε κάθε έκαστο μαθητή το Πανάγιο Πνεύμα και τους δίνει πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα σοφίας. Τους δίνει τα χαρίσματα τα απαραίτητα για τον ευαγγελισμό του κόσμου, για την αποστολή τους που ήταν η πρόσκληση όλων των εθνών στο μυστήριο της αγάπης του Θεού. Από τότε λοιπόν έρχεται καινούρια εποχή στον κόσμο. Αρχίζει άλλη ιστορία. Τότε είναι η μέρα ίδρυσης της Εκκλησίας. Το κοντάκιο της Πεντηκούστης λέει σε ένα σημείο: «Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, η ενότητα πάντα σε κάλεσε». Όπως κάποτε οι γλώσσες, η ασυνεννοησία ήταν έκφραση απώλειας της ενότητας και της συνεννόησης, τώρα το Άγιο Πνεύμα με τις πύρνες γλώσσες μαρτυρεί την δυνατότητα συνεννόησης και ενότητας. Γιατί ένα από τα κύρια στοιχεία, ένα από τα βασικά στοιχεία που εκφράζει την Εκκλησία αλλά και το Πνεύμα του Θεού είναι η ενότητα. Ο Θεός είναι αγάπη γιατί είναι τριαδικός. Αν ήταν μοναδικός, αν ήταν ένα το πρόσωπο του Θεού, δεν θα ήταν αγάπη. Είναι τριάδα, είναι αλληλοπεριχώρηση. Όλα τα έχουν κοινά εκτός από τις υποστάσεις. Γι' αυτό το λόγο είναι αγάπη ο Θεός. Αντανάκλαση λοιπόν της τριαδικότητας του Θεού στον κόσμο και για τον άνθρωπο δόθηκε η εκκλησιαστικότητα, η εκκλησία. Τι σημαίνει εκκλησιαστικότητα, εκκλησιαστικοποίηση της ζωής μας? Όχι μια μάζοξη ανθρώπων, μια μάζας ανθρώπων σε ένα χώρο χωρίς προσανατολισμό και χωρίς λόγο. Εκκλησιαστικότητα σημαίνει όλα να τα έχουμε κοινά, εκτός από την προσωπική ταυτότητα. Η δυνατότητα να ξεπεράσουμε τον ατομικισμό μας και όλα να τα έχουμε κοινά.
κάτι το οποίο αρνείται το πνεύμα του κόσμου να δεχθεί. Η Εκκλησία σαν πνευματικός οργανισμός έχει κατασυκοφαντηθεί. Όχι τόσο από τους ανθρώπους του κόσμου, όσο από τα μέλη της Εκκλησίας, από εμάς. Για ποιον λόγο? Γιατί συμβαίνει το εξής παράδοξο. Να λέμε ότι στην Εκκλησία, μέσα από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, δίδεται η δυνατότητα σωτηρίας και θεώσεως και αγιασμού του ανθρώπου, και εντούτοις τα εκδηλώματα του ανθρώπινου οργανισμού της Εκκλησίας να μην έχουν καμιά σχέση με αυτήν την θεωρητική πρόταση. Δηλαδή να υπάρχει μια αντίφαση, μια σύγκρουση μεταξύ θεωρητικής βάσεως, που είναι η δυνατότητα σωτηρίας του ανθρώπου, και η πράξη, που η πράξη μας είναι σε τελείως αντίφαση και αντίθεση με αυτή τη δυνατότητα της Εκκλησίας. Άλλο να λέμε και άλλο να κάνουμε. Άλλο να μαρτυρούμε στα λόγια και άλλο να ζούμε. Λέμε τι είναι η Εκκλησία, αλλά αν θέλει κανείς να βρει αυτήν την Εκκλησία, θα τη βρει πουθενά ίσως. Λέμε η Εκκλησία είναι η ενότητα. Λέμε η Εκκλησία είναι η φανέρωση του Θεού. Λέμε η Εκκλησία είναι το μοίρασμα. Λέμε και λέμε, α, πάρα πολύ ωραία, τέτοιο πράγμα θέλω, πού είναι? Πουθενά δεν το βρίσκουμε. Αλλά αντιθέτως, ο ανθρώπινος οργανισμός της Εκκλησίας είναι μια σχιζοφρενική κατάσταση, που ούτε κόσμο μαρτυρεί, ούτε Εκκλησία φανερώνει. Ούτε ξέρουμε τι είναι η Εκκλησία, ούτε μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι η Εκκλησία. Δημιουργεί ο καθένας μια δική του ατομική συνείδηση περί Εκκλησίας, εντάσσεται σε αυτή με την προσδοκία ότι κατά κάποιον τρόπο, δεν ξέρει πώς, θα γίνει ευτυχισμένος και θα το λυθούν και τα προβλήματα. Και θα βρει ανθρώπους που θα τον αγαπούν, όχι ανθρώπους που θα αγαπήσει. Έτσι, αυτό που μπορούμε να μαρτυρήσουμε και είναι πρόβλημα της Εκκλησίας είναι ότι είναι μακριά από την πραγματικότητα του κόσμου. Πολλές φορές έχουμε την δυνατότητα να περιγράψουμε μια εκκλησία που μας παρέδωσαν οι πατέρες μας, μια εκκλησία που μας πρότειναν και μας φανέρωσαν οι πατέρες μας, αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν. Για μια εκκλησία του πώς θα ζήσει τώρα δεν μπορούμε να το μαρτυρήσουμε. Είναι μια εκκλησία που δεν σχετίζεται ρεαλιστικά με το πρόβλημα του κόσμου σήμερα. Καταντήσαμε μια μνημιακή εκκλησία και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να διαφυλάξουμε την παραδοσιακότητά της, μια παραδοσιακότητα όμως που είναι νεκρή και δεν έχει δυναμική. Η πραγματική παραδοσιακότητα είναι μια διαρκής ενέργεια του μυστήριου της Εκκλησίας εν τόπο και εν χρόνο. Δηλαδή έχει μια προοδευτικότητα, όχι με την έννοια που φαντάζεται κανείς, αλλά μια εκκλησία που, όπως κάποτε οι πατέρες μαρτυρούσαν στην εποχή στα συγκεκριμένα προβλήματα, στα τώρα προβλήματα, στα σήμερα, τι μπορούμε να πούμε? Λείπει λοιπόν αυτή η ζωντανή μαρτυρία της πραγματικότητας του κόσμου και της κοινωνίας σήμερα. Αδυνατούμε να μεταφέρουμε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας στην πρακτική πραγματικότητα του κόσμου σήμερα.
Παίρνουμε δανεικές καταστάσεις και λόγια και εμπειρίες των πατέρων μας, όμως για μια εποχή που ζήσαν κάποτε, όχι για το τώρα. Και η Εκκλησία είναι διαχρονική βεβαίως, και η αλήθεια έχει μια διαχρονικότητα η αλήθεια, αλλά αυτή η διαχρονικότητα δεν είναι στατική. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις καταστάσεις της κάθε εποχής. Και σε αυτό έχουμε μια τεράστια αναπηρία. Και αυτό γιατί δεν ενεργεί το Πνεύμα του Θεού εξαιτίας μας. Χάσαμε αυτό το φρόνημα που να είμαστε ανοιχτοί στον Θεό για να δούμε τι λέει ο Θεός εδώ και τώρα για τον κόσμο. Πάντα λέμε τι έλεγε ο Θεός κάποτε. Εδώ και τώρα τι λέει. Έχουμε μια δυσκολία σε αυτό. Η αγωνία μας, έχουμε παρατηρήσει τον περισσότερο ανθρώπων, αντί να είμαστε ανοιχτοί στο μυστήριο του Θεού, ο οποίος ο Θεός δεν μπαίνει σε καλούπια, εμείς φτιάξαμε κάποιες κατασκευασμένες ιδέες μέσα στο μυαλό μας για το τι είναι οι πατέρες, τι είναι η Εκκλησία, τι είναι η Ορθοδοξία. Και όταν βλέπουμε και όταν ακούμε κάτι, αντί να είμαστε ανοιχτοί προς τον Θεό έντιμα, ο καθένας παρακολουθεί το κάθε τι για την τάξη σε κάποια ομάδα, σε κάποια κατηγορία, σε κάποια ταπέλα. Για κάθε άνθρωπο. Λέμε κάποιος θα είναι παραδοσιακός ή προοδευτικός. Συντηρητικός ή οικουμενιστής. Αν είναι φιλελεύθερος στα σεξουαλικά είναι αυστηρός. Λες και όλη η ιστορία είναι αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή την Εκκλησία κατεδίσουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ζωντανός Χριστός που να προτείνει στην καθημερινότητα την φανέρωση του λόγου του και της αγάπης του. Μια στενόκαρδη αντίληψη περί Εκκλησίας. Και αυτό όχι γιατί δεν είμαστε προοδευτικοί στα μυαλιά ότι δεν είναι σαν χλαμάρες. Γιατί λείπει η βίωση η πνευματική του μυστήριου του Θεού. Γιατί υπάρχει η ψυχολογική προσέγγιση των πραγμάτων και υπάρχει η πνευματική. Η ψυχολογική θα λέει κανείς να δούμε τώρα, είμαστε σε άλλες εποχές, πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα και να δούμε τι είναι πιο σωστό να γίνει, να είμαστε ανοιχτοί βρε παιδί μου. Αυτό είναι διανοητικό, αυτό είναι ψυχολογικό, αυτό είναι μια αντίληψη ψυχολογική και συναισθηματική των ανθρώπων. Δεν μιλούμε γι' αυτό. Μιλούμε το να έχουμε ένα ασκητικό φρόνημα προσευχητικής διαστάσεως που να είμαστε ανοιχτοί στον Θεό για να μας μαρτυρήσει εδώ και τώρα τι θέλει. Πώς δηλαδή η Εκκλησία να γίνεται ζωντανή. Τα λόγια λοιπόν είναι αληθινά, αλλά η ζωή μας ψεύτικη. Είτε λοιπόν φαίνεται η Εκκλησία ότι αποτελεί μέρος ενός συστήματος ή μιας έκφρασης εξουσιαστικού μηχανισμού, ένας άλλος πόλος εξουσίας, είτε κανείς το βλέπει σαν μια ευκαιρία να βρει μια παρεούλα και να περάσει καλά, και αυτό το ονομάζει κοινότητα, είτε η Εκκλησία είναι ένας οργανισμός με δυνατότητα επιτέλεσης φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου με σημαντική συμβολή στον αγώνα επιβίωσης του έθνους. Και κανείς θέλει τέτοια Εκκλησία. Σου λέει όταν κανείς έχει πρόβλημα με την Εκκλησία και δεν την κατονίζει, σου λέει η Εκκλησία να ασχοληθεί με το ρόλο της. Ποιος είναι? Να βοηθήσει τους ανθρώπους. Να κάνει ένα κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Έχει αυτές τις δυνατότητες. Αυτό το λένε οι πιο αριστεροί. Οι πιο δεξιοί λένε να σώσει το έθνος όπως το σώσε κάποτε. Αυτό δεν έχει, δεν είναι προσβολή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει μια καθολική διάσταση με την οποία προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο και δίνει έναν λόγο σωστικό. Έναν λόγο που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αλλά πού είναι αυτός ο λόγος? Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Πώς ονομάζεται αυτός ο λόγος?
Η Εκκλησία λοιπόν καταρχήν είναι άνοιγμα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι κλείσιμο η Εκκλησία, είναι άνοιγμα η Εκκλησία. Είναι φοβερό όταν θέλουμε να στηρίζεται η Εκκλησία σε νομικές οχυρώσεις. Λέμε, είναι η επίσημη θρησκεία του ελληνικού κράτους που τη στηρίζει το Σύνταγμα. Έχουμε ανάγκη την κατοχύρωσή μας, τη συνταγματική. Τότε σημαίνει δεν πιστεύουμε στη δύναμη της Εκκλησίας. Δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Και θέλουμε δεκανίκια τέτοιου τύπου. Και αν δεν γίνεται αυτό, χαρακτηρίζεται η κοινωνία κοσμική και αντίχριστη και αντιεκκλησιαστική. Μα ίσα ίσα μια κοινωνία που αρνείται να στηρίξει την Εκκλησία σώζει την, αναδεικνύει την Εκκλησία και τις δυνατότητες της Εκκλησίας. Εάν θέλουμε εμείς να στηρίζουμε την Εκκλησία σε αυτές τις προϋποθέσεις, προσβάλλουμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν δεν έχει φόβους. Δεν στηρίζει τη δύναμή της στον κόσμο. Το πιστεύουμε ή δεν το πιστεύουμε αυτό? Στηρίζει τη δύναμή της Εκκλησίας στον κόσμο, όταν λέμε όχι τα μέλη της, το κοσμικό σύστημα εννοούμε. Ή πιστεύουμε ότι θεμελιώθηκε στον Χριστό και δράσει αυτό το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία λοιπόν δεν έχει κανέναν κίνδυνο, δεν έχει κανέναν φόβο. Δεν θα κατεσχύνει ποτέ η Εκκλησία. Ούτε επίσης έχει κίνδυνο από τις αιρέσεις και τους αιρετικούς η πραγματική Εκκλησία. Ο άνθρωπος που φοβάται την αίρεση, ο άνθρωπος που φοβάται τον αντίθεον, τον αρνησή θρησκών, αυτός ο άνθρωπος είναι, δεν πιστεύει βαθιά στον Χριστό. Αν πιστεύεις βαθιά στον Χριστό, δεν φοβάσαι αυτούς τους ανθρώπους, αλλά προσεύχεσαι για αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι σφίγγεται η Εκκλησία, είναι ένα κλειστό καθεστώς. Γινόμαστε τόσο αποκρουστικοί που προσβάλλουμε αυτό που είναι η Εκκλησία, που είναι πρόσκληση, που είναι άνοιγμα, που είναι φως. Αυτό σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Σε πιο προσωπικό πλαίσιο εμείς ζούμε την Εκκλησία ως τέτοια στη ζωή μας? Ή λέμε αυτός είναι εκτός Εκκλησίας και αυτός εντός Εκκλησίας? Χωρίζουμε τους ανθρώπους σε εντός και εκτός, σε δικούς μας και εχθρούς μας. Και τους δικούς μας τους λειτουργούμε ένα άλλο στυλ, τους άλλους με άλλο χαμόγελο. Θέλει καταντάει μια μασονία η Εκκλησία. Ότι πρέπει να αλληλοϋποστηριχθούμε οι δικοί μας. Και εκτός, ο Θεός θα τους φωτίσει. Γιατί μπορούμε βέβαια να μιλούμε θεωρητικά. Πρακτικά όμως τι σημαίνει? Προσεγγίζω τον άνθρωπο που δεν μετέχει ενεργά στην Εκκλησία και ακόμη και αυτόν που την εχθρεύεται με την ίδια διάθεση ανοίγματος και αγάπης. Ή είμαστε κάπως. Ή εφαρμόζουμε μια τεχνική μέθοδο ποιμαντικής για τον ελκύσουμε με έναν τρόπο, με έναν κόλπο που ξέρουμε. Χάνουμε την αυθεντικότητά μας με αυτόν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος του είναι αυθεντικός, είναι αληθινός και έχει αγάπη με κάθε άνθρωπο χωρίς διάκριση. Αυτό ορίζει το φρόνημα και το πνεύμα της Εκκλησίας. Αν πολλοί άνθρωποι αρνούνται την Εκκλησία, οφείλεται σε εμάς που είμαστε κλειστοί, που είμαστε αποκρουστικοί, που είμαστε κρύοι, ψυχροί, αδιάφοροι, εχθρικοί. Οι περισσότεροι άνθρωποι εισπράττουν από τους ανθρώπους της Εκκλησίας έλεγχο, καταδίκη, άρνηση. Είναι παράξενο το να μετέχεις στην Εκκλησία και να μην μπορείς να διαχειρίζεσαι τη ζωή σου με τους άλλους ανθρώπους που είναι εκτός Εκκλησίας. Και αυτοί που είναι εκτός Εκκλησίας να έχουν μεγαλύτερη άνεση να διαχειριστούν εσένα που είσαι εντός Εκκλησίας. Δεν είναι ένα πρόβλημα.
Από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο σύνθετα. Πολλές φορές συναντήσαμε γεγονότα που ένας άνθρωπος δεν είχε συμμετοχή ενεργή στην Εκκλησία να συγχωρεί πιο εύκολα από έναν άνθρωπο που είναι εντός Εκκλησίας. Συναντήσαμε ανθρώπους που να χαρίζουν χρήματα παρόλο που αδικήθηκαν πιο εύκολα από ανθρώπους της Εκκλησίας που προσπαθούσαν να μην χάσουν. Όπως προσπαθούσαν να μην χάσουν τον παράδεισο, προσπαθούσαν να μην χάσουν και τα ευρώ τους. Και λες τώρα παράδεισος και ευρώ μάλλον το ίδιο είναι για τον χριστιανό. Η διαδικασία δηλαδή να μην χάσω κάτι από τον εαυτό μου. Πώς αυτό μπορεί να με ορίσει ως εκκλησία. Εκκλησία και εκκλησιαστικότητα είναι η άνεσή μου να χάσω. Όχι ο φόβος μου να μην χάσω. Αυτό είναι που διαπραγματεύεται την έννοια της εκκλησίας. Εκκλησιαστικός είναι ο άνθρωπος αυτός που έχει την άνεση να χάσει. Που έχει την ελευθερία να ιτηθεί για χάρη του άλλου. Όταν εμείς όμως μέσα στην εκκλησία παιδευτήκαμε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διασφαλίσουμε και τον παράδεισό μας και την καθημερινή μας εξασφάλιση και τα συμφέροντά μας, αυτό είναι η προσβολή της εκκλησίας. Λοιπόν, η εκκλησία είναι και ο ουρανός και η γη. Εκκλησία είναι και ο ουρανός και η οικουμένη. Εκκλησία είναι η δυνατότητα να ζεις και με τον άνθρωπο άνετα, αλλά και με την κτήση και με όλο τον κόσμο. Είναι λοιπόν συμφιλίωση και ενότητα με όλους και όλα. Αυτό που αυτόματα με αποβάλλει από την Εκκλησία, από το σώμα του Χριστού, είναι η δυσκολία συγχώρεσης και μνήσης κακία. Από τη στιγμή που μέσα στην καρδιά μου λείπει κάποιος, τότε πάβω να είμαι της Εκκλησίας. Γιατί όταν κάποιος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, κοινωνεί όλους τους ανθρώπους. Αν λοιπόν δεν έχω τη διάθεση και την επιθυμία να κοινωνήσω τους πάντες, ούτε τον Χριστό κοινωνώ. Αυτό λοιπόν που φαίνεται κάτι θεωρητικό, αυτό που ορίζει την Εκκλησία, πρέπει να εκφραστεί και πρακτικά. Λοιπόν, ο καθένας μας οφείλει να ελέγξει τον εαυτό στην προσωπική ζωή, αλλά και η Εκκλησία να μαρτυρήσει ένα λόγο πάνω σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν πρέπει να διαφορεί για κανέναν άνθρωπο. Όσο απομακρύνεται η Εκκλησία από τον λόγο της και από την αλήθειά της, δεν μπορεί να δώσει και να φανερώσει την προσωπική κλίση σε κανέναν άνθρωπο. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Ναι. Πώς εκλεπτύνεται η συνείδησή μας στην απουσία του Θεού? Όταν έχουμε κάτι σαν δεδομένο, δεν το εκτιμούμε. Όταν έχουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο και το ζούμε καθημερινά, δεν το γνωρίζουμε. Όταν υπάρχει ο κίνδυνος και η πιθανότητα απώλειας του αγαπημένου μας προσώπου, αρχίζει μετά ο άνθρωπος να ενεργοποιείται. Αρχίζει να βλέπει, αρχίζει να εκτιμάει. Και πολλές φορές η απομάκρυση ή ο χωρισμός μας έφερε βαθύτερη συνέστηση του να καταλάβουμε ότι είναι άλλος. Πολλοί άνθρωποι λένε, αχ πάτερ, τώρα που πέθανε κατάλαβα την αξία του. Αν είχαμε όμως καθημερινή μνήμη θανάτου, πάντα θα τον εκτιμούσαμε. Έτσι λοιπόν και με τον Θεό, όταν σου φανερώνεται, λέει οι πατέρες μας, ο Θεός παίζει ένα παιχνιδάκι με τους ανθρώπους. Πόρτα δίνει την χάρη του, γλυκαίνεται ο άνθρωπος, ελκύεται από τον Θεό, καταλαβαίνει το νόημα της ζωής, βρίσκει την αξία της ζωής
Και τσουπ, φεύγει με τα χάρη του Θεού. Για ποιο λόγο? Όπως λέει, νομίζω, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κάνει ο Θεός όπως η μάνα με το παιδί. Όταν είναι μικρό το παιδάκι, λέει, και παίζει η μανούλα με το παιδάκι, καμιά φορά κρύβεται για να το δει πόσο, για να υπάρξει ένα παιχνιδάκι σχέσης. Και εκεί που κρύβεται η μανούλα, λέει, στο παιδάκι να κλαίει. Και όταν γίνεται, μπ, τον αγκαλιάς και είναι η μεγαλύτερη αγκαλιά. Όπως και με τους τρεις μάγους που ο αστήρ τους καθοδηγούσε για να βρουν τον Ήπιο, να βρουν τον Χριστό. Δηλαδή έρει ο Θεός την χάρη του για να τον επιθυμήσουμε, να τον αναγνωρίσουμε περισσότερο και σε αυτήν την, περίοδο της ερημιάς της πνευματικής, της πνευματικής ξηρότητος, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι είχαμε και τι χάσαμε και να αισθανθούμε βαθύτατα την αίσθηση του κενού, την αίσθηση της απώλειας του Θεού. Και να καταλάβουμε τώρα το τότε το περιεχόμε και την αξία του Θεού. Και μέσα σε αυτή τη διαρκή αναζήτηση του Θεού, που να ζητούμε τον Θεό που χάσαμε, να ζητούμε τον Θεό που χάσαμε, να γονατίζουμε, να κλαίμε, να πάσχουμε εσωτερικά, τότε ο άνθρωπος αποκτά ευαισθησίες, πνευματικές ευαισθησίες. Εκλεπτύνεται η αίσθησή του και η συνείδησή του. Γιατί καταλαβαίνει ότι χωρίς τον Θεό το φαγητό δεν έχει νόημα. Χωρίς τον Θεό ο ύπνος δεν έχει νόημα. Χωρίς τον Θεό οι σχέσεις δεν έχουν νόημα. Χωρίς Θεό τα πλούτη δεν έχουν νόημα. Χωρίς Θεό ο έρωτας δεν έχει νόημα. Όλα είναι ένας θάνατος. Όλα είναι μία νεκρική πομπή. Όλα είναι πριν το θάνατο. Και θέλουμε μια πιο στέρεα βάση που να νοηματοδοτεί όλα αυτά τα πράγματα και να τα νοηματοδοτεί η δυνατότητα όλα αυτά που προαναφέραμε να προβάλλονται στην αιωνιότητα. Για παράδειγμα, μια σχέση αγάπης δεν έχει νόημα εάν δεν υπάρχει το αιώνιο. Δηλαδή, πες ότι αγαπάς έναν άνθρωπο. Πεθαίνει, τελείως. Άρα μέχρι εκεί δεν έχει νόημα. Έχει νόημα αν αυτό μπορεί να προβληθεί στην αιωνιότητα. Και αν αυτό μπορεί να συνεχίσει αιώνια. Αυτό όμως μπορεί να ενταχθεί μόνο μέσα στο σώμα του Χριστού. Μπορεί να το συνειδητοποιήσει κανείς και να το γευθεί μέσα στο σώμα του Χριστού. Άρα σε αυτήν τη διαδικασία αναζήτηση του Θεού ουσιαστικά παλεύεις για όλο τον κόσμο. Παλεύεις για όλες τις σχέσεις. Παλεύεις για όλη τη ζωή. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν αληθινά ζητά τον Θεό και την νίκη του θανάτου, σημαίνει ότι αναζητά την αιώνια σχέση με όλους. Προσπαθεί να βεβαιωθεί για την Ανάσταση του Χριστού, να βεβαιωθεί για το μυστήριο της αγάπης του Θεού, για να μπορεί όλη του η ζωή, όλες του οι σχέσεις να ενταχθούν σε αυτό το μυστήριο της αιωνιότητας. Έως είναι χαμένη η ζωή. Τι να κάνεις μια σχέση όσο ευλογημένη, χαρούμενη, ευτυχισμένη κλπ. Κλπ. Που τελειώνει μέχρι το θάνατο. Όταν παντρεύεσαι, δεν παντρεύεσαι για 20 χρόνια, 30, 50. Παντρεύεσαι για αιώνια. Αυτή τη, όταν κάνεις παιδί, το κάνεις για 20, 30, 50 χρόνια. Το κάνεις για αιώνια, να είναι ένα αιώνιο γεγονός και αιώνια σχέση. Χωρίς το Χριστό μας δεν γίνεται. Άρα η απώλεια του Θεού είναι και η απώλεια και αυτής της σχέσης. Η απώλεια του Θεού είναι η απώλεια και αυτής της σχέσης. Είναι νέκρωση όλης μας της ζωής. Άρα ζητώντας τον Θεό, ζητώ όλη μου τη ζωή πίσω. Πλέον βουτυγμένη μέσα στο μυστήριο της αιωνίου ζωής. Και τότε παλεύεις με όλα. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία ευαισθητοποιείται ο άνθρωπος, εκλεπτύνεται ο άνθρωπος, γίνεται ευαίσθητος, λεπτός άνθρωπος. Γι' αυτό θα δείτε ένας πραγματικός Άγιος, δεν ένας σκληρός άνθρωπος. Υπάρχει μια ομοιότητα των Αγίων, ξέρετε με τι, με τα μικρά παιδάκια. Τόσο αθώοι, τόσο ακέραιοι, τόσο ευαίσθητοι, σαν τα μικρά παιδάκια. Η χάρη του Θεού και η εμπειρία της αιωνίου ζωής κάνει τον άνθρωπο λεπτό, ευαίσθητο. Ένας δι λοιπόν άνθρωπος που είναι σε αυτή την πορεία αποκλείεται να μείνει ένας έξυπνος άνθρωπος. Όχι με την έννοια απλώς της διανοητικής καλλιέργειας, αλλά όλες του αισθήσεις έχουν δυνατότητα κατανόησης. Έχουν δυνατότητα αντίληψης. Και τα κύτταρά του είναι ξύπνια.
Με το βλέμμα καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Θεό είναι ένας κουτός άνθρωπος, ένας χαζός άνθρωπος. Αυτό λοιπόν που μας εκπαιδεύει όλες τις αισθήσεις είναι η αναζήτηση του Θεού. Είναι η πάλι με τον Θεό. Είναι η αναζήτηση χάρη του Θεού. Αυτό τον άνθρωπο κάνει ανοιχτό τόσο πολύ που δεν παίζεται. Λέμε ότι ένα βασικό στοιχείο της Εκκλησίας είναι η ενότητα. Αλλά ενότητα δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς επικοινωνία. Αλλά τι είναι επικοινωνία? Είναι η εκμάθηση σε κάποιες τεχνικές επικοινωνίας. Πώς να επικοινωνούμε τον άλλο, για παράδειγμα, να εφαρμόζω διάφορες μεθόδους, να τον ακούω, να βλέπω, να έχω αλλαγή στάση σώματος, η γλώσσα του σώματος, λέει, μάθαμε διάφορα κόλπα. Αυτό είναι επικοινωνία. Επικοινωνία να μιλούμε την ίδια γλώσσα. Ή μιλούμε λοιπόν μια γλώσσα βιολογική, νεκρή μέχρι το θάνατο, ή μιλούμε μια γλώσσα που περιλαμβάνει το όλο, την αιωνιότητα. Ανάλογα τι γλώσσα, τι λόγο έχουμε. Εκεί λοιπόν υπάρχει ενότητα και συνεννόηση. Μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να είσαι ενωμένος άνευ προϋποθέσεων. Πώς να ενωθεί το πνεύμα σε έναν άνθρωπο όταν το ενός το πνεύμα είναι μέχρι τον θάνατο?

ναι, είναι δημιουργικός και τα αγαθά του τα έχει ως ευκαιρίες δοξολογίας προς τον Θεό και σχέση με τον συνάνθρωπο δια της φιλανθρωπίας. Η καθημερινή του αγωνία να βελτιώσει την κοινωνία είναι προβολή του μυστήριου της αγάπης του Θεού και όχι ένα ξεκομμένο γεγονός που έχει να κάνει με μια ενδοκοσμική προοπτική, αλλά πάει παραπέρα. Και έτσι λύνει και το μυστήριο της κοινωνίας μέσα από αυτή την προοπτική. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι δύο διαφορετικά επίπεδα, στο πούμε έτσι. Είναι δύο διαφορετικοί λόγοι, δύο διαφορετικά πνεύματα, δύο διαφορετικές γλώσσες. Δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία. Μπορεί να αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορείς να συνοηθείς. Μπορείς να συνοηθείς το που να φάτε, να πάτε να φάτε. Μπορείτε να συνοηθείτε που να πάτε εκδρομή. Μπορείτε να συνοηθείτε ποιο αυτοκίνητο να πάρετε. Αλλά δεν μπορείτε να συνοηθείτε καρδιακά και πνευματικά. Φανταστείτε λοιπόν δύο ανθρώπους που αγαπιούνται και παντρεύονται σε αυτά τα επίπεδα. Άιντε! Άλλη γλώσσα ο ένας, άλλη γλώσσα ο άλλος. Γιατί πραγματική συνεννόηση υπάρχει όταν όλα συνυπάρχουν μέσα σε αυτή την προοπτική. Κάτι άλλο. Ποια είναι η συμπεριφορά μας με αυτούς τους ανθρώπους και μόνο τα υλικά αγαθά? Κοιτάξτε, τα υλικά αγαθά, ωραίο πράγμα είναι. Ε? Δεν είναι κακό τα υλικά αγαθά. Τα υλικά αγαθά είναι και ο Χριστός. Δεν είναι τα υλικά αγαθά ξέχωρα από τον Χριστό. Και το σπίτι μου μπορεί να είναι ο Χριστός. Και ο αέρας που αναπνέω είναι ο Χριστός. Και τα ρούχα μου είναι ο Χριστός. Και το φαγητό μου είναι ο Χριστός. Το θέμα είναι αν τα υλικά μου αγαθά τα αυτονομώ από τον Χριστό και τη ζωή μου την ξεκόβω από τον Χριστό, την ζω φύλαφτα εγωκεντρικά και την ηθοποιώ. Αν για παράδειγμα σε μία διάσταση προτεραιοτήτων τι βάζω? Βάζω τα χρήματα, τα πράγματα ή το πρόσωπο? Αυτό είναι ένα στοιχείο της πνευματικής προσέγγισης. Γιατί όσο ευαισθητούλης κι αν είναι κανείς, εάν δεν έχει την εμπειρία αυτή του Χριστού, ως ένα σημείο θα βάλει πάνω από τα πράγματα τον άνθρωπο. Κάποια στιγμή όταν παίζονται πολλά συμφέροντα, πολλά χρήματα, θα κάνει λίγο. Λίγο και πολύ. Γιατί είναι πολλά τα χρήματα τα άτιμα. Ε? Πολλά τα λεφτάρι. Λοιπόν, όταν όμως έχεις τον Θεό, βάζεις ως κεντρική αξία το πρόσωπο. Γι' αυτό είναι εγκληματικό να βλέπεις άνθρωπο που κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού διαρκώς και ο νους του να μην χάσει 5 φράγκα. Σε τέτοιο σημείο που να αξιολογεί τη ζωή του στο επίπεδο ενός άθεου ανθρώπου, αντίχριστου ανθρώπου, που να βάζει προτεραιότητα τα πράγματα παρά τις σχέσεις, τα χρήματα παρά το πρόσωπο. Αυτό δηλώνει ότι δεν έχουμε Θεό. Λοιπόν, εάν ένας άνθρωπος εκτιμά τα υλικά αγαθά, δεν είναι κακό αν τα εντάσσει μέσα στο πνεύμα της αγάπης του Θεού. Γιατί τίποτα, άμα θέλουμε, δεν ξεφεύγει από τον Θεό και όλα μεταμορφώνονται στην αγάπη του Θεού. Αν τώρα ένας άνθρωπος έχει αιμονή στα χρήματα, πρώτο, ένας άνθρωπος είναι δύσκολο να το βλέπει. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι άνθρωποι αγαπούν τόσο πολύ τα χρήματα. Για να το δει κανείς πρέπει να είναι λίγο υποπτός κι αυτός. Γιατί συνήθως λέει, μα είναι δυνατόν τώρα για τα χρήματα, παραξενεύεται. Δεν μπορεί να το φανταστεί. Αν όμως συνειδητοποιήσει κανείς ότι βάζει έτσι τα πράγματα, τότε αυτός ο άνθρωπος, τι να τον κάνουμε? Κάνουμε σταυρό μας και λέμε τον κακομοίρη. Τίποτα άλλο πρέπει να πεις. Γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος της απιστίας του, της ανασφάλειάς του και της ακοινωνίας.

0: του και ζει την κόλασή του, το άγχος του, την τρέλα του. Εμείς δεν θα το παίξουμε δάσκαλοι, δεν θα το πούμε τίποτα. Θα κάνουμε προσευχή μας, δεν θα το κατακρίνουμε και με το παράδειγμά μας θα είμαστε η άλλη πρόταση ζωής. Δηλαδή, θα το σκανδαλίζουμε διαρκώς. Τσιγκούνης αυτός, θα δίνουμε εμείς διαρκώς. Θα μιλάει αυτός στα χρήματα, εμείς θα περιφρούμε τα χρήματα. Αυτός στα αγωνία, εμείς θα χαιρόμαστε. Όταν λοιπόν εμείς του φανερώσουμε, όχι μίζερα τον κατακρίνουμε, αλλά με έναν τολμηρό τρόπο θα το σκανδαλίσουμε, έναν άλλο τρόπο ζωής, το άλλο σου πει, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Μπορεί να μας δίνει και στον ψυχίατρο. Άρα αυτό που κυρίως ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το παράδειγμα. Είναι ελευθερία από όλα αυτά τα πράγματα. Είναι να είμαστε εμείς εύσπλαχνοι, ελεήμονες, ανοιχτοί άνθρωποι. Κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ. Μη μείνει κανείς από εδώ που να είναι τσιγκούνης. Να βγείτε όλοι από εδώ αν θέλετε, μια χάρη να κάνετε για τον κόπο που έκανα αυτή η χρονιά, να είστε ανοιχτοί. Μην τσιγκουνεύετε πράγματα και χρήματα. Δώστε, όχι σε μένα, δώστε. Και συναισθήματα και πράγματα. Να δείτε πώς αρθεί ο Χριστός. Είμαστε τόσο εγκλωβισμένοι. Αυτοί που έχω, γιατί και δεν είναι μερικοί καθόλου κιόλας. Έτσι όπως πάμε με την κρίση. Όσοι δεν έχουν χρήματα, ζω στους συναισθήματα. Όσοι δεν έχουν χρήματα, να δώσουν η καρδιά τους. Όσοι δεν έχουν χρήματα, να δώσουν το λογισμό τους. Όσοι δεν έχουν χρήματα, να ανοίξουν η καρδιά τους. Ξέρετε, μέσα σε ένα πνεύμα εκοσμίκευσης και αντιεκκλησιαστικό λέμε, τι να κατέβεσαι στη ζωή μου, σου δώσα κανένα λόγο. Μα εκκλησία αυτό είναι. Ο ένας να έχει λόγο στη ζωή του άλλου. Όχι αδιάκριτα, αλλά η πραγματική εκκλησία εκφράζεται με αυτό το θέμα. Πώς ο ένας έχει λόγο στη ζωή του άλλου. Στην εκκλησία δεν υπακούμε όλοι σε κάποιον, ούτε κανένα σε κανένα, αλλά όλοι σε όλους. Πρέπει να οικοδομηθεί αυτή η διάσταση. Αν κανείς έχει δυσκολίες να εκφραστεί ή να μιλήσει για ασφάλειες, μα δεν είπαμε ότι είμαστε τέλειοι. Δεν είπαμε ότι κανείς, ασφαλώς όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Κουβαλούμε έναν κόσμο, κάποιους φόβους, κάποιες καχυποψίες, κάποιες ανασφάλειες, όλοι κουβαλούμε. Μα γι' αυτό υπάρχει εκκλησία, να δουλευτούν όλα αυτά τα πράγματα. Και με την προσευχή και με την καλή διάθεση και με την προσπάθεια ο καθένας μας να διορθώσει το στραβό του το λογισμό και να τιμούμε κάθε άνθρωπο εξίσου. Μην κάνουμε κλίκες, μην κάνουμε διακρίσεις, ασφαλώς με κάποιους ταιριάζει περισσότερο, άλλο αυτό. Αλλά βλέπεις από καρδιάς με την ίδια διάθεση όλους. Δεν βλέπεις το κακό του ανθρώπου, αλλά βλέπεις τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος. Λες αυτός είναι ιδιότροπος. Σήμερα είναι. Αλλά μπορεί και να μην είναι αύριο. Βοήθησε στο να μην είναι αύριο. Πώς? Με το να μην το βλέπεις ως ιδιότροπο. Να το βλέπεις ως καλότροπο. Η διάθεσή σου επηρεάζει την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Λέμε, τι άσκηση να κάνουμε. Υπάρχει πιο καλή άσκηση από αυτήν? Να έχουμε καλό λογισμό για τους άλλους. Να ελπίζουμε για τον άλλο όπως και για τον εαυτό μας. Να δίνουμε ελπίδες σωτηρίας και αλλαγής στον άλλον άνθρωπο. Αυτά δουλεύονται. Δεν γεννηθήκαμε έτσι. Ούτε επειδή είμαστε σήμερα έτσι θα είμαστε και αύριο έτσι. Μπορεί να αλλάξουμε. Γι' αυτό υπάρχει εκκλησία. Γι' αυτό μετέχουμε στα μυστήρια. Το τραγικό είναι να μην είμαστε σε μια στατική κατάσταση. Η εκκλησία είναι μια δυναμική πορεία. Η εκκλησία δεν έχει ένα τέρμα. Δεν είναι μια οργάνωση των καθαρών ανθρώπων που τέλειωσε ο αγώνας τους. Είναι μια διαρκή προσπάθεια μετανοίας και αλλαγής. Αυτό λοιπόν, αυτή η πορεία μας βοηθάει στην δυνατότητα κοινωνίας και σχέσεις. Η εκκλησία λοιπόν που θεμελίωσε ο Κύριος δεν είναι διοίκηση, δεν είναι οργάνωση, δεν είναι εξουσία, αλλά είναι κοινωνία, συνομιλία, συνύπαρξη, συμβίωση, συνοδοιπορία, σύνοδος, συμμετοχή. Αυτό είναι εκκλησία. Όποιος αισθάνεται άσχημα, ξέρετε, όταν είναι φοβερό να μετέχει στη Θεία Λειτουργία, να πηγαίνει στην εκκλησία, να κοινωνούμε το σώμα και το μάτι του Χριστού, να πηγαίνουμε να βρεθούμε και μετά σαν μεταλειτουργική διαδικασία και να μην μπορούμε να ανοίξουμε ένα στην καρδιά μας στον άλλον, ή να μην επιτρέπουμε ο ένας να ανοίξει την καρδιά του στον άλλον, γιατί θεωρούμε ότι πήγαμε μια βόλτα να περάσουμε καλά, να ξεσκάσουμε, και να μην μπορεί ο άνθρωπος να μοιραστεί κάτι και ο καθένας να τηρεί μια μεθόδευση, μια τεχνική προσέγγιση, μεθοδευμένα να κάνει οτιδήποτε, γιατί κάτι κατανοούν. Έχει ένα δεύτερο λογισμό, έχει ένα τρίτο λογισμό, έχει κάτι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Απλώς δεν έχει τίποτα, είναι ξεροκέφαλος. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η ικανότητα δηλαδή να μοιράζομαι τη ζωή μου, είναι η Εκκλησία. Μοιραζόμαστε λοιπόν στην Εκκλησία με τους άλλους ανθρώπους τον εαυτό μας, τον χρόνο μας, τις ανησυχίες μας, τη χαρά μας, τη λύπη μας, την απόγνωσή μας, την ελπίδα μας, την πίστη μας, την πίκρα μας. Είναι, θυμάστε ένα περιστατικό, μια κοπέλα που ήρθε προχθές εδώ και κάποιοι ταράχτηκαν. Τι ταράχτηκατε? Μέλος μας ήτανε, ο εαυτός μας ήτανε, η Εκκλησία μας ήτανε. Που έπασχε. Εμείς πάσχουμε αλλιώς. Και συγκλονίστηκαν και ταράχτηκαν κάποιοι. Ο εγωισμός μας ταράχτηκε. Η φαντασία μας ταράχτηκε. Μέλος μας δεν ήτανε. Απλώς μας εξέθεσε η εικόνα. Μέλη πεδίου σώματος είμαστε. Αν το βλέπουμε σαν εκκλησιαστικό γεγονός, δεν μας ταράσει. Δεν μας συγκλονίζει. Το αποδεχόμαστε. Δική μας κατάσταση είναι. Δεν είναι κάτι ξέχωρο από εμάς. Και με αυτή λοιπόν την προσέγγιση, με την άνεση, δίνουμε προϋποθέσεις θεραπείας και στα μέλη της Εκκλησίας που πάσχουν. Η ταραχή μας, η έντασή μας, η φόβη έκθεσης και όλα αυτά τα πράγματα είναι κουλτούρα και καμώματα του κόσμου που δεν μπορέσαμε να αποβάλουμε από μέσα από την καρδιά μας. Δεν υπάρχει λοιπόν εκκλησία εκεί που οι άνθρωποι ζουν ο καθένας τον εαυτό του. Εκεί που ο καθένας κρατάει τα αγαθά του, τη χαρά του, τη δύναμή του, την ελπίδα, την πίστη του και δεν τα μοιράζεται με τους άλλους. Γι' αυτό επιμένουμε να μοιραζόμαστε τα πράγματα και να μην φοβηθούμε να μας αδικήσουν, να μην φοβηθούμε να μας κλέψουν, να μην φοβηθούμε να μας προσβάλλουν. Αυτό είναι η πραγματική ελευθερία και σημαίνει ότι κάτι αρχίζει να λειτουργεί μέσα μας από το μυστήριο της Εκκλησίας. Κυριαρχημένοι όμως από ένα φρόνημα ναρκισιστικό του κόσμου τούτου δηλαδή, απορρίπτουμε την εκκλησιαστικότητα και ο άνθρωπος μιλάει συχνά για την δίκαιη κατανομή υλικών αγαθών, αλλά δεν μιλάει για την αγάπη. Προτιμάει ο άνθρωπος την ληστική ισότητα μπροστά στο ενδεχόμενο να μοιραστεί τον εαυτό του με κάποιον άλλο. Την ληστική ισότητα την θέλει ο άνθρωπος υποχρεωτική, κυριαρχική, επιβεβλημένη από κάποια πρόσωπη εξουσία. Για να αποκλείεται το στοιχείο της προσωπικής προσφοράς του ανθρώπου που είναι απόδειξη της αναπηρίας μας. Όλα αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν αν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, αν δεν έχουμε διάθεση σχέσεις μαζί Του. Αυτός που μας δίνει την έμπνευση, αυτός που μας δίνει την δύναμη, αυτός που μας δίνει αυτή την προοπτική είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Η διάθεσή μας να έχουμε σχέση μαζί Του. Το Άγιο Πνεύμα πάντα δρά. Πάντα ενεργεί. Είναι ο Παράκλητος. Είναι αυτός που μας λέει ότι είναι παρόν ο Θεός στη ζωή μας. Δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Μας συγχωρεί ο Θεός. Μας ενισχύει ο Θεός. Εκεί που πέφτουμε, μας σηκώνει ψηλά. Επειδή χάνουμε τις ελπίδες μας, μας δίνει μια ένεση ελπίδας. Εκεί που τελειώνει η ανθρώπινη λογική, έρχεται η χάρη του Θεού. Εκεί που τελειώνουν τα χρήματά μας, έρχεται μια παρηγοριά άλλου είδους. Ο Παράκλητος είναι ο μεγάλος υποτιμημένος στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως. Είναι αυτός που μας αλλάζει τα φώτα. Είναι αυτός που μας ενισχύει. Είναι αυτός που μας εμπνέει. Είναι αυτός που μας αλλάζει τα μυαλά. Είναι αυτός που μας αλλάζει την καρδιά. Είναι αυτός που μας κάνει να βλέπουμε. Είναι αυτός που μας κάνει να συγχωρούμε. Είναι αυτός που μας κάνει να αγαπούμε. Είναι αυτός που μας κάνει να παραδώσουμε ζωή μας σε όλο τον κόσμο. Να γίνει η ζωή μας τροφή όλου του κόσμου. Έτσι θα ζήσουμε. Έτσι θα νικήσει ο θάνατος. Όταν φοβούμεθα κάτι να χάσουμε, τότε στερούμεθα αυτή την έμπνευση. Την έμπνευση του Θεού. Λέει κάπου ο Αΐσος Σόστομος, η σύγχυση που επικρατεί συχνά στην ανθρώπινη επικοινωνία είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, όπως είπαμε. Ο Θεός λέει δεν έκανε τους ανθρώπους αλλόγλωσσους. Αν ο άνθρωπος λέει δεν είχε αμαρτήσει και δεν είχε στερηθεί την χάρη της χάριτος, τώρα λέει πάσα γη χείλος ειν και μία φωνή πάση. Θα ήταν μια φωνή και ένα στόμα σε όλο τον κόσμο. Θα υπήρχε κοινή μαρτυρία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι.
1: Στα παιδιά μας, για αντιμετωπικούς τύπους, είναι καλό να σχολιάζουμε τις περιφορές κάποιων ανθρώπων που βλέπουν στην κοινωνία? Δηλαδή, ας πούμε, κυκλοφορούμε τα παιδιά μας στον δρόμο και βλέπουμε κάποιους ανθρώπους που βλέπουν κάποιες συμπεριφορές που ίσως πεντραγωγικά, ας πούμε, να θέλουμε να τους μιλήσουμε για αυτές τις περιφορές. Είναι καλό αυτό που κάνουμε ή έτσι, ας πούμε, τα πάντα σε μια διαδικασία?
0: Αυτό, όπως ακούγεται, είναι πολύ αόριστο. Γενικώς όμως υπάρχει δυνατότητα όλα τα πράγματα και τα πιο άσχημα να τα, με την τοποθέτησή μας να τα μεταποιήσουμε σε δυνατότητες διδαχής και παραδείγματος καλού. Είναι όμως πώς το προσεγγίζουμε. Αν λέμε παιδί μου, γίνεις αυτό το παλιά άνθρωπο, δεν λέγεται. Αν πεις παιδί μου, αυτός πώς ταλαιπωρείται, δες, γι' αυτό το λόγο πλανήθηκε, αλλά μπορεί να σωθεί, αυτό που κάνει όμως είναι λάθος. Και μέσα από αυτό να μείνουμε στο λάθος και δι' αυτού να περιγράψουμε το καλό, είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά παράλληλα στο παιδί μας πρέπει να δώσουμε τη μαρτυρία ότι και αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μας άνθρωπος.
1: Πάτε, είναι ότι όλοι είναι σώμα που πρέπει να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους μας το ίδιο, με αγάπη. Για ανθρώπους που μας έχουν γεννηθεί άσχημα. Πώς μπορείς να το κάνεις να το
0: δεις? Δεν μπορείς. Ενώνεσαι με τον Χριστό και το βλέπεις. Μόνος σου δεν μπορείς. Άμα πλησιάσεις τον Χριστό, θα τον δεις. Αν δεν τον πλησιάσεις, όσο και να βάλεις το μυαλουδάκι σου να τα δει προς τα εκεί, δεν το βλέπει. Αλλά μέχρι να πλησιάσεις τον Χριστό, μέχρι να πλησιάσεις τον Χριστό, τι κάνεις? Παγώνεις λίγο το θέμα. Λες, ας το δούμε την επόμενη μέρα. Κάνε λίγο κράτα λίγο ψυχραιμία. Μην θέλεις να το λύσεις εκεί στιγμή. Άφησε την καρδιά σου λίγο να μαλακώσει. Και λίγο, λίγο τα πράγματα θα πάρει άλλη πορεία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και βρισκόμαστε πλέον στη Χεβρώνα. Η Χεβρώνα ή Χεβρών, που στα αραβικά λέγεται Αλ-Χαλίλ και σημαίνει φίλη του Θεού, είναι παλαιστινιακή πόλη στη Δυτική Όχθη, 30 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ. Στην απογραφή του 2007, η Χεβρώνα είχε συνολικά 163.146 κατοίκους, από τους οποίους περίπου 500 ήταν Ισραηλινοί έπικοι. Με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζουμε ότι η Χεβρώνα πλέον ξεπερνά τους 300.000 κατοίκους. Η Χεβρώνα είναι η μεγαλύτερη πόλη στη Δυτική Όχθη και η δεύτερη μεγαλύτερη στο κράτος της Παλαιστίνης μετά τη Γάζα. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 930 μέτρων στα βουνά της Ιουδαίας. Χωρίζεται σε δύο τομείς, στον Ήτα 1 που ελέγχεται από τους Παλαιστινίους και τον Ήτα 2 που ελέγχεται από τους Ισραηλινούς και αποτελεί το 20% της πόλης βάσει του πρωτοκόλλου της Χεβρώνας. Το πρωτόκολλο αυτό υπεγράφει στις 17 Ιανουαρίου το 1997 από το Ισραήλ, εκπροσωπούμενο από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, από τον Οργανισμό Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης, εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρο τότε Γιάσερ Αραφάτ, υπό την επίβλεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βόρεν Κρίστοφερ. Αφορούσε τη μερική αναδιάταξη των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων από τη Χεβρώνα, σύμφωνα με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, Όσλο 2. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η περιοχή Ήτα 1, περίπου το 80%, θα υπόκειται στον Παλαιστινιακό έλεγχο, ενώ η περιοχή Ήτα 2 θα παραμείνει υπό Ισραηλινό. Μια μεγάλη Παλαιστινιακή πλειοψηφία εξακολουθεί να ζει και στις δύο περιοχές, Ήτα 1 και Ήτα 2. Η αναδιάταξη άρχισε στις 16 Ιανουαρίου το 1997. Να σημειώσουμε εδώ ότι το πρωτόκολλο δεν επικυρώθηκε ποτέ από κανένα από τα συμβαλόμενα μέρη. Η πόλη είναι περισσότερο γνωστή ως ο τόπος ταφής των βιβλικών πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και των συζύγων τους. Η Χεβρώνα είναι η δεύτερη ιερότερη πόλη στον Ιουδαϊσμό μετά την Ιερουσαλήμ. Η πόλη θεωρείται επίσης ιερή από τους μουσουλμάνους λόγω της σχέσης της με τον Αβραάμ και θεωρείται ως μια από τις 4 ιερές πόλεις του Ισλάμ. Σύμφωνα με την βίβλο, ο Δαβίδ την έκανε πρωτεύουσα του κράτους των Ιουδαίων για μερικά χρόνια. Το 1099 κατελήφθη από τους Σταυροφόρους και το 1187 από τους Μουσουλμάνους με αρχηγό τον Σαλαντίν. Στις αρχές του 16ου αιώνα πέρασε στην κατοχή των Οθωμανών και το 1917 των Βρετανών και παρέμεινε σε βρετανική κατοχή μέχρι το 1948, όταν και τη Δυτική Όχθη κατέλαβαν οι Ιορδανοί. Το Ισραήλ κατέλαβε την περιοχή μετά τον πόλεμο των 6 ημερών. Η πόλη, λόγω της ιερής σημασίας τόσο για τους Εβραίους όσο και τους Μουσουλμάνους, αποτελεί σημείο τριβής ανάμεσα στις δύο θρησκείες. Η Χεβρώνα είναι πολυάσχολος εμπορικός κόμβος στη Δυτική Όχθη, συνεισφέροντας περίπου το 1/3 του ΑΕΠ της περιοχής, κυρίως από τις πωλήσεις μαρμάρου από τα λατομεία. Επίσης είναι γεωργικό κέντρο γνωστό για τα σταφύλια και τα σίκα τους, ενώ στην πόλη υπάρχουν εργαστήρια κεραμικής και η αλοποιίας. Η παλαιά πόλη
χαρακτηρίζεται από στενά δρομάκια, πέτρινα σπίτια με επίπεδες σκεπές και παλιά καταστήματα. Στην πόλη εδρεύει το Πανεπιστήμιο της Χεβρώνας και το Πολυτεχνείο της Παλαιστίνης.

Η τάφη των Πατριαρχών. Μέσα σε ένα μουσουλμανικό τέμενος που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Χεβρώνας βρίσκονται τα κενοτάφια των Πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και των συζύγων τους Σάρας, Ρεβέκας και Λίας, τον οποίο τα λείψανα είναι ενταφιασμένα από κάτω στην κρύπτη. Να σημειώσουμε εδώ ότι η δευτέρα γυναίκα του Ιακώβ, Ραχήλ, είναι ενταφιασμένη στη Βηθλέμ. Το τέμενος έχει περίπου 200 πόδια μήκος, 115 πόδια πλάτος και 60 ύψος. Το κάτω μέρος είναι χτισμένο με μεγάλους κολοσσιαίους λίθους, όμοιους με αυτούς των αρχαίων τυχών της Ιερουσαλήμ που χρονολογούνται από την εποχή του βασιλιά Ηρώδη. Το χτίριο θα ήταν χωρίς οροφή. Στην Βυζαντινή περίοδο χτίστηκε μια απλή βασιλική και το χτίριο απέκτησε οροφή που το σκέπασε όλο εκτός του κέντρου. Το 614 οι Πέρσες κατέστρεψαν το χτίριο. Το 634 μετά Χριστόν καταλήφθηκε από τους Άραβες που τη θεωρούν ιερά πόλη σε ανάμνηση του Πατριάρχη Αβραάμ. Το 637 ανοικοδομήθηκε από τους μουσουλμάνους σαν τέμενος. Το 1100 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι μετέτρεψαν το τέμενος σε ναό και το 1168 έχτισαν φρούριο του Αγίου Αβραάμ. Το 1188 έγινε πάλι τζαμί από το Σαλαδίνο. Μετά το 1967 ένα μέρος του έγινε εβραϊκή συναγωγή. Είναι προσκύνημα χριστιανών, Εβραίων και μουσουλμάνων. Σήμερα το 81% του χτιρίου βρίσκεται υπό τον έλεγχο των μουσουλμάνων, το δε υπόλοιπο υπό των Εβραίων. Κατά την παράδοση, εδώ βρίσκεται η κεφαλή του Ισάφ για τους Εβραίους ή του Ιωσήφ για τους μουσουλμάνους. Μερικοί υποστηρίζουν ότι εδώ είναι ενταφιασμένοι ο Αδάμ και η Εύα. Για τους Εβραίους είναι η δεύτερη σε αξία ιερή τοποθεσία μετά το ναό του Σολομώντα. Ανατολικά της Χεβρώνας, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων περίπου, βρίσκεται το χωριό Μπανίνα Ιμ, όπου βρίσκεται και ο τάφος του Λότ, μέσα σε μουσουλμανικό τζαμί. Κατά κάποια χριστιανική παράδοση, το Μπανί Ναΐμ είναι εκεί από όπου ο Αβραάμ έβλεπε τον καπνό των κατεστραμμένων πόλεων Σόδομα και Γόμορα ως καπνός ενός φούρνου.

Όφθη δε αυτό ο Θεός προς τη τρίτη μαμβρή, καθημένου αυτού επί της τήρας της σκηνής αυτού με συμβρίας. Αναβλέψας δε της οφθαλμής αυτού είδε, και ειδού τρεις άνδρες ιστήκησαν επάνω αυτού, και ειδών προσέδραμεν η συνάντησιν αυτής από της τήρας της σκηνής αυτού και προσεκίνησεν επί την γην. Και είπε, Κύριε, ή άρα εύρον χάριν εναντίον σου, μη παρέρθεις τον πέδαν σου. Ληφθεί το διείδωρ και νυψάτωσαν τους πόδας ημών και καταψύξατε υπό το δένδρο. Και λείψομαι άρτον και φάγεστε και μετά τούτο παρελεύσεστε εις την οδόν ημών ου ένεκεν εξεκλίνατε προς τον πέδα ημών. Και είπαν, ούτω πίσον καθώς ήρικας. Και έσπευσεν Αβραάμ επί την σκηνήν προς Άραν και είπεν αυτή, σπεύσον και φύρασον τρία μέτρα σε μυδάλεως και πίσον εγκριφίας. Και εις τας βόας έδραμε Αβραάμ και έλαβεν απαλών μοσχάριον και καλών και έδωκε το παιδί και ετάχυνε του ποιήσε αυτό. Έλαβε δε βούτυρον και γάλα και το μοσχάριον ο επίησε και παρέθηκε ναυτής και έφαγον. Αυτός δε παριστήκε αυτής υπό το δένδρον. Είπε δε προς αυτόν, που Σάρα η γηνή σου. Ο δε αποκριθής είπεν, ιδού εν τη σκηνή. Είπε δε, επαναστρέφω νίξω προς σε κατά των καιρών τούτων εις ώρας και έξι ιών Σάρα η γηνή σου. Σάρα δε ήκουσε προς τη θύρα της σκηνής ούσα όπισθεν αυτού. Αβραάμ δε και Σάρα, πρεσβύτεροι προβεβικότες ημερών, εξέλιπε δε τη Σάρα γίνεστε τα γυναικεία. Εγέλασε δε Σάρα εν εαυτή λέγουσα, ούπο μεν μη γέγονεν έως του νυν, ο δε Κύριος μου πρεσβύτερος. Και είπε Κύριος προς Αβραάμ, τι ότι εγέλασε Σάρα εν εαυτή λέγουσα, άραγε αληθώς τέξομε, εγώ δε γεγύρακα. Μη αδυνατήσει παρά το Θεό ρήμα, εις τον καιρόν τούτο αναστρέψω προς εις ώρας και έστε τη Σάρα Υιός. Ιρνήσα το δε Σάρα λέγουσα, ούκε γέλασα, εφοβήθη γάρ. Και είπεν αυτή, ουχή, αλλά εγέλασας.

Ιδρύς του Μανδρή. Στα δυτικά της Χεβρώνας και σε απόσταση 23 χιλιομέτρων από τη Βηθλεέμ βρίσκεται η κοιλάδα του Μανδρή. Εντός περιφραγμένου κήπου υπάρχει η αρχαιότατη και αιωνόβια δρύς Βελανιδιά του Μανδρή, όπου κατά την Αγία Γραφή έγινε η γνωστή φιλοξενία του Αβραάμ. Εδώ, όπου είχε κατασκηνώσει ο Αβραάμ μετά το χωρισμό από τον ανιψιό του Λότ, αξιώθηκε να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει τους τρεις άνδρες που ήταν άγγελοι και συμβόλιζαν την τριαδικότητα του Θεού. Εδώ, κάτω από αυτή τη Βελανιδιά, ο Πατριάρχης Αβραάμ έλαβε την υπόσχεση από τους τρεις αγγέλους ότι θα αποκτήσει απογόνους. Αρχικά, η Χεβρώνα ήταν ιουδαϊκό προσκύνημα. Αργότερα, έγινε τόπος ειδωλατρικών θυσιών. Από εδώ ξεκίνησε ο Αβραάμ με 318 συγγενείς προκειμένου να ελευθερώσει τον ανιψιό του Λότ. Ο βασιλιάς Ηρώδης περιτύχησε την Βελανιδιά με περίβολο. Το 135 μετά Χριστόν, εδώ πουλήθηκαν ως δούλοι εχμάλωτοι Ιουδαίοι. Μέσα στα τείχη, που είναι από την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού, το έτος 325, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, κατόπιν παρακλήσεως της πεθεράς του Ευτροπίας, ανοίγει ναό. Μια τοπική παράδοση αναφέρει ότι το πηγάδι εντός των τειχών είχε σκαφτεί από τον ίδιο τον Αβραάμ. Σήμερα, στη Δρύ του Μανδρή, βρίσκεται ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Τριάδος.

για τη φιλοξενία του Πατριάρχου Αβραάμ, ας ακούσουμε τι μας λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Διότι ακούμε, αδελφοί μου, όπου λέγει η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Πατριάρχης Αβραάμ δεν είχε ιόν δια να κληρονομήσει τον βίο του και είχε παράπονον πολύ. Και τι κάμνει ο ευλογημένος? Βάνει και χτίζει ένα σπίτι και ανοίγει τρεις θύρας και έβαλε ψωμάν και εζήμωνε και όσοι άνθρωποι εδιάβαινον όλους τους εφίλευεν και είχε συνήθειαν κάθε ημέραν αν ίσως δεν επήγαινε ξένος να φάγει ψωμί μήτε ο Αβραάμ δεν έτρωγε και όσον έδιδε την ελεημοσύνην περισσότερον αυγάτιζεν ο βιός του. Ο διάβολος όπου φθονεί πάντοτε τι κάμνει ο τρισκατάρατος? Πηγαίνει και σχηματίζεται ως σαν ζήτουλας εις τις στράτες όπου επήγαιναν οι άνθρωποι εις το σπίτι του Αβραάμ και όποιος επήγαινε του έλεγε ο διάβολος: «Πού πηγαίνεις, αδελφέ?» Εκείνος έλεγε την αλήθεια και τον εμπόδιζε ο διάβολος. Έλεγε: «Εγώ είμαι ένας πτωχός και άκουσα πως εδώ εις τη χώρα του Μαμβρίν είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, Αβραάμ το όνομά του, και με είπαν δίδει ελεημοσύνη και είναι φιλόξενος πολύ, και ήρθα και εγώ ο δίστινος να με κυβερνήσει τίποτας, και η τύχη μου, το κακό ριζικόν μου, δεν επρόφθασε να μου δώσει και εμένα. Επήγα σήμερα εις το σπίτι του Αβραάμ και ζήτησα κομμάτι ψωμί, και από την πολλή ελεημοσύνη όπου έδιδεν ο καημένος επτόχυνεν πολύ, και μήτε ψωμί τον έλαχεν, μήτε στάμνα με νερόν, και ήταν ο άνθρωπος θυμωμένος από την πολλή πτωχία, όπου τον ήρθε και εσηκώθη επάνω και με εξήλισεν τόσον, όπου εμαζόχθηκε όλος ο μαχαλάς, οι άνθρωποι, και με εκλήτωσαν. Και είμαι άρρωστος από το δαρμόν, και μη πάτε κανένας». Και ακούντας οι άνθρωποι, δεν επήγαιναν κανένας τρεις ημέρας. Και ο Αβραάμ δεν έφαγε τρεις ημέρας, μήτε ψωμί, μήτε νερό να έπιεν αυτός και η Σάρα, διότι ελυπούνταν πως έγινε αυτό, και δεν επήγαινεν κανένας άνθρωπος να φάγει ψωμί. Και προσκυνούσαν και παρακαλούσαν με όλη την καρδία τους και έλεγον: «Πιστεύομεν εις ένα Θεόν Πατέρα, όπου έκαμε στον ουρανόν, την γην, την θάλασσαν, τον ήλιον, τα άστρα και κυβερνάς όλα τα στοιχεία, τα όσα βλέπουν τα ομάτια μας και τα όσα δεν βλέπουμε, και ορίζεις και τις ψυχές από τους ανθρώπους να έρθουν εις το σπίτιόν μας, να τους φιλεύσομεν και να τους δίδομεν και ελεημοσύνη, δια να το εύρωμεν εις των ουρανών, ότι είμαστε άτεκνοι και θα μαλώσουσιν οι συγγενείς μας και οι γείτονές μας». Αυτά έλεγεν ο ευλογημένος Αβραάμ και η Σάρα. Και ό του θαύματος, ο Θεός όπου αγαπά τον αγαπώντα αυτόν και δεν τον αφήνει λυπημένον, τι κάμνει? Καθώς εκάθονταν ο Αβραάμ έμπροσθεν εις τη θύραν και η Σάρα εις την άλλη θύραν και κοίταζον ίσως περάσει την άς να τον κράξουν να φάγει ψωμί δια να φάγουσιν και αυτοί, και βλέπουσι τρεις νέους πολύ ωραίους όπου έρχονταν προς αυτούς και εισέβησαν μέσα εις τον οίκον από τας τρεις θύρας και μέσα ένας εφαίνονταν και από την πολλή τους χαράν είπων αναμεταξύ τους: «Ακόμα μας αγαπά ο Θεός και ας φάξουμε το καλλιότερον και παχύτερον μοσχάρι». Και ευθύς το έσφαξαν και το έβαλαν μέσα εις τον φούρνον να ψηθεί και η μάνα του μόσχου ερχόταν ολόγυρα των φούρνων και εφώναζε και με το λίγον έπαυσεν η μόσχα και βλέπουν ευίζενεν ο μόσχος. Κοιτάζουσι μέσα εις το φούρνον το αγγείον και τον γεμάτο φαγητών και θαύμασα. Και πήγαινε ο Αβραάμ να ομιλήσει με τους νέους
και ομιλώντας το είπον οι νέοι, «Από τώρα και κάθε όλων χαράν θέλεις έχει Αβραάμ και θέλεις γεννήσει Ιών τον Ισαάκ». Και πήγε να ετοιμάσει τράπεζαν δια να τους φιλεύσει και γυρίζοντας δεν τους ήβρεν και εστοχάστηκεν ότι ο Θεός εφάνει και ασπάζονταν και καταφυλούσε τον τόπον όπου εκάθονταν οι νέοι και ήτον η Τριάς ο Θεός. Βλέπετε και ακούετε αδελφοί μου το θαύμα και το ακούετε έως τη σήμερα. Ομοίως να κάμετε και εσείς αδελφοί μου αν θέλετε να έρθει ο Θεός εις τα σπίτια σας και να αυγατίζει ο βιός σας.

Ας γνωρίσουμε όμως τώρα τον Πατριάρχη Αβραάμ. Ο Αβραάμ θεωρείται γενάρχης πολλών λαών. Το αρχικό του όνομα ήταν Αβραάμ και σήμαινε πατήρ υψηλός. Ο Θεός όμως τον ονόμασε Αβραάμ που σημαίνει πατήρ πλήθους. Ήταν γιος του Θάρα και αδελφός του Ναχόρ και του Αράν. Η οικογένειά του κατοικούσε στην Ούρ των Χαλδαίων. Ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης. Παρόλα αυτά όμως ο Αβραάμ με τη ζωή του στάθηκε υπόδειγμα πίστης και απόλυτης εμπιστοσύνης στο Θεό. Σύζυγός του ήταν η Σάρα. Μετά το θάνατο του αδελφού του Ναχόρ, μαζί με την οικογένειά του, τον πατέρα του και τον ανιψιό του Λότ, εγκατέλειψε την Ούρ για να πάει στη Χαράν της Μεσοποταμίας. Σε ηλικία 75 χρόνων και αφού πέθανε ο πατέρας του, πήγε μαζί με τα πίμνια του στη Χαναάν και εγκαταστάθηκε στη Σιχέμ, όπου έστησε θυσιαστήριο για να προσφέρει θυσία προς το Θεό. Μετά από εντολή του Θεού, εγκαταστάθηκε στη Βαϊθήλ και οικοδόμησε και εκεί θυσιαστήριο. Αργότερα, όταν υπήρξε περίοδος πείνας, φιλοξενήθηκε από το Φαραώ στην Αίγυπτο. Εκεί φοβούμενος για τη ζωή της όμορφης Σάρας, είπε ότι ήταν αδελφή του μόνο από τον πατέρα του και όχι από τη μητέρα. Του χάρισαν πλούτη και κατόπιν έφυγε και εγκαταστάθηκε στη Μαμβρή κοντά στη Χεβρώνα, όπου έκτισε θυσιαστήριο στον Κύριο. Προηγουμένως ο Αβραάμ είχε χωριστεί από τον ανιψιό του Λότ, γιατί οι βοσκοί τους μάλωναν μεταξύ τους, δίνοντάς του την έφορη κοιλάδα που βρίσκονταν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αργότερα, όταν ο Λότ εχμαλωτίστηκε από τον Χοδολομογομόρ και άλλους βασιλιάδες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του, ο Αβραάμ τον απελευθέρωσε. Επιστρέφοντας, συνάντησε τον Μελχισεδέκ, ιερέα του Θεού του Υψίστου και βασιλιά της Σαλήμ. Τέλεσαν μαζί ανέμαχτη θυσία, η οποία αρπάχθηκε στον ουρανό και πρόσφερε στον Μελχισεδέκ το 1/10 από τα λάφυρα που πήρε από τους εχθρούς του Λότ. Επειδή η Σάρα ήταν στήρα, ο Αβραάμ κατέστησε κληρονόμο το δούλο του Ελιέζερ. Ο Θεός όμως του υποσχέθηκε ότι η απόγονή του θα ήταν σαν τα άστρα του ουρανού και την άμμο της θάλασσας, και αφού πρώτα υποδουλωθούν στην Αίγυπτο θα επιστρέψουν και θα κατακτήσουν τη γη Χαναάν. Τα χρόνια όμως είχαν περάσει, γι' αυτό η Σάρα έδωσε στον Αβραάμ τη δούλη της Άγαρ, από την οποία ο Αβραάμ απέκτησε τον Ισμαήλ σε ηλικία 86 ετών. 13 χρόνια αργότερα ο Θεός παρουσιάστηκε πάλι στον Αβραάμ στη δρή του Μαμβρή για να επαναλάβει την υπόσχεσή του ότι η Σάρα θα γεννούσε γιο. Όταν ο Θεός φανέρωσε στον Αβραάμ την επερχόμενη καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, ο Αβραάμ παρακάλεσε να μην το πράξει. Μετά μετόκισε στα Γέραρα, όπου και πάλι παρουσίασε τη Σάρα ως αδελφή του. Σε ηλικία των 100 ετών η υπόσχεση του Θεού έγινε πραγματικότητα και η Σάρα γέννησε τον Ισάκ. Το γεγονός αυτό έγινε αφορμή να εκδιωθεί η Άγαρ και ο Ισμαήλ και να πάνε να κατοικήσουν στην έρημο Φαράν. Ταυτόχρονα έκανε συνθήκη ειρήνης με το Φιλισταίο βασιλιά Αβιμέλεχ για να πάρει στην εξουσία του την περιοχή της Βυρσαβέ. Ακολούθησε η μεγάλη δοκιμασία της πίστεώς του, αφού κλήθηκε από το Θεό να προσφέρει θυσία τον Ισαάκ στο όρος Μορία. Ο Αβραάμ δέχτηκε πρόθυμα να υπακούσει στο θέλημα του Θεού, γι' αυτό και ονομάστηκε πατήρ πίστης. Μετά από 12 χρόνια η Σάρα πέθανε σε ηλικία 127 χρονών και ο Αβραάμ, που τότε ήταν 140 χρονών, έστειλε στη Μεσοποταμία το δούλο του για να βρει νύφη στον Ισάκ. Αργότερα, παρόλο που ήταν πολύ γέρος, παντρεύτηκε τη Χετούρα, από την οποία απέκτησε 6 γιους: Ζιμράν, Ιοξάν, Μαδά, Μαδιάν
Ισβάκ και Σουάχ, οι οποίοι ίδρυσαν τις αντίστοιχες φυλές στην Αραβία. Αφού έδωσε όλα τα υπάρχοντά του στον Ισάκ και δώρα στους άλλους του γιους, πέθανε σε ηλικία 175 χρόνων. Οι γη του Ισάκ και Ισμαήλ τον έθαψαν στη σπηλιά Μαχμπελάχ στον αγρό του Εφρών, εκεί που είχε ταφεί και η Σάρα. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε ξανά την εκπομπή «Είδωρ Αλώμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στην αντίδραση των μαθητών σε όλη εκείνη την μεγάλη διδασκαλία που ο Κύριος έκανε για τον άρτο της ζωής, για το πρόσωπό του. Εκείνα τα χαρακτηριστικά ωραία λόγια που ο Χριστός είπε για τον εαυτό του, λόγια όμως που δεν περιορίζονται στο λεκτικό επίπεδο, αλλά κυρίως επεκτείνονται στο πνευματικό επίπεδο και στην παρουσία του Χριστού στον κόσμο, στο θεανθρώπινο πρόσωπό του. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι μαθητές δυσανασχέτησαν με τα λόγια του Χριστού και είπαν ότι είναι σκληρός ο λόγος. Ο Χριστός επικίνδυνος, ξεβολεύει. Και αυτός ο σκληρός λόγος, ο λόγος του Χριστού, δεν είναι κάτι που εύκολα μπορεί να τον ακολουθήσει κανείς. Και ο Χριστός θα αντιδράσει σε αυτήν την άποψη των μαθητών του, λέγοντας στο στίχο 61 και εξής: «Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γογγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει? Εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτετε? Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, χρησιμοποιεί ένα πολύ ενδιαφέρον ρήμα στο λόγο του. Το ρήμα «σκανδαλίζω». Τούτο ημάς σκανδαλίζει? Ρωτά τους μαθητές του. Ρωτά για το γογγισμό τους. Ρωτά για αυτήν την απορία τους. Ρωτά για αυτόν τον προβληματισμό τους, ο οποίος εγγίζει τα όρια του σκανδαλισμού. Όταν μιλούμε για την έννοια του σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές, εννοούμε για μια συμπεριφορά, για ένα περιστατικό, για μια ιδέα, για μια δοκιμασία, για μια άποψη η οποία δεν είναι εύκολα ανεκτή, όχι μόνο από την πλειονοψηφία των ανθρώπων, αλλά κυρίως από αυτό που ονομάζουμε μέσος ανθρώπινος νους. Η πλειονοψηφία των ανθρώπων είναι γεγονός ότι πολλές φορές δυσκολεύεται να παρακολουθήσει στοιχεία, γεγονότα και ιδέες που ξεφεύγουν από τις δυνατότητές της. Όμως υπάρχουν και καταστάσεις που, να το πούμε έτσι, δυσκολεύουν και αυτούς που αποτελούν έναν μέσο ανθρώπινο νου, ένα μέσο ανθρώπινο όρο. Τους συνηθισμένους ανθρώπους, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν μια κάποια λογική. Τα λόγια του Χριστού, η όλη διδασκαλία του Χριστού περί του άρτου της ζωής, ότι όποιος τον φάει θα ζήσει στον αιώνα, έρχονται σε ρήξη με τον νου των μαθητών του και θεωρούν τον λόγο του Χριστού σκληρό. Σκανδαλίζονται οι μαθητές του. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς εννοεί ο Χριστός με αυτήν τη φράση. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι μαθητές όχι μόνο αν ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, αλλά κυρίως το γεγονός ότι πρέπει να τον φάνε
και να τον πιούνε. Τους φαίνεται εξοργιστική αυτή η διδασκαλία του Χριστού. Παράλογη, μη συμβατή με τα ανθρώπινα δεδομένα. Και σκοντάφτουν, σκανδαλίζονται, επηρεάζονται άσχημα. Θεωρούν ότι τους λέει αδιανόητα πράγματα για τον μέσο ανθρώπινο νου. Δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου, αλλά και ταυτόχρονα ο Θεός που κατεβαίνει εκ του ουρανού για να φαγωθεί. Και ο Χριστός, καταλαβαίνοντας αυτόν τους τον σκανδαλισμό, τους απαντά: σκανδαλίζεστε για αυτό που σας είπα. Τι θα γίνει τότε αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Και θα το δείτε, τους λέει ο Χριστός, θα με δείτε να ανεβαίνω από εκεί που ξεκίνησα. Αν σκανδαλίζεστε για το ότι ήρθα στον κόσμο, πόσο δύσκολο θα σας φανεί το ότι θα επιστρέψω από εκεί που ξεκίνησα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η λογική του Χριστού. Δεν έχει σχέση με την δική μας λογική, χωρίς να είναι παράλογη. Γιατί τους λέει σκανδαλίζεστε? Σας φαίνεται δύσκολο αυτό, το ότι ήρθα στον κόσμο για να φαγωθώ από εσάς και να ζήσετε? Άμα με ξαναδείτε όμως να επιστρέφω στο Θεό Πατέρα μου, τότε το σκάνδαλο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αυτά τα οποία εγώ κάνω και τα οποία είναι υπερβολικά ίσως δύσκολα για τη δική σας λογική. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που βλέπετε τον κόσμο. Και εγώ αυτό ήρθα να κάνω, να σας αλλάξω αυτόν τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο. Η έννοια του σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές, είναι μια έννοια η οποία υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας και υπήρχε από τα χρόνια του Χριστού. Κάπου αλλού ο Κύριος λέει «Ουέ το ανθρώπο εκείνο, διού το σκάνδαλον έρχεται». Αλίμονος στον άνθρωπο εκείνο, διαμέσου του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Και μάλιστα αν σκανδαλίσει κάποιο από τα παιδιά, λέει ο Χριστός, από αυτούς που είναι αθώοι και ενήπιοι στην καρδία, καλύτερα να πάρει μια πέτρα, να τη δέσει στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει. Γιατί το λέει αυτό ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές? Το λέει διότι ο σκανδαλισμός είναι ένα γεγονός το οποίο θα ταλανίσει την Εκκλησία του. Ο σκανδαλισμός, ο οποίος προέρχεται κυρίως από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, είμαστε αδύναμοι σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά μας και σκανδαλίζουμε τους άλλους ανθρώπους με τον βίο μας, με το ποιόν μας, με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Τον σκανδαλίζουμε κυρίως διότι δεν εφαρμόζουμε αυτά τα οποία διακηρύττουμε. Δεν είμαστε συνεπείς

απορούν. Δίδουμε αφορμές διότι έχουμε μεγάλο στόμα τις περισσότερες φορές. Λέμε πολλά και δεν τηρούμε αυτά τα οποία λέμε. Και αυτό έχει τελικά ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βρίσκονται σε σύγχυση, οι χριστιανοί να βρίσκονται σε σύγχυση, να μην καταλαβαίνουν γιατί άλλα λέμε και άλλα πράττουμε. Και εδώ η αιτία τις περισσότερες φορές, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι εξαιρούμε τους εαυτούς μας από την ανθρώπινη φύση. Είναι η μεγαλοστομία μας υπερβολική, ώστε να θεωρούν οι άλλοι ότι έχουμε υπερβεί τα ανθρώπινα μέτρα. Και κυρίως είναι η διδασκαλία μας τέτοια, ώστε να νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουμε βιώσει αυτά για τα οποία μιλάμε, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν την συμπεριφορά μας, που είναι είτε μας αρέσει είτε όχι ανθρώπινη, και τις αδυναμίες μας ως αφορμή απογοητεύσεως και απελπισίας. Και γι' αυτό ουέ το ανθρώπο εκείνο διού το σκάνδαλον έρχεται. Ο Χριστός όμως σε αυτό το σημείο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου δεν αναφέρεται σε αυτού του είδους τον σκανδαλισμό που πηγάζει από την ασυνέπεια λόγων και έργων. Αναφέρεται στο σκανδαλισμό που έχει να κάνει με το πρόσωπο του ιδίου. Το πρόβλημα των μαθητών δεν είναι ότι ο Χριστός άλλα είπε και άλλα κάνει, αλλά ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, στην εκκλησιαστική ζωή χρειάζεται να διακρίνουμε τα είδη των σκανδάλων. Ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική μας ανεπάρκεια, την πτώση, την αποτυχία, την αμαρτία, είναι επικριτέο και χρειάζεται κάθαρση για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο σκανδαλισμός των ανθρώπων. Ό,τι όμως έχει να κάνει με την μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού ή με το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας, είναι αναπόφευκτο ότι θα προκαλέσει σκανδαλισμό στους ανθρώπους. Ο λόγος της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Σταυρού φάνταζε σκάνδαλο στους Ιουδαίους και μορία στους Έλληνες. Το πρόσωπο του Χριστού ήταν ένα πρόσωπο και είναι, παραμένει, ένα πρόσωπο που λειτουργεί ως σημείον αντιλεγόμενων για τους ανθρώπους. Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, στη θεότητα, αλλά και την ένωση της θεότητας με την ανθρώπινη φύση, στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου, σκανδαλίζει τους άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος και ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τον άνθρωπο στο Θεό. Σκανδαλίζει ο Χριστός, διότι μαθαίνουμε και θέλουμε τον Θεό να βρίσκεται μακριά, να είναι κάποια ανώτερη δύναμη που βρίσκεται κάπου στο σύμπαν. Και όχι μόνο αυτό, θέλουμε τον Θεό να μην ανακατεύεται στην δική μας ζωή. Αλλά και πάλι θεωρείται αδιανόητο ένας Θεός να γίνεται άνθρωπος, να είναι ο άρτος της ζωής, ο οποίος κατεβαίνει προς βρόσιν και πόσιν των ανθρώπων, να θυσιάζεται, να υποφέρει, να πεθαίνει και να ανασταίνεται για λογαριασμό μας, και αισθανόμαστε είτε ότι είμαστε ανάξιοι ενός τέτοιου Θεού ή ότι δεν έχει να πει τίποτα σε μας και τον περιφρονούμε, τον απορρίπτουμε, τον βάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας, δεν τον χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο κάθε αναφορά της Εκκλησίας ή του εκκλησιαστικού λόγου σε αυτόν τον Χριστό θεωρείται σκάνδαλο που δυσκολεύει

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Αναφερόμαστε σήμερα στην έννοια του σκανδάλου και του σκανδαλισμού. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι το σκάνδαλο προέρχεται είτε από την ασυνέπεια λόγων και έργων των ανθρώπων της πίστεως, των ανθρώπων της Εκκλησίας, μια συνέπεια που υπονομεύει δια την αδυναμία των ανθρώπων ή την χερεκακία των αντιθέτων της πίστεως, την ίδια την αξιοπιστία του πνευματικού λόγου, ή το κυριότερο, προέρχεται ο σκανδαλισμός από το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας και από τον τρόπο ζωής που ο Κύριος διδάσκει στους ανθρώπους, κάτι που αποτελεί μια φοβερή πρόκληση αλλά και δίδει ιδιαίτερη δυσκολία σε όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν ή σε όσους ελέγχονται από την παρουσία του προσώπου του Κυρίου και τον τρόπο ζωής που αυτός διακηρύττει. Θα ήθελα να επιμείνουμε λιγάκι στην έννοια του σκανδάλου σε ό,τι αφορά τόσο τις αιτίες που αυτό δημιουργείται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε εμείς οι χριστιανοί να ξεπεράσουμε αυτήν την δυσκολία. Το σκάνδαλο, αγαπητοί ακροατές, πηγάζει από την αδύναμη πίστη και κυρίως από την έλλειψη αγάπης προς το Θεό και τον πλησίον. Ίσως από την υπερβολική αγάπη προς τον εαυτό μας και από το γεγονός ότι πάντοτε αισθανόμαστε την ανάγκη να έχουμε πρότυπα στη ζωή μας και θέλουμε ενίοτε να δικαιολογήσουμε την ανικανότητά μας να πολεμήσουμε πνευματικά ή να αποδεχθούμε τον λόγο του Ευαγγελίου στην ανεπάρκεια των ανθρώπων που εκφράζουν αυτόν τον λόγο. Υπάρχει μια ψευτοταπεινοφροσύνη η οποία μας οδηγεί στο να σκεφτόμαστε ότι εμείς δεν είμαστε καλοί και άξιοι και πάμε αμέσως στην κατάκριση που μας λέει τι, οι άλλοι που είσαστε καλύτεροι, γιατί δεν εφαρμόζετε αυτά που λέτε. Ο διάβολος δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, στην ουσία ελέγχει τους ανθρώπους που σκανδαλίζονται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με την ψευτοταπεινοφροσύνη και ο δεύτερος με την κατάκριση. Και γι' αυτό το λόγο είναι μεγάλη η ευθύνη αυτών που σκανδαλίζουν με την ζωή τους και κυρίως με το αν συνεχώς υποστηρίζουν πράγματα τα οποία δεν εφαρμόζουν. Ομοιάζουν με τους Φαρισαίους, για τους οποίους ο Κύριος έδωσε μια ασφαλιστική δικλίδα στο Ευαγγέλιο του. Είπε στους ανθρώπους να ακούτε τι σας λένε, να μην κάνετε αυτό που κάνουν. Αυτό ίσως επαναλαμβάνεται και για όλους εμάς τους ποιμένες πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές. Θα ήταν καλό να μας ακούτε, αλλά να μην κάνετε αυτό που κάνουμε αν δεν είναι σύμφωνο με το λόγο μας. Γιατί αλλιώς και εσείς αλλά και εμείς κινδυνεύουμε από αυτές τις δύο αμαρτίες, της ψευτοταπεινοφροσύνης και της κατακρίσεως. Και οι δύο έχουν τελικά τη ρίζα τους στην έλλειψη αγάπης προς τον Θεό και στην έλλειψη ουσιαστικής σχέσης μαζί του. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, που αγαπά τον Θεό αληθινά δεν περιμένει από τους ανθρώπους να τον οδηγήσουν σε αυτόν, αλλά διαρκώς τον αναζητεί και τον αναζητεί μέσα στην Εκκλησία με τους τρόπους που η ίδια η Εκκλησία του έχει υποδείξει, με τον λόγο του Ευαγγελίου και με το παράδειγμα των Αγίων. Αλίμονο στους ανθρώπους που αναζητούν ανθρώπινα πρότυπα για να οδηγηθούν στο Θεό. Αλίμονο στους ανθρώπους που δεν θέλουν τους Αγίους ως πρότυπα, αλλά ψάχνουν στο παρόν να βρούνε μορφές που θα τους οδηγήσουν στο Θεό. Και τρεις αλίμονο σε αυτούς που, επειδή δεν βρίσκουν τις μορφές που θα ήθελαν, οδηγούνται στην απιστία, την απόγνωση, την αθεία. Ο Δοκόν αισθάνε, βλεπέτο, μη πέσει, μας λέει ο Χριστός. Όποιος νομίζει και θεωρεί ότι στέκεται καλά, ας προσέξει να μην πέσει. Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτό. Ιατρέ, κάνε καλά πρώτα τον εαυτό σου και μετά τους άλλους. Είναι το μήνυμα του Λόγου του Θεού προς όλους μας, ιδίως τους ποιμένες του λαού του. Ας κοιτάξουμε να καθαριστούμε για να καθαρίσουμε, να φωτιστούμε για να φωτίσουμε. Και όλοι όσοι μας παρακολουθούν, ας κάνουν το ίδιο και να μην περιμένουν από εμάς να είμαστε τα πρότυπά τους. Οι Άγιοι είναι πρότυπά μας και οδοδείκτες μας στο δρόμο για το Θεό. Εμείς τις περισσότερες φορές γινόμαστε αφορμή σκανδαλισμού των ανθρώπων. Άρα, περισσότερη αγάπη προς τον Θεό, αγαπητοί ακροατές. Πιο υγιής σχέση με τον Χριστό. Όχι υποκατάστατο του Χριστού. Υποκατάστατο πολλές φορές γίνονται οι πνευματικοί, οι γεροντάδες, οι ασκητές. Δεν χρειαζόμαστε υποκατάστατα του Θεού. Αλλά χρειαζόμαστε δικό μας αγώνα για να έχουμε προσωπική σχέση με τον Κύριο. Και ένα δεύτερο σημείο. Ο ίδιος ο Χριστός αποτελεί σκάνδαλο για τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι σκάνδαλο για τον κόσμο. Γιατί ο τρόπος ζωής που ο Χριστός προτείνει, η αγάπη, η κοινωνία με τον Θεό, η κοινωνία μαζί του, είναι σκανδαλιστικός για την εγωκεντρική νοοτροπία του κόσμου. Είναι σκανδαλιστικός για τη διάθεση των ανθρώπων να είναι κύριοι της ζωής τους και του εαυτού τους. Είναι σκανδαλιστικός για αυτούς που δεν μπορούν να δεχθούν ότι υπάρχει Θεός ή ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και υποφέρει για λογαριασμό του ανθρώπου. Ο Πάσχων Θεός είναι μεγάλο σκάνδαλο για τη ζωή του κόσμου. Και όμως ο Πάσχων Θεός είναι αυτός ο οποίος σώζει τον κόσμο και δεν είναι άλλος από το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Χριστός επιπλήττει τους μαθητές και τους λέει, γιατί σκανδαλίζεστε? Σκεφτείτε να με δείτε να ξαναγυρίζω κοντά στον πατέρα μου, τι έχετε να πείτε και τι σκάνδαλο θα είναι αυτό για σας. Μην κρίνετε τα πάντα με βάση την λογική, με βάση τον μέσο ανθρώπινο νου. Βάλτε πίστη και πνεύμα για να ξεπεράσετε τον όποιο σκανδαλισμό σας. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη που ρυθμίσε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Όπως ακριβώς όταν οι κυβερνήτες των πλοίων κάνουν στάση, συμμετέχουν στους κινδύνους και οι συνταξιδιώτες και είναι μοιραίο να βυθιστεί το πλοίο μαζί με το πλήρωμα, έτσι λοιπόν και εδώ, όταν ο άνδρας και η γυναίκα βρίσκονται σε διχόνοια, είναι φυσικό να συμμετέχουν στα κακά που συνεπάγεται η διχόνοια και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο «Εις γένεσιν».

Έτσι ξεκινάει λοιπόν το κεφάλαιο «Η αποδυνάμωση του πατρικού προτύπου στη μετά το διαζύγιο οικογένεια» της Ντίνας Πετροπούλου.

γράφει: «Ξέρεις, εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω επιστήμονας, μεγάλος επιστήμονας, και θα φτιάξω μία κόλλα, την πιο δυνατή κόλλα του κόσμου, για να κολλήσω τη μαμά και τον μπαμπά». Γράφει ο Μη, 5 χρονών. Από όλες τις μορφές πόνου και απώλειας, τίποτα δεν συγκρίνεται με το διαζύγιο, λέει ο Ingmar Bergman, σκηνοθέτης. Ο 20ος αιώνας κληροδότησε στη σύγχρονη εποχή μία σειρά από σημαντικές προόδους και αλλαγές. Κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και επιστημονικές. Μία από τις κυριότερες των τελευταίων 50 χρόνων στον δυτικό κόσμο είναι αυτή που αφορά τη θέση της γυναίκας. Οι γυναίκες, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, μπορούν να μετέχουν στην παιδεία, να είναι δραστήριες, δυναμικές και αυτόνομες. Πριν 40 χρόνια, όπως αναφέρει η Christiane Olivier, κάναμε παιδιά γιατί θέλαμε να κάνουμε οικογένεια, πράγμα που θεωρείται απαραίτητο. Το διαζύγιο δεν ήταν συνηθισμένο όπως σήμερα. Η αντισύλληψη μία φαντασίωση παρά μία επιστημονική πραγματικότητα και η απομάκρυνση του πατέρα τη στιγμή του διαζυγίου, αλλά ίσως ακόμη και τη στιγμή της σύλληψης, απίθανη, ακόμη και αν οι γυναίκες είχαν αρχίσει να διεκδικούν ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες. Με την απελευθέρωση των ηθών, του έρωτα και της αντισύλληψης, μετά το ιδεολογικό κίνημα του 1968 στο δυτικό κόσμο, η οικογένεια θεωρείται πλέον κατεξοχήν χώρος της πραγματοποίησης όλων των επιθυμιών του άνδρα και της γυναίκας. Ποια είναι η καινούρια οικογένεια? Από τη δεκαετία του 1970, με την νομιμοποίηση της αντισύλληψης και αργότερα της άμβλωσης και του αυτόματου διαζυγίου, το παιδί γίνεται παιδί της επιθυμίας. Γίνεται ένα θέμα προσωπικής ελευθερίας και ολοκλήρωσης της γυναίκας. Από τον κανονισμένο γάμο, το προξενιό με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και στόχο την οικογένεια και την τεκνοποίηση, περνάμε στην ελεύθερη επιλογή συντρόφου με στόχο την ατομική ευτυχία που μπορεί να οδηγήσει στην τεκνοποίηση. Η μητρότητα αλλάζει, ο γάμος αλλάζει. Τα ζευγάρια παντρεύονται από έρωτα. Η καλή σχέση ανάμεσά τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Ο γάμος και στην Ελλάδα πάβει να είναι τυχερό. Η μακροημέρευσή του εξαρτάται από την ικανοποίηση των στόχων και επιθυμιών μας. Παντρευόμαστε από έρωτα και όταν αυτός ατονίσει ή χαθεί, χωρίζουμε και τον αναζητούμε εκ νέου. Το διαζύγιο σηματοδοτεί την αποτυχία του γάμου, αλλά και παίρνει τη μορφή λύσης. Από τη δεκαετία του 70, το διαζύγιο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με αυξητική τάση σε όλο το δυτικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Στη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα, για την τριετία από το 1977 έως το 79, ένα στους δύο γάμους κατέληγε σε διαζύγιο. Ποσοστό που ανακοινώθηκε και στη χώρα μας 30 χρόνια μετά. Αυτή η καθυστέρηση φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με την κυρία Πρεσβέλου, στο κείμενό της «Μετανεωτερική κοινωνία και οικογενειακά μορφώματα», στο βιβλίο «Το κουτί της Πανδώρας, οικογένεια και η διαπολιτισμική της ταυτότητα σήμερα», από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα το 2003, διέθεται μηχανισμούς που αντιστέκονταν στα πρωτόγνωρα πρότυπα οικογενειακής δομής και αποδίδεται στις ελληνικές παραδόσεις και στην κεντρική θέση που κατέχει η οικογένεια στην ελληνική κοινωνία. Η οικογένεια αλλάζει. Παρ' όλα αυτά, μεταβολές στο θεσμό της οικογένειας παρατηρούνται και στην ελληνική κοινωνία. Οι μεταβολές αυτές συνδέονται με διάφορους παράγοντες. Εξέχουσα θέση κατέχει το διαζύγιο. Τα νέα οικογενειακά μορφώματα που εμφανίζονται θέτουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν συνολικότερα την οικογένεια ως θεσμό.
από την αναθεώρηση των ρόλων των δύο φύλων έως και την αναδιοργάνωση του οικογενειακού σχήματος. Από πατριαρχική, η μετότε διαζύγιο οικογένεια γίνεται μητριαρχική και αρκετές φορές μονογονεϊκή μητροκεντρική. Η μονογονεϊκότητα αποτελεί και για την Ελλάδα ένα νέο σχήμα οργάνωσης της οικογένειας. Σύμφωνα με μελέτη του ΕΚΕ, αν και η χειρία αποτέλεσε τη βασικότερη και πλέον αποδεκτή μορφή μονογονεϊκού νοικοκυριού, και στη χώρα μας επικρατέστερη κατηγορία είναι πλέον αυτή της διαζευμένης μητέρας που αναλαμβάνει την επιμέλεια του ή των τέκνων της, ενώ μικρότερη σε ποσοστό, αλλά με αυξημένη ωστόσο δυναμική, είναι αυτή της ανύπανδρης μητέρας. Το διαζύγιο. Είναι δύσκολο να υπολογιστούν οι συνέπειες του διαζυγίου στην ψυχοσυναισθηματική ισορροπία του παιδιού, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των παραγόντων, παύλα παραμέτρων που παρεμβαίνουν. Δεν έχουν όλα τα διαζύγια αρνητικές και μόνιμες συνέπειες, αλλά πάντα είναι μία περίοδος έντονου ψυχικού πόνου και ψυχικής και πρακτικής αναδιοργάνωσης. Οι ψυχολόγοι γνωρίζουμε ότι ο κυριότερος παράγοντας μακροπρόθεσμων συνεπειών δεν είναι το ίδιο το διαζύγιο, παύλα χωρισμός, αλλά οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις που τις πιο πολλές φορές συνοδεύουν τον χωρισμό. Οι σημαντικότερες αρνητικές συνέπειες παρατηρούνται στις περιπτώσεις εκείνες που η σύγκρουση που προηγήθηκε του διαζυγίου ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Εξαρτάται επίσης από τον ρόλο που έχει δοθεί στα παιδιά μέσα σε αυτή τη σύγκρουση. Βέβαια, είναι γνωστό στους ειδικούς της παιδικής ηλικίας ότι σπάνια τα παιδιά μένουν έξω από το χωρισμό. Πολλές φορές βρίσκονται σε ομοιρία ανάμεσα στους γονείς. Πολλές φορές θεωρούνται υπαίτια των διαζυγίων για να σωθούν από τον άλλο γονέα ή γίνονται συνένοχοι του ενός ή του άλλου γονέως. Η αποδυνάμωση του πατρικού προτύπου. Τι γίνεται όμως μετά το διαζύγιο? Όταν χωρίζουμε, παρασύρουμε το παιδί στην απόρριψη του γονέα που απομακρύνεται από το σπίτι. Όταν υποτιμούμε τον άλλον γονέα, υποτιμούμε το ίδιο το παιδί που κατά ένα μέρος ταυτίζεται με το γονέα του, παρατηρεί εύστοχα η Ολιβιέ. Τι συμβαίνει σε μια καινούργια οικογένεια όπου τις πιο πολλές φορές ο γονέας που έχει την επιμέλεια είναι η μητέρα? Γνωρίζουμε ότι 7 στις 10 φορές ο πατέρας παραιτείται από την αρχηγία της οικογένειας. Αυτή η απομάκρυνση ή παραίτηση επηρεάζει το ίδιο τα αγόρια και τα κορίτσια? Συνήθως στην ψυχολογία αναλύουμε τις συμπεριφορές υπό το πρίσμα της ταύτισης με τον ομόφυλο γονέα. Αντιλαμβανόμαστε έτσι ότι η έρευνα έχει στραφεί πολύ περισσότερο στα αγόρια, μια και είναι εκείνα που στο διαζύγιο βλέπουν τον πατέρα τους να απομακρύνεται, μερικές φορές να υποτιμάται και ίσως να χάνεται. Και τα κορίτσια χρειάζονται τον πατέρα τους, αλλά με διαφορετικό τρόπο και για διαφορετικό λόγο. Τα κορίτσια χρειάζονται από τον πατέρα τους να έχουν αγαπηθεί και να έχουν αναγνωριστεί, όποιος και αν είναι αυτός ο πατέρας. Ακόμη και αν στα μάτια της μητέρας και τον γύρο μοιάζει ανύπαρκτος, η αγάπη του και η αναγνώρισή του φτάνουν. Την ταυτότητά τους θα την ορίσουν από τη σχέση τους με τον ομόφυλό τους γονέα, τη μητέρα τους. Θέμα που αποτέλεσε και αποτελεί μεγάλη πρόκληση στην ψυχολογική βιβλιογραφία. Στα αγόρια, ο πατέρας παίζει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο. Η σχέση με τον πατέρα είναι θεμελιώδου σημασίας για τη δημιουργία της ταυτότητας και της αυτοεκτίμησης του αγοριού. Ο πατέρας που σημαδεύει τη ζωή ενός άνδρα είναι, κατά τη διαπρεπή ψυχολόγο Κολέτ Σίλα, αυτός που έχει αγαπηθεί πολύ από τη μητέρα. Είναι ο πατέρας του ανδρισμού, ο δυνατός, ο εξειδανικευμένος, εκείνος που προκαλεί στο αγόρι την επιθυμία να ταυτιστεί. Είναι σημαντικό να έχει έναν πατέρα με φυσικό κύρος, να νιώθει υπερήφανος γι' αυτόν.
Είναι δύσκολο για το αγόρι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ταύτισης να μην μπορεί να ταυτιστεί με τον γονέα πατέρα του, γιατί χαρακτηρίζεται ανάξιος και αποπέμπεται. «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τελικά μοιάζει τον πατέρα του». Λόγια μιας διαζευμένης μητέρας αγοριού μπροστά στην οδυνηρή ανακάλυψη ότι δεν μπορεί να απαλλαγεί από τον άνδρα αυτόν, γιατί τον βλέπει μέσα στο γιο της. Η έλλειψη προτύπου, η απουσία του πατέρα, έχει ως συνέπεια δυσκολίες στην ψυχοσεξουαλική του ταύτιση. «Με ήθελε μόνο για τον εαυτό της. Μου στέρισε τον πατέρα, εμποδίζοντάς με να τον δω, να του μιλήσω, να του τηλεφωνήσω. Ο πατέρας μου σήμερα δεν είναι παρά ένας ξένος. Είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Της κρατάω κακία και νιώθω ένοχος απέναντι σε αυτόν που με έφερε στη ζωή και που δεν μπόρεσα να μοιραστώ τη ζωή του», παραθέτει η Κολέτσιλαν τα λόγια ασθενούς της. Δεν είναι όμως μόνη υπεύθυνη για την αποδυνάμωση του πατρικού προτύπου η μητέρα. Πολλές φορές ο ίδιος ο πατέρας αποσύρεται ή εμφανίζεται ανίκανος να παίξει το ρόλο του. Στη συντριπτική πλειονότητα, στις οικογένειες των ψυχοπαθητικών εφήβων, ο πατέρας είναι απόν ή δεν υπήρξε ποτέ ή ήταν γενικά υποτιμημένος, ανίκανος να επιβάλλει ορισμένους κανόνες, μία τάξη, μία οργάνωση στην οικογένεια, όπως και να επιδείξει συναισθηματική συνέπεια, ώστε ο έφηβος να μπορέσει να ταυτιστεί μαζί του και να εσωτερικεύσει τα θετικά του χαρακτηριστικά, αναφέρει ο Ηλίας Κουρκούτας στο «Η ψυχολογία του εφήβου» από τα Ελληνικά Γράμματα το 2001.

η επιθετικότητα των αγοριών. Η φυσική ή ψυχική απουσία του πατέρα μετατρέπει τη σχέση του εφήβου με τον νόμο και την αντιπροσώπευση της αρχής. Μελέτες των Σάρντα και Πέρον τείνουν να αναδείξουν ότι τα αγόρια της μονογονεϊκής οικογένειας με μόνο τη μητέρα είναι πιο επιθετικά από ότι εκείνα των διγονεϊκών οικογενειών. Τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα γίναμε μάρτυρες της αυξημένης χρήσης βίας από έφηβα αγόρια, των οποίων η συμπεριφορά συνδέθηκε από τους ειδικούς με το οικογενειακό τους σχήμα. Χωρισμένες, διαλυμένες οικογένειες, πλημελής κυδαιμονία, απουσία του πατέρα. Αξίζει επιπλέον να αναφερθούμε στη στιγμή του διαζυγίου που, όπως πολύ σωστά αναφέρουν οι Μαρσέλη και Μπροκόνιερ, συμπίπτει τις περισσότερες φορές με την έναρξη της εφηβείας. Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, το διαζύγιο εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της κρίσης της μέσης ηλικίας. Οι γονείς περιμένουν να μεγαλώσουν τα παιδιά για να χωρίσουν. Αυτό αποτελεί άλλον έναν παράγοντα δυσκολίας για το αγόρι, που ακριβώς στην εφηβεία χρειάζεται τον πατέρα του για να συγκρουστεί και να ενδοβάλει τον νόμο και να ορίσει τη δύναμή του. Σε ποιον επιτίθεται ο έφηβος και με ποιο σκοπό? Η ποιοτική ανάλυση των επιθετικών συμπεριφορών των εφήβων αγοριών οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο μορφές επιθετικότητας. Η πρώτη μορφή εμφανίζεται με κοινωνική επικοινωνιακή στόχευση και απευθύνεται στους συνομιλίκους. Τη συναντάμε κυρίως στο σχολείο. Σε αυτήν την περίπτωση το παιδί έχει τον έλεγχο της επιθετικότητάς του και την κατευθύνει σε συγκεκριμένο στόχο. Ο έφηβος που είναι βίαιος, που σπρώχνει ή χτυπάει προσπαθώντας να εκφοβήσει και να καθυποτάξει, αναζητά την επικοινωνία. Θέλει την υποταγή ή την επιβεβαίωση των συνομιλίκων του. Η ένταση της αντίδρασής του εξαρτάται από την απάντηση που θα πάρει. Μια δεύτερη μορφή επιθετικότητας εμφανίζεται χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Έχει περισσότερο τη μορφή εκτόνωσης μιας συγκινησιακής φόρτισης και δεν περιμένει καμία απάντηση. Οι πράξεις αυτές είναι μονοσήμαντες και η έντασή τους είναι αποτέλεσμα ενδογενών ψυχικών παραγόντων. Σύμφωνα πάντα με τους ίδιους ερευνητές, αυτή η μορφή είναι αντιδραστικού χαρακτήρα. Σε αυτήν την κατηγορία συναντάμε πράξεις επιθετικές που φτάνουν στην παραβίαση του νόμου, πρόκληση φθοράς, ξένης περιουσίας, συμπλοκές κλπ. Πολλές φορές οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται απέναντι σε ψευδοπαραβάτες που δεν ενδιαφέρονται για την ίδια την πράξη καθόλου, αλλά πολύ περισσότερο για την αναστάτωση και τη σύγκρουση, τον καυγά που θα ακολουθήσει. Πέρα από τις μεμονωμένες πράξεις που αναφέρουμε, υπάρχουν και οι ομαδικές εκφράσεις. Όταν ο έφηβος δεν μπορεί να στραφεί στην οικογένειά του, στον πατέρα του, κατά τη διαδικασία της ταύτισης και της αναπόφευκτης εφηβικής σύγκρουσης για να αναγνωρίσει την ταυτότητά του και να την κάνει αποδεκτή, όταν αναζητά μια σχέση εκτίμησης, στρέφεται στην ομάδα, παύλα παρέα. Η παρέα θα αποτελέσει μια δεύτερη οικογένεια. Δεν μπαίνει στην παρέα για να συναντήσει τους άλλους. Τη χρησιμοποιεί για να φέρει εις πέρας αυτό που δεν μπορεί να επιτύχει μόνος του. Να βρει την ταυτότητά του και να έχει το θάρρος να την επιβάλλει στους άλλους. Ο νέος υιοθετεί μέσα στην ομάδα συμπεριφορές χάρη στον οποίον επιβεβαιώνεται από τους άλλους. Η μητέρα αντιμέτωπη με την καινούργια πραγματικότητα. Οι ίδιες μελέτες καταλήγουν ότι υπάρχει μία ευθεία σχέση ανάμεσα στον τρόπο που η μητέρα ξεπερνά αυτή τη στρεσογόνο περίοδο της ζωής και τη δυνατότητα του εφήβου αγοριού να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Στην καινούργια κατάσταση, η μητέρα, παίζοντας όλους τους ρόλους, πιστεύει ή φαντάζεται ότι είναι το παν για το παιδί της και υποκύπτει στην επιθυμία της να προτιμά εκείνη από τον πατέρα του. Το αγόρι που βρίσκεται σε αυτή τη θέση,
χωρίς τον πατέρα του, δεν μπορεί να πάρει το ρίσκο να δυσαρεστεί στο μοναδικό γονέα του και θα προσπαθήσει να αποφύγει τη σύγκρουση ή να τη μεταφέρει αλλού, όπως είδαμε πιο πάνω. Όπως αναφέρει ο Ηλίας Κουρκούτας, πολλές φορές σε εφήβους που παρουσιάζουν επιθετικές συμπεριφορές, η σχέση τους με τη μητέρα από τη μία είναι στενή και από την άλλη χαρακτηρίζεται από έλλειψη σταθερότητας. Υπάρχει ένα χαοτικό στοιχείο στη μεταξύ τους επαφή, αμοιβαία πάθη, αμοιβαία απόρριψη, καυγάδες. Ο J.T. Spence θεωρεί ότι η επιτυχημένη αναδιοργάνωση του οικογενειακού σχήματος μετά το διαζύγιο και η σταθεροποίησή του απαιτεί από τη μητέρα την εξισορροπιστική ικανότητα να χρησιμοποιεί αρενοπές και θηλυκές συμπεριφορές. Ο Σίγμα, 10 χρονών, έχανε συχνά τον έλεγχό του και γινόταν επιθετικός. Από το διαζύγιο και μετά, η μητέρα του υιοθετούσε συμπεριφορές όλο και πιο ανδροπρεπείς. Δηλαδή γινόταν όλο και πιο αυστηρή, με ασφυκτικό έλεγχο σε όλο το φάσμα της ζωής του γιού της. Στη συνέντευξη με τον ψυχολόγο, ο Σίγμα μιλούσε για τον πατέρα του, αναφέροντας μόνο τα αρνητικά σχόλια, τα οποία η μητέρα του ανέφερε πολύ συχνά. Πράγματι, η μητέρα του έμοιαζε να ικανοποιείται από αυτό το ρόλο και δεχόταν δύσκολα ότι ο Σίγμα είχε ανάγκη τον πατέρα του. Αυτό είναι που προκαλούσε την επιθετικότητά του. Η μητέρα, ιδιαίτερα αγχωμένη από τους πολλαπλούς ρόλους και τα καθήκοντά της και στην προσπάθειά της να αναδιοργανώσει το οικογενειακό της περιβάλλον, καταφεύγει σε υπερβολές. Τη συναντούμε ή πολύ αυστηρή ή πολύ υποχωρητική. Σκεφτόμουν τον εαυτό μου. Πρέπει να αγαπάω τον Δέλτα διπλά και ως μαμά και ως μπαμπάς, λέει η Δήμητρα, 38 χρόνων, μητέρα ενός γιου 8 ετών. Πολύ αυστηρή και πολύ γλυκιά ταυτόχρονα. Την αγωνία ότι απουσιάζει το ανδρικό πρότυπο πρέπει να την έχω. Προφανώς την έχω, λέει η Δέσποινα, 54 ετών, μητέρα δίδυμων παιδιών, κόρης και γιου ηλικίας 10 ετών. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις στην έρευνα της κυρίας Σπυροπούλου. Η ανάδειξη αυτών των συμπεριφορών δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην ενοχοποίηση της μητέρας. Τουναντίον θα είναι ωφέλιμο να κατανοήσουμε τη θέση της και να βοηθηθεί στην εξορρόπηση των διαφόρων ρόλων της. Η μητέρα θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση για το καλό των παιδιών της, να βλέπει στο πρόσωπο του πατέρα τους όχι τον άνδρα που θεωρεί υπεύθυνο για τη διάλυση της οικογένειάς της, αλλά εκείνον με τον οποίο τη δημιούργησε. Καμία σχέση δεν είναι καταστροφική, μοιραία ή ανώφελη όταν έχει δημιουργήσει παιδιά. Τα παιδιά είναι πάντα μια ευκαιρία να νιώσεις και να γίνεις σημαντικός. Στο κατόφλι του 21ου αιώνα. Στη δεκαετία του 70 υιοθετείται για πρώτη φορά ο λόγος περί κρίσεως της οικογένειας. Η κρίση της οικογένειας αφορά σε μια ιδεώδη εικόνα της με δύο γονείς ενωμένους με γάμο και δεν λαμβάνει υπόψη ότι η οικογένεια ανταποκρίνεται σε πολλά σχήματα οικογενειακής οργάνωσης. Η σημερινή πραγματικότητα μας οδηγεί στην παραδοχή των νέων οικογενειακών σχημάτων με κυρίαρχο την μονογονεϊκή, μετροκεντρική οικογένεια. Η μητέρα αναλαμβάνει την αναδιοργάνωση του νέου σχήματος. Στο καινούριο σχήμα τα πρόσωπα και οι ρόλοι αλλάζουν. Τι είναι αυτό που θα εξασφαλίσει στα παιδιά την όσο το δυνατόν ομαλή συνέχεια της ανάπτυξής τους? Πόσο μπορεί ένα παιδί να απομακρυνθεί από το ιδεατό σχήμα «προέρχομαι από δύο σπουδαίους γονείς που αγαπιούνται και με αγαπάνε»? Το καινούργιο οικογενειακό σχήμα θα πρέπει να εμπεριέχει τα ίδια πρόσωπα, πραγματικά ή ψυχικά. Ο άνθρωπος συνεχίζει να ορίζει την ταυτότητά του από τους δύο γεννήτορές του. Όποια και αν είναι η εξέλιξη, έχουμε ανάγκη και τους δύο γονείς μας. Η αποδυνάμωση του πατρικού προτύπου, όπως προσπαθήσαμε να αναδείξουμε, αρχίζει και χτυπά και τη δική μας πόρτα.
και στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν σύλλογοι για τα δικαιώματα του πατέρα μετά το διαζύγιο. Και αν αυτό δεν είναι ακόμη ορατό, ίσως η ελληνική κοινωνία μπορεί να αντιδράσει και να υιοθετήσει τα θετικά πατρικά πρότυπα που μας κληροδότησε το ιδεολογικό κίνημα του 68 ως αποζημίωση για την Αναστάτωση. Δηλαδή οι πατέρες που παρεμβαίνουν περισσότερο και νωρίτερα στη φροντίδα του παιδιού, που βρίσκονται πιο κοντά του και μπορούν να βάλουν τα όρια. Οι γονείς πρέπει και μπορούν να ξαναγίνουν παιδαγωγοί, ενσωματώνοντας και τα δικαιώματα του παιδιού που ανέδειξαν οι προηγούμενες δεκαετίες. Στο κατόφλι του 21ου αιώνα έχουμε κερδίσει γυναίκες αυτόνομες, δραστήριες, δυναμικές. Έχουμε κερδίσει καλύτερες μητέρες. Η μητρότητα ως επιλογή οδήγησε σε νέα οικογενειακά σχήματα. Οδήγησε σε μια πιο ευτυχισμένη οικογένεια. Ίσως δεν θα πρέπει να αναζητήσουμε την ευτυχισμένη, αλλά την ισορροπημένη οικογένεια. Αυτό σημαίνει αντιπροσώπευση των γονέων, πατέρας και μητέρα, στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας, για να μπορούν τα παιδιά να αναγνωριστούν και να ταυτιστούν. Η ενδυνάμωση του πατρικού προτύπου μοιάζει απαραίτητη, ακόμη και στην περίπτωση που ο πατέρας έχει εγκαταλείψει ο ίδιος τον ρόλο του. Αλλά και ως κοινωνία μπορούμε να ενισχύσουμε τα πατρικά πρότυπα. Για παράδειγμα, με περισσότερη συμμετοχή των ανδρών στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, νηπιαγωγείο και δημοτικό, στο οποίο η ανδρική συμμετοχή συρρυκνώνεται, και ενίσχυση του ρόλου των καθηγητών στη μέση εκπαίδευση. Η επιθετική συμπεριφορά των εφήβων γίνεται πολλές φορές ο λόγος παραίτησης από την προσπάθεια πολλών λειτουργών της μέσης εκπαίδευσης. Μπορούμε επίσης να ενισχύσουμε συμμετοχικά μοντέλα στην οικογένεια που έχουν αποδειχθεί πολύ πιο ευέλικτα.

Τέλος, θα θέλαμε να αφιερώσουμε την τελευταία μας σκέψη στη μικρή Μη και στην επιθυμία της, οι γονείς της, να μείνουν για πάντα κολλημένοι, με την ευχή να μπορέσουν να μείνουν ψυχικά ενωμένοι και να μην χρειαστεί να θυσιάζει στην ψυχή της τον ένα γονέα για να έχει τον άλλο.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Καρβουνιάρης και το Καρβουνοκάμινο.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 50, που το πετρέλαιο, οι υδατοπτώσεις και ο ηλεκτρισμός δεν υπήρχαν σε επάρκεια, το κάρβουνο ήταν σχεδόν η μοναδική πηγή ενέργειας. Το τρενάκι, ο καρβουνιάρης όπως το έλεγαν, και τα ατμόπλια έκαιγαν κάρβουνο, το λεγόμενο κοκ. Η βαριά βιομηχανία λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο. Τα ξενοδοχεία για θέρμανση έκαιγαν κάρβουνο. Αυτό έβγαινε από τα έγκατα της γης, τα ανθρακορυχεία, και το λέγανε πετροκάρβουνο ή γιάνθρακα. Αλλά και το ξυλοκάρβουνο ή ξυλάνθρακα το χρησιμοποιούσαν πολύ. Το μαγκάλι και η φουφού ήταν απαραίτητα σε κάθε σπίτι. Οι νοικοκυρέοι έκαναν τις προμήθειές τους από το φθινόπωρο. Αγόραζαν αρκετά σακιά κάρβουνα και τα αποθήκευαν μαζί με τα ξύλα για να μην βρέχονται. Υπήρχαν μάντρες που τα πουλούσαν, αλλά περνούσε και από τα σπίτια ο πλανόδιος καρβουνιάρης με τον αραμπά και διευκόλυνε την κατάσταση. Παραγωγή κάρβουνου σε πανελλήνιο επίπεδο είχαν οι περιοχές της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου, της Λέσβου, της Κρήτης και άλλες. Στην Κρήτη, οι επαρχίες από Κορώνου, Σελήνου και Μυλοποτάμου συγκέντρωναν τα περισσότερα καρβουνοκάμινα. Στον Μυλοπόταμο έχουν και σήμερα καρβουνοκάμινα τα χωριά Μακρυγιάννη, Γαραζό, Μουρτζανά, Μελιδόνη, Αξός, Ρουμελή, Δαφνέδες, Άγιος Ύλας, Βυράν Επισκοπή και άλλα. Εκείνο όμως το χωριό που φημίζεται για τη μεγάλη παραγωγή κάρβουνου είναι η Αγιά Μυλοποτάμου. Ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας των κατοίκων βασίζεται σε αυτήν τη δραστηριότητα. Από την Αξό πάρε κουκιά και από τη Βιάνο λάδι, κάρβουνα από την Αγιά και φλόγα από τα Αρκάδη.

και φύγεται το σώμα. Και με πήγε σαν γιατρική.

ο Καρβουνιάρης ασχολείται με τα καμίνια από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Τους υπόλοιπους μήνες συγκεντρώνει ξύλα και πουλάει τα κάρβουνα ή κάνει άλλες γεωργικές δουλειές. Στιβάζει τα ξύλα με τέχνη και μαστοριά στην Καμινίστρα, ένα χώρο κατάλληλα στρωμένο που ψήνει τα καμίνια. Στο κάτω μέρος τοποθετεί τις ρίζες, γιατί ψήνονται πιο εύκολα. Μετά τοποθετεί τους κορμούς, προσέχοντας να μην μένουν κενά. Στο κέντρο, από την κορυφή μέχρι κάτω, υπάρχει μια τρύπα που τη γεμίζει ψηλά, ξερά ξύλα. Από εκεί ρίχνει τη φωτιά και κάνει το τάισμα του καμινιού. Αυτή η τρύπα σκεπάζεται με μια λαμαρίνα. Μετά σκεπάζει όλο το καμίνι με φουντωτά κλαδιά και άχυρα και τέλος το καλύπτει με χώμα. Γύρω-γύρω ανοίγει τρύπες, τα τζιμπούκια, για να παίρνει λίγο αέρα. Το σχήμα του καμινιού είναι κονικό, με πλατιά βάση και ύψος περίπου 4 μέτρα. Για ένα καμίνι απαιτούνται 40 έως 100 τόνοι ξύλα, ανάλογα με την περίπτωση. Όταν όλα είναι έτοιμα, ύστερα από επίκληση στην Παναγία, δίνει φωτιά από πάνω και ταΐζει το καμίνι μέχρι να καταλάβει ότι άναψε για τα καλά. Σκεπάζει την τρύπα με τη λαμαρίνα και αρχίζει η παρακολούθηση μέρα νύχτα για ένα μήνα. Με τη φροντίδα του καμινάρη, το καμίνι κρυφοκαίγεται χωρίς οξυγόνο σιγά σιγά. Προσέχει να μην βουλιάξει, να μην σβήσει ή να μην κάνει έκρηξη. Όταν πια καταλάβει ότι είναι ψημένο, του ρίχνει νερό,

Το κάρβουνο παράγεται από ξύλα ελιάς, χαρουπιάς, πρίνου, βελανιδιάς και αζίλακα. Αυτά τα κουβαλούν από όλο το νησί. Ξεριζώνουν τεράστιες αιωνόβιες ελιές, κόβουν χαρουπιές, καθαρίζουν τα χωράφια και όλα τα ξύλα οδηγούνται στην Αγιά. Παλαιότερα, μας λέγει ο συγγραφέας του βιβλίου, τα εργαλεία του καρβουνιάρη ήταν μόνο το τσεκούρι, το πριόνι, η βαριά, οι σφήνες και η μαναροσκαλίδα. Σήμερα προσθέθηκαν ο εσκαφέας, ο φορτωτής, η σφύρα και τα ξυλοκοπτικά, αρκετά νερά, με αποτέλεσμα τα πράγματα να βελτιωθούν. Τα παλιά χρόνια, όλες οι βουνοπλαγιές των Νταλαίων Ωραίων και του Ψιλορίτη ήταν κατάφυτες από δέντρα. Ο Φαραώ της Αιγύπτου προμηθευόταν ξυλία από τον Ψιλορίτη, αναφέρει ο Ηρόδοτος. Η υλοτομία όμως και οι πυρκαγιές έφεραν τη σημερινή αποψήλωση και καταστροφή. Η χρήση του κάρβουνου ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν το κάρβουνο εδώ και 3.000 χρόνια για να λιώνουν το χαλκό. Σύμφωνα με πληροφορίες του καθηγητή και Προέδρου της Ιστορίας και Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνου Μιχάλη Τρούλη, από το 1874 οι μοναχοί των Ιερών Μονών Βοσάκου και Χαλέπας έφτιαχναν ξυλοκάρβουνα τα οποία πουλούσαν στις πόλεις για να επιβιώσουν. Το 1935 φτιάχτηκε το πρώτο καμίνι στην Αγιά και έβγαλε

500 σοκάδες κάρβουνα. Μη έχοντας νερό τότε, το κουβαλούσαν από τις στέρνες ή από τις δαφνέδες με τα σταμιά. Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και της κατοχής, μέχρι τη δεκαετία του 70, οι άνθρωποι των χωριών του Ψιλωρίτη, βόρεια και νότια των Νταλαίων, για να επιβιώσουν, κατέκοψαν όλα τα δάση και τα πούλησαν για ξύλα στο Ηράκλειο ή τα έκαναν κάρβουνα. Η μεταφορά γινόταν με μουλάρια ή γαϊδουράκια.

Πιστεύω, μας λέγει ο συγγραφέας του βιβλίου, πως τα καμίνια θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην Αγιά, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που προτιμούν το ψητό στα κάρβουνα, αλλά και γιατί είναι ένα σοβαρό έσοδο που έδωσε οικονομική άνθηση και ζωντάνια στο χωριό. Εκτιμούμε και θαυμάζουμε τον καρβουνιάρη, τον άνθρωπο που είναι κατάμαυρος, αγνώριστος, βουτυγμένος στη μουτζούρα, τον καπνό, την καρβουνόσκονη, που κινδυνεύει από τη ζέστη και το μονοξίδιο του άνθρακα, που δουλεύει μέρα νύχτα με λιγοστό νερό και φαγητό για να συμπληρώσει το εισόδημά του.

Στη γλώσσα μας έχουν περάσει λέξεις και φράσεις για τα κάρβουνα. Για να δηλώσουμε υπερβολική ανυπομονησία, λέμε «κάθομαι σε αναμένα κάρβουνα». Όταν καεί το φαγητό, λέμε «έγινε το φαγητό κάρβουνο». Για κάποιον πολύ μελαγχρινό, λέμε πως είναι μαύρο σαν το κάρβουνο. Υπάρχει και χρώμα ανθρακή. Οι καμινάριδες λένε αστειευόμενοι. Αγοράζεις τα ξύλα, τα σοριάζεις, τα σκεπάζεις και τους βάζεις φωτιά. Αν κοιμηθείς, θα κάψεις τα λεφτά σου. Από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Δουλειά και αυτή να βάζεις φωτιά στον κόπο σου». Τα καρβουνοκάμινα της Αγιάς Μελοποτάμου, Ρέθυμνο, 1998. Σαν το σακίζι με μασής, σαν τάχερο με φτύνης, και σαν το ξενικότσαρο στα κάρβουνα με ψήνης.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ραδιοφωνικές ξεναγήσεις διαδρομές» που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή ραδιοφωνική ξενάγηση σας προσκαλούμε στην Αλικαρνασσό Ηρακλείου, στην νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.

Το προάστιο της Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου είναι το ανατολικότερο δημοτικό διαμέρισμα της πόλης του Ηρακλείου σήμερα. Κατοικήθηκε από πρόσφυγες, κυρίως προερχόμενους από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας. Η διαμόρφωσή του έγινε ως μικρογραφία της Μητροπόλεως της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας. Η παράκτια έκταση ονομάστηκε και ονομάζεται Θαλασσινά. Οι κάτοικοι που απέκτησαν οικίες και αγροτεμάχια τότε στην έκταση αυτή είχαν επαγγέλματα σχέσεις έχοντα με την θάλασσα. Ήταν ναυτικοί, ναυτεργάτες, ψαράδες, καλαφατάδες και άλλα επαγγέλματα. Θρησκευτικό κέντρο της περιοχής των Θαλασσινών είναι ο ναός του Αγίου Νικολάου. Θα επανέλθουμε στον ναό αυτό αργότερα, αφού κατατεθεί ότι η επόμενη προσνότο ζώνη της γεωγραφικής εκτάσεως της Αλικαρνασσού είναι η ζώνη των αστικών ή τα αστικά, όπως ονομάζεται σήμερα. Είναι η έκταση εκατέρωθεν αλλά κυρίως προσνότων της σημερινής λεωφόρου Ικάρου και αυτή η έκταση απεδόθη στους αστούς πρόσφυγες, σε έμπορους, επαγγελματίες, επιστήμονες. Το θρησκευτικό κέντρο των αστικών είναι ο ιερός ναός της Παναγίας Καμαριανής, όπως ονομάζεται σήμερα. Η νότια έκταση, η τελευταία νότια ζώνη της εκτάσεως, απεδόθη στους αγρότες. Είναι τα ονομαζόμενα γεωργικά και θρησκευτικό κέντρο αυτής της περιοχής είναι ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου.

Αρχές γενομένης από την Αλικαρνασσό ως έκταση. Κατά την περίοδο της ενετοκρατίας, η έκταση αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, γιατί στην έκταση αυτή και στην θέση Μανδράκη είναι η βόρεια δυτική έκταση της Αλικαρνασσού. Εκεί υπήρχε κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο ο ναός και η μονή του Αγίου Γεωργίου. Πιστεύετε ότι στην ίδια θέση υπήρχε ναός και κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο. Ο ναός ονομάζεται Άγιος Γεώργιος ο Διασωρίτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι Διασωρίτης είναι βυζαντινό όνομα. Έχει ρίζα της λέξης Διός Ιερών και Διασωρίτης ονομάζεται ο κάτοικος του Ιερού του Διός. Αυτός που κατοικούσε εις το Διός Ιερών. Το προσωνύμιο αυτό καταδεικνύει ότι προφανώς υπήρχε ιερών του Διός κατά την αρχαιότητα στην θέση αυτή. Ο ναός αυτός λοιπόν υπήρξε καθολικό μονής μεγάλης έκτασης και το 1456 η γημονή αυτή μετετράπη από τους ενετούς σε λιμοκαθαρτήριον. Το 1456 ενέσκυψε στην Κρήτη επιδημία Πανόλους, η οποία είχε διάρκεια μέχρι το 1457. Αναφέρεται δε σε πατμιακό κώδικα ότι εν την Ρόδο και Κρήτη το σούτον επεκράτησε ο θάνατος, εν μεν τη Κρήτη εφόλων εν γι' αυτόν και τούτου πλέον. Στη Ρόδο και στην Κρήτη επεκράτησε αυτή η επιδημία και ο θάνατος, στην Κρήτη όμως παραπάνω από ένα έτος. Κατά την επιδημία αυτή λοιπόν μετετράπη σε λιμοκαθαρτήριον σε λαζαρέτο η μονή του Αγίου Γεωργίου, την οποία οι ενετοί ονόμαζαν μονή του Αγίου Γεωργίου de la Punta. Η μονή αυτή βρίσκεται στη θέση που αργότερα ονομάστηκε Μανδράκη.

αξίζει μία παρένθεση στο θέμα των λοιμοκαθαρτηρίων. Κατά την ενετοκρατία στην Κρήτη, η οποία διήρκεσε από το 1210 έως το 1669, γίνονται προσπάθειες αντιμετώπισης των επιδημιών, κυρίως των επιδημιών της Πανόλους, οι οποίες ήταν αναποτελεσματικές. Η γαλινοτάτη δημοκρατία όμως της Βενετίας, όπως και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις της περίοδου αυτής, απεδείχθησαν αδύναμες ενώπιον των επιδημιών της Πανόλους. Είχαν οργανώσει πρώιμα οι υγειονομικές υπηρεσίες και είχε δημιουργηθεί αλυσίδα ιδρυμάτων με στόχο τη διαχείριση και την αντιμετώπιση κυρίως των επιδημιών της Πανόλους, οι οποίες απέβαιναν εξολοθρευτικές των πληθυσμών. Οι υγειονομικοί θεσμοί και η εμπειρία του μηχανισμού για την αντιμετώπιση της επιδημίας των επιδημιών της Πανόλους μεταφέρθηκαν από την Μητρόπολη Βενετία και στην Κρήτη. Δημιουργήθηκαν τα πρώτα λοιμοκαθαρτήρια που λειτουργήσαν ως υγειονομία στην Κρήτη με την ίδια αυστηρότητα όπως και στην Μητρόπολη Βενετία. Η υγειονομική υπηρεσία ήταν αρμόδια για την υγειονομική πολιτική και είχε ευρείες αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες άπτοντο και στον έλεγχο των φτωχών, επειδή θεωρούσαν ότι οι συνθήκες διαβίωσης των πτωχών ευνοούσαν την εξάπλωση της Πανόλους. Δημιουργήθηκαν ειδικά ιδρύματα για τη στέγασή των και καθορίστηκαν συγκεκριμένοι αστικοί χώροι επαιτίας. Στην Κρήτη, τα διάφορα ιδρύματα περίθαλψης και παροχής ιατρικής μέρημνας χρηματοδοτούνται από ποικίλους φορείς. Από την Βενετία, από την Καθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία, από θρησκευτικές αδελφότητες, ενίοτε και από ιδιώτες και από ευγενείς. Μετά το 1595, το τέλος της φρικτής επιδημίας του 1592 έως το 1595 διήρκεσε, επετεύχθη ανάπτυξη, συστηματοποίηση και διεύρυνση των λειτουργιών των μέχρι τότε λοιμοκαθαρτηρίων. Να σημειωθεί ότι το 1595, μετά το πέρας αυτής της επιδημίας, οικοδομήθηκε στην Κάντια ο ναός του Αγίου Ρόκου. Η θέση του ήταν στη συμβολή των οδών 25 Αυγούστου και Βύρονος. Ο Άγιος Ρόκος ελατρεύεται ως ο προστάτης Άγιος των κοινωνιών από την επιδημία της Πανόλους. Ελατρεύεται από τους καθολικούς υπό τις ίδιες ιδιότητες που οι Ορθόδοξοι λάτρευαν τον Άγιο Χαράλαμπο.

Επανερχόμεθα όμως στην Κάντια. Το πρώτο στρατιωτικό του νοσοκομείο ιδρύθηκε στην Κάντια τον 16ο αιώνα. Σε περίοδους ηρεμίας στην Κάντια, επικεφαλής του υγειονομείου ήταν αξιωματούχοι, όλοι Κρήτες ευγενείς, μέλη των αστικών συμβουλίων, τα οποία εξελέγονται με περιορισμένη θητεία. Ανωτάτη υγειονομική αρχή στο βασίλειο της Κρήτης ήταν η Υπηρεσία Υγείας. Ο θεσμός του λιμοκαθαρτηρίου μετεφέρθη σε όλη την ενετική επικράτεια στο πλαίσιο εφαρμογής της ενετικής υγειονομικής πολιτικής. Οι ενετικές κτίσεις με τα λιμάνια και τις εμπορικές δραστηριότητες ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένες στο κίνδυνο της πανόλους και θεωρούνται πηγές κινδύνου όχι μόνο για τις αποικίες αλλά και για την Μητρόπολη. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην Κρήτη επειδή θεωρείται η σημαντικότερη ναυτική και εμπορική βάση της γαλλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας στην Μεσόγειο. Αρχιτεκτονικά και λειτουργικά τα λιμοκαθαρτήρια παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Τα βασικά γνωρίσματα ήταν οι φρουριακού τύπου κατασκευές με περίβολο, καθώς και οι ελάχιστες έξοδοι ή μία μόνο έξοδος. Εσωτερικά υπήρχαν μεγάλες αποθήκες εμπορευμάτων, ειδικοί χώροι για τον έλεγχο των προϊόντων. Υπήρχαν δωμάτια για την παραμονή των εργαζομένων, κελιά της στρατιωτικής φρουράς, πηγάδι και μαγειρίο. Υπήρχαν δωμάτια περιορισμού των ασθενών σε εποχές εμφάνισης πανόλους και τμήματα για τους αποκλεισμένους αυτούς που ήταν σε καραντίνα. Για τις λατρευτικές ανάγκες των εκάστοτε εγκλήστων, αυτών που ευρίσκονται υπό εξέταση και των εργαζομένων, υπήρχε ναός. Στο χώρο του λιμοκαθαρτηρίου διέμενε νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό και ιερέας. Στην Κάντια λειτουργήσαν τρία λιμοκαθαρτήρια κατά την περίοδο της ενετοκρατίας. Λειτουργούσαν και τα ενετικά σπιτάλια. Μια παρένθεση, η θέση των ενετικών σπιταλίων ήταν στη σημερινή οδό Μαρκοπούλου. Σήμερα στην θέση αυτή υπάρχει ένα σχολείο. Πρώτο λιμοκαθαρτήριο στην Κάντια ιδρύθηκε και στεγάστηκε στην Μονή του Αγίου Λαζάρου. Ήταν τα μέσα του 14ου αιώνα, όταν η Πανόλη ξεκίνησε να χτυπά την Κρήτη. Το λιμοκαθαρτήριο του Αγίου Λαζάρου λειτουργήσε με σκοπό τόσο την θεραπεία αυτών που είχαν πληγεί από την Πανόλη, όσο και κατά κύριο λόγο τον αποκλεισμό τους. Το λιμοκαθαρτήριο ήταν η καθολική μονή του Αγίου Λαζάρου, η οποία βρίσκεται έξω από την πόλη Κάντια, δυτικά της πόλης, έξω από την πύλη του Παντοκράτορα. Το δεύτερο λιμοκαθαρτήριο ήταν το σημαντικότερο. Ιδρύθηκε το 1456 όταν επίσης επλήγει η Κρήτη από επιδημία πανόλους για μια ακόμη φορά. Οι ενετικές αρχές ανέθεσαν τότε σε 4 Βενετούς ευγενείς να εισηγηθούν μέτρα. Η Επιτροπή εισηγήθηκε να μετατραπεί σε λιμοκαθαρτήριον η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Ακροτηρίου στην ανατολική πλευρά
που θα κάλυπτε τις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Η απομόνωση των νοσούντων αποτελούσε επιτακτική ανάγκη. Το μοναστήρι όπου θα εστεγάζεται το νέο λιμοκαθαρτήριο ευρίσκεται στην θέση Μανδράκη στην έκταση της σημερινής Αλικαρνασσού. Στο κτηριακό συγκρότημα της Μονής του Αγίου Γεωργίου στεγάστηκε το ομώνυμο λιμοκαθαρτήριο. Όπως στην αρχιτεκτονική, έτσι και στη διοίκηση των λιμοκαθαρτήριων του Αγίου Γεωργίου ήταν όμοιο με το αντίστοιχο της Βενετίας.

Επικεφαλής του Ιδρύματος ήταν οι πριόροι, οι οποίοι διέμεναν στα Ιδρύματα. Στην Κάντια οι πριόροι δεν ανήκαν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις της τοπικής κοινωνίας. Κατά κανόνα ήταν ξένοι και αυτό οφείλεται πιθανότατα στην απροθυμία και στην προκατάληψη που υπήρχε εξαιτίας της σύνδεσης του Ιδρύματος με την ασθένεια και τον θάνατο. Υποστηρίζοντο όμως από την διοίκηση του Βασιλείου της Κρήτης. Είχαν καθήκον τη διοίκηση και τη φροντίδα της εγκαταστάσεως των και των τροφίμων. Δύο άμεστοι ευγενείς ενετοί λειτουργούσαν ως οικονομικοί διαχειριστές και μία τετραμελής επιτροπή ενετών ευγενών ήταν επιφορτισμένη στο να διευρύνει τις εισοδηματικές πηγές του. Ένας έμισθος πρακτικός γιατρός έμενε μόνιμα στο λοιμοκαθαρτήριο. Υπήρχε και έμισθο νοσηλευτικό προσωπικό με κύρια αρμοδιότητα την φροντίδα των ασθενών. Ο ιερέας αναλάμβανε την τέλεση των λειτουργιών και την εξομολόγηση των πιστών. Υπήρχε ένας υπάλληλος επιφορτισμένος με την ίσπραξη των εσόδων. Υπήρχε και το βοηθητικό προσωπικό. Το τρίτο λοιμοκαθαρτήριο στεγάστηκε στον Ναύσταθμο κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Χάνδακα από τους Οθωμανούς. Παράλληλα, η βραχονισίδα Ντία, που ευρίσκεται το βορειότερα της Κάντια, χρησίμευε για τον προληπτικό έλεγχο των πλοίων και των επιβατών τους πριν προσεγγίσουν το λιμάνι της Κάντια. Οι επιδημίες της Πανόλους, παρά τα μέτρα που ελαμβάνοντο, έγιναν μάστιγα για την κρητική κοινωνία κατά την περίοδο της ενετοκρατίας.

Μετά τα κατατεθέντα μπορείτε να φανταστείτε την λειτουργία του λιμοκαθαρτηρίου στην θέση Μανδράκη, βορειοδυτικά, στην έκταση του σημερινού προαστίου της Αλικαρνασσού. Όπως προελέχθη, θρησκευτικό κέντρο της περιοχής των θαλασσινών υπήρξε και είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου. Ο πρώτος ναός ήταν μία παράγκα, όπως παράγκες ήταν και τα σπίτια των κατοίκων κατά την πρώτη περίοδο της εγκατάστασής των στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Αργότερα οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού με επιμέλεια, επιμονή και έντονο θρησκευτικό αίσθημα κατάφεραν να συγκεντρώσουν χρήματα και να ξεκινήσουν την οικοδόμηση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, ο οποίος στην τελική του μορφή σήμερα είναι ένας ναός κόσμημα, όχι μόνο για την Αλικαρνασσό, αλλά και για την πόλη του Ηρακλείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το οικοδόμημα του ναού είχε φτάσει λίγα μέτρα πάνω από το επίπεδο του περιβάλλοντος χώρου και σταμάτησε η οικοδόμησή του. Οι Γερμανοί όμως απέσπασαν το μέγιστο των οικοδομικών υλικών από το οικοδόμημα, το ημιτελές οικοδόμημα του ναού και χρησιμοποίησαν τα υλικά αυτά στις κατασκευές των στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Μετά την απελευθέρωση συνεχίστηκε η οικοδόμηση του ναού. Στο ναό του Αγίου Νικολάου της Αλικαρνασσού φυλάσσονται πολλές εικόνες, κοιμήλια που διασώθησαν και μεταφέρθηκαν από τις χαμένες πατρίδες.

Κυρίαρχη είναι η εικόνα του Αγίου Νικολάου. Η εικόνα του Αγίου Νικολάου, η οποία είναι η εφαίστεια εικόνα του ναού και η οποία συνοδεύεται από μία σπουδαία παράδοση, σύμφωνα με την οποία η εικόνα αυτή προήλθε από τα ψαρά και κατέληξε στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας. Μάλιστα, η παράδοση αναφέρει ότι επ' αυτής της εικόνας ορκίστηκε ο Κανάρης. Η παράδοση είναι ευρέως διαδεδομένη και στα ψαρά. Για το λόγο αυτό, διαδόθη στα ψαρά ότι η εικόνα του Αγίου Νικολάου από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας κατέληξε στην Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Και κατά τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων στην Αλικαρνασσό, οι ψαριανοί οργάνωναν νυχτερινές επιδρομές στην Αλικαρνασσό με σκοπό να απαγάγουν την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Οι πρόσφυγες μεθόδευσαν την φιλοξενία της εικόνας κάθε βράδυ σε διαφορετικό σπίτι, σε διαφορετικό παράπηγμα, σε διαφορετική καλύβα. Έτσι οι ψαριανοί, αδυνατούντες να εντοπίσουν την εικόνα, εγκατέλειψαν τις προσπάθειες απαγωγής της.

Άλλη σημαντική εικόνα η οποία φυλάσσεται στο ναό του Αγίου Νικολάου είναι μια αμφιπρόσωπη εικόνα. Στη μία πλευρά εικονίζεται ο Ιησούς Χριστός και στην πίσω πλευρά εικονίζεται Άγιος στρατιωτικός, είναι εφθαρμένη, χρήζει καθαρισμού και από όσα μπορεί κανείς να διακρίνει παραπέμπουν στον Άγιο Γιώργιο των Δρακοντοκτών.

Βέβαια, σήμερα στην έκταση των θαλασσινών έχουν οικοδομηθεί σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η ρημοτόμηση είναι εξαιρετικά σπουδαία και η όλη εμφάνιση των κτηρίων καταδεικνύει το ανώτερον του βιωτικού επίπεδου των κατοίκων, των προσφύγων, οι οποίοι με κόπο και υδρότα κατάφεραν να καταδείξουν την δύναμη ψυχής και την δύναμη της πίστης που διακατήχε, και στην Αλικαρνασσό διασώζονται ήθη και έθιμα τα οποία από γενεά σε γενεά των κατοίκων διατηρούνται, διασώζονται και διαδίδονται, καταδεικνύοντας τις ρίζες του πληθυσμού.

Συνεχίζουμε με την ζώνη των αστικών. Το θρησκευτικό κέντρο της ζώνης των αστικών είναι ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Καμαριανής. Επειδή οι πλήστοι των Ηρακλειωτών νομίζουν ότι το όνομα, το προσωνύμιο Καμαριανή οφείλεται στον αρχιτεκτονικό τύπο του ναού, αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ο ναός ονομάζεται Παναγία η Καμαριανή επειδή η εφαίστεια εικόνα του ναού είναι η εικόνα της Θεοτόκου, η οποία έφτασε στην Κρήτη από την Άλλη Καρνασό της Μικράς Ασίας, συνοδευόμενη με το προσωνύμιον της, με το προσωνύμιον Καμαριανή.

Η εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής βρέθηκε στην πόλη της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας και εξαιτίας του τρόπου που βρέθηκε της προσεδόθη το προσωνύμιο Καμαριανή. Μία γυναίκα στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας έβλεπε κατά συνέχεια ένα όνειρο, έβλεπε μία γυναίκα η οποία της έλεγε ότι πρέπει να φύγει από την κάμαρά της γιατί δεν της ανήκει και ανήκει σε εκείνην. Μετά από επανειλημμένες ενοράσεις, η γυναίκα της Αλικαρνασσού ρώτησε την γυναίκα του ονείρου ποια είναι και εκείνη της είπε «Είμαι η Υπεραγία Θεοτόκος». Και της αποκάλυψε ότι μέσα στην κάμαρη ήταν θαμμένη η εικόνα της και υπέδειξε το σημείο που έπρεπε να σκάψουν για να τη βρουν. Έγινε η εξκαφή, βρήκαν κάτω από την κάμαρη την εικόνα και της έδωσαν το προσωνύμιο Καμαριανή. Η έβρεση της εικόνας έγινε γνωστή σε όλη την πόλη της Αλικαρνασσού και οι κάτοικοι αποφάσισαν να οικοδομήσουν ναό προς τιμήν της Θεοτόκου στη θέση όπου βρέθηκε η εικόνα. Η εικόνα παρέμεινε στον ναό στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας μέχρι το 1922, μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή. Έγινε θαυματουργή εικόνα και προσέτρεχαν στο ναό της Παναγίας της Καμαριανής χριστιανοί από όλη την έκταση της Αλικαρνασσού της Μικράς Ασίας. Δίπλα στο ναό της Παναγίας της Καμαριανής στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας υπήρχε η κατοικία μιας ευσεβούς γυναίκας της Μαρίας Τακόρη. Η Μαρία Τακόρη είχε την επιμέλεια του ναού. Όταν όμως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αλικαρνασσό κατά τα δραματικά γεγονότα του διωγμού, η ευσεβής Μαρία Τακόρη πήρε μαζί της και την εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής. Την μετέφερε στην Κάλυμνο, όπου κατέληξε με την οικογένειά της. Εκεί έζησε μέχρι το θάνατό της. Μετά όμως τον θάνατο της Μαρίας Τακόρη, οι συγγενείς της εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Όταν οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού του Ηρακλείου οριστικοποίησαν την εγκατάστασή τους στην Αλικαρνασσό και ηρέμησαν, ξεκίνησαν να ψάχνουν για την εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής. Την αναζητούσαν επίμονα, αλλά δεν είχαν αποσπάσει καμία πληροφορία.

Ο αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Καλαμπερίδης, άλλη καρνασεύστη καταγωγή, ευρύχε το στη Μονή Αγκαράθου και αναχώρησε από την Κρήτη το 1953, υπηρετούσε δε ως εφημέριος και πνευματικός στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος του Αγίου Νεκταρίου, στην Αίγινα. Κάποια μέρα, μία Αθηναία γυναίκα του ζήτησε να εξομολογηθεί. Κατά την διάρκεια της εξομολογήσεως, ο μακαριστός πατέρας Τιμόθεος πληροφορήθηκε ότι η κυρία κατήγεται από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας. Αυτή η πληροφορία ήταν αρκετή για να ξεκινήσει συζήτηση

εικόνα και διαπίστωσε ότι ήταν η πραγματική εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής. Παρακάλεσε την κυρία να του δώσει την εικόνα, να τη μεταφέρει στην νέα πατρίδα των Αλικαρνασαίων, στην Αλικαρνασό της Κρήτης. Όμως η κάτοχος της εικόνας ήταν απολύτως αρνητική και ανένδοτη. Μετά από διαπραγματεύσεις μακρόχρονες, η κάτοχος της εικόνας υποχώρησε και την παρέδωσε σε μία επιτροπή Αλικαρνασαίων, οι οποίοι είχαν σκοπό την απόκτηση της εικόνας και είχαν προχωρήσει σε διάφορες διοργανώσεις. Λέγεται ότι τις κατέβαλαν ένα σημαντικό ποσό, ότι η ίδια ζήτησε να φροντίσουν να τις δώσουν ένα ακριβές αντίγραφο της εικόνας και επίσης ζήτησε όλα τα αφιερώματα που ευρίσκονται επί της πραγματικής εικόνας της Παναγίας της Καμαριανής να μείνουν πάνω στο αντίγραφο. Οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού Ηρακλείου συμφώνησαν με όλα αυτά. Το μέλημά τους ήταν να αποκτήσουν την εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής και αυτό πέτυχαν τελικά. Αρχικά η εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής μετεφέρθη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Όμως οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού Ηρακλείου είχαν όνειρο και πόθο να οικοδομήσουν νέο ναό αφιερωμένο στην Θεοτόκο, να οικοδομήσουν νέο ναό για την Παναγία την Καμαριανή. Η θεμελίωση του ναού της Παναγίας της Καμαριανής όπως τον γνωρίζουμε σήμερα έγινε το 1986 από τον τότε πρωτοσύγγελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, τον τότε αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Παπαδάκη, τον μετέπειτα Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου, τον αείμνηστο ποιμενάρχη μας με Νεκτάριο. Ακούραστοι οι Αλικαρνασιώτες, οι Αλικαρνασείς, προχώρησαν σε πολλές ενέργειες και συνέστησαν επιτροπή και με την βοήθεια και την υποστήριξη των ιερέων προχώρησαν στην οικοδόμηση του ναού, ο οποίος αποπερατώθηκε και εγκαινιάστηκε από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μακάριο το 2003 και τώρα η εικόνα της Παναγίας της Καμαριανής βρίσκεται στον ναό αυτό.

Η εικόνα είναι ανυπόγραφη, ανήκει στον τύπο της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης. Δεν υπάρχει χρονολογική ένδειξη στην εικόνα, αλλά τα εικονογραφικά χαρακτηριστικά μαρτυρούν ότι ίσως ιστορήθηκε μεταξύ του 14ου και του 16ου αιώνα. Η Θεοτόκος εικονίζεται να φέρει τον Ιησού Χριστό στην αριστερή αγκάλη, φορεί ερυθροκάστανο μαφόριο που έχει διακοσμηθεί με λευκές έντονες γραμμές, ενώ ο χιτώνας είναι πρασίνου χρώματος. Τα ενδύματα του Ιησού Χριστού έχουν πορτοκαλί απόχρωση και είναι διακοσμημένα με σπυροειδείς ασημοκονδυλιές. Με το δεξί χέρι ο Ιησούς Χριστός ευλογεί, ενώ στο αριστερό χέρι κρατεί τυλιγμένο ηλιτάριον. Το βάθος της εικόνας είναι πρασίνου χρώματος. Δεν σώζονται φύλλα χρυσού όπως συνηθίζεται στις βυζαντινές εικόνες. Σήμερα η εικόνα καλύπτεται από ασημένιο πάμφυλο, αποδίδονται ανάγλυφα οι μορφές της Παναγίας και του Χριστού, και επειδή δεν μπορεί να δει κανείς την εικόνιση της Θεοτόκου και του Ιησού Χριστού, προετάθη αυτή η αναφορά, η σύντομη αναφορά στην εξεικόνιση της Βρεφοκρατούσης. Αυτή λοιπόν η σύντομη αναφορά στην Παναγία την Καμαριανή, το θρησκευτικό κέντρο των αστικών της Αλικαρνασσού Ηρακλείου. Η νότια έκταση της Αλικαρνασσού είναι αυτή που απεδόθη στους αγρότες και είναι γνωστή σήμερα ως τα Γεωργικά. Θρησκευτικό κέντρο των Γεωργικών είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Είναι σημαντικό ότι από τους πρόσφυγες αλλά και από τον γενή πληθυσμό της Κρήτης, στον Άγιο Γεώργιο έχει ανατεθεί μεταξύ άλλων και η προστασία του γεωργικού και αγροτικού τομέα.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι ένα σύγχρονο κτίσμα. Είναι ένας απλός ναός, ο οποίος ναός βρίσκεται στην κοιλάδα, καθώς προχωρούμε προς την βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, μετά το πρώτο φανάρι, αριστερά κάτω στο βάθος.